Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να πάρουμε ένα για το σπίτι. Ε, Θανούλη μου. Το μοναδικό αλμπίνο πάντα βλέπω εδώ στις ειδήσεις. Ναι, αλλά Θανούλη μου, δεν θα νιώθει μόνο του που όλα τα άλλα είναι μαύρο άσπρο και αυτό είναι άσπρο.
1: Καταρχάς δεν ξέρουμε αν οι αρκούδες βλέπουν με χρώμα.
0: Έχει πολύ, πολύ βασικό. Άνοιξε το μικρόφωνο, μην τα λέω μόνο μου. Νομίζω ότι ο κόσμος μιλάω μόνο μου με κάποιον. Ωραία, το Θάνο. Μπορεί όμως να βλέπουν εσύ. Δεν θα έχουν κάνει κάποια πειράματα ότι βλέπουν οι αρκούδες. Βασικά το θέμα είναι να μην δουν εσένα οι αρκούδες σε στιγμή που θέλουν κάτι να τις πειράξει, να το αμάξουν.
2: Νομίζω βλέπουν λίγο περίεργα οι αρκούδες, να ξέρεις. Τα βλέπουν όλα λίγο πιο μικρά, λίγο πιο μεγάλα.
0: Αρκούδες είναι.
2: Δεν ξέρω τι, κάτι παίζει με τις αρκούδες.
0: Θα μπω στο ChatGPT.
2: Ρώτα να μάθω.
0: Δεν θα ξεκινήσει καλά η εκπομπή σήμερα, ξέρετε. Ξεκινήσαμε με φιλοσοφικές ανησυχίες. Τι κάνετε, πού είστε. Εμείς εδώ είμαστε με το Θάνο, τον Μπούπα, το φίλο μου. Συζητάμε εδώ διάφορα, λέμε. Και ξεκινήσαμε να μιλήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα και πολύ υπαρξιακό. Αν βλέπουν ευθεία, σωστά ή χρωματιστά, λες να έχουν χρωματοψία. Βλέπουν. Πώς βλέπουν οι αρκούδες, περίμενε. Πώς βλέπουν. Νομίζω ότι το ChatGPT, αν μπορούσε να απεγκατασταθεί μόνο του από την εφαρμογή μου, θα το είχε κάνει. Είναι το επόμενο βήμα. Λίγο θα φεύγουν αυτά που τα ρωτάμε. Οι αρκούδες βλέπουν αρκετά καλά. Και μάλιστα καλύτερα από ό,τι πίστευαν παλαιότεροι επιστήμονες.
1: Εγώ είχα μείνει στις παλιές.
0: Βλέπεις. Βλέπουν χρώματα. Δεν είναι χρωματοψικές. Μπορούν να διακρίνουν χρώματα παρόμοια με τους ανθρώπους. Έχουν καλή όραση σε χαμηλό φωτισμό, κάτι χρήσιμο, επειδή πολλές αρκούδες είναι πιο δραστήριες στην αυγή και το σούρπο. Τι λέω, Παναγία μου. Αντιλαμβάνονται καλά την κίνηση, οπότε μπορούν να εντοπίσουν ένα κινούμενο αντικείμενο από μεγάλη απόσταση, την κάτσα από τη βάρκα. Η όσφρησή τους είναι πολύ ισχυρότερη από την όρασή τους, σε μυρίζουν πρώτα. Στην πραγματικότητα, βασίζονται κυρίως στη μύτη τους για να βρουν τροφή ή να εντοπίσουν άλλα ζώα και έχουν επίσης πολύ καλή ακοή, οπότε χρησιμοποιούν συνδυασμό όσφρησης, ακοής και όρασης. Αν αναρωτιέσαι αν μια αρκούδα μπορεί να δει έναν άνθρωπο από μακριά, ναι, μπορεί να τον δει, αλλά συνήθως θα τον μυρίσει. Είναι αυτό που λέει: μη φοβάσαι, να σε μυρίσει θέλει. Ή θα τον ακούσει ή την άκουσε η αρκούδα πολύ πριν τον δει. Θα πει, τι μου μυρίζει, τι μου μυρίζει, τι είναι αυτό που μου μυρίζει, άνθρωπος είναι εδώ μέσα στο δάσος, τι θέλει αυτός εδώ.
2: Θα τον ακούσει, είπε, όχι θα τον μυρίσει.
0: Θα τον μυρίσει, θα τον ακούσει πολύ πριν τον δει. Πρώτα θα τον μυρίσει, μετά θα τον ακούσει. Θα πει, ποιος τους με ενοχλεί. Και είμαι εγώ πάνω στο δέντρο μου και ξύνομαι. Ξύνω την πλατούλα μου. Τις έχεις δει τις αρκούδες πώς ξύνονται, έτσι. Αν θέλεις, μπορώ να σου εξηγήσω πώς βλέπουν οι αρκούδες σε σύγκριση με τους σκύλους ή με τον άνθρωπο. Όχι, φτάνει. Νομίζω ότι μάθαμε αρκετά.
2: Συμπέρασμα.
0: Καλό βλέπουν.
2: Το πάντα είναι πολύ μοναχικό.
0: Το πάντα θα νιώθει κόμπλεξ. Γιατί όλα τα υπόλοιπα πάντα δεν θα το βλέπουν μοναδικό. Δεν θα του λένε, βρε παιδί μου, τι όμορφο που είσαι έτσι κάτασπρο. Θα του λένε, σου λείπουν τα μαύρα. Άμπρα κατάμπρα, με τα μαύρα το λέει και η Μαρία Νταπηρίδη, μεγάλη επιτυχία τραγούδι. Κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφο. Το άσπρο, το αλμπίνο πάντα. Τι να πεις. Έχουμε πάντως, να ξέρετε, και ανησυχίες, όπως βλέπετε, ζωολογικής φύσης. Δεν έχουμε μόνο τις υπόλοιπες. Αλλά εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, όπου θα λύσουμε και τις υπόλοιπες απορίες σας και μας. Και γενικότερα θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Και σήμερα και αύριο, και αύριο θα είμαστε εδώ, να ξέρετε, 8-10 αύριο, δεν είσαι εσύ αύριο, είναι ο Καρλούτσος, ε. Θανούλη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα σχολιάσουμε πάρα πολλά. Αυτός ο κύριος ποιος είναι? Ναι. Σου άρεσε το όνομα Ελλάς?
1: Το βρήκα έξυπνο.
0: Κι εγώ το βρήκα έξυπνο. Και μόνο το ότι συζητιέται, πάει να πει ότι πέτυχε το σκοπό του. Επίσης έχει και την λογική Ελλάς, ξέρεις. Λίγο εκεί με την αστυνομία θα του κλώνουν, θα την παιδεύουν. Λίγο το σηματάκι και το Α είχε λίγο τα θέματά του. Αλλά την άλλη, αν το βάζαν και εντελώς διαφορετικά, δεν θα ξεχώριζε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν σωστό σαν επικοινωνιακή πολιτική, γιατί ακούω διάφορα. Σωστό ήταν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βεβαίως, με όλα τα κόμματα, γιατί πόσα θα είναι φέτος, όχι, του χρόνου, όποτε γίνουν εκλογές, πόσα θα είναι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, θα το δείξει η κάλπη. Από πού τώρα να αρχίσω να βάλω τραγούδι, για να δω λιγάκι τι συμβεί στον κόσμο από το βράδυ μέχρι το πρωί, μισό λεπτάκι. Α, είχαμε τους πανηγυρισμούς στο Παρίσι, εντάξει, αυτό το έχουμε δει. Είχαμε το πόρισμα Τυχεροπούλου. Καλημέρα, Κώστα. Μόνο εγώ και άλλοι δύο έχουμε μείνει στο μολυκανοπαίδιο. Να συναντηθούμε, να πάμε για καφέ, Κώστα μου, μετά. Το πόδισμα λοιπόν τη Χεροπούλου ξεφουσκώνει το σκάνδαλο για πολιτικούς και μειώνει τη ζημιά από τα 1,2 εκατομμύρια στα 115.000 συνολικά. Ναι, δεν ξέρω. Για να το λένε έτσι θα είναι. Έτσι δεν είναι, έτσι νομίζετε πως το λέει το πολύ ωραίο του Πιραντέλο. Του Λουίτζι Πιραντέλο δεν ήταν αυτό? Να ρωτήσω το ChatGPT ή να βάλουμε τραγούδι. Ας βάλουμε τραγούδι. Πάμε και επιστρέψουμε.

0: Κληρονομιά φτάνει, λέει, το ζώδιό σου με την αποψινή πανσέλινο. Λέει ο Κώστας. Την κληρονομιά δεν έχω να κληρονομήσω κανέναν. Τη μαμά έχω, η οποία ζει και βασιλεύει και θα μας κληρονομήσει αυτή. Καλά να είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάνα μπατζάν. Λες να είναι σαν και αυτό που λέει, ξέρω εγώ, ο Αμερικανός ξάδερφος θείος, ο οποίος ήρθε από το Σικάγο και θυμήθηκε τα νύψια. Δεν έχω κάτι άλλο. Καλός ή κακός. Δεν είναι πάντα κακό αυτό, βέβαια. Κακό είναι να με ταλαιπωρήσει λιγάκι, αλλά εντάξει, κακό κακό δεν είναι. Γιατί έχεις τη χαρά ότι τα κάνεις μόνη σου, Κωστάκι. Paris Saint-Germain, Arsenal, 1-1, 4-3 στα πέναλτι, θρίαμβος για τους Γάλλους και δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Η Arsenal τι εθνικότητα είναι, αγγλική?
1: Αγγλία.
0: Αγγλία, πω πω. Γι' αυτό κάει και το μαγαζί εκεί πέρα. Χαμός θα έγινε. Η Paris σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό της Βουδαπέστης, η απονομή και οι πανηγυρισμοί των Παριζιάνων άμα τους δεν γίνεται χαμός, ο καιρός επιτέλους. 30 διάρια, αλλά και βροχές. Να ξέρετε, θα έχει βροχούλες σε κάποια σημεία σήμερα. Σήμερα 31 Μαΐου, πότε φτάσαμε στο Μάιο, πότε μπήκε ο Γενάρης, πότε ήταν τα Χριστούγεννα, πότε ήρθε το καλοκαίρι, πότε τώρα θα κάνουμε που θα πάμε διακοπές, μετά θα δούμε το Σεπτέμβριο, θα έρθει η ΔΕΘ, μετά θα δούμε τι θα γίνει, πότε θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εκλογές, εγώ έχω ένα συνέδριο ενδιάμεσα, τι να κάνω εγώ με το συνέδριο. Θα το πάω το Μάιο, δεν ξέρω. Μπορώ, θα ασχοληθώ. Μπορώ, κουράστηκα. Έχει την παράσταση, βλέπω εδώ, ενός 13χρονου κοριτσιού στο Πικέρμι, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και μετά νοσηλεύεται με κατάγματα, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Το συμβάν έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας. Στο σχετικό βίντεο διακρίνεται το λευκό αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα λίγα λεπτά μετά το ατύχημα. Το ακίνητο, ναι. Το κινητό αυτοκίνητο, δεν είναι ακίνητο. Ενώ ο οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένη, προσπαθεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Παράλληλα, περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στο κορίτσι που ήταν στο δρόμο. Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 10. Το παιδί επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, ενώ το όχημα προσπάθησε να κινητοποιηθεί με φρενάρισμα, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση. Είδαμε το κοριτσάκι να τρέχει και να περνάει με γυρισμένο το κεφάλι στο πλάι. Και είδαμε το αμάξι να προσπαθεί να φρενάρει, αλλά τη χτύπησε, πετάχτηκε στον αέρα. Όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν από πάνω της, Παναγία μου. Ο παππούς της 13χρονης, ο οποίος έχει την επιμέλειά της, ανέφερε ότι τόσο η οικογένεια όσο και ο οδηγός βίωσαν έντονη αναστάτωση. Παρά τον τραυματισμό της, ευτυχώς η υγεία της κρίνεται σταθερή. Άμεσα ήταν και η επέμβαση του ΕΚΑΒ, μετέφερε τη μικρή στο νοσοκομείο. Οι κάτοικοι της περιοχής επαναφέρουν το αίτημά τους για την κατασκευή πεζογέφυρας στο συγκεκριμένο σημείο, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο, όπου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σοβαρά ατυχήματα. Τώρα θα σας πω εγώ τώρα τι ιστορία έχει το κάθε σπίτι με την επιμέλεια. Αυτό έβγηκε και μόνο του. Όχι, δεν λέω εδώ για αμέλεια του παππού, έτσι, γιατί δεν προλαβαίνει και να τα κάνει και καλά. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, τι να κάνει και ο παππούς. Αλλά δεν το λέω για αυτή την έννοια. Αλλά εντάξει, τι έχει και το κάθε σπίτι μέσα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Οπότε, τώρα να είσαι και οδηγός αυτοκίνητου, δεν ξέρω αν έφταιγε, θα το δούμε στην πορεία. Και να κινδυνεύσει ένα παιδάκι να χάσει τη ζωή του, γιατί ατύχημα είναι, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα που την κλείτωσα με τα κατάγματα. Θα μπορούσα και χειρότερα τα πράγματα. Τι βλέπω εδώ, διάφορα βλέπω. Τσακώνονται και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνονται και στο... εντάξει, λογικό είναι τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι να ξεκινήσουν οι ανακατατάξεις. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα τα οποία θα συμβούν μέχρι τότε. Ο 38χρονος έστησε ενέδρα στον 33χρονο, εν τω μεταξύ το διάβαζα αυτό χτες, την υπόθεση του 38χρονου που είχε σχέση ο 33χρονος με τη γυναίκα του και το σκότωσε ψυχρό, και διάβαζα τα σχόλια από κάτω. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ, κουράστηκα κάποιες φορές να σχολιάζω τα σχόλια, το παγκόσμιο IQ μειώνεται, μην κοιτάς το δικό μας που αυξάνεται, των υπολείπων μειώνεται από τη δεκαετία του 80 και η επιστήμη εντόπισε ποια είναι η πραγματική ένοχη, μιας και παρά τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, οι επιστήμονες παρατηρούν μια ανησυχή τάραση. Βέβαια, αποβλακωνόμαστε, εγώ τα λέω, αλλά τέλος πάντων. Οι δείκτες νοημοσύνης παρουσιάζουν πτώσεις σε αρκετές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αιτίες δεν σχετίζονται με τη γενετική, αλλά με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και μαθαίνουμε. Για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα, οι επιδόσεις στα τεστ IQ αυξάνονταν σταθερά, ένα φαινόμενο που έγινε γνωστό ως φαινόμενο φλαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις που εξέτασαν δεδομένα από δεκάδες χώρες, αυτό έχει αντιστραφεί. Το IQ ανέβαινε κατά μέσο όρο κατά 2,4 μονάδες ανά δεκαετία. Από το 86 και μετά είχα ήδη γεννηθεί, οπότε κατάλαβες ότι IQ ήταν, το είχα αυξήσει εγώ, δεν. Γι' αυτό μετά σταμάτησε να αυξάνεται και άρχισε να μειώνεται. Όχι, λες, καλά, δεν πειράζει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έρευνα νοηβηγών, που ανέλησε περισσότερο από 735.000 τεστ νοημοσύνης. Συγκρίνοντας αδέλφια που γεννήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους, οι ερευνητές κατέληξαν ότι το συμπέρασμα είναι ότι η πτώση δεν μπορεί να εξηγηθεί από γενετικούς παράγοντες, αλλά συνδέεται με μεταβολές στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες που εξετάζονται βρίσκεται η ολοένα και μεγαλύτερη έκθεση στις ψηφιακές οθόνες, βέβαια, και στα σύντομα γρήγορα εναλλασσόμενα περιεχόμενα των κοινωνικών δικτύων. Ειδικοί κάνουν λόγο για το φαινόμενο popcorn brain, κατά το οποίο ο εγκέφαλος συνηθίζει σε συνεχή ερεθίσματα και δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε πιο απαιτητικές γνωστικές δραστηριότητες. Αρκετοί επιστήμονες παράλληλα επισημαίνουν ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, η μείωση της αναγνωστικής συνήθειας και η διαφορετική προσέγγιση της μάθησης ενδέχεται να επηρεάζουν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η κατανόηση σύνθετων ενιών και η συγκέντρωση. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η έκθεση σε χημικές ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα, οι διατροφικές συνήθειες αλλά και η αυξανόμενη εξάρτηση, βεβαίως, από την τεχνολογία για την εκτέλεση καθημερινών πνευματικών εργασιών. Βέβαια, γιατί εγώ αντί να σκεφτώ και να ψάξω τι έκανε το πάντα, πήγα απευθείας και ρώτησα. Μου είπε σωστά, το ίδιο το ξέρει. Εγώ πάντως αυτό έκανα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μείωση των βαθμολογιών IQ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο έξυπνοι. Το IQ αποτελεί μόνο ένα από τους πολλούς τρόπους μέτρησης των γνωστικών ικανοτήτων και δεν αποτυπώνει πλήρως χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, το IQ ή η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Το βασικό μήνυμα των ερευνών είναι ότι οι γνωστικές επιδόσεις επηρεάζονται σημαντικά από το περιβάλλον, η τάση είναι αναστρέψιμη, η συστηματική ανάγνωση, η διαβίου μάθηση, η άσκηση του νου και η πιο συνειδητή χρήση της τεχνολογίας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση των πνευματικών δεξιοτήτων των επόμενων γενεών. Μάλιστα. Δεν θα απολακωθούμε δηλαδή. Είμαστε ήδη απολακωμένοι, μάλλον. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό το βιντεάκι της Σακίρα με τον Ναδάλ το έχετε δει? Πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι είναι. Και έχει εδώ πέρα και για το βίντεο κλιπ το Gypsy. Μιλάμε τώρα για το 10. Τι μου στέλνετε εδώ πέρα, τι είναι αυτά που βλέπω? Άλλα ντάλα, δηλαδή τη Σακίρα με τον Ναδάλ σας ήρθε πρωί. Anyway, τι λες εδώ, καλέ μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου. Να, εδώ έχουμε IQ ραδικιού. Καλημέρα, Χρήστο μου. Σώπα, εντάξει, καμιά φορά είναι και το περιβάλλον που είτε σε ξυπνάει είτε σε αποβλακώνει. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 20 και τι είναι? Είναι η ώρα για να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: We'll be right back.
3: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πού πάτε, τι κάνετε, πού είστε? Έχετε μείνει εδώ, έχετε φύγει ή έχετε ξυπνήσει μόλις? Δεν σκοπεύετε να ξυπνήσετε και καλά κάνετε? Εντάξει, παιδιά, είναι Κυριακή πρωί τριμέρου. Εν τω μεταξύ, πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει, όπως αντιλαμβάνεστε, και έχουμε μείνει λίγοι. Είναι αυτό που λέμε, είναι με λίγοι. Αυτό. Εδώ είμαστε. Έχει, παιδιά, καύσωνα. Τρομερό καύσωνα στην Ευρώπη. Με 18 νεκρούς και ρεκόρ ζέστης και πώληση σε συναγερμό. Ήδη από τα τέλη Μαΐου κατέγραψαν οι χώρες ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η Γαλλία έχει φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μήνα Μαΐου, 36 στη Γαλλία, δηλαδή δεν είναι, έχει τρελαθεί και ο καιρός, τι να κάνει κι αυτός. Και η Αγγλία, εντωμεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν κλιματιστικά για ψήξη. Συνήθως έχουν για θέρμανση, καλοριφέρ και τέτοια. Έχω κάτι φίλους που είναι, μια φίλη μου που είναι εκεί, η οποία δεν είναι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν σκάσει από τη ζέστη. Αλλάζει το τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, έτσι όπως την έχουμε κάνει. Αλλάζουν όλα γενικώς. Ο φετινός καύσωνας, να ξέρετε, οφείλεται σε ένα φαινόμενο γνωστό ως θερμικός θόλος. Κατά το οποίο θερμές και ξηρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική μετακινούνται προς την Ευρώπη και παγιδεύονται κάτω από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων. Σύμφωνα με τον Independent, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συνήθιστο για το Μάιο και ενδέχεται να προμηνύει ένα μακρύ και πολύ θερμό καλοκαίρι. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό το φαινόμενο είναι συνήθιστο για την εποχή και ενισχύεται από ένα συνδυασμό παραγόντων, τις θερμότερες θερμοκρασίες της επιφάνειας του Βόρειου Ατλαντικού, την εκτεταμένη ξηρασία, βέβαια δεν βρέχει, των εδαφών, τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων και τη μακροπρόθεσμη επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Ναι, κάποια στιγμή θα τρελαινόταν. Τι μου λες εδώ, Σάκη μου? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι καράβι. Καράβι δεν είναι? Πού είσαι, στον Πειραιά είσαι? Στον Πειραιά πρέπει να είσαι. Τι είναι αυτό το πώς το λένε? Καλημέρα, έλλειμμα από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε Έγινα. Τέλεια. Να πάτε, είναι πανέμορφα. Πανέμορφα. Να περάσετε πάρα πολύ. Μπράβο, Σάκη μου. Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες, λοιπόν, είπαμε ότι αναμένεται να είναι εντονότερες, αυτά τα οποία θεωρούνται πιο ευάλωτα είναι οι περιοχές στη Νότια Ευρώπη. Τα κτίρια και στη Νότια και στη Βόρεια Ευρώπη, τα κτίρια στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει για τέτοιες ζέστες. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Πολλές κατοικίες και χώροι στερούνται κλιματισμού, ενώ δίκτυα μεταφορών και υπηρεσίες υγείας ενδέχεται να δεχτούν σημαντικές πιέσεις. Αυτό συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα, με περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία, με ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια νοσήματα ή ψυχικές διαταραχές θα ταλαιπωρηθούν ιδιαιτέρως, καθώς και άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή σε κατοικίες με ανεπαρκή αερισμό. Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μεσοόρο, ενώ οι μεγάλες πόλεις επιβαρύνονται επιπλέον από το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά έντονο και πρόωρο κύμα καύσωνα. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ και οι αρχές είναι σε επιφυλακή. Έχουμε ήδη 11 θανάτους στη Μεγάλη Βρετανία. Το θερμόμετρο έχει ξεπεράσει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο και παράλληλα η χώρα βιώνει ασυνήθιστα θερμές νύχτες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ένα φαινόμενο σπάνιο για την περιοχή. Και στη Γαλλία τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, πώς θα πάει και στη χώρα μας να δούμε, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει με τον καύσωνα, αλλά μην παρά είναι δυνατός και υπερβολικός ο φετινός. Θα δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι. Κυρίως το θέμα, όπως έλεγε και ο Θάνος μπροστά, γιατί έχουμε και μπροστά το καλοκαίρι, μην έχουμε φωτιές, μην έχουμε την ξηρασία, μην έχουμε όλα αυτά τα οποία συνδυάζει. Η ώρα είναι 6:30, άρα είναι ώρα για δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

έχω και εδώ το Θάνο, ο οποίος παίζει εδώ με τα πλήκτρα. Κάνει τον DJ, πατάει εδώ πέρα τα κουμπάκια του τσούκου τσούκου τσούκου. Αλλά με στυλ. Ο Θάνος ο Μπούπας, να ξέρετε. Αλφα Radio 89 στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του οίκου. Του οίκου. Του οίκου. Το οίκο. Αυτό είναι ή του οίκου, του λευκού, ή το οίκο. Κατάλαβες. Είναι ανάλογο πώς θα το δεις. Έχει δύο εκδοχές του ήχου, λοιπόν. Είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Στείλτε κανένα μήνυμα που έχετε φύγει όλοι και είστε στο κρεβατάκι σας και με, το, πώς το λένε, με την πικέ είστε. Τώρα, γιατί δεν είναι και το διάστημα που κάνει και πολύ ζέστη να είστε με το σεντόνι ή χωρίς σεντόνι. Δεν είναι και το πάπλωμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάνει ζέστη. Είστε με την πικέ του κουβερτούλα σκεπασμένη. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. oner@alfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Λοιπόν, με απόλυτη τήρηση των πρωτοκόλων εργάζονται πλέον οι γιατροί της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου. Εν αναμονή της διενέργειας των εγκεφαλικών τεστ, τα οποία θα ενεργηθούν στο Μάριο, η κατάσταση της υγείας του, που παραμένει εξαιρετικά βαριά και χωρίς την παραμικρή βελτίωση, με ισχυμία εγκεφάλου πλέον, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει. Πολύ. Αυτό είναι κάτι πολύ σκληρό και πολύ ανθρώπινο και πολύ. Τι να πω ταυτόχρονα. Σε συνεργασία με την οικογένεια του 33χρονου, να διερευνούν το ενδεχόμενο και τις δυνατότητες για δωρεά οργάνων. Μια πολύ δύσκολη απόφαση για την εκάστοτε οικογένεια που έχει να το αντιμετωπίσει, αλλά ταυτόχρονα και μια ελπίδα για το πώς λειτουργεί και η κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι ο Μάριος φέρει ένα μικρό αιμάτωμα, ανέπτυξε επειδή δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, εκτεταμένο και πολύ βαρύ εγκεφαλικό είδημα, το οποίο έχει μετεξελιχθεί σε ισχυμία εγκεφάλου και οι γιατροί εκφράζουν βεβαιότητα ότι οι πιθανότητες ανάκαμψης είναι ανύπαρκτες. Τα αποτελέσματα των εγκεφαλικών τεστ θα χαράξουν τη διαχείριση του πολύ βαρέως περιστατικού. Υπενθυμίζεται ότι η τροχέα Ιωαννίνων κάνει έκκληση για να βρεθεί οπτικό υλικό από το τροχαίο. Να φοράτε κράνος. Να φοράτε κράνος. Όταν οι δρόμοι της Ελλάδος και κυρίως της Αθήνας αλλά και της Ελλάδος δεν επιτρέπουν πολλές φορές τις μηχανές. Όχι γιατί οι ίδιοι οδηγοί δεν είναι πολύ καλοί οδηγοί, αλλά επειδή μπορεί να μην είναι καλοί οδηγοί οι υπόλοιποι. Είτε ο δρόμος μπορεί να είναι πνευματικός, είτε ο οδηγός του εκάστοτε αυτοκινήτου να νομίζει ότι είναι μόνος του στο δρόμο, όπως γίνεται συνήθως, να μιλάει στα κινητά, να είναι μεθύσμενο, να φοράτε κράνος. Άμα ένας μας ακούει, τα λέω κάθε Σαββατοκύριακο. Και τα λέω Σαββατοκύριακο γιατί, επειδή ξέρετε είναι Παρασκευή Σαββατοκύριακο, και βγαίνει ο κόσμος κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Μην κοιτάτε εμείς που δεν βγαίνουμε Σαββατοκύριακα γιατί έχουμε εδώ τα πρωινά μας. Εντάξει, κάθε φορά δυστυχώς. Κάποιο ατύχημα να φέρουμε, κάποιο δυστύχημα να φέρουμε, κάτι που να μας έχει αγγίξει πολύ. Να φοράτε κράνος, κρίμα είναι. Λοιπόν, Θανούλη μου, βάλε μουσικούλα. Άντε και επιστρέφω.

0: Εδώ συζητάμε με το Θάνο, να ξέρετε. Πολλά, πολλά και διάφορα για την ανθρώπινη φύση. Γιατί μη σε 6 και 42 το πρωί, μας πιάνει η γνωστή φιλοσοφία μας. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ. Ελάτε στην παρέα μας να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Έχει ένα εξαιρετικό εγχείρημα η εικόνα της Αθήνας θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ενός σπάνιου γεγονότος μεγάλης καλλιτεχνικής και συμβολικής αξίας μέσα από τη δράση του μεγάλου μουσικής. Στις 21 Ιουνίου, λοιπόν, η μέρα της γιορτής της μουσικής, η Αθήνα ενώνεται με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας το μεγάλο πανευρωπαϊκό εγχείρημα Europiano, τα μεγάλα κονσέρτα για πιάνο της Ευρώπης, μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή, σε συνεργασία με κορυφαίους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς και τηλεοπτικούς φορείς. Το Μέγαρο Μουσικής, λοιπόν, θα σε συνεργασία με την Unitel Blue και το Arte, συμμετέχει σε αυτή τη μοναδική μουσική διαδρομή, όπου θα ενώσει 10 ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από ένα συνεχές τηλεοπτικό και ψηφιακό πρόγραμμα. Από τη Βιέννη και το Παρίσι, τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα. Η ελληνική συμμετοχή θα κινηματογραφηθεί, υπέροχο είναι αυτό, στο λόφο της Πνίκας, με φόντο τον Αττικό Ουρανό και την Ακρόπολη, υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκας Στέρνατ, όπου θα ερμηνεύσει το κονσέρτο 5. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Συγγνώμη, ντρέπομαι, αλλά δεν. Για ορχήστρα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Λούντβιγκ, καλέ. Έτσι όπως το έχουν γράψει, ούτε εγώ δεν ξέρω τι διαβάζω. Το περίφημο αυτοκρατορικό, θα το έχω ακούσει. Βάλτε το ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος Καρύδης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαέστρους της γενιάς του, με διεθνή και λαμπρή πορεία, ενώ ο Λούκας Στέρνατ αναδείχθηκε μέσα από το θεσμό των Rising Stars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής. Είναι ήδη αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την περσινή εμφάνιση του στο Μέγαρο, σε ρεσιτάλ και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά. Θα μεταδοθεί η ελληνική συμμετοχή από το Arte, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ώρα prime time υψηλής τηλεθέασης, προσφέροντας στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή, συνδεδεμένη με ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Θα το έχω ακούσει, εμένα από τα κορυφαία έργα. Απλά το θυμάμαι, συγγνώμη, αν μας ακούτε οι πιο μουσικόφιλοι. Εντάξει, δεν είναι ο τομέας μας. Η κινηματογράφηση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή αυτή μουσική γιορτή, στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημόσια προβολή του Europiano από τις 4.30 μέχρι και τις 11, όπου θα μεταδοθούν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη όλες οι συναυλίες της διοργάνωσης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και πρέπει να κάνετε ηλεκτρονική κράτηση και κάντε το, γιατί πραγματικά θα είναι μια μοναδική στιγμή. Η χώρα μας, λοιπόν, θα ταξιδέψει μέσω της μουσικής στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ μου άρεσε. Μπράβο. Διάλειμμα έχουμε βάλει. Τώρα θα βάλουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Δεν μεγάλο ότι πιάναγε κονσέρτα μας λες. Βάλε το Θοδωρή να μας πει να ταλκά να αλλαγήσει η Ευρώπη. Τώρα το βάλουμε στην πνίκα, ρε Κώστα. Και δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι. Δεν αρέσει σε όλους τους ανθρώπους η μουσική που αρέσει σε εμάς. Σε κάποιους ανθρώπους αρέσει και ένα άλλο είδος μουσικής. Το οποίο εγώ το σέβομαι πάρα πολύ και σε μένα μου αρέσει. Αλλά πώς σας πω τώρα, είναι ανάλογα και τη στιγμή. Το θέμα είναι να είναι όμορφη μελωδία σε όλα τα είδη μουσικής. Εγώ καμία μουσική δεν την περιθωριοποιώ, καμία απολύτως. Δηλαδή από τη metal που δεν την ακούω, αλλά τους Metallica τους είδα. Δεν τους είδα, τους είδα με, εννοώ από κοντά. Δεν τους είδα από κοντά, μεγαλώνω. Άντε από το μεγαλώνω, οριμάζω και μεγαλώνω. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, Κώστα. Ας το μην το ρίξουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι το 6 και 51 τώρα να πάθω κατάθλιψη παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικό να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πρώτον το τι αρέσει τους άλλους. Α, τι είναι αυτό. Αυτό το ξέρεις. Πουλάνε εισιτήρια για ανύπαρκτη παράσταση της Λυσιστράτης στο Ηρώδιο. Τέλειο είναι αυτό. Ακουμπίζνα. Πάμε να κάνουμε μια παράσταση στο Ηρώδιο, θα πούμε. Θα κάνουμε την Ιφιγένεια Ταύρης. Τι έχω κάνει και έχω παίξει στο σχολείο την Ιφιγένεια Ταύρης, το ξέρεις. Όχι την ίδια την Ιφιγένεια, ήμουν στο χορό. Το έκανα επίτηδες για να μην πηγαίνω στο μάθημα. Ήταν τρίτη γυμνασίου. Δευτέρα με τρίτη γυμνασίου. Μας λέγανε ποια παιδιά θα πάνε να. Λέω ποια είναι η διαδικασία. Λέει θα κάνουμε πρόβες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τρεις μήνες δεν πάτησα στο σχολείο. Να ξέρετε. Γι' αυτό για τα αποτελέσματα. Ναι. Πηγαίναμε και κάναμε μαθήματα. Είχαμε εκεί μια καθηγήτρια Κέλτη ώρα. Αχ, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Η οποία την είχε δει να ανεβάσει το Ιφηγένεια Ταύρης. Είχε μια καταπληκτική μου, πολύ φίλη μου, εξαιρετική Ιφηγένεια, η οποία είχε διαβάσει, το είχε διαβάσει το απ' έξω όλο. Το έλεγε εκεί, ανάποδα αν τη έβαλε να το πει, το έλεγε καταπληκτική. Και εγώ πήγαινα με το πέπλο, έκανα μία. Έλεγα μία ατάκα. Πανευτυχής όμως, δεν έκανα κανένα μάθημα και γύρναγα μετά. Αυτά έχω κάνει στη ζωή μου, να ξέρετε. Έχω κάνει και αμαρτίες. Και το βέβαια με τιμώρησε η ζωή, γιατί την ημέρα της παράστασης, που δεν πάταγα ποτέ φυσικά όπως σας είπα στο σχολείο, που την κάναμε στο σχολείο, εγώ φόραγα για πρώτη φορά, είχα τρυπή στα αυτάκια μου και φόραγα τρυπητά σκουλαρίκια. Ναι, μαρτύριο. Έλα που το πέπλο πιάστηκε στο σκουλαρίκι όταν πήγα να το βγάλω στο τέλος της παράστασης για να υποκληθούμε. Πιάστηκε το πέπλο στο σκουλαρίκι, ήθελα για να μην έχω χειρότερα. 7 άτομα προσπαθούσαν να με ξεμπερδέψουν το πέπλο από το σκουλαρίκι. Από τότε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φόραγα σκουλαρίκια τρυπητά, αλλά δεν με θέλει. Άστο. Αυτό ήταν η ιστορία με την Ιφηγένεια Ταύρης. Εγώ γιατί σας το πω αυτό, σας το πω για τη Λυσιστράτη, περιμένετε να σας πω. Η παραγωγή της παράστασης Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Ενημερώνει το κοινό ότι εντοπίστηκε ιστοσελίδα όπου πουλάει εισιτήρια για ανύπαρκτη παράσταση. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα Via Gogo υπάρχουν καταχωρήσεις εισιτηρίων για παράσταση που δεν υπάρχει στο επίσημο πρόγραμμα της παραγωγής για το Ηρώδιο. Είναι 2 οι παραστάσεις και συγκεκριμένα εμφανίζονται προς πώληση εισιτήρια για την παράσταση το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται καμία παράσταση της Λυσιστράτης. Σκέψου να πάει ο κόσμος. Να πάω, περιμένει, γεια σας, εσείς ήρθατε για την παράσταση κι εγώ. Δεν ξεκινάει όμως, τι γίνεται, πού είναι η Λυσιστράτη, τι έχει συμβεί, τέλειο δεν είναι αυτό. Οι μοναδικές επίσημες παραστάσεις είναι 12 Ιουνίου και 13 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο. Η παραγωγή δεν συνεργάζεται με τη Via Gogo ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μεταπόληση εισιτηρίων και αναγνωρίζει αποκλειστικά τα εισιτήρια που εκδίδονται μέσω του επίσημου δικτύου της more.com. Η εταιρεία παραγωγής αναφέρει ότι καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για τις δύο παραστάσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένο και η προπόληση, εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, καλούμε τους θεατές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους μόνο από τα επίσημα σημεία πώλησης. Η παραγωγή επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα κλπ. Σε σκηνοθεσία του Σταμάτη του Κραουνάκη, καταπληκτικό, με το λιμπρέτο, συνεργάτε στο λιμπρέτο είναι η Λίνα Νικολακοπούλου, Λάκης Λαζόπουλος, Γιώργος Χατζηδάκης, έχει εξαιρετικούς εδώ ηθοποιούς μέσα στους πόλους, είναι άπειροι. Όχι άπειροι, δεν έχουν πείρα, άπειροι πολύ, τον αριθμό άπειροι. Και τώρα αυτό πάλι, να πώς μπορεί να το αποφύγεις. Βλέπω, εγώ θέλω να πάω να παίξω, όχι να παίξω, να πάω να παρακολουθήσω την παράσταση στο ΤΑΔΕ. Και βλέπω στην πλατφόρμα ΤΑΔΕ να ανεβαίνει μια παράσταση. Πώς θα ξέρω ότι δεν είναι αληθινή η παράσταση. Πού φτάσαμε. Μέχρι και παραστάσεις ψεύτικες να γίνονται, δεν θα είναι.
Αλλά σου λέω καν την εικόνα. Πάω εγώ την παρέα μου. Πού θα σε πάω, αγάπη μου, σήμερα. Έχω βρει εισιτήρια αποκλειστικά για να πάμε να δούμε τον. Δεν ξέρω, την Οδύσσια. Όχι αυτή του Νόλαν. Άστε, γιατί και αυτό μεγάλη συζήτηση είναι. Και πάμε εκεί. Έχουμε ντυθεί, έχουμε στολιστεί, έχουμε χαρεί. Άντε να πιστέψει μετά η συνοδός ότι δεν τη λες εσύ ψέματα. Βέβαια, μα δει και τους υπόλοιπους που θα πάει κόσμος εκείνη την ημέρα. Δεν το έχουν μάθει. Θα πάνε να δει την παράσταση. Έχει καλή ταβέρνα δίπλα. Τέλειο. Αγάπη μου, δεν θα δούμε τελικά την παράσταση. Θα σε πάω να φάμε παϊδάκια. Και να σου έχει πέσει καμία, να σου έχει τύχει καμία η οποία να είναι εντελώς που να θέλει, ξέρεις, τα πολιτιστικά κλπ. Και να γίνουν τα νεύρα της κρόσια με το παϊδάκι. Δεν βολεύει αυτό, Κώστα μου. Δεν γίνεται. Σου είχα πει μια φορά, έχω ένα φίλο κολλητό 20 χρόνια. Υπήρξαμε ζευγάρι ένα μήνα. Μετά σφαχτήκαμε και είμαστε κολλητοί, τον αγαπά πάρα πολύ, πολύ φίλος μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, νομίζω το έχω ξαναπεί. Στο καρδέζο το έχω πει. Είχε βγει το Inception. Εγώ το Inception πήγα και το είδα, τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχα κατενθουσιαστεί, ήμουνα, τι να σου πω, τρελαμένη. Το λέω λοιπόν στον καλό μου το φίλο, πάρα πολύ. Φοβερό έργο, καταπληκτικό, ειδικά η τελευταία σκηνή. Φοβερό. Παίρνει μια κοπέλα που πρώτο ραντεβού και πάνε να δούνε, τη λέει θα πάμε να δούμε. Μου είπε η Έλλη για μια παράσταση. Στο σινεμά, καταπληκτική ταινία, μοναδική ταινία, δεν του άρεσε. Με πήρε τηλέφωνο, με παίζαν και οι δύο μετά. Λέω πήγατε πρώτο ραντεβού στο σινεμά να δείτε παράσταση. Σινεμά, ταινία που έχω προτείνει εγώ, πηγαίνετε μόνοι σα. Τι με ρωτάτε και με βρίζετε. Εμένα μου άρεσε. Ταινία άρα. Αυτή δεν την καταλάβανε. Δεν φταίω εγώ. Το ραντεβού δεν πήγε καλά έτσι κι αλλιώ. Όπω καταλαβαίνει. Λοιπόν, βάλτε τα γουδιά, γιατί πήγε 7 η ώρα κοντεύει και εγώ συνεχίζω τον ύστερο εδώ πέρα.

7 και 2 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Σχολιάζουμε και εντός και εκτός και επί τα αυτά και μεταξύ μας εδώ και εκτός αέρα και εντός αέρα όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και εδώ θα πάμε σε τραγουδάκι για να συνεχίσουμε να σχολιάζουμε και λίγο εκτός αέρα για να ξέρετε. Αυτά κάνουμε.

Δεν έχουν, όπως καταλάβατε, βγάλει άκρη εκεί με τον πόλεμο. Προσπαθούν εδώ να βγάλουν άκρη. Ζήτησε τοποποίησης ο Τραμπ στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, ζήτησε αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συνάψει συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ούτε εκείνοι είχαν εγκρίνει το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Δεν το έχουν εγκρίνει. Το έχουν βάλει στο τραπέζι. Άκρη δεν βγάζουν. Πόλεμο δεν σταματάει από ό,τι βλέπετε. Το βλέπετε. Δεν ξέρω. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αρκετές τροποποιήσεις στη συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι επισταλμένοι του με τους Ιρανούς ομολόγους τους, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από την ομάδα του να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο όσον αφορά τις ρήτρες για το ποινικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα. Στην τρέχουσα μορφή του, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά καμία συγκεκριμένη παραχώρηση πέραν αυτού. Ορίζει ακόμη ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν, άλλες 60 μέρες. Με τα πρώτα θέματα στην ατζέντα είναι ο τρόπος διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ο περιορισμός του περαιτέρου εμπλουτισμού. Ο Τραμπ θέλει να προσπαθήσει να τροποποιήσει ακριβώς αυτό το μέρος. Πρόκειται για πιο σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα λάβουν το υλικό και το χρονοδιάγραμμα. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να τροποποιήσει και ορισμένες διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ ουσιαστικά είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιθυμούσε η Ουάσιγκτον. Φάνηκε να υπονοεί ότι κλείνει προς την αποδοχή της, αλλά ενώ η συνεδρίαση κράτησε 2 ώρες, δεν λήφθηκε καμία απόφαση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε αργότερα ότι ο Τραμπ θα συνάψει μόνο μία συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική, ικανοποιεί τα όρια του και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό που συζήταγα τις προηγούμενες μέρες με διεθνολόγους είναι το εξής. Τι έχει πάθει ο Αμερικανός πρόεδρος? Επειδή υπήρχε μια αντίστοιχη συμφωνία επί Ομπάμα, τώρα για να θεωρηθεί ότι έχει καταφέρει κάτι και ότι δεν έγινε αυτός ο πόλεμος απλά και μόνο για να γίνει αυτός ο πόλεμος και ένα εκατομμύριο άλλους λόγους, πρέπει η συμφωνία που θα έρθει στο τραπέζι και θα υπογραφεί να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Άμα να είναι χειρότερη ή το ίδιο, δεν άλλαξε και κάτι και θα έχει πολύ μεγάλη κριτική στο εσωτερικό του. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλες αυτές οι γκρίνιες και όλες αυτές οι ιστορίες εδώ πέρα. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, μιας και 4 βουλευτές, μεταξύ των οποίων Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και Τζανακόπουλος θα ανεξαρτητοποιηθούν. Η ανακοίνωση της Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα πυροδοτεί εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πλευρά Παύλου Πολάκη θα αιτηθεί αλλαγή στρατηγικής του κόμματος. Ο Νίκος Παπάς ασκεί κριτική στο Σοκράτη Φάμελο για την έλλειψη προετοιμασίας. Τις μυστικές συζητήσεις παραμένει το ενδεχόμενο ανάδειξης άλλου προσώπου ως επικεφαλής τυχόν συμμαχικού φορέα με ονόματα όπως του Νίκου Κοντζιά και της Λούκας Κατσέλη να συζητούνται. Μάλιστα. Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι η οποιαδήποτε κριτική η οποία είχε γίνει στο παρελθόν σχετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό, για το εσωτερικό φυσικά μιλάμε τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή η οποία αποδεικνύει τελικά ότι χρειαζόταν για να ανέβουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν έναν ηγέτη όπως τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά τα φάγαν τα μουστάκια τους. Τώρα θα πάνε κάτω από τη σκέπη του νέου κόμματος ή θα μείνει διάσπαρτο και πιθανόν με αμφίβολα αποτελέσματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και ένα ιστορικό κόμμα. Θα δούμε λοιπόν και εκεί πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Ποια θα είναι? Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα και αύριο γιορτάζει το νησί μου, η πατρίδα μου, η Λευκάδα. Γιορτάζουμε την κυρά μας τη Φανερωμένη να δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, πανέμορφο μέρος. Δηλαδή, αυτό λέγαμε νωρίτερα με το Θάνο. Τι γαλαζοπράσινα νερά είναι αυτά, τι όμορφη που είναι η Λευκάδα. Έχεις πάει Λευκάδα?
στο πόδι το κατσίκι, νομίζεις πραγματικά ότι είσαι σε άλλη χώρα. Είναι αυτό το πράγμα το γαλαζοπράσινο τυρκουάζ. Βεβαίως για να κατέβεις εσύ είσαι νέος. Εντάξει, εγώ δεν με ταλαιπωρήθηκα, δεν μπορώ. Τα βλέπω σε φωτογραφίες πια. Θέλω και λίγο την ξαπλώστα, δεν μπορώ. Ήταν πάρα πολύ μοναδικό σημείο. Όλο το Ιόνιο μας. Όλη η υπέροχη χώρα μας. Που είναι εξαιρετική και πανέμορφη και δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουμε. Πόσο όμορφη χώρα έχουμε. Τι λέει εδώ, δεν βλέπω. Δεν πειράζει. Πάμε να βάλουμε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα μας, μας λέει εδώ η Μαρία σε όλη την παρέα. Καλημέρα από και στο φίλο μου τον Άρη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. 7 και 14 πρώτα λεπτά. Έχετε ξυπνήσει, άραγε. Φτιάχνετε καφεδάκι, τι κάνετε? Έχει γίνει εντωμεταξύ για το φόρεμα με το τρεντάφυλλο που φόραγε η Μαρία η Καριστιανού. Το μάλε βράσε που λέγεται στο χωριό μου. Και τσακώνεται και για το φόρεμα. Τσακώνεται για τα πάντα. Τσακώνεται για το λουλούδι. Τσακώνεται για το έγραψε ο Βασίλης ο Ζούλιας. Μια ιστορία πίσω από το φόρεμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο είναι και προσωπικό της κυρίας Καριστιανού. Και μην κοιμηθείτε από κάτω. Τι γίνεται αυτό που. Μίλα. Δεν μπορώ. Γιατί δεν αφήνετε. Αλήθεια, αυτό είναι κάτι που με. Μάλλον ξέρω, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας. Ό,τι και να γίνει, όποιος και να κατέβει, κουτσά στραβά, αργά ή γρήγορα, θα φανεί. Αν κάνει, αν δεν κάνει, αν κάνουμε λάθος, αν δεν κάνουμε λάθος, αν έχουμε ήδη κάνει λάθος στο παρελθόν, αν θα ξανακάνουμε στο μέλλον. Έχουμε κάνει και λάθη και έχουμε κάνει λάθη. Τώρα μόνο πολιτικά, αλλά ήταν το λιγότερο είναι αυτά τα λάθη που έχουμε κάνει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο είδους γραμμή για οποιονδήποτε. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την τρέχουσα κυβέρνηση ή με τα υποψήφια κόμματα κλπ. Αποδόμησης του αντιπάλου. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν βοηθάει τους ήδη εν δυνάμει ψηφοφόρους. Δηλαδή, αυτός ο οποίος σκέφτεται να ψηφίσει ο Καριστιανού, αν εσύ την παρακακολογείς, δεν θα με κάνει να σταματήσω να την ψηφίσω. Όχι εγώ, γιατί εντάξει, λέω για άλλους. Δεν θα με κάνει να σταματήσω να την ψηφίσω. Μη σου πω θα την ψηφίσω. Θα πω την κυρία Καριστιανού που την με το πρόβλημα που έχει περάσει. Θα την ενισχύσω περισσότερο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος προτείνει μια στρατηγική αποδόμησης, και δεν μιλάω για την Καριστιανού, μιλάμε για τον οποιοδήποτε σας λέω. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ο Τσίπρας και σχολιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι την τρέχουσα κυβέρνηση. Αυτός ο οποίος είναι, πώς να σας πω, ψηφοφόρος. Ή είναι οι θέσεις του κοντά σε αυτά τα οποία πρεσβεύει το κάθε κόμμα, δεν θα σταματήσει να το κάνει. Αυτό είναι μια δεξαμενή των ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Αλλά και πάλι, αν εγώ δεν ξέρω καθόλου τι να ψηφίσω, αλλά δεν μπορεί, έχω μια συγκεκριμένη οπτική στα πράγματα, δεν μπορεί και ξαφνικά από π.χ. με εντελώς με αριστερές πεπιθήσεις να πάω να ψηφίσω κάτι το οποίο είναι εντελώς στη δεξιά πλευρά. Δηλαδή αυτό, ένας επικοινωνιολόγος. Πώς το καθορίζει και το κάνει. Ήθελα να το μάθω αυτό. Θα το ψάξω. Εγώ δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον τάδε. Αλλά δεν το συμπαθώ γιατί είναι η φύση μου αυτή να θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πιο τοπικιστές, πιο αυτό, πιο. Αν πάω όλο ξαφνικά, δεν θα πάω ποτέ από εκεί. Δεν ξέρω, δηλαδή, τσακωνόμαστε για μια. Ή πάνε οι ψηφοφόροι, γιατί ούτε αυτό το γνωρίζω. Ή πάνε οι ψηφοφόροι για κάνουν rotation σε αυτά τα κόμματα. Γιατί και αυτό μπορεί να συμβαίνει και να μην το γνωρίζω εγώ. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν πείθεται κάποιος ο οποίος δεν είναι κοντά. Θα μου πεις εδώ, μπορεί να γίνεται αυτό γιατί μπορεί να είναι δύο κόμματα, τρία κόμματα που είναι κοντά παρόμοια και να σε βάζουν να γίνεται αυτό για να μπορεί να επιλέξεις. Πάλι έχουν τις διαφορές τους. Λέω εγώ τώρα. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Όλα τα είχαμε. Ένας μετεωρίτης μας λείπει, ο οποίος βεβαίως ευτυχώς πήγε προς τις ΗΠΑ. Αλλά βέβαια μετεωρίτης είναι. Άμα πέσει ο μετεωρίτης και στις ΗΠΑ να πέσει, το θεματάκι θα το έχουμε, να ξέρετε. Αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε από μετεωρίτη, ο οποίος ευτυχώς διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκοφαντική έκρηξη. Είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Καταστράφηκε σε ύψος που ξεπερνούσε τα 60 χιλιόμετρα πάνω από το βόρειο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Ένας μικρός μετεωρίτης είναι αυτός, ο οποίος διαλύθηκε το Σάββατο χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας εκοφαντικές εκρήξεις πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ. Είσαι εκεί τώρα, κάθεσαι, βλέπεις τον ουρανό και βλέπεις το μετεωρίτη να έρχεται. Πάνω από τα σύνορα Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ, στις 2 και 6 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, η πύρινη σφαίρα που δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών αναπτύχθηκε ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα. Διαλύθηκε στα 64 χιλιόμετρα, όπως είπαμε. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται, ακούστε τώρα, πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, εξηγώντας τις ισχυρές εκρήξεις στις οποίες σύστηκαν σπίτια. Ένας μικρός μετεωρίτης λοιπόν, αυτός είναι ο μικρός, που να ήταν και μεγάλος, διαλύθηκε, όπως είπαμε, εκεί στη 9 ώρα δικιά μας, 2 η ώρα δική τους. Τι λέει εδώ, για να δω, λέει τίποτα άλλο. Έχει φωτογραφίες, έχει βίντεο. Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου. Φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου. Σε πλατφόρμες κοινωνικής

0: κάνουμε αυτό, πάμε να το κάνουμε.
1: Βλέπουν που παίρνουν τα κομμάτια, διαλύονται στην ατμόσφαιρα και πάνε και μαζεύουν τα κομμάτια. Τα οποία κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Α, και δεν έχουμε πάει να μαζέψουμε κομμάτια μετεωρητών. Τώρα το άλλαξα γνώμη για το μετεωρητή. Ενώ πριν τον είχα με άλλο μάτι, τώρα τον βλέπω ως επιχειρηματική δραστηριότητα ο μετεωρητής, κατάλαβες. Και πού ξέρουν, αγάπη μου, ότι αυτό το κομμάτι είναι από το μετεωρητή.
1: Προφανώς παρακολουθούν που πέφτουνε.
0: Ναι, αυτοί παρακολουθούν, δεν είναι αυτό.
1: Ξέρουνε,
0: πάω τώρα, εγώ μετά και το πουλάω και λέω, να αυτό εδώ
1: εκεί
0: είναι μετεωρητής.
1: Σίγουρα θα ξέρουνε τι αγοράζουνε.
0: Γιατί άμα είναι πέτρωμα το οποίο έχει και λίγο ασβέστιο και λίγο αυτό και το έχω μαζέψει εγώ από τη Λούτσα, ποιος το ξέρει. Για πες μου. Βλέπεις, δεν έχεις απάντηση. Βάλτε τα γουδί γιατί δεν πάει καλά αυτή η συζήτηση. Θα τους βγάλουμε όλους όταν έχουν να μαζεύουν μετεωρίτες σε λίγο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλλά γι' αυτό γίνεται, κατάλαβε το που το σκέφτομαι, το υπόλοιπο γκρινιάδικο. Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989, μισή ώρα έχει μείνει πριν από τις 8. Στην παρέα σας εγώ είμαι, η Έλλη Σπυροπούλου, μαζί με το Θάνο τον Μπούπα. Έχει εδώ τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, η μετατοπίση των ψηφοφόρων, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μια αναδιαμόρφωση της ρέας δυναμικής των κομμάτων. Θα είναι, από ό,τι φαίνεται, μια νέα βουλή αυτή η οποία θα, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρει και κανείς, η κάλπη θα το δείξει, έτσι, ότι για να λέμε. Παρ' αυτά δείχνει κάποια πράγματα και κάποιες τάσεις, ότι αλλάζουν τα πράγματα, τα οποία, ξέρετε, όταν αλλάζουν τα πράγματα δεν είναι απαραίτητα για κακό. Μιας και άνθρωποι που έχουν θεωρήσει ότι πρόκειται για δημόσιο, θα αναγκαστούν να κινητοποιηθούν ακόμα περισσότερο και θα καταλάβουν ότι, ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι οποίοι μπορεί να διεκδικήσουν την ψήφο. Και εμείς που για κάποιο διάστημα δεν πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα το μυαλό μου, γενικά μιλάω, θεωρούσαμε ότι μπορεί π.χ. Να συγκυβερνήσουμε ή να κυβερνήσουμε ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουν ότι πρέπει τόσο καιρό, ότι χάθηκε μάλιστα το διάστημα, γιατί δεν ξέρω αν προλαβαίνει κάποιος όταν αφήνεται, ξέρεις. Είναι αυτό και αυτό που λέει το «η παροιμία, μα δεν ποτίσει τη γλάστρα σου, θα στην ποτίσει άλλος». Αυτό πάει σε όλα τα θέματα, να ξέρετε. Έτσι γίνεται. Σε όλες, τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, τα φιλικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά. Άμα λίγο αφήσεις το μαγαζί και θεωρήσεις ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι, ή ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, εντάξει, αφού δεν υπάρχει, ας μην κουραστώ κι εγώ ιδιαιτέρως. Τσουπ! Προλαβαίνει κάποιος και μπαίνει και χώνεται και μετά αλλάζει τα πράγματα και τα σκηνικά και το τραβάς εσύ μετά τη χασούρα. Καλός ή κακός. Και αυτό κάτι δείχνει επίσης. Τι λέει εδώ, πρώτη είναι η Δημοκρατία, 23,5. Δεύτερο, 12,6, βλέπω εδώ το Μέγκα είναι αυτό, βλέπω η ΕΡΤ. ΕΡΤ. 12,6 είναι η Ελλάς. Τρίτο το Πασόκ, 10. 9,5 ποιο είναι, η Ελπίδα. 9,5 με 10, πάρα πολύ κοντά. Και μετά δεν είδα. Μετά δεν πρόλαβα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει γενικότερα και η υπόλοιπη πορεία για τα υπόλοιπα κόμματα. Τι λες εδώ, Μαρία μου. Όταν πέρσι πήγα Ιθάκη, είδες τι έχουμε πάθει με την Ιθάκη, έρωτα έχουμε πάθει όλοι. Είπα πραγματικά είμαστε η ωραιότερη χώρα σε θάλασσες με αρμονία πρασίνου και ουρανού. Καλό και το Αιγαίο, αλλά το Ιόνιο άλλη ομορφιά. Μα γιατί δεν είναι όμορφη η Κρήτη μας. Έβλεπα τη Θάσο προχθές. Δεν είναι όμορφη η Θάσος μας. Δεν είναι όμορφη η Χαλκιδικάρα που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δηλαδή δεν είναι. Καλημέρα, έχεις δίκιο, Κλέλια, θα στο στείλω μετά. Λοιπόν, πάμε, βάλε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.

Μου λέει εδώ ο Γιώργος και έχει πάρα πολύ δίκιο, αλλά αυτό πρέπει να το ακούσουμε, να το ακούσετε μάλλον όσοι αποφασίζετε να κατέβετε στον πολιτικό στίβο. Πολλούς από εμάς μας κούρασε όλο αυτό με τα κόμματα. Έχει πανελλήνιες, έχει οικονομία, έχει Ελλάδα διακοπές, έχει πολλά βρε παιδί. Αυτοί οι πολιτικοί ζουν στην κοσμάρα τους, όχου μου λέει. Το γεγονός ότι τους αφήνουμε βέβαια και ζουν και στην κοσμάρα τους, και αυτό δικό μας θέμα είναι. Να ξέρεις Γιώργο μου. Είναι αυτό που λέει η κότα και αν τα βγω, ή τα βγω την κότα. Αυτή ο πολιτικός που είναι στην κοσμάρα του ή ο πολίτης που αφήνει τον πολιτικό να είναι στην κοσμάρα του. Θα μου πει και τι να κάνεις. Κατσαμαλώσεις. Το λέει και το αυτό. Δεν ξέρω Γιώργο μου. Πάντως αλήθεια είναι αυτό που λέει δύο γάιδα μαλώνανε σε ξένο αχαιρώνα. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση η οποία αν το καλοσκεφτείς εξυπηρετεί. Πολύ ιδανικό θα ήταν να εξυπηρετεί. Τι με έχει πιάσει σήμερα, με έχει πιάσει η Πανάσταση. Πανάσταση λέει. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εκάστοτε πολιτικών. Ο πολιτικός πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Σε έναν ιδεατό κόσμο. Σε έναν κόσμο που εντάξει. Είναι το καλύτερο για την κοινωνία. Όταν εδώ πέρα τσακωνόμαστε για την καρέκλα, όπως καταλαβαίνετε, η καρέκλα θα την πάρει κάποιος. Αλλά όταν δεν έχει καθόλου το κριτήριο του να κάνει το καλύτερο για τη χώρα του και κοιτάει μόνο την καρέκλα του, θα καταλήξει να έχει την καρέκλα του αυτός και εμείς να μην έχουμε τίποτα. Γιατί εμείς τον ψηφίζουμε τον εκάστοτε. Σε οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιαδήποτε δουλειά, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψήφο. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο δημοτικός σύμβουλος, όχι ο απαραίτητο βουλευτής, ο οποιοδήποτε. Βλέπετε ότι πάνω κάτω, είτε είσαι δημοτικός σύμβουλος στην Άνω Περδίκαινα, δεν υπάρχει αυτό το σημείο, αυτή η περιοχή, δική μου μάλλον. Θα ρωτήσω το ChatGPT. Είτε είσαι στην πρώτη γραμμή στο Λευκό Οίκο υπουργός εξωτερικών, ίδιο είναι το μετερίζει. Το ίδιο είναι. Ίδιος είναι ο τρόπος. Να ξέρετε. Δεν αλλάζει κάτι. Ποιος θα εξυπηρετήσεις, ποιος θα ικανοποιήσεις, αν θα κάνεις τα ρουσφέτια σου. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα τι επιλέγουμε για το καλό της κοινωνίας μας. Δεν το έχουμε καταλάβει. Επίσης, όσοι το έχουν καταλάβει, άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό, δεν πάνε να ψηφίσουν. Οπότε τελικά βγαίνουν αυτός που ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Θα μου πεις και να πας να ψηφίσεις, άμα κάτι δεν σε εκφράζει, τι να κάνεις. Κάτι θα βρεις να σε εκφράσει. Δεν μπορεί πια και καθόλου. Κάτι θα γίνει. Μπορεί και καθόλου. You never know. Βάλτε τα γουδί, πήγε 7:42.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Σχολιάζουμε, συζητάμε εδώ τα πολλά και τα διάφορα. Μου λέτε εδώ πέρα διάφορα και για τους μετεωρίτες. Όχι, δεν θα πάμε, τους κυνηγάμε τώρα. Άλλα προβλήματα δεν έχουμε. Να κυνηγάμε και τους μετεωρίτες. Έχεις βάλει εδώ ιδέες, να ξέρεις. Ρωτάνε σε ποιο σημείο έχει πέσει ο μετεωρίτης. Δεν ξέρω που έχει πέσει ο μετεωρίτης. Άμα ήξερα, θα είχα πάει κι εγώ. Πόσο πολύ πωλείται το κάθε κομματάκι? Δηλαδή, και κατά είναι ανάλογο το μέγεθος.
1: Ναι, είναι ανάλογο το μέγεθος και τα κιλά, τα γραμμάρια.
0: Αν αυτό όμως έχει πέσει στη θάλασσα.
1: Πήγαινε βρέστο.
0: Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Πρέπει να μου προτείνεις, πώς το λένε, συμβιβαστικές, όχι συμβιβαστικές, λύσεις οι οποίες να είναι πρακτικές, ουσιαστικές. Όχι να είναι αυτό και τα χαγίδευε. Η διαβόητη γυναίκα που έγινε viral επειδή έκλεισε γάτα σε κάδο απορριμμάτων, ζει απομονωμένη 16 χρόνια μετά. Η 45χρονη τραπεζική υπάλληλος άλλαξε εντελώς τη ζωή της μετά το κύμα μίσους που δέχτηκε έπειτα από το περιστατικό που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας. Πότε έγινε αυτό? Το 2010 μια γυναίκα πέταξε μια γάτα σε κάδο απορριμμάτων, η οποία παρέμεινε εγκλωβισμένη για 15 ώρες. Ρε τη γάτα, ταλέπορη. Η 45χρονη τραπεζική υπάλληλος Mary Bale από το Coventry της Αγγλίας δήλωσε αμετανόητη, χαρακτηρίζοντας την πράξη της μια στιγμή τρέλας και ότι είναι απλώς μια γάτα. Μετά από έντονες αντιδράσεις και απειλές, η Μπέιλ ζήτησε συγγνώμη, παραιτήθηκε από την εργασία της και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. Η Μπέιλ διώχθηκε ποινικά, κρίθηκε ένοχη για πρόκληση ταλαιπωρία σε ζώο, της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.400 λιρών και της απαγορεύτηκε η ιδιοκτησία ζώων. Η δική της γάτα ήταν αυτή που την έβαλε στον κάδο για 5 χρόνια. Η γάτα υιοθετήθηκε και έζησε ευτυχισμένη ζωή, ενώ η Μπέιλ το χάλι της το μάθος. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου φαίνεται πολύ αστείο. Το 2010 και ήταν η γάτα μετά και το. Δεν σ' άρεσε, δεν δει τι θέλει να περάσει. Το 10 λοιπόν, στις πρώτες μέρες που είχαν γεννηθεί τα social media, όντως τότε είχαν ξεκινήσει το πολύ και το 8-9, το 8 άνοιξα εγώ social, Facebook, pop, 20 χρόνια, όχι 30, πώς είναι,
1: 30, το, είπαμε.
0: Από το 2008, 20 χρόνια, ναι, 20 χρόνια, όχι 30, 20. Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο το οποίο έγινε γρήγορα viral, με εκατομμύρια views. Στο βίντεο φαινόταν μια γυναίκα να χαϊδεύει μια φιλική γατούλα, ενώ με μια αστραπία και επιδέξια κίνηση την άρπαξε και την πέταξε σε κάδο σκουπιδιών. Το γατάκι έμεινε εγκλωβισμένο στον κάδο για 15 ώρες μέχρι τελικά να την εντοπίσουν οι μετέπειτα ιδιοκτήτες της. Αμπράβο. Η κίνηση της καταγράφηκε από κάμερα. Και όταν το βίντεο ανέβηκε στο διαδίκτυο, προκάλεσε οργή προς το πρόσωπο της 45χρονης τραπεζικής υπαλλήλου Mary Bale, η οποία έμενε και εξακολουθεί να μένει στο Coventry της Αγγλίας. Η γυναίκα έκτοτε έγινε γνωστή ως Cat Bean Lady και η ζωή της από εκείνη τη στιγμή άλλαξε ριζικά. Έχει και βίντεο. Δεν θέλω να το βάλω και να σας ενοχλώ, αλλά θα το βάλω να το ακούσω εγώ μόνη μου και θα σας το περιγράψω. Την έχει εδώ και τη συνέντευξη. Της παίρνουν και συνέντευξη μετά. Έγινε φίρμα η κυρία με τη γάτα. Είναι λίγο, φαίνεται. Έχει μια. Θα δούμε το βίντεο. Το έχει πουθενά. Να το έχει το βίντεο. Την παίρνει τη γάτα, την πετάει κανονικά με στον κάδο ο Θάνο. Ανοίγει. Καλέ. Μα είναι δυνατόν. Μα τι λογική είναι αυτή να βάζει τη γάτα στον κάδο? Δεν είναι λογική. Η γυναίκα στο βίντεο φαίνεται να πετάει τη γάτα και να συνεχίζει το δρόμο της. Πώς δεν πέταξα εγώ τα σακούλα με τα σκουπίδια, εγώ πέταξα τη γάτα. Σαν να είχε πετάξει απλά τα σκουπίδια, ένα καλή ώρα. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, φάνηκε αμετανόητη, δήλωσε ότι δεν αξίζει να τη μισούν για μια στιγμή τρέλας, όπως τη χαρακτήρισε, ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι αντιδρούσαν υπερβολικά. Γυρνούσα σπίτι από τη δουλειά και είδα μια γάτα. Έπαιζα μαζί της. Έπαιξε πρώτα μαζί της. Τη χάιδευα και την άκουγα να γουργουρίζει. Καθώς. Τι λες εδώ, ο Ρέκλας. Ποιος είναι ο Ρέκλας? Κάτσε ρε εσύ Κώστα. Αχ, τι παιδί είναι αυτό. Τι ωραίο κοκκινό τρίχικο παιδί. Μήπως έχετε θυμηθεί καμιά κυρία και μην τον δει καμιά κυρία και τον βάλει σε καμιά σε καρακάδο. Έπαιζα μαζί της, τη χάιδευα και την άκουγα να γουργουρίζει. Ήταν πολύ φιλική. Δεν ξέρω τι με έπιασε, αλλά ξαφνικά σκέφτηκα ότι θα ήταν αστείο. Αχ, Παναγία μου, να την πετάξω στον κάδο. Το έκανα για αστείο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα παγιδευόταν μέσα στον κάδο των σκουπιδιών. Θα έβγαινε μόνη τη η γάτα από τον κάδο. Περίμενα ότι θα ξεγλιστρούσε έξω από τον κάδο. Η οργή βεβαίως κλιμακώθηκε στο πρόσωπό της. Δημιουργήθηκε ομάδα στο Facebook. Αγριέψανε μετά, όπως καταλαβαίνετε. Μετά από τις αντιδράσεις που είδε η Μπέιλ σε ανακοίνωσή της, ζήτησε συγγνώμη. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί το έκανα αυτό. Είναι εντελώς εκτός του χαρακτήρα μου. Αλλά είπα να βάλω μια γάτα στο σκουπιδιό, δεν είναι. Μάλιστα. Είχε διάφορα μηνύματα, γιατί ξέρετε τώρα, υπάρχει και η άλλη πλευρά μετά ταυτόχρονα που βεβαίως δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν για το τι έκανε, αλλά το ότι είσαι χειρότερη από το Χίτλερ εντάξει. Είναι ο Χίτλερ. Δηλαδή, λίγο κάπως, λίγο να καταλάβουμε λίγο αυτό. Χωρίς να σημαίνει το οτιδήποτε. Παραιτήθηκε λοιπόν από τη δουλειά της, έφυγε από την τράπεζα. Πού να πάει στην τράπεζα, θα της πετάγανε γατιά απ' έξω από την τράπεζα, θα γινόταν χαμός. Σήμερα, 16 χρόνια μετά το περιστατικό, υπάρχουν στιγμές που ζορίζεται οικονομικά. Είδες τι της έκανε μια γάτα. Και βλέπετε πόσο μια στιγμή μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή. Γι' αυτό τι κάνουμε, είμαστε καλοί με όλα τα έμβια ζώντα. Τα δίποδα, τα τετράποδα, τα οκτάποδα. Δεν υπάρχει οκτάποδο, 40 ποδα, ρούσα, 40 πόδια έχει. Οκτάποδο είναι το οκτάποδι. Μπράβο, Θάνο, παιδί μου. Το οκτάποδι δεν είμαι πάντα καλή μαζί του. Ιδανικά, αν το σκεφτείς, θα έπρεπε, γιατί είναι και πανέξυπνο, έχει και συναισθήματα, αλλά τώρα και ξυδάτο το έχω φάει, ρε Θάνο. Και ψητό. Εντάξει, θρήνος για το χταπόδι, αλλά το έχω κάνει αυτό. Και εγώ ίδια. Η γάτα πέρασε βασιλικά μετά. Η οικογένεια αυτή τη λάτρεψε. Τι ωραία θα πει γάτα, μια χαρά. Καλά περάσαμε. Ήμουν εκεί αδέσποτο, με έβαλε αυτή στον κάδο, έχω γίνει φίρμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το γατάκι έφυγε τελικά από τη ζωή ηλικιωμένο. Είχε και τη δικαστική εξέλιξη. Και μάλιστα ο δικαστής που δίκασε τότε την υπόθεση είχε πει στην Μπέιλ: δέχομαι ότι βρισκόσασταν σε μια αγχωτική κατάσταση, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για αυτό που έκανες. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Και ξέρετε, εδώ σκέφτεσαι το εξής, ότι όταν ένας άνθρωπος αντιδρά έτσι σε ένα άκακο πλασματάκι, μπορεί να αντιδράσει έτσι και σε έναν άκακο άνθρωπο. Δηλαδή, αν εγώ έχω την τάση να είμαι επιθετική στα ζώα, έχουν δείξει έρευνες και μελέτες ότι θα είμαι επιθετική, μάλλον, μπορεί να μην είναι, εντάξει, αποδεδειγμένο, αλλά φαίνεται να υπάρχει παραπάνω, πώς να σας πω, κατάσταση βίας σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Κανείς δεν ξέρει. 7:55 πήγε η ώρα. Δεν τον πήραμε ποτέ τηλέφωνο τον κύριο Λέων. Τον βγάλουμε αύριο. Που είναι Δευτέρα και θα είναι το Αγίου Πνεύματος να μας πει τι περνάνε εκεί πέρα κάτω στο νησί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Άντε, πάμε να βάλουμε τραγούδι να αποχαιρετήσω. Θα αποχαιρετήσω. Πριν μετά, τι μου λέει εδώ η Γιώργης. Καλημέρα, είμαστε καλοί και με τα 40 άποδα. Εντάξει. Τι να κάνω. Σας έχω πει την ιστορία, μην την ξαναπώ και γενογραφική. Για το ότι μπορεί να πέσεις στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή χωρίς να ενοχλείς κανέναν. Οπότε όπως είναι την κατσαρίδα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, να ξέρετε. Φεύγω εγώ από το σπίτι. Την αφήνω μέσα, μένει και μια εβδομάδα. Τελειώνει τη ζωή της, φέρνει και τους φίλους της. Δεν έχουμε ευτυχώς, αλλά απ' έξω τον μπαλκόνι περνάνε. Τώρα τη 40 ποδαρούσα, κρίμα είναι και αυτή. Κρίμα είναι το ζωάκι και αυτό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 4. Εμείς ραντεβού αύριο έχουμε στις 8. Να είσαστε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε να πούμε μπόλικα και αύριο. Μην νομίζετε ότι σταματήσαμε, εξαντλήσαμε σήμερα. Μπορούμε να μιλάμε και άλλη ώρα, να ξέρετε. Τα φιλιά μου, να προσέχετε. Γεια σας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι ακριβώς 8. Ακριβώς δεν είναι, μόλις μπήκε το και ένα. Εγώ είπα να το πω πολύ γρήγορα, στο 8 ακριβώς, 8 και ένα πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Κυριακή, 31 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. 25 πήγα να πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί κάθε πέρσι και καλύτερα, να το πω και αυτό, να το πω. Έβλεπα το πρωί που ξύπνησα 4 και 4 αυτούς τους φρενήρεις πανηγυρισμούς εκεί στο Παρίσι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτή την, πώς να την πω στο κεφάλι μας, και ακόμα και στη χαρά μας πρέπει να δημιουργούμε επεισόδια. Έβλεπα εκεί τα βιντεάκια, βάζανε κάτι φωτιές στους κάδους. Παιδί μου, βγήκες να διασκεδάσεις, να χαρείς την νίκη της ομάδας σου. Δηλαδή, είναι αυτό το δυστοπικό που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων συνδυαστικά με την ψυχοσύνθεση του καθενός. Και για να μην σας παίρνω και από τα μούτρα πρωί-πρωί, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι και έτσι, είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Δηλαδή τώρα, είχα μία εκκρεμότητα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήθελα να μιλήσουμε για Ντοστογεύσκη και σκεφτόμουν, έκανα δηλαδή και τις δικές μου αναλύσεις και σε αυτά που ακούσαμε από τον Θανάση Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αυτή την ελπίδα για τη δημοκρατία που όλοι σε αυτό προσδοκούμε. Μια ελπίδα έχει μείνει σε αυτή τη ζωή, είναι και αυτή που πεθαίνει τελευταία να τα λέμε, και έκανα τις δικές μου σκέψεις, θα τις μοιραστούμε σε λίγο γιατί έχουμε και τα ανάλογα ηχητικά, διότι σε αντίθεση με τα πολιτικά κόμματα εμείς επιλέγουμε σταθερά την τεκμηρίωση. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει ο Ντοστογεύσκη με την τεκμηρίωση, τεράστια, γιατί διαβάζω αυτό που σας έλεγα και χθες για το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ και μου έκανε κατάπληξη η δήλωση του κυρίου Χρήστου Κακλαμάνη, τον οποίο εκτιμώ, είναι τομέαρχης δικαιοσύνης για το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος με αφορμή το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, που θα έπρεπε να έχει προηγηθεί της δικογραφίας και ενδεχομένως η δικογραφία αυτή να μην είχε πάει ποτέ και στη Βουλή, ο κύριος Κακλαμάνης, από ό,τι διαβάζω σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι αν το γνωρίζαμε, και εννοεί ως ΠΑΣΟΚ, το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ζητούσαμε την προανακριτική. Όπως έλεγα λοιπόν και χθες, τα κόμματα πάσχουν από τεκμηρίωση. Μπαίνουν πάνω στο κύμα και όπου τους πάει δεν τους ενδιαφέρει το κόστος που προκαλούν στην κοινωνία, το θυμό και τη θλίψη, ενώ υπάρχουν πραγματικά ζητήματα στην καθημερινότητά μας, τα λέγαμε και χθες, κυρίως η ακρίβεια είναι αυτή που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά. Βλέπω τώρα παράλληλα και τα βίντεο από το Παρίσι χθες. Τι να πω, σπίτσιλες που λένε και στο χωριό μου, εκεί στους πρόποδες του Ταϊγέτου, έτσι το λέμε. Όταν μένεις άφωνος, λες σπίτσιλες. Τώρα το άφωνος σχετίζεται και με το λόγο που, και με τον τρόπο που ανέπτυξε και ο Νίτσε, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις και τι κρύβεται πίσω από αυτές. Γι' αυτό και επιμένω ότι ένας άνθρωπος λέει κάτι, πρέπει να σκεφτόμαστε και ποιος είναι αυτός που το λέει και τι έχει κάνει στη ζωή του και τι πορεία έχει διανύσει και όλα αυτά τα πολύ ωραία θα μας απασχολήσουν σήμερα κυριακάτικα. Είναι του Αγίου Πνεύματος αύριο, εκτάκτως θα είμαστε παρέα 10 με 12. Άρα έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς στη διαδικασία και στην νοοτροπία της εξηλαίωσης του Πνεύματος. Δηλαδή αυτό ακριβώς που έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, γιατί το επίδικο στο Έγκλημα και Τιμωρία, μιας και αναφέρθηκε, δεν ήταν η τιμωρία με την έννοια του Captain America. Ήταν η τιμωρία με την έννοια της εξηλαίωσης, έτσι όπως την περιέγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού, γιατί έχουμε και πολύ χρόνο να αναλύσουμε τα υπόλοιπα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, στα δυτικά πάντα μιλάμε. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα βόρεια και ανατολικά
τελικά τους 32. Στην Αττική γενικά αιθρίος καιρός, ανεμινότη η νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανότατα να σημειωθούν και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η ανεμινότη έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε έτσι όμορφα να κάνουμε τη βουτιά στα γεγονότα, γιατί είπαμε ότι πάντα την ιστορία πρέπει να την διαβάζουμε όσοι έχουμε την πολυτέλεια να τη μελετούμε κιόλας, γιατί όποιος δεν ξέρει ιστορία έρχεται και τον ξαναβρίσκει, αλλά ως φάρσα.

0: 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben. Great Bell, το λένε οι φίλοι μας οι Βρετανοί, του εντυπωσιακού ρολογιού που δεσπόζει στο βόρειο άκρο του Westminster, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Πολύ Αγγλία έχω σήμερα. 1678 ξεκινούν στο Κόβερντι της Αγγλίας οι εορτασμοί σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής λέδης Γκοντάιβα. 1907 το πρώτο ταξί κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1910 η Ανιές, η αδελφή του ιδρυτή του προσκοπικού Λόρδου Μπέιντεν Πάουελ, ιδρύει το Σώμα των Οδηγών. 1915 θρίαμβος Βενιζέλου στις εκλογές λαμβάνει τις 185 από τις 316 έδρες της Βουλής με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι ψηφοφόροι τάσσονται με τη θέση του Βενιζέλου για έξοδο στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 1916 διεξήχθη η μεγαλύτερη ναυμαχία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Βόρεια Θάλασσα έξω από τον κόλπο Σκάγερακ. Στην ιστορία καταχωρήθηκε ως η ναυμαχία της Γουιτλάνδης της Χερσονήσου στη Βόρεια Ευρώπη, που αποτελεί το μόνο μη νησιωτικό κομμάτι της Δανίας και το βορειότερο μέρος της Γερμανίας. 14 βρετανικά και 11 γερμανικά πλοία βυθίστηκαν με συνολικά 9.823 απώλειες ανθρώπινου δυναμικού. Οι Βρετανοί έχασαν περισσότερα πλοία και περισσότερους από διπλάσιους ναύτες από τους Γερμανούς, αλλά κατάφεραν να περιορίσουν το γερμανικό στόλο. Και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι νίκησαν. 1951 τις πρωινές ώρες στην Αθήνα εκδηλώνεται το κίνημα του ΙΔΕΑ, το οποίο και κατέστειλε ο μόλις παραιτηθής στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, το όνομα του οποίου είχε εκδηλωθεί. Ακολούθησαν ανακρίσεις και 17 αξιωματικοί παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία. Τους δόθηκε αμνηστία από την κυβέρνηση Πλαστήρα τον επόμενο χρόνο και επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία. 1952 ο Νικολάος Πλαστήρας αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1957 σκοτώνεται σε τροχαία ο Στέφανος Σαράφη, στρατιωτικός αρχηγός του Ελλάς. 1962 ο Άντολφ Άιχμαν εκτελείται διαπαγχωνισμού στην Ιερουσαλήμ. 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και το 1987 βγαίνει στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Δημοτικός Αθήνα 984. Πόσο μ' αρέσει η ιστορία, την αγαπώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τελικά, έτσι τώρα πια που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, να είχα γίνει δασκάλα. Του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, μέχρι εκεί. Γιατί αν έμπαινα στην ακαδημαϊκή κοινότητα θα είχαμε γίνει μαλλιοκούβαρα όλοι. Δηλαδή δεν θα υπήρχε συνάδελφός μου που να μην έχω τσακωθεί μαζί του, διότι δεν συμφωνώ με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια, δεν συμφωνώ με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους φοιτητές. Πολλά πράγματα τα αφήνουν και λίγο στην τύχη. Είναι και αυτό το παιχνίδι το πολιτικό των συσχετισμών, με αυτή την έννοια το βάζω το πολιτικό, άλλωστε όλα στη ζωή μας πολιτικά είναι. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια της παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio989.gr για να κάνουμε και την δική μας διαδραστική επικοινωνία. Να πω ότι λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο τρία ταλαντούχα νέα παιδιά, το Γιώργο Καραμανλή. Είδες πως έβαλα μια ανωτελεία, ξέρεις, είναι κάποια επίθετα που σε παραπέμπουν σε πολιτικές εξελίξεις, καμία σχέση να τα λέμε και αυτά. Την Ζάνα Μαλίκη και το Μιχάλη Πρέκα είναι τρία υπέροχα πλάσματα, ανεβάζουν μια stand-up comedy ιστορία, θα μας πούν πάρα πολλά γιατί καταλαβαίνετε επειδή έχει αμηχανία, έχει αυτοσαρκασμό, έχει αλήθειες, έχει γέλιο χωρίς φίλτρο και μακάρι να ήταν όλα στη ζωή μας χωρίς φίλτρο, αλλά να, πάντα έρχεται και το βάζουμε εκεί πέρα, είτε γιατί χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε κάποιες ισορροπίες σε διαπροσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, έρχεται αυτό και για όλους αυτούς τους λόγους που εκ των πραγμάτων εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας για να μπορούμε να είμαστε και κοινωνικά αποδεκτοί. Έρχονταν τότε ο Νίτσε και μας έλεγε, παιδιά, ότι οι λέξεις είναι κινητές μεταφορές. Είναι εργαλείο εξηλαίωσης του χάους, έλεγε ο Νίτσε. Πολύ παρεξηγημένος από με, πρέπει να σου πω, 3 χρόνια εντρίφησα πολύ σκληρά στο Νίτσε. Δεν είναι ο αγαπημένος μου, με την έννοια ότι πολλές φορές στην ανάγκη να περιγράψει μια κατάσταση και κυρίως να βοηθήσει τον άνθρωπο να συγκρουστεί με πεπιθήσεις και με δεδομένα, έβαζε και πάρα πολύ δύσκολες πτυχές. Δεν ήταν και πάντα έτσι, αυτή είναι η ένστασή μου εμένα ως προς το Νίτσε. Προτιμούσα πάντα το Ράιχ, ήταν πιο ανθρώπινος, πιο ας πω γιωμένος, γιατί έβαζε τα ζητήματα των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά σε μια ανάγκη ανάπτυξης της αυθόρμητης διαδικασίας των σχέσεων, της ανάπτυξης των νέων, της σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, που θα έπρεπε και οφείλουμε όλοι να το κάνουμε αυτό, να είναι ειλικρινείς, να είναι ξεκάθαρες, να είναι σταθερές, συμπεριληπτικές και υποστηρικτικές, και μέχρι εκεί. Όχι να βάζουμε τα παιδιά μας σε μια διαδικασία να γίνουν κάτι που δεν γίναμε εμείς ή να γίνουν αυτό που έχουμε γίνει εμείς. Το λέω έτσι ορμόμενη, γιατί έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις σε εξέλιξη. Τα παιδιά των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων ικανοποιημένα φάνηκαν από την έκθεση, γιατί εκεί αρχικά διαγωνίστηκαν τα παιδιά μας. Εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν οι πανελλαδικές. Δεν αισθάνομαι ότι προσφέρουν κάτι πλέον στα νέα παιδιά. Μπορούν να βρουν το δρόμο τους και με άλλες κατευθύνσεις. Επίσης, ξέρεις τι δεν μπορώ να ακούω, Δεν μπορώ να ακούω τις μαμάδες έξω από τα εξεταστήρια και να λένε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, κουραστήκαμε πάρα πολύ. Τι κουραστήκατε πάρα πολύ, καλή μου κυρία? Το παιδί κουράστηκε, γιατί το έχεις βάλει σε μία πρίζα από την πρώτη γυμνασίου να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Όποιο και αν είναι αυτό, δεν σε ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας. Έχουμε και αυτή την κόμπλα εμείς ως λαός, ενώ είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από πάρα πολλούς άλλους λαούς, ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης, σε επίπεδο εννοώ γνώσεων, ανάπτυξης, σκέψης και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Με κοιτάει ο Θάνος Μπόπας τώρα, σου λέει, τι λέει η Μουρλή πρωί-πρωί? Τι να κάνω, πρέπει να πω και εγώ τον καημό μου. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις μαμάδες να καταπιέζουν τα παιδιά τους. Δεν μου κάθεται σωστά στο μυαλό το να επιβάλλει στο παιδί σου το πώς θα αναπτυχθεί, με ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στη ζωή του, γιατί έτσι εσύ νομίζεις ότι είναι το σωστό. Είναι λάθος. Ταλαιπωρείς τα παιδιά, τους δημιουργείς άγχος πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη έχουν, γιατί το έχουν το άγχος τους. Μεγαλώνουν, αναπτύσσονται, αλλάζουν, έχουν εσωτερικές διαδικασίες, ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, και εκεί δεν είμαστε όσο υποστηρικτικοί θα έπρεπε να είμαστε. Κυρίως αισθανόμαστε την ανάγκη τα παιδιά μας να γίνουν κάτι που μας μοιάζει, αλλά αυτό που είμαστε είναι το ιδανικό πρότυπο, λέω εγώ. Σκέφτομαι διάφορα. Να πάω λίγο στα της Ρωσίας. Ας πάω, για να μην φύγουμε από την ιστορική έτσι, ροή της σκέψης μας. Το χρωστάω άλλωστε, γιατί δεν πρόλαβα να το μοιραστώ μαζί σας χθες. Κατά καιρούς έχω φιλοξενήσει εδώ σε ηχητικά αποσπάσματα, εννοώ, τοποθετήσεις της κυρίας... Κοίτα να δεις που κόλλησα τώρα. Κόλλησα εντελώς. Μαρίας Ευθυμίου. Έχω στο μυαλό μου πάντα τον Πέτρο Ευθυμίου και κάνω δεύτερη σκέψη, ξέρεις, μην πω Πέτρος Ευθυμίου, γιατί διατελέσει και υπουργός παιδείας ο Πέτρος, εξαιρετικός πολιτικός κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρός, με πρόγραμμα, με σοβαρή τοποθέτηση στα πράγματα, πέρα και έξω από το κόμμα. Κυρία Μαρία Ευθυμίου επιλέγει να δίνει κάποια podcast τώρα. Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί της τις προηγούμενες μέρες, μου είπε, έχω μιλήσει τόσο πολύ πια που δεν θέλω να το κάνω άλλο. Οπότε κατά καιρούς εδώ έχουμε φιλοξενήσει διάφορα αποσπάσματα συνεντεύξεων που έχει παραχωρήσει, που σχετίζονται με την νοοτροπία μας, τον τρόπο που ο Έλληνας βλέπει τα πράγματα, το πάθος του Έλληνα στα γεγονότα και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές είναι αυτή η μη κατανοητή αγάπη των Ελλήνων προς τους Ρώσους. Θεωρούμε δηλαδή ότι η Ρωσία ήταν πάντα σύμμαχος, είναι η χώρα αυτό το γένος, το φοβερό που θα έρθει να μας βγάλει από τη δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Το έχει εξηγήσει και η κυρία Ευθυμίου και νομίζω ότι κάθε σοβαρός ιστορικός με τον οποίο θα τύχει να μιλήσετε ή να του θέσετε και τα ερωτήματα, θα το απαντήσει αυτό με ευκρίνεια. Εμείς κάνουμε πολλές τέτοιες αναζητήσεις μέσω της τεχνολογικής πλευράς, δηλαδή του YouTube, των podcast, των vidcast. Μας αρέσει να κάνουμε αυτή την αλίευση και να βρίσκουμε κέρια στοιχεία έτσι για να προχωράμε και λίγο τη σκέψη μας. Ένα τέτοιο είναι και αυτό που θα ακούσουμε. Το αναζήτησα και το βρήκα εκεί στο YouTube. Χαίρομαι πάντως, πρέπει να σας πω, γιατί παρατηρώ ότι γίνονται πολλές τέτοιες προσπάθειες. Βέβαια θα προτιμούσα να είναι κυρίως από ερευνητές και όχι τόσο από στοιχεία που βάζει στην τεχνητή νοημοσύνη για να σου καταλήξουν το κείμενο, αλλά έστω και έτσι κάτι μένει στο τέλος της ημέρας. Ας ακούσουμε.
1: Υπάρχει ένας μύθος που στοιχιώνει την ελληνική ψυχή εδώ και αιώνες. Ο μύθος του ξανθού γένους. Η ιδέα είναι απλή και καθησυχαστική. Κάπου στο βορρά υπάρχει μια μεγάλη παντοδύναμη ορθόδοξη δύναμη που μας αγαπάει, που νοιάζεται για εμάς και που όταν έρθει δύσκολη ώρα με τον εξανατόλων γείτονα θα κατέβει με τα τάγκς και τα αεροπλάνα της για να μας σώσει. Η Ρωσία όχι μόνο δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί στο πιο στενό στρατηγικό εταίρο της Τουρκίας. Στην ιστορία των διεθνών σχέσεων, η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε ποτέ την Ελλάδα ως σύμμαχο, αλλά πάντα ως εργαλείο αντιπερισπασμού. Η Μεγάλη Εκατερίνη της Ρωσίας ήθελε να χτυπήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έστειλε τους αδελφούς Όρλοφ στην Πελοπόννησο να ξεσηκώσουν τους Έλληνες. Τους υποσχέθηκε ελευθερία. Μόλις όμως η Ρωσία πέτυχε τα εδαφικά ωφέλη που ήθελε στο βορρά και υπέγραψε τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, μάζεψε τα πλοία της και έφυγε. Άφησε τους Έλληνες μόνους τους απέναντι στις σφαγές των Τουρκοαλβανών. Όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση στις ηγεμονίες, ο τσάρος Αλέξανδρος ο Α δεν του έστειλε στρατό. Τον διέγραψε από το ρωσικό στρατό και τον αποκήρυξε. Γιατί η Ρωσία ήταν μέλος της Ιεράς Συμμαχίας και φοβόταν τις επαναστάσεις. Η Ρωσία μπήκε στο παιχνίδι της ελληνικής ανεξαρτησίας μόνο όταν είδε ότι η Αγγλία και η Γαλλία θα δημιουργούσαν ένα ελληνικό κράτος δορυφόρο τους. Δεν μπορούσε να επιτρέψει στη Δύση να ελέγχει μόνη της το Αιγαίο. Ενώ ο ελληνικός στρατός έδινε μάχες στη Μικρά Ασία, η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν υπέγραψε τη συνθήκη της Μόσχας με τον Μουσταφά Κεμάλ. Η Ρωσία έστειλε στον Κεμάλ πάνω από 10 τόνους χρυσού, 33.000 τουφέκια και 58 εκατομμύρια σφαίρες, πυροβολικό και τεχνογνωσία. Γιατί ο Λένιν προτιμούσε μια επαναστατική Τουρκία παρά μια Ελλάδα που ήταν σύμμαχος της Αντάντ. Τα ρωσικά όπλα ήταν αυτά που κράτησαν όρθιο το μέτωπο του Κεμάλ και οδήγησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Η Τουρκία για τη Ρωσία είναι μια χώρα 85 εκατομμυρίων, με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μια μοναδική γεωγραφική θέση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων, πλήρως ενταγμένη στη Δύση. Για το Κρεμλίνο η σύγκριση είναι απλή. Η Ρωσία είναι γεωγραφικά μια φυλακισμένη δύναμη. Ο στόλος της στη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορεί να βγει στη Μεσόγειο χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Τα στενά του Βοσπόρου είναι η αναπνοή της Ρωσίας. Αν η Ρωσία βοηθούσε την Ελλάδα σε ένα πόλεμο, η Τουρκία θα έκλεινε αμέσως τα στενά, στραγγαλίζοντας έτσι τη ρωσική οικονομία και το στρατό. Ο Πούτιν δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ για χάρη της Αθήνας. Ο αγωγός Turk Stream μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Η Μόσχα και η Άγκυρα σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Τουρκία σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό κόμβο. Στα νότια παράλια της Τουρκίας, η ρωσική Rosatom έκτισε ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο. Πρόκειται για επένδυση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκει στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 60 με 80 χρόνια η Ρωσία θα έχει φυσική παρουσία και τεράστια οικονομικά συμφέροντα εντός του τουρκικού εδάφους. Η Ρωσία είναι πλέον ιδιοκτήτρια υποδομών στην Τουρκία. Όταν ο Πούτιν κοιτάζει το χάρτη, βλέπει στην Τουρκία έναν απαραίτητο σύμμαχο που του επιτρέπει να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. Στην Ελλάδα βλέπει απλώς μια εχθρική χώρα. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε την Ελλάδα σε μια θέση που δεν επιτρέπει επιστροφή. Η Ελλάδα πήρε μια ξεκάθαρη ηθική και στρατηγική θέση. Μετατρέψαμε την Αλεξανδρούπολη σε μια τεράστια αμερικανική βάση που αποτελεί το κλειδί για τον ανεφοδιασμό του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Για τη Μόσχα η Αλεξανδρούπολη είναι κόκκινο πανί. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι υποδομές αυτές είναι στόχοι. Πολλοί πίστευαν ότι το κοινό θρησκευτικό δόγμα θα υπερτερούσε τις πολιτικής. Το 2018, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Η Ρωσική Εκκλησία, ενεργώντας ως όργανο του Κρεμλίνου, αντέδρασε βία. Διέκοψε κάθε κοινωνία με το φανάρι. Η Ρωσία επιδιώκει πλέον να γίνει Τρίτη Ρώμη υπονομεύοντας το κύρος του Πατριαρχείου που προστατεύει η Ελλάδα. Σήμερα η Μόσχα χρησιμοποιεί τη θρησκεία ως εργαλείο soft power για να διεισδύσει στα Βαλκάνια και την Αφρική. Συχνά εις βάρος των ελληνικών εκκλησιαστικών συμφερόντων. Η Ορθόδοξη Αδελφότητα πέθανε στις λάσπες του Ντονμπάς και στις αίθουσες συνεδριάσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γιατί διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς αισθανόμαστε οι Έλληνες την οικονομική αδικία και από πώς αυτή προκύπτει κυρίως από το φορολογικό καθεστώς. Τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Ρόμπαπα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ό,τι συστάσεις δεν έκανα σήμερα. Είπα να προλάβω γιατί θέλω να παίξω διάφορα ηχητικά που έχω ετοιμάσει έτσι για να μας δώσουν και μια ευκαιρία να συζητήσουμε. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων Θάνος Μπούπας και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να σας πω το εξής, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο day.gr/fiber. Έχω εκφραστεί πολλάκις βέβαια για τις πρωτοβουλίες της ΔΕΗ. Είμαι και πελάτης. Να τα λέω και αυτά γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τις παροχές. Λοιπόν, είπαμε 6-9-47-9-89-9-89 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και εννοείται onair@alpharadio989.gr. Πολύ στεναχωριέμαι με την ιστορία αυτή στη Γαλλία. Σας το είπα, ήταν το πρώτο που μου έκανε εντύπωση 4 και 4 το πρωί. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση 4 και 4 το πρωί που άνοιξα το ίντερνετ, το

0: δηλαδή μέχρι και εγώ που δεν συμπαθώ τον Ολυμπιακό, σας το έχω πει, χάρηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε, που πήρε το Final Four. Μου άρεσαν οι πανηγυρισμοί. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι έξω από το σπίτι μου έγινε ο κακός χαμός εκείνο το βράδυ. Περνούσαν αυτοκίνητα, μουσικές, ο ύμνος του Ολυμπιακού. Πώς τα λένε αυτά που τα φοβάμαι εγώ, πυροτεχνήματα. Ωραία, εντάξει, δεν κοιμήθηκα. Και τι έγινε? Μπράβο στον Ολυμπιακό που το σήκωσε. Το άξιζε. Είπαμε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, κατά την άποψή μου, είναι δύο από τις καλύτερες μακράν ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα φέτος δεν ήταν η χρονιά του Παναθηναϊκού, τι να κάνουμε, είναι και αυτός ο Αταμάν, παιδί μου, είναι λίγο περίεργος τύπος. Α, και επίσης, επειδή είχα θέσει το ερώτημα πριν το Final Four, αν ο Μπαρτζόκας έχει γελάσει ποτέ στη ζωή του, έχω την εντύπωση ότι τον είδα να χαμογελά. Να χαμογελά.
1: Χαμογέλασε,
0: καλά τον είδα. Νόμιζα ότι ήταν Photoshop. Τελικά χαμογελά. Βέβαια, δεν σας το συζητώ ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μπαρτζόκα, θα είχα φύγει από το γήπεδο, θα είχα φτάσει στο Πασαλιμάνι, θα είχα ανέβει στο πιο ψηλό σημείο, θα είχα τις σημαίες του Ολυμπιακού και θα ούρλιαζα. Ο Μπαρτζόκας απλώς χαμογέλασε. Κάτι είναι και αυτό. Θέλω να πιστεύω του χρόνου θα γελάσει κιόλας. Το έχεις πιθανό σενάριο? Τι εντάξει, τα παιδιά μου, λες και έχει σκουπόξυλο. Είναι εντάξει, πολύ σοβαρός, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν τον Μπαρτζόκα τον είχα στο Υπουργείο Οικονομικών, μου ταιριάζει πάρα πολύ φυσιογνωμία. Και δει, αν είχε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη διάθεσή του, ακόμα καλύτερα. Του ταιριάζει γάντι, παιδί μου. Όλοι οι τσιγκούνιδες από εκεί πρέπει να περνάνε. Δηλαδή, είναι στανταράκι. Σου κάνουν εκεί τεστ, βλέπουν πόσο τσιγκούνι είσαι. Σαν αυτό, παρακολουθώ το σόι μου. Το λατρεύω αυτό το σίριαλ που παίζει στον Αλφα. Και είναι και αυτός ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Δεν έχει σημασία που δεν θυμάμαι το όνομά του. Καμία σημασία. Όμως τον αναγνωρίζω παντού. Ο Μελέτης. Ο Μελέτης. Ο οποίος είναι πολύ τσιγκούνης. Ο ρόλος του είναι αυτό. Δηλαδή του λέει η γυναίκα του, η Λιδία, να πάνε μια βόλτα στο Σούνιο. Πόσα χιλιόμετρα είναι, να δούμε τη βενζίνη και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Τέτοιος τύπος. Αυτός λοιπόν και ο Μπαρτζόκας θα ήταν οι καλύτεροι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το συζητώ. Καλύτερη για τα δημοσιονομικά, όχι για μας. Εμείς δηλαδή, ας το καλύτερα να μην σου πω. Εντάξει, το έχουμε, το φτιάξαμε, τι ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είχαμε εδώ μια δυσκολία με το ποντίκι. Τώρα εντάξει, είμαστε σε καλύτερη φάση. Έτσι που λες με τον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό τώρα. Εμάς εδώ δεν έγινε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Ούτε βανδαλισμούς είχαμε, ούτε καταστροφές είχαμε, ούτε φωτιές βάλαμε. Τουναντίον, νομίζω ότι όλοι ήμασταν μαζί με τον Ολυμπιακό. Όταν και έχεις τέτοια νίκη, η νίκη αφορά στο έθνος. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, είναι ο σύλλογος, είναι. Αλλά εμείς εκείνη την ώρα τι είδαμε? Είδαμε ότι μια ελληνική ομάδα πήρε το Final Four. Σήκωσε το τρόπαιο. Δεν καταλαβαίνω οι Γάλλοι τι έχουν πάθει. Είναι, νομίζω ότι ισχύει αυτό που παραδοσιακά συμβαίνει στις κοινωνίες. Όταν πιέζονται, όταν υπάρχουν εντάσεις, όταν υπάρχουν δυσκολίες, βρίσκουν ένα τρόπο εκτόνωσης μετά από ένα τέτοιο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Κάποιοι να βγουν να διατρανώσουν τη χαρά τους για την ομάδα τους και κάποιοι άλλοι να καταδείξουν τα προβλήματα και την ένταση που έχουν ως προς την πολιτική και την οικονομική που ασκείται. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν συμφωνώ όμως. Μην μπερδεύουμε τα γεγονότα, γιατί να βλέπετε, όταν μπερδεύονται τα πράγματα, τι γίνεται? Δημιουργείται αυτό που λέμε στη μάζα, αυτή η χειραγώγηση σε λάθος κατεύθυνση συνήθως. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε, γιατί έχω πολλά ακόμα να πω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, κρατάω τρία στοιχεία από αυτή την έρευνα που διαβάζω σήμερα στα site και αφορά στο πώς αισθανόμαστε εμείς την φορολογική μας επιβάρυνση. Διαβάζω λοιπόν ότι το 80,4% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα. Το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλουσίους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες εδώ με τον κύριο Ρόμπα Πέδο. Υπάρχει και μια άλλη στρέβλωση όσον αφορά στο φορολογικό σύστημα της χώρας. Αρχικά να πάρουμε ένα δεδομένο. Η χώρα παράγει πλούτο τα τελευταία χρόνια σταθερά. Το ζήτημα είναι πώς αυτός ο πλούτος διανέμεται οριζόντια στην κοινωνία. Δυστυχώς δεν διανέμεται με αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πρέπει να λογαριάσουμε και το εξής. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου θα πάει σε αυτόν που το παράγει. Δηλαδή αν εγώ έχω μία επιχείρηση, είναι λογικό ότι τα δικά μου κέρδη, τα δικά μου έσοδα θα υπερβαίνουν τα έσοδα και τα κέρδη που θα διανύμω στους εργαζόμενους μου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η επιχειρηματικότητα εξορισμού ενέχει και ένα ρίσκο. Τα λέγαμε χτες εδώ με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα. Δηλαδή όταν είσαι επιχειρηματίας δεν πρέπει να περιμένεις την κρατική επιδότηση. Ήταν η απάντηση που μου έδωσε στο όταν αναρωτήθηκα γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο στη χώρα να δούμε λίγο τη μεταποίηση, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Οπότε εκεί το αιτιολόγησε ότι δεν γίνεται να το κάνει αυτό το κράτος και να δημιουργήσει μια γενιά κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχουν ευφιέστατοι άνθρωποι, υπάρχουν εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να πάρουν το ρίσκο και το ρίσκο το παίρνουν βάζοντας τα δικά τους κεφάλαια για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Άρα ως προς αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν το συζητάμε, ότι το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους θα πάει σε αυτόν που έχει και το ρίσκο. Σε αυτόν δηλαδή που κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Άρα μέχρι εκεί μια χαρά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα που ναι πράγματι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις και έχει μειώσει κάποιους φόρους, δεν έχει μειώσει όμως δραστικά τους φόρους. Επίσης κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος η κυβέρνηση, τα λέγαμε χτες εδώ με τον κύριο Ρόμπαπα. Ξαφνικά όταν εσύ έχεις ένα εισόδημα 25, 35, 40 χιλιάδων ευρώ θεωρεί ότι είσαι ζάμπλουτος και σε φορολογεί με δυσθεώρητα ποσά. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει, γιατί αν θέλουμε να έχουμε και ως πρότυπο τις σκανδιναβικές χώρες, πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη φορολογία. Όταν δεν προστατεύεις ή δεν βοηθάς τη μεσαία τάξη να βγάλει πλούτο, να αναπτύξει πλούτο, τότε με συγχωρείς. Για ποια καθημερινότητα μιλάμε, για ποια βελτίωση μιλάμε? Το πιο σημαντικό κομμάτι, όπως το περιγράφουν και πάρα πολλοί κυβερνητικοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό το διαθέσιμο εισόδημα, πώς θα το έχω το διαθέσιμο εισόδημα αν βρίσκομαι σε ένα καθεστώς φορολογικής αφέμαξης? Πώς η επιχείρησή μου θα αναπτυχθεί όταν θα πρέπει να σου προκαταβάλω ένα φόρο που δεν ξέρω καν αν θα τον εισπράξω? Αυτά όλα είναι στρεβλώσεις και λειτουργούν διασταλτικά. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν στην κυβέρνηση και έξυπνοι άνθρωποι να το διευθετήσουν αυτό. Μου λέει ο Κωνσταντίνος και πάρα πολύ σωστά. Εξηγήστε μας πώς είναι λογικό οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες με 2-3 υπαλλήλους να φορολογούμαστε επιπλέον ακριβώς επειδή τους απασχολούμε, καθώς καθένας τους προσμετράται πλέον στο τεκμαρτό μας εισόδημα. Αυτή είναι η σοβαρή πολιτική και απασχόλησης? Όχι βέβαια. Προφανέστατα, εγώ είμαι κατά του τεκμηρίου, ούτως ή άλλως είμαι κατά του να προσπαθεί μια κυβέρνηση που λέει ότι είμαστε εκτός μνημονίων να παίρνει οριζόντια μέτρα αντίστοιχα εκείνων που βίωσε η ελληνική οικονομία τα 10 προηγούμενα χρόνια λόγω των θεσμών. Προφανώς και εκεί πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση και θέλω να ελπίζω ότι με όλη αυτή την ανακατάταξη που βλέπουμε να συμβαίνει στο πολιτικό προσωπικό και με τα νέα κόμματα που αρχίζουν και πιέζουν, αλλά και με την αναμένουμε πιστεύουμε ότι θα το κάνει με το εν αναμονή κόμμα του κυρίου Σαμαρά να πιέζει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει κάτι πολύ σοβαρό, γιατί πλέον υπάρχουν οι υπηρεσίες, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία να κάνει η ΑΔΕ τη δουλειά της, δηλαδή να ελέγξει τη φοροδιαφυγή και όχι να την πληρώνουν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι, γιατί υπάρχουν 10, 20, 30, 40 που φοροδιαφεύγουν και βρίσκονται σε μια πολύ διαφορετική νοοτροπία από αυτή που βρίσκεται πια ο σύγχρονος ελευθεροεπαγγελματίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτοί οι ελευθεροεπαγγελματίες που κατά βάση αποτελούν τον κορμό της μεσαίας τάξης είναι αυτοί που πλήρωσαν και το μάρμαρο τα προηγούμενα χρόνια των μνημόνιων. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Εδώ μου λέει ο φίλος και οι φίλοι, στον προηγούμενο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πάγιο 6 ευρώ, στον τωρινό 9-10. Αύξηση πάνω από 50% χωρίς να μας πούν για ποιο λόγο. Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο σε μια εποχή που όλα κρυβαίνουν συνέχεια και η κυβέρνηση είναι απλοστατής. Η ΕΙΔΑΠ έχει ανακοινώσει τις αυξήσεις εδώ και 2-3 μήνες και η αλήθεια είναι ότι η ΕΙΔΑΠ όλα τα προηγούμενα χρόνια και πολλά χρόνια πριν από τα προηγούμενα χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος, έχει να καταγράψει αύξηση το τιμολόγιο της από το 2006. Πλέον η ΕΙΔΑΠ καλείται να κάνει έργα, γιατί είμαστε και αντιμέτωποι με έλλειψη δρία, και αυτά τα έργα, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα τα κάνει η ΕΙΔΑΠ από μόνη της, θα τα κάνει μέσω του λογαριασμού που πληρώνουμε όλοι. Εξακολουθούμε ως χώρα να έχουμε το φθηνότερο τιμολόγιο. Πρέπει να δούμε αυτά τα έργα που θα αναπτύξει η ΕΙΔΑΠ και για την ποιότητα, αλλά κυρίως και για την επάρκεια. Η Βούλα μου λέει καλημέρα, όταν υπάρχει χουλιγκανισμός αυτά γίνονται, αναφέρεσαι στα επεισόδια που είδαμε να συμβαίνουν στο Παρίσι. Ο Γιώργης λέει καλημέρα, έχει τάξει από χθες για σήμερα και αναμένομαι την Σαντσιάδα. Εννοείται. Είναι ο αγαπημένος μου ο Σάντσεθ. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο και λίγο μετά το διάλειμμα των παρατέταρτο θα τα πούμε για το Σάντσεθ. Θα προλάβω, ελπίζω να βάλω τα περισσότερα ζητήματα στο τραπέζι, γιατί μετά είπαμε, έχουμε stand-up comedy εδώ που τα λέει όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπαμε, ο Σάντσεθ είναι η αδυναμία μου. Είναι όμως, ξέρεις κάτι, αγαπημένε μου Γιώργη, ο Σάντσεθ για μένα είναι ότι είναι πάρα πολλά πρόσωπα που επιχειρήθηκαν να παίξουν ένα ρόλο σε επίπεδο αφηγήματος από την αντιπολίτευση και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Διάβασα σήμερα ότι το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου στην πραγματικότητα αθωώνει σχεδόν το σύνολο των εμπλεκομένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θλίβομαι, γιατί δεν υπάρχει από τα κόμματα, θλίβομαι, αλλά θλίβομαι μόνη μου Γιώργη, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει η ωριμότητα της τεκμηρίωσης από τα κόμματα, επιχειρούν να καβαλήσουν το κύμα και δεν τους ενδιαφέρει το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία. Και εγώ σε αυτό είμαι κάθετα αντίθετη. Προτιμώ τον πολιτικό που θα αναλάβει το κόστος να πει την αλήθεια ακόμα και αν έρθει σε σύγκρουση με την κοινή γνώμη και να αποδειχτεί στο τέλος της ημέρας ότι είχε δίκιο και κυρίως να μην δημιουργεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα σε μας. Δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτό, το ζήσαμε πολύ έντονα από το 2012, όπου οι πολιτικές δυνάμεις ενέσταξαν δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία και δεν φρόντισαν μετά να το πάρουν πίσω, του αντίον χρησιμοποίησαν διάφορες εξυπνακίστικες φράσεις για να σε βάλουν στη διαδικασία να τους δικαιώσεις. Είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω το καινούριο με άλλους όρους πλην αυτών που μόλις περιέγραψα. Δεν μου λέει τίποτα κανένα κόμμα που θέλει να περνιέται ως καινούριο όταν έχει το ίδιο αφήγημα. Τώρα, από την άλλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας που θέλουν, έχουν την ανάγκη να συνταχθούν με μια δύναμη που τους πολιτική δύναμη εννοώ, που τους δίνει την προοπτική της ανατροπής και της πολιτικής αλλαγής, δηλαδή να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι η κυβέρνηση μας έχει πληγώσει πολλαπλώς. Μας έχει πληγώσει με την ακολουθούμενη οικονομική της πολιτική, γιατί δεν έχει κάνει αυτό που πολύ σωστά είπαμε από την αρχή και καταγράφεται και στις μετρήσεις. Η κοινωνία δεν έχει πιστεί ότι ο παραγόμενος πλούτος, τον οποίο αντιλαμβάνεται, έτσι, γιατί από την άλλη έχουμε και το έτερο αφήγημα που μας λέει ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα. Όχι, ούτε όλα μαύρα και άραχνα είναι, ούτε βεβαίως και είναι λαμπρά και φωτεινά όπως μας τα περιγράφει η κυβέρνηση. Έχει γίνει μία πρόοδο στη χώρα, παράγεται ένας πλούτος και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί και μέσα στη δυσκολία μας και μέσα στο γεγονός ότι στις 20 του μήνα μας έχουν τελειώσει τα χρήματα, αντιλαμβανόμαστε ότι κινείται η οικονομία, γίνονται πράγματα, μεταβάλλονται καταστάσεις. Όμως η αποτυχία της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης, γιατί δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχει μια πρώτη τετραετία που είναι πολύ μεγάλο μέγεθος σύγκρισης, εκεί δηλαδή που μέσα στην πανδημία έπεισε την κοινωνία ότι κανείς δεν μένει πίσω και κανείς δεν είναι μόνος του, έρχεται η δεύτερη τετραετία που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πάρα πολλοί μένουν μόνοι τους, εξαιρούνται από αυτή την επέκταση της χώρας, την οικονομική επέκταση, τις νέες επιχειρήσεις, τους καλούς μισθούς. Κάπου έχει μπει ένα φρένο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Οι ελευθεροεπαγγελματίες παλεύουν και πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα και δεν τα καταφέρνουν, γιατί έρχεται μια φορολογία, έρχεται ένα τεκμαρτό εισόδημα που στην πραγματικότητα ισοπεδώνει, και από την άλλη δεν μπορούμε να ανεχτούμε και αυτό το αφήγημα ότι όταν έχεις 25 και 30 χιλιάδες και 40 χιλιάδες εισόδημα είσαι πλούσιος και θα σε φορολογήσω με δυσθεώρητους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Άρα αυτό φαίνεται ότι πάνε να το εκμεταλλευτούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Σίγουρα θα κουμπώσουν κάποια τμήματα του εκλογικού σώματος σε αυτές τις δυνάμεις, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι είναι και ικανές να σε πάνε παρακάτω. Γιατί έχει σημασία, και επιμένω σε αυτό και επιμένω για όλα τα κόμματα σε αυτό και δεν ξέρω κανένα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα βήματα που έχουν γίνει, τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από τις πολιτικές που ασκήθηκαν από αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή για μένα είναι ακατανόητο το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά να μην κάνει τεκμηρίωση. Είναι αδιανόητο να έχει σηκώσει ψηλά αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη λάθος κατεύθυνση, θέλοντας να βάλει κατά του ηθικού πλεονεκτήματος της κυβέρνησης, ενώ έχει τόσα πολλά πράγματα από την ίδια την κυβέρνηση για να το κάνει, διότι πολλά στελέχη της δεν λογοδοτούν, αισθάνονται προστατευμένοι σε ένα περιβάλλον, ο Θεός να το εξηγήσει, γιατί εμείς δεν μπορούμε με το κοινό νου που διαθέτουμε, ενώ έχεις έδαφος, πάσα τεκμηρίωτα και αφομοιώνεις καταστάσεις και πολιτικές χωρίς τεκμηρίωση. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ότι έχουμε κάνει τον Πέδρο Σάντσεθ ήρωα, δεν μ' αρέσει, γιατί όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ο Πέδρο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του, η οποία είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, μην το ξεχνάμε, ήταν δεύτερο κόμμα και μάλιστα με σημαντική διαφορά από το πρώτο κόμμα, όμως κατάφερε να συγκροτήσει κυβέρνηση με δύο μικρότερα κόμματα και με άλλα δύο που δεν μπήκαν στον κυβερνητικό σχηματισμό, αλλά στηρίζουν, σε επίπεδο ανοχής εννοώ, η αλήθεια είναι αυτή, και κατάφερε να έχει μια διακυβέρνηση τα τελευταία, νομίζω από το 2018, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρη από το 2018 είναι στο τιμόνι της Ισπανίας και αντιμετωπίζει τα ίδια, σχεδόν τα ίδια σκάνδαλα που αντιμετωπίζουν όλες οι ηγεσίες όταν παραμένουν στην διαδικασία της διακυβέρνησης και αισθάνονται και δυνατοί. Τι αντιμετωπίζει ο κύριος Πέδρο Σάντσεθ, για να απαντήσω και στον φίλο μου τον Γιώργη? Αρχικά το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο του προέκυψε με το σύστημα Pegasus. Δεν μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μιλάμε για το παράνομο λογισμικό Pegasus, το οποίο δημιούργησε προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Χωρίς να έχει καμία δικαστική εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει καμία δικαστική απόφαση, μόλις τον προηγούμενο μήνα και μετά από αιτήματα που έκαναν Γάλλοι εισαγγελείς, ο Ισπανός εισαγγελέας, ο αντίστοιχος Τζαβέλας, να σας το πω σχηματικά για να συνεννοηθούμε, είπε ότι ναι εντάξει θα την ανασύρω την υπόθεση από το αρχείο, αρκεί να υπάρξουν στοιχεία τέτοια που να μου το επιτρέψουν. Δηλαδή, η υπόθεση των υποκλοπών στην Ισπανία είναι στο αρχείο. Ο αδερφός του Πέδρο Σάντσεθ ελέγχεται για οικονομικά σκάνδαλα, για μαύρα χρήματα, όπως και η σύζυγός του. Να πούμε ότι ελέγχονται τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση, δεν ξέρω, μπορεί και εκεί να ελέγχεται η δικαιοσύνη από τον Πέδρο Σάντσεθ, το σοσιαλιστή, αλλά το αποκλείω αυτό σύμφωνα με τα όσα έχω ακούσει από τα στελέχη του Πασόκ. Αποκλείεται, είναι πολύ καθαρός ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Είναι απλές διαδικασίες χρονοβόρες στην Ισπανία, περαιτέρω χρονοβόρες από ό,τι στην Ελλάδα. Επίσης, συνεργάτης του, το νούμερο ένα στο κόμμα, παρετήθηκε γιατί και εκείνος ελέγχεται και για σεξουαλικά και για οικονομικά σκάνδαλα. Άλλοι 2-3 έχουν φύγει από το κόμμα για τους ίδιους λόγους. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια έφοδο της αστυνομίας της Ισπανίας στα γραφεία του κόμματος, όπου εκεί ελέγχονται μαύρα ταμεία και διάφορα άλλα. Άρα, Γιώργη μου, τώρα εγώ μπορώ αυτόν τον άνθρωπο να τον έχω πρότυπο? Δεν μπορώ. Και όφυλαν και όλα τα κόμματα να σταματήσουν. Να μην πω δε για αυτή την ρητορική του κατά του Ισραήλ, να μην το πω αυτό, που βγήκε στα φόρα, δεν πήγε στη Eurovision Ισπανία, διότι ήθελε να αντιταχθεί στη συμμετοχή του Ισραήλ, και όταν πήγαν εκεί οι ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί από τους Ισραηλινούς, φάγανε το ξύλο της αρκούδας από την Ισπανική αστυνομία. Να τα λέμε και αυτά. Φάγανε το ξύλο της αρκούδας. Και εμείς οι Έλληνες που έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει, κυρίως από κόμματα της αριστεράς, ότι είμαστε αυτοί που είμαστε, έγιναν όλες οι σωστές κινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου των Εξωτερικών, υπήρξε συνεννόηση, ήρθαν οι δικοί μας ακτιβιστές, οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στο φλωτήλα, τους υποδέχτηκαν ως αν ήρωες. Τι μου λες τώρα? Άρα εγώ δεν στέκομαι στα λόγια, στέκομαι στις πράξεις. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός με ένα πύρινο λόγο κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης και να υποδέχεται τους ακτιβιστές έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα? Ωραία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8:51 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα παραμείνω για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα στο day.gr/fiber. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα η Κική, και την ευχαριστώ για το μήνυμα. Το τεκμαρτό είναι έγκλημα. Εγώ που τα βγάζω όλα ηλεκτρονικά, έλεγξε με στο εισόδημα. Δεν θέλω να κάνω ενστάσεις και μετά να διελύσει τον κόνο παλιάδε. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέω, ότι πλέον η χώρα διαθέτει τα ψηφιακά εργαλεία και τους ανθρώπους με το αντίστοιχο επίπεδο, ενώ για να κάνουν τους ελέγχους, να κάνουν τις διασταυρώσεις, επιτέλους να δουλέψουν και λίγο παραπάνω και να σταματήσουν να ταλαιπωρούν την κοινωνία. Τι είναι αυτά, αυτό το τεκμαρτό? Εγώ ήμουνα στο δημοτικό, γιατί η μητέρα μου ήταν ελεύθερο επαγγελματία. Δηλαδή ήμασταν στο παιδιά του δημοτικού και αντί να πηγαίνουμε μπροστά πηγαίνουμε πίσω. Ήτανε πολύ μεγάλο λάθος ως απόφαση από τον κύριο Χατζηδάκη αυτό το τεκμαρτό. Δηλαδή τα πήγε θαυμάσια στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά εκεί μας τα έκανε ρόιδο. Εδώ τι μου λέει ο φίλος μου, η φίλη μου. Καλημέρα, λέει. Μπορεί να έχουμε το φθηνότερο τιμολόγιο στην ΕΙΔΑΠ, αλλά μην ξεχνάς ότι πληρώνουμε 75% αποχέτευση. Τραγικό. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά μας λέει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θοδωρής μου λέει: καλημέρα, σας ακούω για το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που αναφέρεται. Τι ακριβώς είναι αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, η κυρία Τιχεροπούλου έχει την απόλυτη αλήθεια. Η κυρία Τιχεροπούλου, Θοδωρή μου, η οποία θα σου θυμίσω ότι υπήρξαν πάρα πολλές εφημερίδες που έβαζαν αυτές τις γυναίκες που θα και καλά θα ξεβαλτώσουν τη χώρα, ήταν η κυρία Τιχεροπούλου, η κυρία Κοβέση και η κυρία Παπανδρέου. Αυτά τα πρόσωπα τα είδαμε να φιγουράρουν πολλάκις σε πρωτοσέλιδα ως οι εκαθαριστές και όλα αυτά τα πολύ ωραία και βαρύγδουπα. Η κυρία Τιχεροπούλου λοιπόν ήταν ο άνθρωπος που για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έκανε την έρευνα για τα χαμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο, είναι το απόλυτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Η κυρία Τιχεροπούλου βεβαίως, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ήταν και στην εξεταστική η κυρία Τιχεροπούλου, δεν είχε ρίξει το βάρος στα πολιτικά πρόσωπα με την έννοια των χρημάτων που κατασπαταλήθηκαν, αλλά στην επιρροή που ενδεχομένως να είχαν για να μην ελεγχθούν κάποια δεδομένα αγροτών. Οπότε ναι, Θοδωρή μου, κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Και σε κάθε περίπτωση, πριν φτιάξεις τη δικογραφία σου, η δικογραφία σου πρέπει να έχει μέσα πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή εσύ στέλνεις μια δικογραφία να ελεγχθεί η Αγγελική Λάζου για παράδειγμα, μάλιστα για το αδίκημα της, της διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ύψους, τι ύψους είναι αυτό? 100.000, 200.000, 500.000, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Καθόλου έτσι δεν πάνε τα πράγματα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι και η κυρία Κοβέση σε κάθε ευκαιρία, γι' αυτό επιμένω πολλές φορές, επιμένω στις πίσω από τις λέξεις, να κατανοούμε τι υπάρχει πίσω από τις λέξεις. Η κυρία Κοβέση λοιπόν σε κάθε ευκαιρία τι έλεγε? Έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός και θα πετύχει ή θα αποτύχει και θα χρηματοδοτηθεί ή δεν θα χρηματοδοτηθεί αναλόγως των αποτελεσμάτων της. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πούμε ότι δημιουργεί 20 δικογραφίες και από τις 20 δικογραφίες τελικά η μόνο μία είναι δικογραφία, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα καταργηθεί μοιραία, γιατί ούτως ή άλλως, σας το είχα πει και πριν από ένα τρίμηνο αν δεν κάνω λάθος, δεν χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη που έχουν ψηφίσει και την έχουν αποδεχτεί, και αυτός είναι ο τρόπος για να πληρώνονται τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης, σας είχα πει κάτι άλλο που εμένα μου είχε κάνει κατάπληξη, και δεν μου είχε κάνει κατάπληξη από την κυρία Κοβέση, μου είχε κάνει κατάπληξη από το πόσο εμείς το κατάπιαμε αμάσιτο. Η κυρία Κοβέση, ενώ παρουσιάστηκε έχοντας ήδη βγάλει απόφαση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτό τον νεποτισμό και όλα αυτά τα καλλιολογικά στοιχεία που χρησιμοποίησε για να περιγράψει το τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για να καταδείξει τις κυβερνητικές ευθύνες στο σκάνδαλο. Πάρα πολύ ωραία. Την ίδια ώρα λοιπόν η κυρία Κοβέση, που είχε σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και της κάθαρσης στη δικαιοσύνη, την ίδια ώρα ζητούσε κατά παράβαση του τι προβλέπει ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητούσε από τους Έλληνες να αποφασίσουν την παράταση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων περισσότερο χρόνο από αυτό που προβλέπει ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργίας. Δηλαδή, τι λέει, όπως ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας διορίζεται για 5 χρόνια χωρίς δικαίωμα επέκτασης αυτής της θητείας, λέει για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς ότι και γι' αυτόν η θητεία λήγει στην πραγματικότητα στην πενταετία, όμως δύναται η Εισαγγελία να αποφασίσει την παράτασή τους έως 3 χρόνια. Την ώρα λοιπόν που ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σου λέει έως 3 χρόνια, εσύ στέλνεις σε εγγραφό και ζητάς αυτά 3 να γίνουν 5. Και μάλιστα στέλνεις και έγγραφο στην Κομισιόν να πεις ότι δεν έχουμε καλή επικοινωνία με την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει πάντα να βλέπουμε το νόμισμα και από τις δύο πλευρές. Πάντα. Τώρα στο τέλος, αν εμείς θέλουμε να αφομοιώσουμε, να υιοθετήσουμε, να πιστέψουμε την όποια θέση γιατί ταιριάζει με το ιδεολογικό μας αφήγημα, είναι άλλη συζήτηση και απολύτως σεβαστή. Να ξέρουμε όμως τη λειτουργία των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την αλήθεια. Μισό λεπτό να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Μου επιτρέπεις. Ο Γιώργης μου λέει: το παραμύθι της υπερφορολόγησης δεν τελειώνει εύκολα γιατί αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους το κράτος εξασφαλίζει έσοδο χωρίς να συγκρούεται ουσιαστικά με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και όσο για την αντιπολίτευση, φορά το κουστούμι της βολικής αντιπολίτευσης. Ναι, και εγώ αυτό το νέο που παρουσιάζεται ως νέο, αλλά είναι πάρα πολύ παλιό, δεν το κάνω και κέφι, να σου πω την αλήθεια. Δεν το κάνω κέφι. Οι τιμές του πετρελαίου, μου λες εδώ, φίλε ή φίλοι, γιατί δεν έχει όνομα γι' αυτό. Δεν το αναφέρω. Πέφτουν διεθνώς. Τα βενζινάδικα κατέβασαν την τιμή 2-3 λεπτά, πάντα πάνω από 2 ευρώ και περιμένουν πότε θα ακούσουν στο ραδιόφωνο ότι ανεβαίνει ξανά για να ανεβάσουν και πάλι το γελίο Fuel Pass. Τελείωσε. Αυτό είναι θέμα λειτουργίας αγοράς και επιτροπής ανταγωνισμού. Και όπως έλεγα και χτες, δεν μας έχει πείσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι πραγματικά θέλει να σπάσει αυγά. Η Μαρία μου λέει: οι ακτιβιστές στην Ισπανία δημιουργούσαν ένα επεισόδιο και ήταν επιθετική. Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Δεν έχει σχέση με τον Σάντσες. Εντάξει, οκ. Okay. Στην Ελλάδα πληρώνουμε φορολογούμενοι για τις μαγιές των ακτιβιστών που κάθε φορά πετάει έξω από το Ισραήλ και ο λογαριασμός εμάς. Τι να κάνουμε όμως, Μαρία, έτσι γίνεται. Ο αγαπημένος Σάκης μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι εν πλόγια, έγινε. Εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ όμορφα με τους γλάρους πάνω από τη θάλασσα. Μα τι ωραία φωτογραφία. Πόσο τυχεροί είσαστε εσείς που βλέπετε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, η ζωή είναι τόσο όμορφη, μας δίνει τόσες πολλές επιλογές και δυστυχώς καθόμαστε και μιζεριάζουμε με τις χαζομάρες του καθενός. Καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, μας λες αγαπημένε Παναγιώτη, με πάρα πολλούς επισκέπτες. Ετοιμάστε για το ξακουστό πανηγύρι. Πολύ ωραία είναι αυτά. Χαιρόμαστε. Καλημέρα να πούμε και στον Κώστα, γιατί λέει οι συμμαθητές ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Διονύση μας, στους αγώνες κολύμβης στη Βουλιαγμένη. Με αγάπη Κώστας, να σε καλά Κώστα μου, να πάνε όλα τέλεια, μακάρι. Αυτά είναι τα πάρα πολύ όμορφα. Ο Δημήτρης από τη Χαμολιά μας λέει για την έκθεση, μας το είπες και χθες. Κοίταξε τώρα, εγώ πάλι να πω κάτι. Έχουμε φτάσει το 2026 και συζητάμε ακόμα αν πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας για να βάλουμε φρένο στη φωτιά. Από το να κλαίμε πάνω από τα καμένα, ας κάνουμε αυτό που μπορούμε. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και ένα πρώτο λεπτό. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, αλλά δεν είμαι μόνη μου. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων Θάνος Μπούπας και Star βεβαίως. Δεν μας πολύ καταδέχεται ο Θάνος, αλήθεια είναι αυτό. Προτιμά τις απογευματινές εκπομπές, εκεί που έχει πολλά να πει η Αφροδίτη για τα τραγούδια που επιλέγει. Αφροδίτη Σιμίτη, μέτρη του είδους και με πραγματικά πολύ ωραία φωνή. Είναι καλό να ακούς την Αφροδίτη, γιατί όσα νεύρα και να έχεις, τα ξεχνάς. Δεν το συζητάμε καθόλου. Είχα πάρα πολλά ετοιμάσει για να πούμε, δεν θα προκάμουμε, αλλά θα μπούμε έτσι σε μια άλλη διάθεση. Πρέπει σιγά σιγά να βάλουμε το γέλιο στη ζωή μας και να το βάλουμε με κανονικούς όρους. Δηλαδή το γέλιο της εξηλαίωσης. Αυτό το έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη, που επανέρχομαι και λέω ότι δεν περιγράφει τον Captain America που έρχεται με το σπαθί να πάρει τα κεφάλια των κακών, έτσι όπως αφέθηκε να εννοηθεί. Ο Ντοστογεύσκη κάνει άλλο πράγμα, είχε ο ίδιος ζητήματα τα οποία με έναν τρόπο τα επούλωνε μέσω της γραφής, αλλά μιλούσε για την τιμωρία ως εξηλαίωση και όχι ως Captain America. Και εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουμε, ρε παιδί μου, είμαστε με τη Δύση, είμαστε κάτι άλλο, αλλά ας το πούμε, να το πούμε όπως είναι και όχι όπως θέλουμε να χαϊδέψουμε. Εγώ αυτό με τα αυτιά που τα χαϊδεύεις πολύ με νευριάζει, δεν μπορώ, βάλε κάτι να γελάσω, δεν μπορώ.
1: Ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
2: Ο πατήρ Βασιλείου.
1: Πώς είστε?
2: Ναύαρχος Γενεβουρδέζος.
1: Γενεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
2: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
1: Βέβαια. Δεν μου λέτε ένα Γενεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε?
2: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με αυτές τις υπερβολές του κυτρίνου τύπου. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μιχάλη Πρέκα.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα. Είμαι από χθες το βράδυ, μάλλον.
0: Ευτυχώς. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Πρέκας, νέος άνθρωπος, να μας καταδείξει τη διαφορά ηλικίας, δηλαδή το γύρας που έρχεται και μας ανταμώνει. Και με συγχωρείτε, κύριε Πρέκα, λένε το δεύτερο χτύπημα. Το πρώτο το έφαγα από το Θάνο Μπούπα, γιατί μπήκα κάποια στιγμή και λέω: έχετε λίγο κρύο εδώ πέρα. Και μου λέει: δεν έχουμε κρύο, είναι κανονικά ο κλιματισμός είναι εκεί που πρέπει να είναι. Μήπως είναι θέμα ηλικίας, μου λέει: μήπως το γύρας έχει αρχίσει. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είσαστε ωραίοι τύποι. Σας το λέω να το ξέρετε. Γιατί επειδή καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς, δεν είσαστε ωραίοι τύποι. Τέτοια κάνετε και στην παράσταση.
3: Όχι, στην παράσταση δεν δείχνουμε διαφορά ηλικίας. Κυρίως γιατί έχουμε και τρεις διαφορετικές ηλικίες.
0: Α, για πείτε μου, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι το αγαπημένο μου θέμα.
3: Γενικά, ναι, συνεργαζόμαστε τρεις άνθρωποι. Εγώ, ο Γιώργος Χαραμαλής και η Ζάνα Μαλίκη. Συνεργαζόμαστε για την παράστασή μας στο Θερινό Μουσαμά. Είναι μια stand-up comedy παράσταση. Ναι, έχουμε και οι τρεις διαφορετική ηλικία. Δεν αποκαλύπτω την ηλικία τους, διότι
0: προσωπικά κανείς, δεδομένα.
3: Όχι, κανείς από τους τρεις δεν θέλει, μάλλον. Αυτό, αλλά συνεργαζόμαστε πολύ όμορφα ασχέτως το ότι έχουμε διαφορετικές ηλικίες.
0: Άρα δηλαδή εσείς μέσω των κειμένων που χρησιμοποιείτε στο stand-up comedy που κάνετε, έχετε βρει και τις γέφυρες για να συνδεθούν αυτές οι διαφορετικές ηλικίες.
3: Επί της ουσίας ο καθένας έχει γράφει τα δικά του κειμένα, ωστόσο ναι, κάπως ταιριάζουμε και οι τρεις. Οι δύο συνάδελφοι είναι πάρα πολύ καλοί, είναι εξαιρετικοί, δηλαδή γι' αυτό εγώ διάλεξα να μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς. Αυτοί δεν ξέρω, γιατί είναι και εδώ. Γιατί με έβαλαν εμένα να βγάλω τη δουλειά του να πάω για συνέντευξη. Εκείνοι κοιμούνται μάλλον τώρα, δεν ξέρω τι κάνουν. Έχουν πάει τριήμερο. Οπότε ναι, τους διαλέγω επειδή είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ αστείοι τύποι. Ενώ στη σκηνή γενικά είναι ευχάριστοι. Αυτό, δεν έχω.
0: Πρώτα απ' όλα θα πούμε λίγο για την παράσταση. Μάλιστα. Κάθε πότε, πού.
3: Κάθε Τετάρτη του Ιούνιου, δηλαδή 3, 10, 17, 24, θα παίξουμε στην Πανόρμου, στο Πανορμίξ. Με χαρά θα περιμένουμε τους πάντες να έρθουν. Θέλουμε να έρθουμε να γελάσετε, δεν πειράζουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια τέτοια παρανόηση τις περισσότερες φορές. Όποιος και να έρθει, όσο κοντά στη σκηνή να κάτσει, δεν πρόκειται να τον πειράξουμε, δεν πρόκειται να τον προσβάλλουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω.
0: Γιατί όμως αυτό, να σας ρωτήσω, ήθελα με αφορμή, επειδή ξέρω ότι θα έρθετε και κάνετε stand-up comedy, και το stand-up comedy είναι, για μένα τι είναι, είναι με έναν τρόπο και η συμμετοχή του κοινού, γιατί τον κάνεις κοινωνό, ένα το κρατούμενο, ένα δεύτερο, πολλά, είμαι σίγουρη δηλαδή ότι πολλά από τα κείμενα που έχετε γράψει και αφορούν στην καθημερινότητα, στην οικονομία, στην πολιτική, γιατί όλα αυτά συμπλέκονται με έναν τρόπο.
3: Ναι.
0: Κάπου κι εμείς έχουμε την ευθύνη μας. Άρα, γιατί να μην μας πειράξετε? Όχι, να μας πειράξετε.
3: Όχι, δεν πειράζουμε κάποιον για, πώς να το πω, για τα χαρακτηριστικά του. Δεν θα πειράξουμε κάποιον επειδή είναι ψηλός, κάποιον επειδή είναι κοντός.
0: Ναι, όμως τώρα αυτό, συγγνώμη, γίνεται λόγω του political correct?
3: Όχι.
0: Ή γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το χιούμορ μας. Δηλαδή, να πειράξουμε κάποιον τρίτο για το αν είναι ψηλός, κοντός ή κάποια ιδιομορφία που μπορεί να έχουμε πάνω μας. Εγώ, ας πούμε, είμαι κοντός με μεγάλη μύτη. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα. Ωστόσο, αυτό που σεβόμαστε περισσότερο και οι τρεις μας είναι ότι υπάρχουν όσοι άνθρωποι έχουν έρθει να μας θυμίσουν με την παρουσία τους. Δηλαδή, έχουν φύγει από το σπίτι τους την Τετάρτη στις 9 και έχουν έρθει. Δεν έχουν για κανένα λόγο να κάτσουν να ακούνε εμένα να πειράζω εκείνους. Το να είναι διαδραστικό και να υπάρχει η συμμετοχή του κοινού είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι εννοώ, άπαξ και θέλει κάποιος θεατής να συμμετέχει, να πεταχτεί, το κάνει. Βέβαια, το λέω γενικά, ότι όταν κάποιος κρατάει ένα μικρόφωνο και εσύ δεν κρατάς, το να πεταχτείς και να απαντήσει ο άλλος το κάνει πάντα πιο cool. Δηλαδή, εγώ που κρατάω το μικρόφωνο, πάντα λέω κάτι πιο έξυπνο, γιατί απλά κρατάω το μικρόφωνο. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάνουμε να αισθανθεί άσχημα με τον εαυτό του. Μπορεί να αισθανθεί άσχημα με τον εαυτό του για κάτι το οποίο βρίσκει στα κείμενά μας. Δηλαδή, κάτι το οποίο να πει, μάλλον εγώ είμαι αυτός ο τύπος ο οποίος κράζει εκείνη τη στιγμή στη σκηνή. Ωστόσο, δεν θα το κάνουμε τελείως άμεσα. Έμεσα, αν είσαι κάποιος από τις κατηγορίες οι οποίες πιέζουν άλλους ανθρώπους, ναι, μπορεί να αισθανθείς άσχημα.
0: Να ρωτήσω τώρα, stand-up comedy,
3: μάλιστα,
0: σε τι διαφέρει από μια παράσταση? Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις που ανεβαίνουν με δύο και με τρεις ηθοποιούς και μάλιστα και πάνε και πάρα πολύ καλά και έχουν πολλά πράγματα να σου πούν.
3: Βεβαίως.
0: Η stand-up comedy τι διαφορά έχει?
3: Το stand-up comedy είναι ότι κυρίως είναι κομικοί μονόλογοι, οι οποίοι έχουν δομή κωμωδίας. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική στην οποία γράφεις. Δεν είναι, γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτάει, τα γράφετε πριν? Προφανώς τα γράφουμε πριν, μπακατσο, μισή ώρα σκηνή, 20 λεπτά, 35 λεπτά και να λέω ότι μου έρθει στο κεφάλι, οπότε καταλαβαίνετε, θα κάνει κοιλιά, θα ήταν περίεργο. Από εκεί και πέρα, είναι τρεις διαφορετικοί κομικοί μονόλογοι, οι οποίοι στην ουσία έχουν την τεχνική του stand-up comedy, κρατάμε ένα μικρόφωνο, δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ μας, δηλαδή δεν κάνουμε κάποια σκηνή όλοι μαζί ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δηλαδή, βγαίνετε ξεχωριστά?
3: Βγαίνει ο καθένας μόνος του. Για να μην κλέψω τη δόξα κανείς από κανέναν, να μπορούμε να πούμε στο τέλος, αυτός μου άρεσε, αυτός δεν μου άρεσε. Βγαίνει ο καθένας μόνος του, λέει τα δικά του αστεία. Εντάξει, σίγουρα ο ένας βοηθάει τον άλλο με την έννοια ότι θα κάτσουμε, θα γράψουμε μαζί αστεία, θα μεταδώσεις λίγο ότι έχω γράψει αυτό όπως φαίνεται. Θα σου απαντήσει αυτός, δεν μου φαίνεται καλό, οπότε θα το φτιάξουμε. Ωστόσο, ναι, ο καθένας λέει τα δικά του αστεία, κρίνεται 100% ο καθένας γιατί λέει. Οι συνάδελφοι, οι δύο συνάδελφοι που συνεργαζόμαστε είναι εξαιρετικοί και ταιριάζουν κάπως το χιούμορ μας, ασχέτως αν κάνουμε το ίδιο. Εγώ γελάω και με τους τρεις, γελάω πάρα πολύ, οπότε ναι, είναι διαφορετικό στο ότι δεν θα συναντηθούμε και οι τρεις πάνω στη σκηνή και είναι και, δεν υπάρχει τόσο βαθιά υποκριτική, ας πούμε, τέχνη που έλεγε η κυρία Μενδώνη. Είτε μία. Είναι μία τέχνη η οποία είναι μία μεγαλοποιημένη εκδοχή του εαυτού μας.
0: Να ρωτήσω, τι θεωρείτε εσείς ότι έχει παίξει ρόλο στο να αγαπηθεί αυτό το είδος τέχνης και από το ελληνικό κοινό? Γιατί είναι σχετικά καινούριο.
3: Ναι.
0: Και κυρίως ακολουθείται από πολύ νέα παιδιά στην αρχική του εκδοχή. Θα πω ότι κυρίως ήταν πιτσιρικαρία που ακολούθησε το stand-up comedy. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια διεύρυνση αναφορικά με το ηλικιακό επίπεδο των ανθρώπων που επιλέγουν να έρθουν να παρακολουθήσουν μια τέτοια παράσταση.
3: Γενικά, το stand-up comedy έχει μπει σε πάρα πολλούς χώρους. Είναι ένα είδος το οποίο μπορεί να το δεις από ένα θέατρο μέχρι ένα μπαρ. Έχουμε παίξει και σε μεσοδοπολία. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο το να συμβεί, γιατί χρειάζεται ένα προβολέα, μία σκηνή, μία παλέτα, ας πούμε, και ένα μικρόφωνο, και όλα έχουν γίνει. Οπότε γενικά το είδος είναι πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό το να βλέπεις stand-up comedy. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό με την έννοια το ότι οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι είναι κάποιος φίλος που ανέβηκε στη σκηνή και λέει αστεία. Οπότε αυτό για όλους τους ανθρώπους είναι κάπως διασκεδαστικό, ειδικά άμα είσαι σε ένα μπαρ, μπορείς να πίνεις την μπύρα σου, το οτιδήποτε, τέλος πάντων, να περνάς καλά, να έχεις έναν άνθρωπο να σε κάνει να περνάς καλά. Αυτό. Και πιστεύω ότι επειδή, ας πούμε, στο εξωτερικό το είδος αυτό είναι πολύ πιο διαδεδομένο, υπάρχουν πολύ καλύτερες συνθήκες για να γίνονται παραστάσεις, υπάρχουν comedy clubs περισσότερα. Όλα αυτά λοιπόν κάπως βοηθάνε στο να ανοίξει ένα είδος. Δηλαδή εδώ πέρα το δεν υπάρχει ένα comedy club που παίζει 100% stand-up comedy, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει την αγορά.
0: Μα είσαστε όμως καλλιτέχνες τόσοι ώστε να δικαιολογηθεί το να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος? Γιατί είναι και θέμα, θέλω να πω ότι αν στην Ελλάδα 10 άνθρωποι δραστηριοποιούνται, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δημιουργηθεί αυτό.
3: Επαγγελματικά μπορώ να πω ότι στην Αθήνα μπορεί να είμαστε πάνω από 50 άνθρωποι που κάνουμε αυτή τη δουλειά επαγγελματικά. Βέβαια, να κάνουμε ένα διαχωρισμό, άλλο επαγγελματικά, άλλο βιοποριστικά. Δηλαδή, το να κάνεις τη δουλειά σου επαγγελματικά σημαίνει ότι την κάνεις με έναν επαγγελματικό τρόπο. Το να την κάνεις βιοποριστικά σημαίνει ότι ζεις από αυτό. Στην τέχνη και γενικότερα στη χώρα είναι δύσκολο να κάνεις μια τέχνη βιοποριστικά. Οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουμε 2 και 3 δουλειές. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και γυναίκες συνάδελφοι, και το τονίζω γιατί είναι λίγο, πώς να το πω, όχι ταμπού, αλλά υπάρχει ακόμα ένα έμφυλο θέμα το οποίο υπάρχει όχι μόνο στη σκηνή του stand-up, γενικότερα με τις γυναίκες και στην Ελλάδα και στην ελληνική σκηνή. Προσπαθούμε να υπάρξει βήμα να υπάρχει μια ισότητα σε όλα τα πράγματα.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Ένας καλλιτέχνης που έχει επιλέξει stand-up comedy να κάνει, δηλαδή στην πραγματικότητα να εκθέτει τον εαυτό του, γιατί το να πεις ένα αστείο, να πεις ένα ανέκδοτο που δεν είναι ανέκδοτο αλλά είναι κάτι που εσύ έχεις γράψει και σε παραπέμπει σε ανέκδοτο, σημαίνει πάρα πολλές φορές και ότι βάζεις τον εαυτό σου μέσα στη διαδικασία του να τσαλακωθείς.
3: Ναι, 100%.
0: Είναι δεδομένο, είναι περισσότερο σίγουρο δηλαδή ότι θα τσαλακωθείς ως stand-up comedian από το να κάνεις, να υποδηθείς ένα ρόλο σε μια παράσταση.
3: Ναι.
0: Άρα μήπως αυτό ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας για τις ίδιες τις γυναίκες που δεν ήθελαν να τσαλακωθούν?
3: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει γιατί ενώ γίνονται βήματα προόδου στην κοινωνία, υπάρχουν βαθιά πατριαρχικά στερεότυπα τα οποία ακόμα και εγώ που μου λέω τώρα, που μιλάω έτσι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορώ να τα αποβάλω όλα, γιατί μεγάλωσα σε ένα πλαίσιο, όχι μόνο οικογενειακό, ενώ κοινωνικό, στο οποίο υπήρχαν κάποιοι κανόνες άτυποι, οι οποίοι ανατρέπονται μέσα στον καιρό. Ωστόσο, είναι δύσκολο για όλους μας να ανατραπούν. Είναι δύσκολο, ενώ ότι έχουμε μεγαλώσει τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ως ένα μεγάλο βαθμό αυτό που συζητάμε τώρα για το έμφυλο θέμα στην κωμωδία έχει να κάνει και με τους άντρες και με τους άντρες γενικότερα, αλλά και με την αποδοχή της κοινωνίας. Δηλαδή, αν μπείτε στα social media, αν ανεβάσω εγώ ένα βίντεο που είμαι άντρας και κάνουμε ένα απόσπασμα από μια παράστασή μου, τα περισσότερα σχόλια είναι ότι μοιάζουμε με τον Μανώλη Σιώπη, ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, οπότε it's okay, δεν έχω πρόβλημα να μοιάζουμε με έναν εκατομμυριούχο. Αλλά στις περισσότερες γυναίκες τα σχόλια είναι ότι έχουν ωραίο σώμα, ή ότι πήγαινε πλήν κανένα πιάτο, είτε. Οπότε εκεί θεωρώ ότι μπαίνει το πρόβλημα του έμφυλου. Και εκεί, ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται την επίθεση εντός εισαγωγικών των σχολείων στα social media, ακόμα και δεν το έχω δει ποτέ, αλλά πιθανολογώ ότι ακόμα και σε παραστάσεις μπορεί να έχει συμβεί και από συναδέλφους και αν μην το ξέρω, ενώ ότι Όλα αυτά τα θέματα μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να πει: έντεπο εδώ, θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα. Άρα... δεν θα τα περάσω όλα η ψυχούλα μου.
0: Άρα, μήπως η συμμετοχή των γυναικών στις παραστάσεις που κάνετε μπορέσει να αμβλύνει αυτή την απόσταση, έτσι όπως μας την περιγράψατε. Γιατί ξέρετε, πάντα είναι πολύ διαφορετικό το από κοντά από το μακριά. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να έρθω εγώ και να παρακολουθήσω την παράσταση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ δεν είχα καλή άποψη ή καλή σχέση με το stand-up comedy. Και με έναν τρόπο κάποιοι φίλοι μου μου λένε: όχι, θα πάμε να δούμε.
3: Ναι.
0: Έχοντας δει την.
3: Αυτό να το κάνετε την Τετάρτη. Άμα είναι εύκολο, λέει, να σας πιέσουν να έρθει την Τετάρτη. Ακόμη μυστήρι.
0: Θα πάρω το Θάνο Μπούπα εδώ πέρα που είναι κοντά στην ηλικία σας.
3: Ωραία.
0: Για να έχω κι εγώ ένα στήριγμα, δηλαδή, μην νομίζετε. Άρα λέω: μήπως το να έρθει το κοινό και να παρακολουθήσει την παράστασή σας, που είναι και τα αγόρια είναι και τα κορίτσια εκεί, και θα κρίνει το αποτέλεσμα στο τι θα του είναι πιο κοντά
3: σε εκείνον.
0: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Άρα αυτό μήπως είναι ένας τρόπος να παρακάμψουμε όλα αυτά τα στερεότυπα.
3: Η πρόθεσή μας, ναι, είναι να σταματήσουν αυτά τα στερεότυπα γενικά, γιατί δεν είναι προφανώς, δηλαδή αν λύσουμε το έμφυλο θέμα στην κωμωδία, δεν σημαίνει ότι από αύριο δεν θα υπάρχει κανένα έμφυλο θέμα. Ωραία, μπορούμε να βγούμε και να ζήσουμε την απόλυτη, ας πούμε, ισότητα. Γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες κωμικοί, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην LGBTQ κοινότητα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μετανάστες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας και κάνουν stand-up comedy και γι' αυτό, ενώ δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους και γενικότερα δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Ωστόσο, η δυσκολία αυτών των ανθρώπων είναι και αυτή μεγάλη. Και η δυσκολία, ας πούμε, ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει κάποια αναπηρία στην κίνησή του, στην όρασή του ή το οτιδήποτε, πάλι κοινωνικά, και δει με το να ασχοληθεί με την τέχνη, είναι αρκετά μεγάλη. Γιατί δεν υπάρχουν, τα περισσότερα μαγαζιά δεν έχουν τις δομές για να μπορούν να φιλοξενούσουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν, στα περισσότερα μαγαζιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ράμπες εύκολα. Δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε...
0: Με συγχωρείτε τώρα, πριν πάμε στο αν έχουν τα μαγαζιά τις ράμπες, να πούμε ότι και εκεί που υπάρχουν ράμπες, αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να κλείσουν τις ράμπες.
3: Ναι.
0: Και εκεί όντως θες να είσαι ο Captain America, να τους πετάξεις το διάστημα, τελειώνει η υπόθεση.
3: Συμφωνούμε 100%.
0: Έλα, σε παρακαλώ, ναι. Δεν μπορώ. Δηλαδή το βλέπω αυτό το πράγμα. Βάλ το στη...
3: Μην το πούμε, αλλά ναι.
0: Ναι. Βάλ το στη τσέπη σου.
3: Μπορούμε, ναι. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό για κοινωνικά κυρίως είναι το ότι το πρόβλημα με το να βρεις πάρκινγκ, Φερρυππίν, είναι πολύ μικρότερο πρόβλημα από το πώς θα ανέβει ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του ή από το πώς θα κινηθεί οποιοσδήποτε άνθρωπος. Είναι πολύ μικρότερο πρόβλημα, να τα ιεραρχούμε.
0: Πώς θα πάει μία μαμά που έχει ένα καροτσάκι και έχει το μωρό της μέσα, πώς θα πάει όπου θέλει να κινηθεί?
3: Συμφωνώ.
0: Είτε για ψώνια είτε σε ένα γιατρό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά σας το λέω, κύριε Πρέκα, μακάρι να μπορούσα να είμαι ο Captain America μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μισά αυτοκίνητα και οι οδηγοί τους, βεβαίως, δεν θα ήταν σε αυτόν τον πλανήτη. Θα τους είχα στείλει στον Άρη.
3: Ξέρετε,
0: να έχουν και άπλετο χώρο, να κάνουν και κόντρες και ό,τι θέλουν.
3: Ναι, ισχύει. Επίσης, εντάξει, εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιος με τη... Δεν σημαίνει ότι θα με δει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο και ότι θα είμαι όχι ο Captain America, ο απόλυτα σωστός σε όλες μου τις συμπεριφορές, με την έννοια πια ότι δεν μπορώ να ελέγξω πάντα. Εγώ μιλάω ατομικά, έτσι. Δεν μπορώ να ελέγξω πάντα τις συμπεριφορές μου. Κάποια μέρα μπορώ να έχω ξυπνήσει με νεύρα, να μου μιλήσει, ξέρω εγώ, κάποιος και να είμαι σβάρ. Παράτα με, αδερφέ, τώρα. Ωστόσο, καλό είναι γενικότερα για την κοινωνία, να δούμε αν η συμπεριφορά μας δημιουργεί πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το να μην είσαι πάντα
0: αχαρόπος. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε αργήσει, αλλά επειδή όμως βάλετε αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω πόσο το πραγματεύεστε στα αστεία που θα μας παρουσιάσετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Φιλοξενούμε σήμερα τον Μιχάλη Πρέκα, έναν από τους τρεις stand-up comedians. Τους βρίσκεται τις Τετάρτες του Ιουνίου στο θέατρο.
3: Όχι θέατρο, είναι ταράτσα. Είναι πολύ όμορφη
0: πολύ
3: ταράτσα.
0: Πολύ μου αρέσουν οι ταράτσες τελευταία.
3: Γι' αυτό, θα έρθε, είναι και ατμοσφαιρικά δηλαδή. Μπορεί να μην γελάσετε, αλλά.
0: Πανορμίξ. Αυτό δηλαδή ο χώρος είναι σαν να λέμε ένας πολυχώρος που έχει φτιαχτεί εκεί.
3: Είναι σαν μπαρ, ας πούμε, το οποίο έχει την ταράτσα του, έχει τη σκηνή του. Φιλοξενεί πάρα πολλά live stand-up comedy. Τις τρίτες υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι πάνε και κάνουν δοκιμή υλικού. Τις Τετάρτες είμαστε εμείς και τις Πέμπτες είναι μια ακόμα παράσταση stand-up comedy. Σούπερ γλύκες λέγονται. Είναι ο Σταμάτης Αθανασάκης και ο Κωνσταντής Μπίτσης. Οπότε το μαγαζί δηλαδή φιλοξενεί stand-up comedy αβέρτα.
0: Ωραία. Εσύ είσαι όμως εκεί με τον Γιώργο Καραμανλέ και τη Ζάνα Μαλίκη. Και τι είναι αυτό που θα δούμε? Αυτός ο μουσαμάς που απλώνεται είναι για να μην βραχούμε, είναι... Γιατί είναι λίγο, θα το πω λίγο όπως μου έρχεται.
3: Ναι.
0: Το μουσαμά συνήθως τον βάζουμε για να προστατευτούμε ή να προστατεύσουμε από ακραία καιρικά φαινόμενα, από τέτοιες καταστάσεις. Ωραία. Εμείς τώρα εδώ πέρα όμως ζούμε σε μια χώρα που άμα βάλεις το μουσαμά κινδυνεύεις εκεί που βρέχει τα μυαλά να μην τα εισπράξει κανένας.
3: Όχι,
0: και
3: εμείς...
0: να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να είμαστε στο μετρό καλή ώρα, γιατί λέγαμε πριν για τον πώς διαχειριζόμαστε τους χώρους με το αυτοκίνητό μας και πώς κλείνουμε την πρόσβαση σε άτομα που έχουν ανάγκη τις ράμπες, είτε είναι άτομα με αναπηρίες, είτε είναι εμείς με τα παιδιά μας που τα έχουμε στο καροτσάκι και πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε ή ακόμα και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Και αναρωτιέμαι τώρα, αυτά τα θέματα τα θίγει με κάποιον τρόπο η παράσταση?
3: Σε γενικές γραμμές δεν γίνεται τίποτα δασκαλίστικα. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν θα έρθετε σε εμάς με ακουνήσουμε το δάχτυλο και ας πούμε αυτή είναι μια καλή συμπεριφορά, αυτή δεν είναι μια καλή συμπεριφορά. Γιατί δεν είναι TEDx, είναι stand-up comedy. Ο σκοπός είναι όλα τα πράγματα να γίνονται μέσα από την κωμωδία, να υπάρχει κάποιο αστείο. Και δεν θέλουμε ο κόσμος απλά να συμφωνεί μαζί μας, θέλουμε να γελάει και αν μπορέσει να συμφωνήσει μαζί μας, καλώς. Γενικά θίγουμε πράγματα τα οποία όμως μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα, να μην μπορείς να καταλάβεις ξεκάθαρα ότι είναι αυτό. Ωστόσο σε δεύτερη ανάλυση, όποιος μπει στη διαδικασία να κάνει δεύτερη ανάλυση στα αστεία, θα καταλάβει ότι υπάρχει έντονη κριτική κοινωνική πίσω από αυτό. Το να το να συζητάμε, ας πούμε, εν έτη 2026 όλα αυτά που... Καλά, εγώ δεν το βρίσκω βέβαια και από θέμα έτους. Δηλαδή, όταν το ακούω αυτό μου, εν έτη 2026. Και το 2006 τα ίδια λέγαμε. Εν έτη 2006, όταν παρκάρουμε. Έχουν περάσει 20 χρόνια και ακόμα τα ίδια γίνονται. Δηλαδή, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι θέμα έτους. Θεωρώ ότι είναι θέμα μυαλών. Θεωρώ ότι υπάρχουν από τους 100. Θεωρώ ότι υπάρχουν από τους 100 10 οι οποίοι κάνουν.

0: Δηλαδή είναι οι 10 που είναι κουφιό κεφαλάκι, κανονικά αλλιώς τους έχω στο μυαλό μου και δεν με απασχολεί και καθόλου και να τσακωθώ μαζί τους. Δηλαδή, κανένα πρόβλημα δεν έχω, το κάνω. Όταν τον πετυχαίνω τον παρανοϊκό, θα το κάνω. Βέβαια, δεν πιάνει πάντα τόπο. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις. Εκεί λοιπόν μετά τη δυστυχείς, γιατί η δεύτερη σκέψη που κάνεις λες, πω ρε παιδί μου, αυτός ψηφίζει.
1: Ναι,
0: αυτό είναι πρόβλημα, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα πάρει το αυτοκίνητο και θα κάνει την τρέλα. Δεν είναι μόνο ότι θα πετάξει τα σκουπίδια του εκεί που νομίζει. Δεν είναι μόνο ότι δεν σκέφτεται στοιχειοδός εκεί στο λούκι από τον μπαλκόνι του να κατεβάσει μια σωλήνα μέχρι κάτω, να μην γίνεται λούτσα όποιος περνάει από κάτω από τον μπαλκόνι του. Είναι ότι αυτός ο ίδιος άνθρωπος μετά θα πάει να ψηφίσει.
1: Εντάξει, συναποφασίζει μαζί μου. Συναποφασίζει βασικά μαζί μου.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα τεστ IQ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πριν πάμε να ψηφίσουμε.
1: Ο Ρίκη Ζερβές είχε ένα αστείο που έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να πάρουμε τη μέση γνώμη, τη γνώμη του μέσου ανθρώπου. Εδώ χρειάζεται να συγχλωρίνει, να γράφουμε μη την πηγείτε. Λέει, ας αφαιρέσουμε αυτό για ένα χρόνο και μετά. Παίρνουμε την γνώμη τους. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ευφυΐας. Δηλαδή δεν είναι θέμα ποιος είναι αρκετά. Ούτε εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο που είναι τόσο πολύ έξυπνος. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο έξυπνοι άνθρωποι από μένα στον κόσμο. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάπως πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα είναι κτήμα τους, πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα μπορούν να τα κάνουν όπως πιστεύουν και ότι η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Βλέπω ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι δένουν τα σκυλιά τους έξω από το σπίτι με ένα λουρί για 2 μέρες, 3 και αν πεις το οτιδήποτε ας πούμε είναι σκύλος μου. Δηλαδή εγώ επειδή έχω κείμενο για το σκυλάκι μου και έχω κείμενο ενώ στην παράσταση και δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Το είναι σκύλος μου. Δηλαδή, είναι σκύλος σου και. Δηλαδή, το έχεις δεμένο 3 μέρες. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να αυτό. Εκεί που τρώει, μετά από 3 μέτρα, 2 μέτρα, 1 μέτρο, είναι οι ακαθαρσίες του. Και αυτό γίνεται. Είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου, είναι τα αμάξι μου, είναι το χωριό μου, είναι η πόλη μου. Αυτό γενικεύεται σε ένα τόσο δικό μου. Το οποίο εκεί πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα.
0: Εμείς τα είχαμε λύσει στη Σπάρτη αυτά παλιά. Είχαμε τον Κιάδα. Τα λύναμε αυτά. Τα λύναμε, δηλαδή. Γιατί ο άνθρωπος φαίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τον καταλαβαίνεις τον άλλον από τα πρώτα του. Τα καταλαβαίνεις. Τι τύπος είναι. Γιατί είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική ενσυναίσθηση. Και ναι, αυτό προκύπτει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το επίπεδο γνώσεων που έχει ο καθένας. Δεν θέμα ευφυΐας προφανώς, αλλά όσο καλλιεργείς τον εαυτό σου, όσο προβληματίζεσαι με τις καταστάσεις γύρω σου, τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν. Λόκρος Λεωνίδας, παιδί μου. Δηλαδή, δεν του λείπε το μυαλό, ήξερε τι θα γίνει με τον Ξέρξη. Γιατί το έκανε, υπήρχε ένας λόγος που το έκανε. Διάλειμμα και επιστρέφω γιατί θέλω να βάλω και ένα ερώτημα που έχει έρθει από το φίλο μας τον Γιώργη.
1: Τέλεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 32 πρώτα λεπτά. Έχουμε στρώσει το δικό μας μουσαμά με τον κύριο Μιχάλη Πρέκα. Προσπαθούμε λίγο να του εκμεύσουμε κάποια στοιχεία της παράστασης. Κάνουν stand-up comedy με τους Γιώργο Καραμανλή. Δεν πιστεύουν καμία σχέση με τον.
1: Όχι.
0: Το είπα και εγώ αυτό για να είμαι ειλικρινής. Και την Ζάνα Μαλίκη. Είναι στο Panormix. Στους Αμπελόκηπους, Αλέξη Παυλή 37, στις 9 η ώρα είναι οι παραστάσεις, κάθε Τετάρτη του Ιουνίου, και μετά βλέπουμε που θα μείνετε Αθήνα, θα πάτε λίγο πιο έξω.
1: Θα το δούμε όλο.
0: Θα το δείτε, εσείς ξέρετε. Μ' αρέσει, αν κάτι αγαπώ πολύ στο stand-up comedy που δεν το ήξερα στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω των παιδιών έχω αρχίσει και παρακολουθώ, γιατί έχω δύο παιδιά 25 και 23.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η κόρη μου τώρα την Πέμπτη θα την πάμε, παρουσιάζεται. Είναι από τις πρώτες γυναίκες που
1: κάνει
0: εθελοντική θητεία.
1: Α, τι ωραία, αφού το διάλεξε.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και η ίδια το κάνει πολύ κέφι. Καλά κάνει να πάει να το δει. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των, και θεωρώ και αδιανόητο ότι υποχρεώνεις τα αγόρια να κάνουν θητεία, δεν υποχρεώνεις τα κορίτσια. Πρέπει και οι δύο να κάνουμε θητεία, παιδιά. Εγώ το λέω, το ξαναλέω, έχουμε σε μία ηλικία, δεν με παίρνουνε. Μακάρι να με παίρνανε αύριο να μου λέγανε έλα στο στρατό, θα πήγαινα τρέχοντας. Λοιπόν, λέει ο Γιώργης, τι σε κάνει να πιστέψεις ότι μπορεί ο κόσμος να γελάσει μέσω από τον stand-up comedy? Πώς επιλέγεις από το κοινό ένα άτομο με το οποίο θα συμπαίξεις? Και ποια είναι και η πιο αμήχανη στιγμή που σου έχει συμβεί σε μια παράσταση? Και ναι, αυτό που είπες για το σκυλάκι που το συζητάμε, επειδή ο Γιώργος το ξέρει γιατί το είχαμε συζητήσει, το αναφέρει. Ναι. Ωραία.
1: Τι με κάνει να πιστέψω ότι κάτι μπορεί να κάνει τον κόσμο να γελάσει? Η δοκιμή. Δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις open mics λέγονται, στο οποίο πάνε παλιοί και νέοι κομικοί. Παλιοί κομικοί πάμε να παίξουμε παλιά καινούργια κείμενά μας, ούτως ώστε να δούμε αν είναι αστεία. Νέοι κομικοί πάνε να δούνε, να ξεκινήσουν, να δουν αν μπορούν να μπουν σε αυτό το επάγγελμα. Έχεις 5 λεπτά, παίζεις, λες την ιδέα σου. Αν δεν γελάσει κανείς, γυρνά σπίτι σου, κλαις. Αν γελάσουν, λες OK, πέρασε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Γενικά προσπαθούμε όλα αυτά τα πράγματα, ό,τι θα έρθει να δείτε, ακόμα και οι στιγμές αυτού του σχεδιασμού, να είναι κάτι αρκετά δουλεμένο, να μην υπάρξει κάποια μηχανία, να είναι ένα στρωτό πράγμα, να έρθετε να το ευχαριστηθείτε και εσείς και εμείς. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ξέρω 100% τι θα κάνει τον κόσμο να γελάσει. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Αν το ήξερα, θα καθόμουν στο σπίτι, θα έγραφα τα αστεία μου, θα πήγαινα μετά στην παράσταση κάθε φορά. Αυτό θα τα έλεγα, θα αποθεώνω.
0: Μάλλον όμως ο Γιώργης ρωτάει και το εξής. Μετά από κάθε παράσταση, γιατί πάντα το κοινό είναι διαφορετικό.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από κάθε παράσταση, σε ένα καλλιτέχνη που υπηρετεί αυτή την τέχνη, της stand-up comedy, την τέχνη, προσανατολισμούς εκεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αγωνία όταν βγαίνεις να παρουσιάσεις το έργο σου, να δεις αν αυτό έχει μια ανταπόκριση κτλ. Όμως, σε ένα δεύτερο χρόνο, ο καλλιτέχνης μπορεί να πάρει και κάποια έμπνευση βλέποντας το κοινό. Δηλαδή...
1: Βέβαια. Εγώ τα περισσότερα κείμενα τα έχω γράψει, όπως τα λένε, εν πλώ. Δηλαδή, πηγαίνοντας στην παράσταση στην επαρχία, όχι το Θερινό Μουσάμα, παλιότερες παραστάσεις στην επαρχία μαζί με τον Γιώργο Καραμαλή, γιατί με τον Γιώργο συνεργαζόμαστε 10 χρόνια. Η Ζάνα είναι νέα κωμικός, πολύ εξαιρετική, πολύ αστεία, που κάνει 1,5-2 χρόνια και η εξέλιξή της είναι τρομερή για τα 2 χρόνια τα οποία κάνει. Τι ήθελα να πω, παίζοντας στην επαρχία, δηλαδή έχουμε φύγει 20 μέρες από τα σπίτια μας και έχουμε παίξει σε 18 πόλεις με τον Γιώργο μέσα σε 20 μέρες. Είχα βαρεθεί αυτός να βλεπόμαστε. Εκεί δοκίμαζα. Είχα μία ιδέα για κάτι το οποίο μπορεί να είναι αστείο. Το έπαιξα στην μία πόλη τη Δευτέρα, την Τρίτη το έπαιξα αλλού, την Τετάρτη το έπαιξα αλλού, την Πέμπτη το έπαιξα αλλού, την Παρασκευή ήταν κείμενο. Ήταν ήδη και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε εκεί έχεις και μετά την αυτοπεποίθηση να πεις: οπ, το έχω παίξει μαγαζί που ήταν μπαροκαφενείο στο Αγρίνιο και έπιασε. Άρα στην Αθήνα θα πάει πολύ καλά.
0: Υπάρχει κάποια δυσκολία στον καλλιτέχνη? Και που θέλω τώρα να εστιάσω, από μια στιγμή και μετά στη ζωή μας μπήκε αυτό που λέμε political correct.
1: Ναι.
0: Αυτό μήπως λειτουργεί λίγο ανασταλτικά για τη δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη και τι εννοώ, αν θα πρέπει να είσαι προσεκτικός στο πώς θα μιλήσεις για το βάρος, πώς θα μιλήσεις για το ύψος, πώς θα μιλήσεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό, πώς θα μιλήσεις για τα μαλλιά, πώς θα μιλήσεις για το ένα, πώς θα μιλήσεις για το άλλο. Μήπως αυτό είναι λίγο τροχοπέδι στην δημιουργία. Το λέω και το εννοώ ως ερώτημα, γιατί εμείς που... Εγώ τώρα, ας πούμε, που είμαι 52 στα 53, που μεγαλώσαμε με μια σειρά ανεκδότων που σχετίζονταν, ας πούμε, με τον Τωτό ή με την κυρία Τάδε και τον κύριο Δίνα.
1: Με τον Γιώργα και τον Κωστίκα.
0: Κάπως τα είχαμε αυτά πολύ απλοποιημένα στο μυαλό μας. Δηλαδή, ότι ναι, όταν ένας άνθρωπος είναι χοντρός, είναι χοντρός, αδερφέ. Δηλαδή, ας πρόσεχε να μην είναι. Από τη στιγμή που είναι, θα σατιριστεί. Ο άλλος, άμα ήταν στα στέκα του μπιλιάρδου, ήταν στέκα του μπιλιάρδου.
1: Θα πω σε αυτό. Γενικά υπάρχει στην κωμωδία σχεδόν πάντα. Υπήρχε, αυτό το λένε και οι Βρετανοί πολλοί, punch up και όχι punch down. Δηλαδή, αν η γροθιά σου, το αστείο σου, χτυπάει ψηλά, δηλαδή χτυπάει κάτι το οποίο είναι στερεότυπο, το οποίο είναι, όχι στερεότυπο, συγγνώμη,
0: θεσμός
1: ακριβώς, ναι, κάποιος που είναι, κάτι που είναι πάνω από σένα, είναι ok. Αν κάτι χτυπάει κάτι που είναι κάτω από σένα, δεν είναι ok. Εγώ, ας πούμε, το political correct δεν με δεσμεύει κάπου, με την έννοια ότι θεωρώ ότι για όλα τα πράγματα έχει να κάνει ο λόγος. Δηλαδή, αν είναι φυσική απορία του λόγου σου, αν είναι κάτι το οποίο προσβάλλει τον άλλον άνθρωπο, γιατί, ας πούμε, μπορεί εγώ, το φέρνω σαν παράδειγμα, να είμαι... να έχω λίγο παραπάνω κιλά, okay, αλλά να μην φταίω εγώ. Να έχω κάποιο πρόβλημα. Να μην είναι ότι το πρόβλημά μου είναι εν γέννη κάποιο ιατρικό πρόβλημα φυσικά, αλλά να έχω, ας πούμε, εκρήξη βουλιμίας επειδή έχω πρόβλημα με τον ψυχισμό μου. Ενώ ότι δεν είμαι καλά. Ή ας πούμε, να είμαι σε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε για τον κόσμο που έρχεται να μας δει. Εγώ δεν θα πειράξω κάποιον επειδή είναι κοντός. Δεν θα τον πειράξω επειδή είναι ψηλός. Θα τον πειράξω σε περίπτωση που και ο ίδιος μου δώσει το έναυσμα για κάτι που μου είπε. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ρωτάω, επειδή έχω ένα κείμενο με το σκύλο μου, ρωτάω πώς έχουν ονομάσει τα σκυλιά τους. Οι απαντήσεις που έχω πάρει ποικίλουν, έχω ακούσει πόσα κιλά είναι ο σκύλος. Εκεί πέρα, ναι, θα κάνουμε λίγο ένα αστείο ότι μου έχουν πει ότι έχω βρει στα Τρίκαλα σκύλο ενώ μάνα σκύλου, που ήταν 65 κιλά, 67 όσο σκύλος. Εγώ είμαι ολόκληρος 60.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Άμα είναι ντόμπερμαν, θα είναι.
1: Αυτό ακριβώς. Απλά μου είχε πει ότι έχει δύο. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί μου είχε φανεί. Έχω δύο, μου λέει. Ο ένας είναι μικρός. Λέω, ο μικρός πόσα κιλά είναι, και μου λέει 65. Δηλαδή, είναι ένα ζώο το οποίο είναι παραπάνω κιλά από μένα. Αυτό δεν. Με σκοτώνει στη φύση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά εντάξει, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το political correct δεσμεύει τον άνθρωπο που κάνει κωμωδία. Η αλήθεια αυτού που λέει δεσμεύει τον άνθρωπο που κάνει κωμωδία. Δηλαδή, αν εγώ πω κάτι γενικά για, ας πούμε, για μετανάστες, έτσι, χωρίς λόγο, και δεν είναι φυσική απόρρεια του λόγου μου και δεν έχει αλήθεια αυτό μέσα του και το ακροατήριο το αντιληφθεί, δεν θα είναι αστείο. Θα σε αποβάλει ο κόσμος από αυτό. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: 6-9-47-9-89-9-89. Στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Επίσης και στο oner@alfaradio989.gr. Όχι, δεν πάω πουθενά. Απλά θέλω να βάλω ένα ερώτημα και θέλω να το βάλω σε εσάς που ακούτε. Είπε τώρα κάτι ο κύριος Πρέκας, ότι είναι η αλήθεια σου, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ωραία. Μετέφερε μία κατάσταση. Λέει ότι αν ως artist of comedian χτυπήσεις ένα θεσμό, δηλαδή αν μαζευτούμε όλοι μαζί εκεί στον Panormix και αρχίσουμε και λέμε, ας πούμε, για το Μητσοτάκη. Λέω εγώ τώρα, ναι, που είναι πάνω από όλους, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αρχίσουμε και του λέμε ότι είναι αυτός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι γιουβέτσι. Είναι ok. Αν όμως πας στο ακροατήριο που είναι η Αγγελική, που είναι άστα να πάνε στον κόρακα και πεις κάτι, αυτό θα ενοχλήσει. Αυτό δεν είναι όμως μια υποκρισία. Και το βάζω και σε αυτούς που μας ακούνε. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα να δέχεσαι την ισοπαίδωση. Και τώρα εκεί θα βάλω και λίγο το κομμάτι της σάτυρας. Mm-hmm. Ναι, μεν, okay, δεν είναι stand-up comedian, αλλά επειδή γίνει και πολλής λόγος για τη σάτυρα.
1: Δεν μπορεί. Δεν εννοώ ότι γίνεται σάτυρα μέσα από το stand-up.
0: Δεν μπορεί όμως η σάτυρα, αρχικά, κατά την άποψή μου, να είναι μονομερής. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σάτυρα μόνο με την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει στη σάτυρα να βάλεις και την αντιπολίτευση, να βάλεις και τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, να βάλεις και την πολιτική αγωγή των πολιτών και τις επιλογές που κάνουν. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε μια δυσκολία να επικρίνουμε τους ψηφοφόρους του Χ προσώπου, ενώ δεν έχουμε καμία δυσκολία να κατακρίνουμε το ψηφισμένο πρόσωπο.
1: Λοιπόν, εγώ γενικά, εγώ ας πούμε το λέω με καμάρι τα τελευταία 9 χρόνια ότι θεωρώ τον εαυτό μου κομμουνιστή.
0: Δηλαδή του ΚΚΕ, ΚΚΕ ή κομμουνιστή.
1: Ήμουνα μέλος του κόμματος, πλέον δεν είμαι, αλλά επειδή με διαγράψαν. Ναι, είναι σύνηθες, συμβαίνει συχνά στους ΚΚΕδες.
0: Ναι, ωστόσο. Πράγμα. Μετά βέβαια αρκετοί έχουν κάνει καριέρα σε άλλους πολιτικούς χώρους κόντρα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, ας πούμε, κομμουνιστή ιδεολογικά, γιατί ας πούμε, αυτή θεωρώ μια πανανθρώπινη ιδέα. Τέτοια. Πολλές φορές κιόλας όταν έρχομαι σε την παράθεση με δεξιούς, ας πούμε. Ιδεολογικά εννοώ ότι βλέπω μακάρι να μπορούσα να πείσω τους τέλος πάντων τους ανθρώπους, τους καπιταλιστές τέλος πάντων, ότι ξέρετε κάτι, μας πίνεται το αίμα, να μοιράσουμε τα λεφτά και να μην γίνει καμία επανάσταση, να μην γίνει τίποτα, να μοιράσουμε τα λεφτά και να ζούμε όλοι αρμονικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν είμαι καθόλου ημοδιψής. Εγώ ας πούμε στα κείμενά μου και όντας και άνθρωπος που ιδεολογικά είμαι κοντά σε αυτό, πώς το λένε, ασκώ κριτική στο ΚΚΕ. Δεν ασκώ κριτική ποτέ βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι πιστέψαν σε κάτι. Ασκώ κριτική σε ανθρώπους, στους ανθρώπους που είναι ο θεσμός.
0: Γιατί όμως, έχω μία ένσταση σε αυτό.
1: Αυτοί επηρεάζουν τη ζωή μου.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτοί που επηρεάζουν τη ζωή σου για να βρεθούν σε αυτό το χώρο, και μιλάω για όλους τους πολιτικούς, έτσι, για όλα τα πρόσωπα, για όλες τις ηγεσίες. Αυτοί λοιπόν που στο τέλος της ημέρας θα επηρεάσουν τη ζωή σου, έχουν επιλογή από μία κοινωνική πλειοψηφία που αισθάνεται ότι εδράζονται τα συμφέροντά του πάνω σε αυτούς τους πολιτικούς. Άρα γιατί να μην ασκήσουμε με την ίδια ένταση την κριτική μας και σε αυτούς? Διότι δεν μπαίνει κανείς μόνος του ούτε στην ηγεσία ενός κόμματος, ούτε...
1: Πιστεύω ότι σε αυτά δίνει πολλές φορές απαντήσεις η γλώσσα, η ελληνική εννοώ. Εάν κάποιος δεν μπορούσε να ξεπατήσει τον κόσμο, δεν θα υπήρχε λέξη λαοπλάνος. Οπότε... Φερρυπίν, το 2015 που ήμουν και φοιτητής τότε, είχαμε ας πούμε μια πολιτική ορμή ότι θα έρθουν να αλλάξουν τα πράγματα, και ο κόσμος αποφάσισε με βάση αυτό. Και μετά από 11 χρόνια, και όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, η ορμή αυτή ήρθε για να ανατρέψει.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει αυτό.
1: Επίσης,
0: φταίει ο κόσμος, γιατί λέω το εξής. Τα γεγονότα και τα πρόσωπα σου μιλάνε, τα βλέπεις, εξελίσσονται μπροστά σου. Δηλαδή πλέον είναι πολύ ξεκάθαρο. Εγώ έχω εδώ πέρα δίπλα τον κύριο Πρέκα. Μπορώ να φύγω και να πω ότι είναι καπιταλιστής? Όχι.
1: Καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα εγώ να δηλώνω κομμουνιστής παντού και παράλληλα να έχω τρεις βιοτεχνίες και να μην το ξέρει κάποιος. Ή να δηλώνω κομμουνιστής.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για τέτοιες καταστάσεις.
1: Όχι, εννοώ
0: ότι... Έχουμε διάλειμμα. Ωραία. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά έχει βάλει πάλι ένα ερώτημα ο Γιώργος. Λέει, με συγχωρείτε, αλλά με προκαλεί. Λοιπόν, ποιο κομμάτι του εαυτού του δεν βλέπει ποτέ το κοινό και ποια προσωπική δυσκολία έχει επηρεάσει περισσότερο το χιούμορ του? Όλα ερωτήματα βάζει ο Γιώργος, δύσκολα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε. 9 και 50 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Τα λέμε εδώ πέρα με τον κύριο Μιχάλη Πρέκα. Τον φέρνω από εδώ, τον φέρνω από εκεί. Έχουμε κάποιες διαφωνίες. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν καλλιτέχνης, πρώτα απ' όλα θα τα βάζα με το μυαλό που κουβαλάμε και δευτερευόντως με αυτούς που επιλέγουμε. Γιατί αν δεν διορθώσουμε το μυαλό μας, κύριε Πρέκα, δεν θα αλλάξει. Πώς το λένε, το έλεγα και χτες. Είναι σαν να προσπαθείς να λύσεις μία εξίσωση, να μην σου βγαίνει και να επιχειρείς και να επιμένεις να τη λύσεις με τους ίδιους αριθμούς. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξεις την εξίσωση.
1: Κοίτα, ο ορισμός της τρέλας, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, είναι να προσπαθείς να κάνεις τα. Να περιμένεις τα διαφορετικά αποτελέσματα με τις ίδιες πράξεις. Ωστόσο, εγώ το λέω και σαν άνθρωπος, ας πούμε, που αυτή την περίοδο της ζωής μου, ας πούμε, κάνω απεξάρτηση από τον τζόγο, το λέω και στα κείμενά μου. Κάτι το οποίο είχε πολλοί κόσμο στην ηλικία μου μετά την καραντίνα, είχε θυστεί σε αυτό. Μέσα σε αυτά λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κρίνω είναι το μυαλό μου, με την έννοια ότι λέω ότι είμαι κομμουνιστής και τζογαδόρος. Και κάπως διεστραμμένα πιστεύω ότι θα πάρω τον πλούτο από τα καζίνο και θα το διανύμω στο λαό. Αυτό το πράγμα προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Όμως, θεωρώ ότι δεν θα τα βάλω με κάποιον άνθρωπο, δεν θα τα βάλω με το μυαλό, ας πούμε, των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να πιστέψουν τον Α, το Χ, το Ψ που τους δίνει μια ελπίδα. Ούτε θα τα βάλω με το μυαλό των ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, λένε να πάω ψηφίσω γιατί είναι όλοι οι ίδιοι ή είναι όλοι σάπιοι. Τα λέγαμε και στο διάλειμμα, mm-hmm. Γι' αυτό το φέρνω σαν επιχείρημα. Τι γίνεται τώρα, θα τα βάλω όμως, θα προσπαθήσω να δείξω μέσα από την κωμωδία και με έναν τρόπο που δεν θα είναι δασκαλίστικος και μπορεί να μην αναφέρεται ξεκάθαρα και σε αυτό, ότι ξέρεις κάτι, μήπως, ξέρω εγώ, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, και εγώ, όπως πάρα πολλοί κόσμος, εγώ τα λέω εδώ πέρα πολύ ωραία σε ένα μικρόφωνο και μπορεί να. Γιατί η ερώτηση ήταν ποιο κομμάτι του εαυτού σου δεν βλέπει κάποιος. Προσπαθώ να δείχνω κάθε κομμάτι του εαυτού μου. Και επίσης, δεν είναι κάθε κομμάτι του. Και το λέω για να το ξέρει και ο κόσμος για τον ίδιο. Δεν είναι κάθε κομμάτι του εαυτού μας ωραίο. Δεν είναι κάθε κομμάτι του εαυτού μας καλό. Μέσα μας ο κόσμος κουβαλάει και το κακό και το καλό. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες ελπίζω να είναι ελάχιστες για όλους. Μπορεί να μην ήμασταν οι καλοί σε μια ιστορία. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να ήμασταν κάποια στιγμή έντονοι. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί με τον τρόπο μας, χωρίς να το θέλουμε, ελπίζω, να κάναμε κάτι κακό σε κάποιον, ενώ όχι να τον δίραμε κάτι τέτοιο, να οι πράξεις μας να ήταν διαφορετικές.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το ακούσιο, υπάρχει και το εκούσιο. Εξαρτάται πώς πας να χτυπάς. Πάντως αυτό με τον τζόγο θέλω να το πω, γιατί σήμερα είμαι λίγο σε κατάσταση Ντοστογεύσκη και εκείνος είχε σοβαρά προβλήματα με τον τζόγο και με έναν τρόπο λειτουργήσαν στο αριστούργημα που μας άφησε ως παρακαταθήκη. Mm-hmm. Και όσον αφορά το καλό και το κακό που έχουμε μέσα μας, νομίζω ότι όποιος έχει διαβάσει το Έγκλημα και τιμωρία καταλαβαίνει ποιοι είμαστε και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Και είναι αυτό που πολύ συχνά λέμε έτσι πολύ απλοϊκά, ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Είναι μια διαρκής πάλι. Εγώ θεωρώ ότι σε όλα τα έλογα όντα συμβαίνει αυτό. Είναι μια διαρκή διαμάχη για το τι θα επικρατήσει και εκεί πια έρχεται και νομίζω ότι το βάζει λίγο στη σειρά του και στη θέση του το αξιακό σύστημα που έχει ο καθένας δομημένο μέσα του.
1: Κοιτάξτε, εγώ πάντως σαν κατακλείδα, ας πούμε, στα κείμενά μου, θέλω να δείξω, θέλω να πω, ας πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν κάποια οποιαδήποτε απεξάρτηση, παιδιά, δεν είναι ταμπού, δεν είναι κακό, είναι κάτι το οποίο μπορείς να μοιραστείς. Είναι εντάξει να το μοιραστείς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι επειδή κάποια στιγμή στη ζωή σου ήταν τα πράγματα έτσι. Μπορεί να ξεπεραστεί. Και επίσης, επειδή όλοι οι εθισμοί το έχουν αυτό, συνήθως μας λείπει μια αγκαλιά από τη ζωή μας, την οποία μας τη δίνει ο εθισμός. Ψάχτε την αγκαλιά σας. Και προσπαθώ δηλαδή μέσα από όλο αυτό να εξηγήσω και λίγο στον κόσμο ότι είναι ok. Ζητήστε συγγνώμη από τους ανθρώπους τους οποίους έχετε ταλαιπωρήσει, γιατί μπορεί και άθελά μας, μπορεί και θελημένα μας να τους ταλαιπωρήσουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο τους γονείς μας, τη σύντροφό μας, άλλους συντρόφους, φίλους, μπορεί να τους έχουμε ταλαιπωρήσει. Το να ζητήσουμε συγγνώμη, να δούμε τον άνθρωπο μέσα από αυτό, να δούμε εμείς ποιοι είμαστε μέσα από αυτό, τέλος πάντων, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι μια διαδικασία γενικότερα, το να αλλάζεις τον εαυτό σου, δύσκολη, αλλά σου δίνει μια τεράστια ελευθερία. Εγώ τις πρώτες μέρες που σταμάτησα την οποιαδήποτε ενασχόληση, ένιωθα ελεύθερος. Λες και κάποιος άνθρωπος είχε έρθει από πάνω μου με πιστόλι και μου έλεγε: όχι, θα κάνεις αυτό. Ένιωθα τέτοια ελευθερία που ήταν τρομερό. Δηλαδή είχε αλλάξει ο τρόπος πώς βλέπω τα πράγματα στη ζωή. Είναι δύσκολο, και στο σημείο αυτό να πω ότι συμβουλευτείτε γιατρούς, κάντε ό,τι πρέπει, και το σημαντικότερο, ζητήστε συγγνώμη από τους ανθρώπους που ταλαιπωρήσατε, γιατί είναι εκεί για να σας ακούσουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό ίσως τελικά είναι και το πιο σημαντικό στη ζωή μας. Είναι αυτή η συσχέτιση των ανθρώπων που λίγο έχει διευρύνει μία απόσταση, λίγο σαν να έχουμε περιχαρακωθεί, σαν χίλια δύο πράγματα. Αλλά αυτό για την ελευθερία που είπατε, κύριε Πρέκα, είναι ακριβώς έτσι. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι στα πολύ μικρά πράγματα, στα πολύ μικρά ζητήματα της καθημερινότητας που αντιλαμβάνει το καθένας, αν τελικά είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος ή ένας δεσμευμένος άνθρωπος. Εμένα μου αρέσει, ξέρετε, να λέω πάντα ότι στη ζωή μας πρέπει να έχουμε το plan B. Να μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις που στηρίζουν την αξιοπρέπειά μας και το ήθος μας και να έχουμε plan B. Δηλαδή, καμιά φορά δεν έχει και καμία σημασία αν εγώ αύριο ξαφνικά δεν έχω ραδιοφωνική εκπομπή και δεν με ακούσει κανείς. Δεν θα χάσει Βενετία Βελόνη. Θα βρεθεί ένας άλλος που μπορεί να το κάνει και καλύτερα, μπορεί να το κάνει και πολύ καλύτερα, μπορεί να έχει και
1: πάλι ατζέντα.
0: Δεν έχει να κάνει. Πάντα η ελπίδα είναι. Σαν προσωπικότητες όμως πρέπει να μην χάνουμε την επαφή τουλάχιστον με τους ανθρώπους που αγαπάμε, που είναι κοντά μας, με την οικογένειά μας. Έχουμε ξεχάσει την αξία της οικογένειας. Νομίζουμε ότι η οικογένεια είναι να πάρω στο παιδί το τάμπλετ, να του πάρω το καλό το ρούχο, να το τρέξω στο κολυμβητήριο, να το τρέξω στο... Όχι, δεν είναι αυτό η οικογένεια. Καθόλου δεν είναι αυτό η οικογένεια. Και θα έλεγα του ναντίον, αυτό είναι ένας λόγος να διαλυθεί μια οικογένεια, διότι δεν μπορείς να στηρίζεις την ζωή σου, την υπόστασή σου, τα συναισθήματά σου στην ύλη.
1: Και γενικά πάντως και σε κόσμο ο οποίος μπορεί να σταθεί να είναι περαστικός στη ζωή μας, μπορεί να τον ταλαιπωρήσουμε. Οπότε γυρνώντας προς τα πίσω, βλέποντας τις πράξεις τις οποίες κάναμε και δεν μας αρέσανε, καλό είναι κάποια στιγμή όταν ηρεμούν τα πράγματα να πηγαίνουμε, να αναγνωρίζουμε το λάθος μας, να ζητάμε ένα συγγνώμη, να του πούμε συγγνώμη φίλε μου, φίλη μου που σε έκανε να νιώσεις έτσι. Καταλαβαίνω γιατί είμαι ο κακός στην υπόθεσή σου. Δεν το έκανα για κακό. Μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και ας μην έχουμε καμία επαφή. Απλά αυτό λειτουργεί λυτρωτικά για όλους. Και με την ευκαιρία, μιας και είμαι εδώ πέρα, και εγώ συγγνώμη στους ανθρώπους που έχω ταλαιπωρήσει και δεν το έχω καταλάβει.
0: Και πάντως ο άνθρωπος που μπορεί να ζητάει συγγνώμη και να λέει ευχαριστώ, είναι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και ελεύθερος άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέκα. Λοιπόν, είπαμε κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Panoramix.
1: Panoramix.
0: Πανορμίξ. Είναι μια πολύ ωραία ταράτσα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ταράτσα στην Πανόρμου.
0: Αυτή η Πανόρμου. Να ήθελα να παίξω ένα τραγούδι για να φύγω, αλλά μάλλον δεν προλαβαίνω. Αυτή η Πανόρμου είναι ένας δρόμος που πολύ με προβληματίζει.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, από τη μία δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μ' αρέσει και από την άλλη έχει τα πάντα.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Ναι.
0: Έχει, αυτό είναι το
1: και
0: πρόβλημα.
1: Και το πιο όμορφο αυτή τη στιγμή
0: είναι το δικό σας.
1: Είναι το Πανόρμίξ.
0: Ειδικά τις Τετάρτες. Και αυτή την Τετάρτη και όλες τις υπόλοιπες. Εμείς φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε εκτάκτως αύριο στις 10. Δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκουπίδια στη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή της με την οδό Κορώνης. Έπειτα όπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρα του Δήμου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό στο σημείο λόγω της καύσης των ελαστικών. Στην αυστηρή αντιμετώπιση των επρισμών από αμέλεια και στους εντατικούς ελέγχους επικεντρώνεται φέτος η στρατηγική της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τους πρώτους μήνες του έτους επιβλήθηκαν συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιήθηκαν 60 συλλήψεις. Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Τολεμαϊδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Axios ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρηση του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε χθες πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόουν έπληξε κτίριο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο. Ο Πάπας Λέων 14ος απίφθινε έκκληση για τον τερματισμό της βίας σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου κατά τη διάρκεια προσευχής για την ειρήνη χθες Σάββατο στο Βατικανό. Βία επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην πρώτη περίπτωση, λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Χθες είχαν διασωθεί στην Καλαμάτα 23 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, ανακοίνωσε η NASA. Αναφέρθηκε πως η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών ή επανείσοδο διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου διοδορυφόρου. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, κάτι που εξηγεί τις εκοφαντικές εκρήξεις. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληρών πυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά στην έξαρση της βίας από τις ένοπλες οργανώσεις. Η προεκλογική εκστρατεία στην Κολομβία χαρακτηρίστηκε ως η πιο αιματηρή της τελευταίας δεκαετίας. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξάπελισαν χθες αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στο ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Μια θηλυκή φάλαινα μήκους 10 μέτρων εξόκυλε και πέθανε σε παραλία του Ιλντερέ, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Επρόκειτο για μια πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινα στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα τοπικές βροχές στα υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: έχει μπει ζευγάρι σε γάμο με αυτό. Επίτηδε το κράτησα γιατί έπινε νερό εκείνη την ώρα και δεν μπορεί. Τώρα πρέπει να συνέλθει. Καλή σα μέρα, Αλφαρέντιο 98,9. Να σταματήσει.
1: Εχθέ με σάψε στο ξύλο.
0: Θα τα
1: σήμερα
0: πα
1: να με πνίξει.
0: Ναι. Κάτι δηλαδή, υπάρχει δόλο.
1: Ναι, άφησε μα να ακούσουμε το κομμάτι αυτό. Να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν.
0: Για εσά που γυρίστε τώρα από εκκλησία, να πάρετε λίγο πάνω σα.

0: world.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Κρίμα,
1: που δεν έχετε live εικόνα σε αυτή την εκπομπή για να δείτε τις χορευτικές, φανταστικές ικανότητες του Σπύρου Λέμπρου.
2: Αφού το έχω χτίσει αυτό το κομμάτι. Έμπαινα σε κλαμπ και σταματάγανε.
1: Είχες κάνει χορό μαθήματα.
2: Έχω κάνει χορό, ναι. Μάμπο, σάμπα, ρούμπα, τσάτσα.
1: Εσύ χόρευες ρούμπα και τσάτσα.
2: Τσάτσα, τσάτσα. Ναι, πάρα πολύ καλό. Και τάγκο, ξέρω, αργεντίνικο.
1: Για ποιο λόγο πήγες?
2: Ένα-δύο πλάι, ένα-δύο τρία πλάι. Ένα-δύο πλάι. Μικρός ήμουν, 25-26 χρονών.
1: Και για ποιο λόγο, τι σε κέρδισε σε αυτό? Σου είπε κάποιος ότι έχεις κάποιο ταλέντο στην κίνηση?
2: Είμαι μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία και προσπαθώ διάφορα πράγματα. Το θέατρο δεν με αγάπησε. Ο κινηματογράφος δεν το δοκίμασα, όχι. Υπάρχουν πράγματα που δεν σ' αρέσει να δοκιμάζει. Το πατσά δεν σ' αρέσει, δεν το δοκιμάζει. Ούτε το θέατρο.
1: Το θέατρο δεν σε τραβούσε.
2: Δεν ήταν το θέατρο πατσά, εγώ ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Έτσι δεν μπόρεσα να. Δεν είχα, είχα, κοίταξε, έχω το γνώθι σε αυτόν.
1: Δεν έχεις, δεν μπορείς να προστιθίζεις εσύ.
2: Και εκτός αυτού δεν ήμουν για ηθοποιός καλός. Δηλαδή, πώς θα το κάνω.
1: Πού το ξέρεις, παιδί μου, πού το ξέρεις ότι δεν ήσουν τεχνικές.
2: Έχω μιλήσει και με τον Ντικάπριο, έχω μιλήσει με 2-3 παιδιά που ακολούθησαν αυτή την τέχνη.
1: Και σου είπαν,
2: κάτσε, άστο. Το άφησα λοιπόν, εγώ στην άκρη λίγο αυτό. Λοιπόν, και μετά πήγα, μουσική παίζω, κιθάρα.
1: Εντάξει,
2: τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι ακούμε πρωί-πρωί, ναι.
2: Ναι, είναι αυτό το κελάιδισμα από τις χορδές που με κάνουν να γίνομαι ένας καλύτερος άνθρωπος και σε αυτές τις προσωπικές στιγμές.
1: Κοίταξε, δεν είσαι δίδυμος όπως είμαι εγώ, που είναι πολύ τάλαντη.
2: Όχι, και κιθάρα δεν είμαι μεγάλο ταλέντο, μπορώ να σου πω.
1: Μπορεί να ασχοληθεί με την τέχνη.
2: Και εσύ ασχολείσαι με την τέχνη, τέχνη δεν ασχολείται μαζί σου και αυτό είναι το καλό. Και στο έχουν πει οι δύο ηθοποιοί που έρχονται εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Τι λες, μωρέ.
2: Για όνομα του Θεού.
1: Γιατί λες.
2: Μα είναι δυνατόν. Εκτός το βουβό κινηματογράφο θα μπορούσε να ήσουν καλή. Εσύ επειδή είσαι και όμορφη θα μπορούσε να κάνει το άγαλμα. Δηλαδή στο βίντεο κλιπ του Πουλόπουλου, αν ο Πουλόπουλος ζούσε και ήταν τώρα και έλεγε το άγαλμα. Ένα άγαλμα που μίδε. Να ήσουν εσύ να κάνει το άγαλμα. Που είσαι και όμορφη και κούκλα και αυτά.
1: Λάσπη.
2: Τι λάσπη.
1: Μου ρίχνει λάσπη.
2: Το άγαλμα είναι από πυλό.
1: Είσαι
2: από χώμα και από λάσπη μας έπλασε ο Θεός. Οικοδόμος ήταν και αυτός μεγάλο κομμάτι.
1: Το θέμα μας δεν είμαι εγώ.
2: Όχι.
1: Το θέμα μας είσαι
2: λοιπόν,
1: εσύ.
2: Σου λέω, και μ' άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Και έτσι
1: ναι.
2: πήγα.
1: Ναι.
2: Αυτόν τον χορό που δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω και δεν τον χόρεψα και ποτέ.
1: Το ζεϊμπέκικο.
2: Ναι. Γιατί είναι ρε παιδί μου, πρέπει να το έχεις αυτό το πράγμα. Δεν έχει βήματα το ζεμπέκικο, το έχεις μέσα σου.
1: Είναι
2: ψυχή.
1: Είναι αυτή η. Πώς να το πω τώρα. Έτσι βγάζει μία. Όχι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι πιο αντρικό, πιο αρσενικό.
2: Ναι, είναι πιο συναισθηματικό.
1: Εσύ είσαι λίγο κουκλεντές, που λένε και στο χωριό μου. Είσαι λίγο.
2: Κουκλεντέ. Τι είναι ο κουκλεντέ?
1: Είσαι λίγο κουκλεντέ, είσαι λίγο φλωρέ.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες,
2: ναι.
1: Είσαι αυτό να μην τσαλακωθεί το πουκαμισάκι, να μην αυτό.
2: Ναι, δεν είχα και σογιά
1: με
2: πάνω μου.
1: Τα χρώματα, πολύχρωμα παντελόνια, αυτό είσαι λίγο
2: δεν
1: πιο τρέντι.
2: Θέλει γκρι μαύρο εσύ.
1: Είσαι
2: γκρι μαύρο μπλε σκούρο.
1: Ναι,
2: εκεί, έτσι μόνο το χορεύει το ζεμπέκικο.
1: Είναι λίγο για πιο.
2: Και θέλει και πόνο τώρα να βγάλει πόνο εκεί.
1: Εσύ δεν βγάζει πόνο.
2: Βγάζεις,
1: εσύ βγάζει πόνο μόνο για κανένα μπακλαβά, για κανένα παστίτσιο θεωρώ.
2: Δίνω πόνο εκεί, δεν βγάζω.
1: Ναι, δίνει.
2: Κατάλαβε.
1: Καλημέρα,
2: Γιώργο. Καλημέρα, εσύ. Ύστερα λέει φταίει το ο Μπούλης, ποιος Μπούλης. Καλά αρχίσαμε με πατσά. Α, να σου πω Γιώργο, κάτι έχεις πάρει εσύ πριν, γιατί πριν έστειλες την Αγγελική. Ποιο κομμάτι του εαυτού του δεν βλέπει ποτέ το κοινό και ποια προσωπική δυσκολία έχει επηρεάσει περισσότερο το χιούμορ του?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή πρωί?
2: Κάτσε ήσυχος σε παρακαλώ ρε Ναυπλιώτη, κάτσε ήσυχος. Γεια σας κυρία Όλγα μας αγαπημένη. Καλημέρα στα παλιόπαιδα με την όμορφη καρδιά. Χρόνια πολλά Κυριακή της 50ης σήμερα. Να το.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
2: Τις καλά. Καλά. Σιγά. Σιγά, μην έχεις πάρει και όλες τις γιορτές και τις ξέρεις. Γεια σου, Τζόνι. Σπύρον, στείλω ένα καλό ορθοπαιδικό που έχω. Ναι, που λες, μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Τέλος πάντων, δεν το ακολούθησα ούτε αυτό. Αλλά λέμε, Σάκη, πού είσαι, ρε φιλέ. Καλημέρα, Νούλα. Σπύρο, λέει από Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Α, πήγες ένα ανάψεις κεράκι για μας, φιλέ.
1: Έχει κόσμο, ε. Από πολύ. Ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες που μας έστειλε.
2: Καλημέρα, ωραία. Παιδιά, καλημέρα στην κυρία Βασιλική, στη Δήμητρα, στην Κωνσταντίνα, στον Αργύρη. Καλή σας μέρα.
1: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9.
2: Τριήμερο, ελπίζουμε να έχετε βγει έξω.
1: Άκουσε με, ξαναπες λίγο το νούμερο γιατί σε καπέλωσα, συγγνώμη.
2: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Βέβαια, λέει, άμα μάθει η Άννα τι σημαίνει το άγαλμα στο τραγούδι, σε σκότωσε. Ξέρεις τι είναι το άγαλμα?
1: Ναι.
2: Στο τραγούδι του Πουλόπουλου.
1: Κάτι θυμάμαι από την ιστορία.
2: Θα σας πω.
1: Ναι.
2: Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Ο Πουλόπουλος, όταν έγραψε αυτό το κομμάτι, όταν τραγούδισε το κομμάτι, εννοούσε το άγαλμα ήταν οι πόρνες, οι οποίες στεκόντουσαν ακούνητες και όποιος περνούσε από εκεί πήγαιναν μαζί τους σε περίπτωση που τους έδινε τα χρήματα. Αλλά εγώ έλεγα άγαλμα κανονικά, από πυλό. Κανονικό. Έτσι, γι' αυτό λέγανε, επειδή ήταν αμήλυτες,
1: τι και ωραίος ανέκφραστες.
2: Και φοβερό
1: τι
2: κομμάτι.
1: Καλλιτέχνης, τι ωραία προσωπικότητα, τι ωραία φωνή. Φοβερός.
2: Εντάξει, να πούμε τραγούδι δεν πλησίασα ποτέ. Δεν ήθελα.
1: Άστο καλύτερα.
2: Γιατί?
1: Άστο.
2: Και κινδύνω και συνέστημα, έχω και πόνο.
1: Όχι, άστο. Εντάξει,
2: το μικρόφωνο το πήρα όμως. Είτε στα ρεπορτάζ και ταξίδεψα να σου πω κάτι. Άκου να δεις. Αν το θέσεις αλλιώς, θα πεις ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαι καλλιτέχνης. Έτσι έχω πάει όμως σε όλο τον κόσμο κάνοντας ρεπορτάζ. Οπότε εντάξει. Και τώρα είμαι και στο στούντιο. Είμαι στο στούντιο για εγγραφές. Λέω τα δελτία.
1: Έδινες με τέχνη την είδηση.
2: Με?
1: Θέλει τέχνη και αυτό.
2: Καλά,
1: για το
2: εντάξει,
1: πώς αλλά... θα δώσεις την είδηση να. Και το...
2: Γιώργος,
1: τι μεταδοτικότητα
2: bully,
1: θα
2: αυτός
1: έχεις.
2: Που κάνει bullying. Να, η Άννα, εγώ φταίω τι. Γιώργο μου, πες τα.
1: Πάντως,
2: ναι.
1: Πείτε μας κι εσείς που είστε, αν φύγατε, αν μείνατε στην Αθήνα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί χθες το βράδυ, μετά από
2: ναι,
1: τη δουλειά,
2: ναι.
1: Πήγα στην Κηφισιά, ναι. Γιατί είχα μία συνάντηση και είχε πάρα πολύ κόσμο. Μου έκανε εντύπωση, πίστευα ότι θα έχει πολύ λιγότερο, ότι θα έχουν φύγει.
2: Έφτιαξε ο καιρός. Έχει πολύ καλό καιρό. Έχει την
1: ναι,
2: πρώτη καλή
1: τριήμερο.
2: Ζέστη. Εντάξει, έχουν φύγει αρκετοί.
1: Τώρα, πρόσεξε, άμα όμως... δεν φεύγουν τα βόρεια προάστια, ποιος θα φύγει, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, αλλά συνήθως αυτοί που έχουν το πολύ χαρτί δεν φύγουν όταν φεύγει όλος ο κόσμος. Φεύγουν άλλες ημερομηνίες.
1: Δηλαδή, μπορεί να φύγουν, τρίτη,
2: μπορεί
1: αυτή,
2: να φύγουν πιο μετά, ναι. Και στο τριήμερο δεν είναι άλλο. Και από ό,τι έβλεπα, ρε παιδιά, και στο ρεπορτάζ που είχαμε χτες. Δηλαδή, μου κάνει και εντύπωση αυτό το τριήμερο.
1: Μήπως έχεις μαζί σου τις τιμές που παρουσιάσατε χθες.
2: Τα χόλα.
1: Τις έχεις τις τιμές. Δηλαδή, για να πάμε για ένα μπάνιο
2: ναι.
1: σε ένα οργανωμένο beach bar, πρέπει να υπολογίζουμε περίπου 100 ευρώ το άτομο.
2: Θέλεις...
1: Για να πεις ότι θα φάμε και κάτι, θα πιούμε ένα καφέ, άντε θα πιούμε και ένα απερόλ. Λέω τώρα εγώ, τσακίρ κέφι, δεν βάζω πολλά φαγητά μέσα και πολλά γλυκά. Το θέλουμε το 100 ευρώ. Γιατί γελάς,
2: γιατί μου στέλνει ο Αντώνης εδώ μήνυμα, ψέματα λέει. Μικρός έκανες μπαλέτο. Ήσουν ταλέντο. Έπαιξε στη λίμνη των Κύκρων και όταν εμφανίστηκες έγινε λίμνη με φραγκόκοτες.
1: Να σας πω μια ιστορία.
2: Έλα, πες, για να σας
1: με πήγε η μαμά μου, επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ οι τουτού.
2: Ναι, η τουτού είναι πες τι είναι.
1: Μόνο γι' αυτό μου άρεσε το μπαλέτο. Είναι αυτά τα φουστάκια που φοράνε από τούλι. Τούλι, δεν είναι.
2: Που είναι γύρω-γύρω τα φοράνε.
1: Που είναι γύρω-γύρω αυτά τα πουστάκια που φοράνε από τη μεσούλα. Λοιπόν,
2: τα κορίτσια που κάνουν μπαλέτο.
1: Τα κοριτσάκια.
2: Ναι, γιατί και τα αγόρια έχουν τουτού.
1: Ναι.
2: Το τουτού το αγορίστικο είναι το αυτοκίνητο.
1: Ορίστε.
2: Τα αγόρια. Δεν το ξέρετε. Ναι. Τι θέλει, έλεγε. Θέλει να σου πάρουμε ένα τουτού.
1: Ορίστε.
2: Πάρε το τουτού.
1: Λένε στο αγόρι το τουτού.
2: Το τουτού είναι το αυτοκίνητο, ναι.
1: Τουτού είναι το αυτοκίνητο.
2: Ναι, και μετά βγήκε το τι, άσχετο.
1: Λοιπόν,
2: για τις τουτού.
1: Και μου άρεσαν πάρα πολύ
2: οι τουτού
1: και γενικά η στολή που φοράει. Αυτή η ενδυμασία του μπαλέτου που φοράνε τα μικρά κοριτσάκια. Η μαμά μου σε μια απελπίδα προσπάθεια λέει: εντάξει, θα την πάω στο μπαλέτο. Όμως εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι, χοντρούλικο.
2: Ναι.
1: Είχα δηλαδή λεπτά μακριά ποδαράκια, αλλά είχα κυλίτσα, αρκετή κυλίτσα. Και με πάει, ας πούμε, πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, πόσο ήμουν στο μπαλέτο. Παιδιά, και σκάω στο μπαλέτο. Έχω βάλει την τουτού, είμαι σαν ένα πρισμένο, καταπρισμένο πουλί.
2: Εντάξει.
1: Και βλέπω τις άλλες μπαλαρινούλες, οι οποίες ήταν ένα κιλό η κάθε μία, αέρινες,
2: ναι.
1: Πάρα πολύ αδύνατα κοριτσάκια. Και πραγματικά εγώ αισθανόμουν σαν το μαύρο κύκλο.
2: Ναι, πειράζει, τι να κάνεις.
1: Και αισθάνθηκα τόσο άσχημα και λέω, μαμά, δεν είμαι εγώ για τον μπαλέτο.
2: Από τότε έχεις να βάλεις τουτού.
1: Από τότε έχω να βάλω τουτού. Και έφυγα, έκανα δυο μαθήματα, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Που διέφερε ουσιαστικά από την υπόλοιπη ομάδα. Δεν το άντεξα. Και μετά ακολούθησα τους δρόμους του μπάσκετ, του βόλεϊ και όλα τα.
2: Και μετά πήγες αλλού, εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, σου λέω πάντως να σας πω κάτι. Γιατί μου λες γιατί δεν έφυγαν και πολλοί. Γιατί όσοι ήταν στην Κηφισιά δεν είναι μόνο και κατάστατοι άνθρωποι, είναι και άνθρωποι από άλλες περιοχές. Ναι, που έχουν πάει να πιούν ένα ωραίο ποτό. Γιατί έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραίο κόσμο, έχει ωραίες πλατείες. Είναι ωραία φτιαγμένη πόλη. Οπότε λες να κάνω μια βόλτα. Και ενδείκνυται και για το περπατήσεις. Λοιπόν. Αυτό που λέγαμε χτες και που συζητούσαμε μεταξύ μας, ρε παιδί μου, συναδελφοί, είναι ότι για να φύγεις και να πάρεις ένα πλοίο, άστε τις οικογένειες.
1: Πού να πας?
2: Να πας σε ένα νησί, ρε παιδί μου.
1: Στην Πάρο, ας πούμε.
2: Να σου
1: για
2: πω.
1: Πες μας.
2: Άκου,
1: για
2: τώρα,
1: την
2: να σας πω. Τώρα, γιατί είναι, ρε παιδί μου, πλέον οι τιμές τέτοιες
1: ναι.
2: Που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή λες πώς θα
1: τώρα,
2: πάω.
1: Τώρα, άμα έφευγα ένα τριήμερο στην Πάρο, πόσο θα πλήρωνα.
2: Ό, δεν σου πω τριήμερο εγώ.
1: Α.
2: Θα σου πω το πήγαινε, αλλά θα σου πω τα πλοία μόνο. Λοιπόν, για να πας Πειραιά. Πάρω. Με γιο ταχύ. Ένα ζευγάρι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: 445 ευρώ.
1: Άρα θέλουμε ένα 500. Γιατί και μέσα στο πλοίο, εντάξει, ένα καφέ θα τον πάρεις.
2: Ένα 500.
1: Εκεί για δύο βράδια δεν θες τουλάχιστον άλλο ένα 200, που μπορεί να λέω και λίγα. Πάμε στα 7. Εκεί για να φας κάτι και να κάνεις, γιατί είναι λίγο ακριβή η πάρο, είναι λίγο τσιμπημένη, για να καθίσεις, ας πούμε, 2-3 μέρες, δεν θες και άλλα 300 ευρώ.
2: Και μετά ξαπλώστρες και αυτά στο.
1: Δηλαδή, ξεπερνάς το χιλιάρικο.
2: Εύκολα ξεπερνάς το χιλιάρικο. Και δεν έχεις κάνει ακραία πράγματα. Θα σου πω άλλο τώρα. Μου πεις, εντάξει, τώρα εσύ μου πιάσεις την πάρο και αυτά. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο νησί.
1: Δηλαδή, με μαντίλια και τέτοια πάει.
2: Μαντήλι θα το κρατήσεις, γιατί θα κλάψεις μετά.
1: Θα το θες.
2: Μετά θες, σου λέω εγώ άλλο τώρα, οικογένεια.
1: Ναι.
2: Πειραιάσκο.
1: Ναι.
2: Πειραιάσκος. Εντάξει.
1: Είναι μακρύ ταξίδι αυτό.
2: Μακρύ ταξίδι και μακρύς είναι ο λογαριασμός. Οικογένεια με γιο ταχύ.
1: Ναι.
2: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ.
1: Τώρα.
2: Ναι, τώρα. 1000 ευρώ. Και ξέρετε τι λένε. Λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν ανέβει και 20%. Για να είμαστε δίκαιοι. Μέχρι τώρα ο Πειραιάς, το δρομολόγιο Πειραιάς Μύκονος, κόστιζε 15.000 ευρώ.
1: Τι λες?
2: Στο πλοίο. Στο πλοίο, στην εταιρεία. Ναι. Τώρα κοστίζει 30.000 ευρώ. Το ταξίδι Πειραιάς Ρόδος κόστιζε 75.000 ευρώ. Τώρα κοστίζει 157.000 ευρώ. Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα καύσιμα.
1: Και τα καύσιμα.
2: Τα καύσιμα. Οπότε έχουν ανέβει όλα. Θα σου πω άλλο τώρα. Πειραιάς, ζευγάρι, έτσι.
1: Ναι.
2: Ίω. Που εντάξει, πάνε τα ζευγάρια. Με μηχανή. Άστο το άμαξ. 426. Στη Σύρο, οικογένεια, τετραμελής, 581. Στη Ρόδο, που είναι ένα μεγάλο νησί και θα βρεις και πιο φτηνά καταλήμματα και θα βρεις και φαγητό να πας και να έρθεις και όλα αυτά.
1: Οικογένεια
2: με γιο ταχύ. Γιατί δεν μπορείς να πας στη Ρόδο χωρίς αυτοκίνητο, ένα πολύ μεγάλο νησί, θα γυρίσεις στα μέρη.
1: Αν θες να νοικιάσεις μετά εκεί, είναι άλλο το κόστος, δεν ξέρω.
2: Μπράβο, γι' αυτό σου το βάζω εγώ τα μάξι μαζί, για να μην νοικιάσεις εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατί και αν νοικιάσεις είναι 100-100 ευρώ τη μέρα σίγουρα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Και λογικά είναι, δεν είναι φοβερή τιμή. Λοιπόν, για να πάει τετραμελής οικογένεια με γιο ταχύ, 1000 ευρώ. 1000 ευρώ να πας. Καλημέρα, δηλαδή ήρθαμε, δεν έχουμε πιει ούτε καφέ και έχουμε δώσει ένα χιλιάρικο. Για ξεκίνα το να δεις πώς πάει αυτό το έργο.
1: Θα έχουμε πρόβλημα.
2: Και θα σου πω και το άλλο μετά.
1: Θα
2: επειδή
1: έχουμε
2: πολλοί,
1: τεράστιο πρόβλημα.
2: Με πήραν χτες από τη Σαντορίνη, που έχω αρκετούς φίλους και γνωστούς, και με πήρε ένας καταστηματάρχης.
1: Επιχειρηματίας.
2: Ναι, επιχειρηματίας. Της εστίασης. Και μου λέει, ρε Συσπύρο, έχω πολύ καλές τιμές. Και είναι και σε Ιστινία ο άνθρωπος, πολύ καλός.
1: Εστιατόριο.
2: Είναι εστιατόριο. Και μου λέει, έχω πολύ καλές τιμές. Μπορεί να φάει άνθρωπος εδώ, μου λέει, με 35 ευρώ. Και είναι εκπληκτικό το εστιατόριο του. Και 40 ευρώ μπορεί να φάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και παρόλα αυτά μου λέει, όσοι έρχονται, ακόμα και οι ξένοι, πάνε σούπερ μάρκετ, αλλά και εκεί τα βρίσκουν ζόρικα. Και του λέω, γιατί ρε εσύ, του λέω, τα βρίσκουν ζόρικα. Μου λέει, γιατί και εμείς έχουμε ανεβάσει τις τιμές, επειδή έχουν αυξηθεί τα προϊόντα και οι τιμές των προϊόντων. Του λέω, έλα μωρέ, πάλι τα ίδια. Και μου λέει, άκου να δεις. Και το ψάξα, παιδιά, και ισχύει. Τα ναύλα στα φορτηγά ψυγεία που μεταφέρουν τα τυριά, τα κρέατα, τα γάλατα, τα φρούτα στα νησιά, έχουν αυξηθεί 12 με 15%. Αυτό το φόρτωμα ποιος θα το φάει?
1: Είναι λεγόμενη,
2: δεν θα το μοιραστεί το σούπερ μάρκετ, δεν θα το πάρει μετά το κατάστημα, δεν θα το πάρει το ξενοδοχείο, δεν θα το πάρουν όλοι αυτοί.
1: Μετακυλίεται αυτό παντού.
2: Αυτό. Οπότε σου λέει ο άλλος, από το να πάω σε ένα εστιατόριο που από 10 ευρώ θα δίνω 15, πάω στο σούπερ μάρκετ και αρχίζω να παίρνω εγώ πράγματα. Και μου λέγανε το εξής, ότι από ακριβά ξενοδοχεία που έχει διαμονή τους και 200 ευρώ, δεν έρχονται και 200 και 300 ευρώ το βράδυ, δεν έρχονται κάθε μέρα, μου λέει, να φάνε έξω. Πάνε και αυτή στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ γι' αυτό και πέρυσι και πρόπερσι, ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα, σε πολλούς προορισμούς που δεν χρειάζεται να πάρεις πλοίο, είχε σημειωθεί το εξής: να δημιουργούνται τεράστιες ουρές στα σούπερ μάρκετ από το πρωί.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι φίλους να με παίρνουν από το Ξυλόκαστρο. Σου δίνω ένα παράδειγμα τώρα που είναι και κοντά στην Αθήνα, και να μου λένε ότι αυτοί που δουλεύουν και τρίβουν τα χέρια τους είναι τα σούπερ μάρκετ και ακόμη και τα μίνι μάρκετ. Μου λέει, ο θεσμός μίνι μάρκετ έχει αναστηθεί.
2: Βέβαια.
1: Διότι καταφεύγουν εκεί οι τουρίστες, δίνουν τα χρήματα στο κατάλημα.
2: Δίνουν ένα πεντάρικο μετά στο μίνι μάρκετ.
1: Γιατί σου λέει, ήδη έχουμε πληρώσει. Νάξε. Όπου και να πας.
2: Και άμα το κατάλημα έχει και μία πισινούλα, θα δώσεις και 30 ευρώ παραπάνω. τη μέρα για εκεί, να έχεις και την πισίνα σου, να κάνεις και τις βουτιές σου και πας έξω και παίρνεις και πρωινά και χιλιαδύο.
1: Στο μεταξύ είναι φοβερό. Έχουμε πρόβλημα με αυτές τις τιμές.
2: Ακούστε και αυτό. Είναι φοβερό γιατί πολλά ξενοδοχεία, ενώ πριν είχαν μέσα κανονικά το πρωινό τους, ναι, τώρα το βγάζουν το πρωινό και σου λένε ότι άμα θέλεις πρωινό, για να έχεις μια καλύτερη τιμή.
1: Είναι
2: για να
1: μπορέσεις να σε προσελκύσουν. Είναι όπως το εξωτερικό ακριβώς, που εδώ, σου λέει κοίταξε, έξτρα, άμα ναι, θες πληδώσω 10 ευρώ το άτομο, αλλιώς, 15, αλλιώς πάρτε.
2: Ας πούμε στην Ιταλία, θα σας πω, στην Ισπανία, βγαίνουν έξω, πηγαίνουν σε ένα καφέ δίπλα, παίρνουν ένα κρουασάν, ένα σαντουιτζάκι μικρό και ένα καφέ και πληρώνουν πολύ λιγότερο από το να έχεις μέσα πρωινό στο ξενοδοχείο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ιταλία το βγάζουν έξω το πρωινό. Σου λέει, άμα θέλεις. Γράφει εδώ η κυρία Όλγα. Στη Ζάκυνθο, λέει, ήρθαν από Κιάτο 4 μέρες. 3 διανυκτερεύσεις. Χάλασαν 650 ευρώ. Πάρτινια.
1: Από το Κιάτο στη Ζάκυνθο. Για τρεις διανυκτερεύσεις 650 ευρώ.
2: Γεια σας κυρία Βούλα, μας καλημέρα.
1: Και το επισημαίνει αυτό η Όλγα, διότι η Ζάκυνθός μας και γενικά το Ιόνιο, το ξέρω γιατί πολλοί βορειοελλαδίτες καταφεύγουν στο Ιόνιο, δεν έχουν και την ίδια ακρίβεια που έχει Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, ναι. Είναι πολύ πιο οικονομικά.
2: Και κάτσε μισό. Να σου πω γιατί. Ελάκη, πάρε μία τον κύριο Γιάννη, τον γλυκό, τον πρόεδρο των ζαχαροπλαστών, να δούμε τι γίνεται. Γιατί άκουσα ότι και τα παγωτά έχουν ακριβήνει πολύ. Άμα δεν είναι...
1: Μα πώς μας γλυκάνει κιόλας. Πώς μας γλυκάνει, ακούς. Γιάννης.
2: Α, και ναι, θα πάμε και σε διάλειμμα. Αλλά να σας πω κάτι. Συμφωνώ με τον Γιάννη εδώ πέρα που στέλνει το μήνυμα, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που λέει ότι εδώ πάνε σε ένα φούρνο και την κάνουν ταράτσα. Μου λέγανε φίλοι μου από το εξωτερικό.
1: Τι σημαίνει την κάνουν ταράτσα?
2: Α, καλησπέρα.
1: Πάνε σε ένα φούρνο και την κάνουν ταράτσα. Ανεβαίνουν στην ταράτσα. Τι, μη κοιτάς. Ρε Τζόνι Τρούπερ, τι σημαίνει η φράση και την κάνουν ταράτσα? Πηγαίνουν στο φούρνο, παίρνουν τα κουλουράκια και ανεβαίνουν στην ταράτσα και τα τρώνε. Το έχω κάνει, γι' αυτό το λέω, Τζόνι Τρούπερ.
2: Δεν λες αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
2: Την κάνω ταράτσα σημαίνει ότι γεμίζω την κοιλιά μου. Είναι έκφραση.
1: Έλα, είναι...
2: Παναγία, δεν το ξέρες.
1: Όχι.
2: Έλα ρε να φάμε να την κάνουμε ταράτσα, σου λέει, να ισιώσει. Δηλαδή
1: πρώτη
2: να είναι τούμπανο.
1: Το ακούω, δεν το λέμε στη Βόρεια Ελλάδα αυτό.
2: Δηλαδή δεν έχει λάμδα, γι' αυτό με έχει λάμδα το λέγατε. Ταράτσα δεν τη λέτε.
1: Είσαι χρόνο.
2: Κλαπακιάζουν λέει ο Γιώργος. Να ορίστε. Την κάνουν ταράτσα. Εντάξει. Και συμφωνώ πολύ με το φίλο οδηγό, ναι, γιατί μου το λένε και φίλοι μου που είναι από το εξωτερικό και έρχονται εδώ. Μου λέει, φίλοι, εμείς έχουμε μια μεγάλη λύση. Ένα είναι η φούρνη και δύο είναι τα σουβλατζίδικα. Πας σε φούρνο, παίρνεις τυρόπιτες, πανακόπιτες που τους αρέσουν αυτά.
1: Ας τα σουβλατζίδικα, γιατί κόντυψα να πάθω έμφραγμα από χθες.
2: Πίτσες.
1: Έκανα το λάθος και πήρα στο σπίτι γιατί είχα κόσμο από ένα καλό, από μια καλή και καλά σουβλακερή και πλήρωσα για τρία πράγματα 50 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει, ντροπή.
1: 50 ευρώ! Πολύ μου κακοφάνηκε. Ξέρεις πώς βγάζω εγώ τα 50 ευρώ και πώς θα βγάζει ο κόσμος τα 50 ευρώ.
2: Ναι, και να σου πω και κάτι. Στο φούρνο δίνουν 15 ευρώ και παίρνουν τυρόπιτες, πανακόπιτες και αυτά. Παίρνουν και δύο χυμούς.
1: Όχι, είναι όμως χάλια για τις λιπαποθήκες μας αυτά. Είναι πολύ κακή τροφή.
2: Για πάμε break να γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί μαθαίνω ότι ακριβένει και παγωτό. Να πάρουμε τον Κυριάννη να δούμε τι γίνεται, να μήπως και γλυκαθούμε λίγο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
6: Η Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαμπά.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

0: είναι 5-6 άτομα να πάρω 6 πυράβλους. Πόσο θα
1: πύραυλος θα γίνεις. Πύραυλος. Είναι πλέον 4 και 5 ευρώ φτάνει.
0: 4-6, 24
1: δηλαδή. Θα δώσει 30 ευρώ. Και πολλές φορές και σε κάποια ζαχαροπλαστεία είναι πολύ ακριβό. Για να δούμε όμως πού είναι, για να είμαστε εντάξει με αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει λύση.
0: Και δίκαιη.
1: Και δίκαιη, ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ζαχαροπλαστών, γιατί εντάξει, όλα ανεβαίνει σοκολάτα, όλα ανεβαίνει ζάχαρη, όλα έχετε νίκια και αυτά. Ο κύριος Γιάννης Γλυκός είναι κοντά μας. Καλός άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος, αλλά γιατί το παγωτό το ακριβίνατε. Το ακριβίνατε τελικά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και τους ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Τι εσείς γίνεται, εσύ τουλάχιστον είσαι τυχερός, είσαι μέσα στα αγγλικά, οπότε...
2: Αν έχεις 5-6 άτομα,
0: ναι,
2: θα πας στο ζαχαροπλαστείο. Ναι. Θα πάρεις ένα κιλό παγωτό με 17-18 ευρώ, θα φας και την άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί 6 άτομα θα φάνε από 300 γραμμάρια, ο πύραυλος είναι 100.
0: Α, ναι.
1: 600
0: και είναι 17 ευρώ το κιλό, δηλαδή έχει τώρα στο ζαχαροπλαστείο.
2: Είναι πιο φτηνό. Έχει φύγει η τιμή στα περίπτερα.
1: Γιατί έφυγε εκεί?
2: Τα εργοστασιακά παγωτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Διότι τη σοκολάτα αυτή την είχαν αγοράσει, δεν κατασκευάζονται απευθείας. Είχαν στόκ μέσα και αναγκαστικά πουλάνε ακριβά. Δεν γίνεται. Η σοκολάτα έχει πέσει αυτή τη στιγμή.
0: Κατάλαβες, τα έχουν φτιάξει πολύ και πριν, λοιπόν, με άλλες τιμές.
2: Αλλά δεν έχει πάρει καμιά αύξηση ο Πέρυσι. Καταρχάς, αυτά τα παγωτά δεν είναι μεγάλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Βέβαια, Γιάννη, για να λέμε τώρα την αλήθεια, εξαρτάται και σε ποιο ζαχαροπλαστείο πας για αυτό που λες για το ένα κιλό παγωτό, ξέρω εγώ, 17 ευρώ.
2: Όπου και να πας, δηλαδή στα 80% μέσα στην Αθήνα,
0: ναι,
2: θα το βρεις από 16 μέχρι 18 ευρώ. Στάνταρ αυτό.
0: Ναι.
2: Την μπάλα θα τη βρούμε από 2 μέχρι 2,80.
0: Πω πω. Να σου πω, ακόμη κι αν είναι αυτά που φτιάχνετε τώρα τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, παγωτό Ντουμπάι, παγωτό, ξέρω εγώ, Λότους και όλα αυτά τα περίεργα.
2: Ναι, τώρα ας πούμε, για να λέμε όμως λίγο έτσι καλά-καλά την αλήθεια, άμα πας να πας να φας ένα φιστίκι καλό,
0: ναι,
2: θα το βρεις πάνω από 20 ευρώ το κιλό.
1: Γιατί είναι ακριβό το φιστίκι?
2: Είναι πολύ ακριβό το φιστίκι. Δηλαδή, για να σου πω και λίγο τεχνικά, σε ένα κιλό γάλα,
0: ναι,
2: πάει 100 γραμμάρια φιστίκι. Φιστίκι που είναι μάζα, ας πούμε. Αυτό έχει 60 με 70 ευρώ το κιλό. Αμέσως πάμε 7 ευρώ.
1: Έλα, μας ακούς?
0: Κάτι έγινε στη γραμμή.
1: Ναι, ναι. Α, μας ακούς.
2: Λέω, όταν πας να βάλεις σε ένα κιλό γραμμάρια φιστίκι,
0: ναι, το φιστίκι... Ας ξανά, άκουσέ με, Γιάννη, επειδή έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή, θα σε ξανακαλέσουμε
1: ή μετακινήσου
0: για να ακούγεσαι καλύτερα. Κάτσε λίγο να σε ξανακαλέσει ο Κώστας.
1: Λοιπόν, γιατί είναι εδώ πολύ... Α, εντάξει,
0: καλύτερα.
2: Λοιπόν, λέω τεχνικά,
0: ναι,
2: και για να σας πω λίγο για τη συνταγή. Ας πούμε, ναι, ένα φιστίκι,
0: ναι,
2: για να γίνει καλό θέλει 100 γραμμάρια μάζα φιστικιού μέσα στο ένα κιλό γάλα,
0: ναι,
2: το οποίο το καλό έχει 70 ευρώ το κιλό. Οπότε ξεκινάμε με κοστολόγιο 7 ευρώ το κιλό.
1: Σωστός. Πάντως εδώ.
2: Μόνο το φιστίκι.
1: Εδώ μου γράφει ένας κύριος, εδώ ο κύριος Δήμος μας γράφει το εξής. Χθες λέει, ρε παιδιά, πήρα ένα κιλό παγωτό από ζαχαροπλαστείο στην Κυψέλη. Εντάξει, γειτονιά είναι ο άνθρωπος, δεν πήγε και στην Εκάλη.
2: Ναι, ναι.
1: 22 ευρώ.
2: Εγώ σας είπα, το βρίσκομαι από 16-17 μέχρι 18-20. Τώρα υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις.
1: Στο δικό σου το ζαχαροπλαστείο πόσο το έχεις?
2: 16-50.
1: 16-50. Σοκολάτα, βανίλια και αυτά, ή και
2: τα
1: το φυσικό.
2: Όλα τα πάντα, μία τιμή.
0: Μάλιστα. Παίρνει ο κόσμος.
2: Παίρνει. Ακόμα δεν βοηθάει ο καιρός.
0: Ναι.
2: Αλλά παίρνει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, έχει ξεκινήσει και παίρνει.
1: Τέλεια. Πολύ
0: καλά. Με τα άλλα προϊόντα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα γλυκά?
2: Λοιπόν, τα γλυκά, κοιτάξτε, τώρα κόβουν σιγά-σιγά.
0: Ναι.
2: Αλλά αρχινάνε για εμάς τα ζαχαροπλαστεία, οι βαφτίσεις, οι γάμοι και αυτά είναι η εποχή μας τώρα.
0: Α,
2: και γίνεται λίγο ψηλό χαμός.
0: Οπότε έχετε παστάκια και τέτοια, ε?
2: Ναι, ναι, έχουμε βαφτίσια. Έχουμε τώρα στα βαφτίσια, κάνουν μπισκοτάκια, pop cake, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε πάμε, εντάξει, έχει δουλειά.
1: Καλώς.
2: Από εδώ και πέρα, που αρχινάνε θα φύγουν τα παιδιά, θα κλείσουν τα σχολεία, θα κόψουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: μας.
0: Πολύ. Φιλάκια πολλά, πολλά.
1: Έλα, γλυκά, ναι, τους έσαι δικό σου είναι, πες μας.
0: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να σε πάρω πάλι από το λαιμό, γιατί σε έχω τρελάνει.

0: πέντε τούρτες.
1: Ναι.
0: Και πέντε μπρούκι. Είναι το viral γλυκό μας το μπρούκι.
2: Τι είναι το μπρούκι?
0: Το μπρούκι είναι άστα. Γίνεται μάχη με το μπρούκι.
1: Τι γίνεται καλέ? Τι είναι αυτό το μπρούκι?
0: Το μπρούκι είναι ένα μουσοκολ, σουφλέ σοκολάτας, το οποίο έχει κούκις μέσα, έχει μπράουνις, είναι μία πανδεσία.
1: Τι λες?
2: Τι μπρούκι?
1: Άρα,
2: 10
1: μισό
2: κομμάτια.
1: Λεπτό, γιατί τώρα, Γιάννη μου, είναι το μυαλό μου μέσα στα μπρούκις και στα κούκις με αυτά που λες. Λοιπόν, όποιος στείλει τώρα στο Viber και τη, μέχρι τις 12, στο 694-7-989-989, απλά γράψτε μας ό,τι θέλετε να διεκδικήσετε ένα γλυκό. Ο Γιάννης...
0: 5 τούρτες, 5 μπρούκι.
1: Ο Γιάννης
2: 5
1: Γλυκός...
2: τούρτες, 5 μπρούκι. Αυτό κάνει καιρό. 5 τούρτες, 5 μπρούκι, παιδιά. Πες μου, πού.
1: Ζαχαροπλαστεία Μαρών, ρε φίλε.
0: Μαρών, Ήλιον, Αγίου Νικολά, 123, Ιερά, οδός 278, Εγάλεο.
2: Τα φιλιά μας, άντε να σε καλά.
1: Ήλιον ή Εγάλεον, και αρχίζουν και πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Είπαμε, θα δώσουμε πέντε τούρτες
2: πέντε
1: και
2: μπρούκι.
1: Πέντε μπρούκι.
2: Λοιπόν,
1: έχει και ωραίο όνομα,
2: θέλω να
1: μπρούκι.
2: Σας πω κάτι για το όποιος που κερδίσει. Λοιπόν, στο 6947-989-989-989 στέλνετε μηνύματα και μπαίνετε όλοι με μια καλημέρα για, για την κλήρωση για τα γλυκά. Όταν πάτε στον κύριο Γιάννη, ρωτήστε τον κάτι καταπληκτικό που έχει κάνει. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν γνωρίζει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Και αυτό με τα φρουτάκια να μας πει. Και αυτό έγινε viral. Γιάννη, είσαι στη γραμμή.
0: Φρούτα κάθε Τετάρτη.
2: Τι γίνεται φρούτα, και με αυτή
1: την τρέλα με τα φρούτα?
2: Φρούτα,
0: τώρα
2: δεν ήθελες πάρτι.
0: Το μπρούκι, άστα φρούτα.
2: Άστα, μπρούκι τώρα.
1: Μπρούκι,
2: λοιπόν, αν πάτε στο Γιάννη, πείτε του πώς έχει καταφέρει. Ενώ θα μπορούσε άνετα να έχει χαλαρά τα παιδιά και να μην δουλεύουν κανείς, να συνεχίζει ο Γιάννης τη δουλειά με τους εργαζόμενους που έχει εκεί. Πώς τους έχει βάλει όλους από τις 6 το πρωί
1: να
2: στη δουλειά.
1: Πόδι.
2: Μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι το σωστό. Τα φιλιά μας.
1: Γεια
2: σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια, γεια. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. 5.
1: Καλέ, θα το πατήσω να το δω πώς είναι αυτό το
2: μπρούκι. Λοιπόν, που είναι ένα μεγάλο σοκολάτο γλυκό για πολλά άτομα, βέβαια. Έτσι, σαν τούρτα είναι. Και 5 τούρτες, ό,τι θέλετε εσείς. Οι 10 λοιπόν τυχαίροι που θα κερδίσουν θα πάνε στο Μαρόν, στο Ήλιον και θα πάρουν τις τουρτίτσες.
1: Στο Εγάλεο, όπου θέλετε εσείς. Α, παιδιά, πάτησε αυτό το μπρούκι. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Είναι μια πανδεσία. Κοίτα το εδώ. Σοκολάτες μέσα, μπισκότα, λιόν. Πόσο να έχει τώρα. Να σου πω, μια τέτοια κουταλιά όμως.
2: Ναι.
1: Θα έχει στανταράκι η κουταλίτσα. 150 θερμίδες τις παίρνεις για πλάκα.
2: Ναι, αλλά όμως εδώ πρέπει να γλιτώνεις τον ψυχίατρο. Γίνεσαι καλά. Φτιάχνει διάθεσή σου, φτιάχνει ψυχή σου, όλα καλά.
1: Έχει μια έκρηξη στον εγκέφαλο και λειτουργούν όλα καλύτερα.
2: Καλημέρα στη Χριστίνα. Αχ, παιδιά, λέει δεν υπάρχει χρόνος για τριήμερο. Έφτιαξα το site μου χθες. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Ανδρέου.
1: Counseling.com.
2: Και είμαι χαρούμενη πολύ γι' αυτό. Και η Χριστίνα είναι σύμβουλος. Η Χριστίνα Ανδρέου, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Μπράβο, ρε Χριστίνακη, να είσαι καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια. Το έχουμε ανάγκη. Χριστίνα Ανδρέου, andreoucounseling.com, σύμβουλος ψυχικής υγείας, γιατί όλοι χρειαζόμαστε κάποια συμβουλή και τον γιατρό μας.
2: Ο καλύτερος, λέει η κυρία Όλγα, ο καλύτερος και τίμιος τώρα. Καλημέρα Γιάννη. Α, το ξέρουν κιόλας.
1: Ναι,
2: γεια σου Γιώργη. Γιατί λέει ρε παιδιά, δεν είναι ακριβά όμως, λέει, δεν δικαιολογούνται να είναι τόσο ακριβά τα παγωτά των εργοστασίων και επίσης οι σοκολάτες, οι συγκοφρέτες, τα μπισκότα. Φίλε, έχεις δίκιο και μάλιστα μου έλεγε περιπτεράς, ο οποίος έκλεισε το περιπτέρο, ότι δεν με συνέφερε. Γιατί εγώ μου λέει έβγαζα από τις συγκοφρέτες, από τα μπισκότα, από τις σοκολάτες. Είναι πάρα πολύ ακριβές. Τα σούπερ μάρκετ τις πουλάνε πολύ πιο φθηνά και πάνε και τις παίρνουν εκεί, μου λέει, και δεν μπορώ να τα καταφέρουμε, μου λέει.
1: Αυτό εμείς που πηγαίνεις παλιά και έπαιρνες για πλάκα από ένα περίπτερο,
2: μπράβο,
1: δυο σοκολάτες, δυο σοκοφρέτες, τέλειωσε. Γιατί και οι σοκολάτες πλέον, οι καλές, τώρα να μην αρχίσω να λέω ονόματα,
2: ναι,
1: οι μεγάλες, οι αγαπημένες,
2: οι
1: αγαπημένες,
2: ναι,
1: των περισσότερων, έχουν ξεφύγει και αυτές τις τιμές κοντά στα 2 ευρώ η μία.
2: Καλά, και εκτός αυτού πρέπει, αν πάρεις σοκολάτα ή κάτι, όταν μην έχεις δίπλα την Αναστηματιάδου.
1: Πού
2: πας, Μαϊμίνα! Τώρα μας θα αλλάξει, μας φωνάζει. Υπάρχει μια φωνή μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Όταν πάει να τσιμπήσει κάτι, Μάιος, δεν τρεπόσαστε! Τώρα θα το αλλάξει από την Τρίτη, Δευτέρα. Ιούνιος, ρε παιδιά, τώρα είναι με σοκ. Με σοκ. Τον Ιούλιο δεν διαμαρτύρεται. Μπορείς να φας ό,τι γλυκό θέλεις. Γιατί σου λέει, πλέον δεν έχεις καμία πιθανότητα. Άστο, καταστράφηκες. Φύγε.
1: Γιώργη,
2: πήγαινε, πέθανε κάπου μόνος.
1: Εσύ μπορείς να πας στα ζαχαροπλαστεία Μαρών.
2: Α, ναι.
1: Αν θα κάνουμε το διαγωνισμό και είσαι μέσα στους τυχερούς και να πάρεις κάτι που σου αρέσει. Δεν θέλεις να πάρεις σοκολάτα. Μπορείς να πάρεις ένα γλυκό με λευκή σοκολάτα με κρέμα. Πώς λέγονται. Ένα σιροπιαστό. Ένα μπακλαβά, ό,τι θες.
2: Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι, Άννα, μας λέει η κυρία Τίνα. Ο γιος μου λέει 19 χρονών, τον θυμίζεις. Γιατί λέει δεν θυμάσαι τέτοιες φράσεις.
1: Μα δεν τις λέμε εμείς. Την έκανα ταράτσα, είπαμε.
2: Ναι, ρε, εσύ.
1: Δεν το ήξερα, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν το ήξερα.
2: Το άλλο σουκού θα μαζέψω, εκφράσεις. Να δούμε πόσες ξέρει και ο κόσμος.
1: Επίσης, εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στα Γιαννιτσά. Είναι κάποιες εκφράσεις που δεν τις λέγαμε.
2: Ας πούμε, εμείς, όταν εγώ άκουσα την πρώτη φορά το φούιτ. Έπαθα πλάκα.
1: Έπαθα φούιτ, ρε, φιλαράκι.
2: Τι έπαθες.
1: Φούιτ.
2: Και μου το είχε πει ο κουμπάρος με εμένα τώρα. Ζήσεις ο Μούσης
1: που είναι
2: Θεσσαλονικιός.
1: Επίσης, δεν λέτε εσείς τον Ντουγρού.
2: Ντουγρού,
1: ελίγο. Φύγε, ρε, Ντουγρού.
2: Ναι.
1: Όταν το είχα πει πρώτη φορά στην Αθήνα, είχαν πάθει σοκ. Λένε, τι είναι το Ντουγρού. Εμείς το λέμε πάρα πολύ συχνά. Φύγε ευθεία. Αυτό, καταλαβες. Οπότε, του την κάνω τα ράτσα, δεν το ήξερα. Συγγνώμη.
2: Ναι, έτσι. Έχει πολλά. Γεια σου, Ευάκη μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη. Ενδιαφέρομαι για τα γλυκά. Παιδιά, γράψτε καλημέρα και μπαίνετε όλοι μέσα. Καλημέρα, να γλυκαθούμε. Νίκος, γεια σου, Νικολάκη. Γεια σου, Σάκη μας αγαπημένε. Γιώργο, το Μπρούκι. Ο Γιώργος για Μπρούκι. Οκ, okay, παιδιά. Γεια σου, Γιάννα μας. Καλημέρα, παιδιά. Αχ, κοριτσάκι μου, λέει την κάλα με τα ράτσα. Θα τον πάθεις κι εσύ. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Ενδιαφέρομαι για τα γλυκά. Με εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για όλα τα γλυκά. Το μαθαίνουν οι διαιτολόγοι μου και μου λένε να μην ενδιαφέρεσαι. Κι άλλος φίλος, ο Μικές, ο 48. Ταξί, έλα ρε αγόρι, μακάρι να κερδίσεις, να περάσεις από εκεί, να γλυκαθείς. Να γλυκαθούμε όλοι θέλουμε. Γεια σου, Ασημίνα.
1: Μικέ, Μάικ, όχι Μικέ. Μάικ τον λένε τον άνθρωπο.
2: Πού το ξέρεις?
1: Μάικ, μωρέ, τι Μικέ. Μάικ, Μάικ, στείλε μας λίγο, σε παρακαλώ, αφού είσαι οδηγός ταξί. Τι γίνεται με τον τουρισμό? Έχουμε, πάμε καλά. Γιατί εσείς είστε οι καλύτεροι δείκτες. Πού το ξέρεις εσύ? Πώς πάει ο τουρισμός
2: πολύ
1: στην
2: καλά,
1: Αθήνα.
2: Χαμός, άμα πας τώρα κέντρο Αθήνας γίνεται χαμός. Χαμός, έχει ουρά.
1: Έχεις
2: έξω από την Ακρόπολη.
1: Έχεις δει τι γίνεται στην Ιταλία?
2: Εντάξει, ρε, εσύ, και αυτοί έχουν πάρα πολύ τουρισμό στη Ρώμη, πάρα πολύ.
1: Έχεις
2: γενικά
1: δει τι βίντεο κυκλοφορούν από την Ιταλία και από, και από τη Ρώμη? Δεν σε πάω στην Ακτή Αμάλφη, στα παραλιακά και στην Νάπολη.
2: Έγινε πολύ μόδα η Ρώμη, έχει γίνει μόδα. Έχει και
1: το αδιαχώρητο, κυριολεκτικά.
2: Ξέρεις ποιο είναι
1: οπότε
2: το μεγάλο αβαντάζ της Ρώμης? Δύο είναι τα μεγάλα της αβαντάζ. Ένα είναι ότι μπορείς, αν κλείσεις πολύ νωρίς τα εισιτήρια, να πας με εξευτελιστική τιμή, γιατί υπάρχουν όλες οι εταιρείες. Πας με 50-60 ευρώ. Άμα κλείσεις τώρα για... Αν κλείσετε τώρα, σας το λέω γιατί το ψάχνα, αν κλείσετε τώρα για Χριστούγεννα, είναι 90 ευρώ. Αλήθεια.
1: Βρήκες με 90 ευρώ.
2: Ναι, το είχε και θα σου πω κιόλας.
1: Πότε
2: το είχε
1: φεύγουμε?
2: Η Aegean, άκου, το είχε
1: παραμονή. Χριστουγέννων.
2: Το είχε η Aegean γιατί είχε 27 χρόνια την.
1: Κλείνει, γιορτάζει.
2: Ναι, γιορτάζει. Και είχε τέτοια προσφορά.
1: Δίδυμος είναι η Aegean.
2: Αχ, Παναγία μου, χέλπας. Γεια σας, κυρία Αντίνα μου. Γεια σου, Δημάκου μου. Βεβαίως, όλοι στο γλυκό, παιδιά είμαστε. Μη σας νοιάζει τίποτα. Και εντάξει, θα τρέξουμε μετά λίγο. Θα το περπατήσουμε λίγο παραπάνω και θα το κάψουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κομματάκι και να αλλάξουμε λίγο. Γιατί θέλω να πάμε.
1: Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ. Να
2: δούμε
1: γίνεται
2: και
1: με τα ελληνοτουρκικά.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Να δούμε. Έβγαλε πριν από λίγο. Είδα τους New York Times που είπαν ότι ο Τραμπ έστειλε νέο
1: τελεσίγραφο
2: στους. Στους Ιρανούς, με πιο σκληρά μέσα. Και θέλω ένα να δούμε αυτό, και δεύτερο να δούμε και τις προκλήσεις των Τούρκων, οι οποίες είναι οι ίδιοι οι αναλυτές τους λένε ότι ο Ερντογάν θα κάνει κάτι, θα ξύσει λίγο την κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, κομματάρα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, και σε λίγο κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αδαμίδης, ένας εξαιρετικός διεθνολόγος, έτσι ώστε να μάθουμε πολύ απλά τι γίνεται και τι παίζεται μέσα στον Ιούνιο που μπαίνει.
3: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Διαγωνισμός μας τρέχει. 5 μπρούκες, 5 τούρτες. Για σας, παιδιά, θα πάτε στο Εγάλο να τις πάρετε. Καλημέρα, στέλνετε και μπαίνετε όλοι στο διαγωνισμό. Λέγαμε πριν από λίγο, λοιπόν, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα τις ειδήσεις που βγάζουν οι New York Times για τον Τραμπ και το νέο τηλεσίγραφο που στέλνει στους Ιρανούς, προκειμένου να το υπογράψουν να τελειώνει η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά περισσότερο ήθελα τώρα, μια και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αδαμίδη.
7: Γεια
6: σας, κύριε Αδαμίδη. Ξέρετε, λέγαμε για τον τουρισμό και μας γράφουν εδώ οι καλοί φίλοι της εκπομπής. Έχουμε πολύ τουρισμό στην Αθήνα, λέει ο Μάικ, ας πούμε, όλο το χρόνο, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι για μας η βαριά βιομηχανία. Ωστόσο, μια περίεργη κατάσταση στο Αίγαιο
7: μας λένε
6: από
7: για
6: τους
7: τα
6: Τούρκους,
7: νησιά μας.
6: Ναι, και ειδικά στα νησιά. Και το βλέπετε, το διαφημίζει αυτό ο Ερντογάν με τους δικούς του. Σίγουρα θα κάνει μια τεράστια ζημιά. Ποια είναι η τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τώρα, γιατί και αυτός θα πάθει ζημιά σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου και δεν είναι και σε καλή κατάσταση η Τουρκία.
8: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η Άγκυρα συμπεριφέρεται ως κλασική αναθεωρητική δύναμη. Δηλαδή, είναι ένα κράτος δυσαρεστημένο με το status quo που επιδιώκει να το αλλάξει προς όφελός του, εκμεταλλευόμενο κάθε κενό ισχύως. Αλλά αυτό το κενό σήμερα είναι πραγματικό, γιατί η ΗΠΑ είναι απορροφημένα στο Ιράν, η Ευρώπη στην Ουκρανία και στα θέματα της ενέργειας. Και είδαμε πριν από μερικές ημέρες, όπως ξέρετε, και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκουλέρ, επανέφερε από τον Εύρο την αποστατικοποίηση των νησιών και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και συνέδεσε τα φορικά ύδατα με την απειλή του Κάζους Μπέλι και προωθείται και ένα νομοσχέδιο κατοχύρωσης τουρκικών αξιώσεων σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδια.
6: Κάτι τέτοιο εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει ή απλώς ξύνουν μια πληγή ή απλώς τρομοκρατούν για να πούνε ότι εμείς είμαστε εδώ, κάνουν λιονταρισμούς?
8: Κοιτάξτε, δεν είναι ρητορική έξαρση μόνο αυτό όλο. Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζει η Τουρκία. Χτίζεται τελεσμένα μέσω δύο εργαλείων. Του lawfare, δηλαδή του λεγόμενου, της κατασκευής νομιμοφανών αξιώσεων, που αν μείνουν αναπάντητες, αποκτούν με τον χρόνο μια ψευδή νομιμότητα και των μέσων χαμηλού κόστους, όπως τα drones, αντιδαπανηρών περιπτήσεων μαχητικά. Ο στόχος τους είναι μια σταδιακή διάβρωση του status quo, χωρίς το ρίσκο όμως ανοιχτής σύγκρουσης. Δηλαδή, πρακτικά μιλάμε για μια μεγιστοποίηση της σχετικής ισχύως με ελεγχόμενο κόστος. Τώρα, το πιθανότερο σενάριο, γι' αυτό που με ρωτήσατε, είναι μια κλιμάκωση χαμηλής έντασης, αυτό που είπαμε. Drones, έκδοση ναύτεξ, νομικές αξιώσεις, με στόχο τη φθορά, όχι το θερμό επεισόδιο. Αλλά ο πραγματικός εδώ κίνδυνος δεν είναι ένας σχεδιασμένος πόλεμος.
6: Το ατύχημα.
8: Ατύχημα, ένας λανθασμένος υπολογισμός σε ένα πεδίο που η τριβή είναι καθημερινή, όπως το Αιγαίο. Και εδώ καταλήγει θα μπορούσε να γίνει μια ελληνική επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ή μια γεώτρηση. στις ζώνες τις δικές μας.
6: Αρχίζουμε να βγάζουμε πάλι τα μπλε.
9: Βγάλανε στα τουρκικά κανάλια και παίζανε ένα βίντεο του 2025 με κάτι ψαράδες.
8: Ναι.
9: Το είδατε και αυτό, ε.
8: Είναι γνωστά αυτά. Δεν θα πρέπει να προξενήσει κάποιον εντύπωση. Δεν έχουμε απέναντί μας κάποιους πασιφιστές, κοσμοπολίτες, μη ανοιχτοί. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
6: Απ' τη μία έχουμε αυτό, απ' την άλλη βλέπουμε ότι πονάει η τσέπη μας λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Λέγαμε πριν από λίγο εδώ με την Άννα πόσο πολύ έχουν ανέβει οι τιμές στα εισιτήρια, στα ακτοπλοϊκά, στα πάντα και στα τρόφιμά μας και σε όλα αυτά. Και δεν βλέπουμε να τελειώνει ο πόλεμος.
9: Τελεσίγραφα, συμφωνίες και τελικά δεν τελειώνει αυτό.
6: Δεν υπογράφει ποτέ τίποτα. Ο Τραμπ που πάει και τι στόχο έχει, έχετε καταλάβει? Ή μήπως τελικά έχει χάσει το παιχνίδι και προσπαθεί να βρει μια λύση?
8: Κοιτάξτε, ακόμα και η πιο πρόσφατη σημερινή κίνηση με το νέο τελεσυγγράφο είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, ενώ μια συμφωνία φαίνονταν να οριμάζει, ο πρόεδρος Τραμπ απέστειλε νέα πρόταση εγγυηθείας, με αυστηρότερους όρους, κληρώνοντας τις θέσεις του τελευταία στιγμή. Με αποτέλεσμα η συμφωνία να φαίνεται να απομακρύνεται. Mm-hmm. Και υπάρχουν νέες κόκκινες γραμμές για την αφορούν την τύχη των πυρηνικών υλικών, την καταστροφή των αποθεμάτων, δηλαδή του πλουτισμένου ουρανίου, καθώς και το άνοιγμα και την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού. Και γι' αυτό δεν υπέγραψε κιόλας την πρόταση του Ρουσκού στο γραφείο την Παρασκευή μετά από την σύσκεψη στο Situation Room. Τώρα αυτό είναι μια μορφή εξαναγκαστικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ο ισχυρός που υπερτερεί σκληραίνει τους όρους, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο αντίπαλος είναι υποπίεση, δεν είναι ιδιοτροπία δηλαδή, αλλά είναι έτσι όπως το βλέπει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, είναι μια ορθολογική μεγιστοποίηση πλεονεκτήματος.
6: Πάντως μας μαλώσανε και εμάς.
8: Και τον κίνδυνο αντιεξόδου.
6: Ναι, μας μαλώσανε και εμάς θες με το State Department που έστειλε εδώ ανακοίνωση ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν.
9: Για να μπει για μέσα να... ξανά ο Γεωτόπουλος ναι. Της 17 Νοέμβρη.
8: Ναι. Ναι, εντάξει. Εδώ μιλάμε για. Το State Department εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευση για τη συγκεκριμένη απόφαση και κάλεσε έτσι δημόσια την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώξει την επαναφορά του στη φυλακή. Να μην ξεχνάμε όμως κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και ο πρόεδρος Τραμπ στην περίπτωση του Ισραήλ. Από αντίθετη κατεύθυνση, η διαλογική όμως, απίθυνε επιστολή στον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Ισακ Χέρντοκ, ζητώντας να αποδίνει χάρη στον Νετανιάχου. Χαρακτηρίζοντας την δίκη του πολιτική και αδικαιολογική της δίωξης, αν θυμάστε.
6: Έτσι.
8: Παρότι η χάρη είναι από τη στιγμή προεδρική αρμοδιότητα στο Ισραήλ και δεν γίνεται να απονεμηθεί χάρη εν μέσω δίκης.
6: Αφού είμαι δυνατός, κάνω τα πάντα.
8: Είναι η ίδια κατεύθυνση, η παρομοιότητα επιλογική, που υπερθεί να μεταχειρίζεται την κυριαρχία του συμμάχου ως διαπραγματεύσιμη, στη μία περίπτωση πιέζοντας για φυλάκιση εδώ.
6: Ναι.
8: Στη δική μας και στην άλλη για απαλλαγή. Δεν πρόκειται όμως για ανομαλία, αλλά είναι μια κανονική συμπεριφορά του ισχυρού σε ασύμμετρη συμμαχία, όπου μικρός εταίρος απολαμβάνει τυπική όμως όχι ουσιαστική αυτονομία.
6: Αυτό. Έγινε κανονικότητα δηλαδή, γι' αυτό.
8: Ναι. Είναι διπλωματική πίεση, διαβάζοντας διπλωματική πίεση ως παρέμβαση ανάλογα με την οπτική. Και αυτή ακριβώς η αμφισημία είναι και το ενδιαφέρον. Έτσι. Αλλά αυτά τα βλέπουμε ακόμα περισσότερο όσο εντείνεται αυτός ο πολυπολικός ανταγωνισμός που βλέπουμε πλέον και τέτοιες παρεμβάσεις να ξέρουμε ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα κανονικοποιούνται.
6: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και μαζί σας. Χίλια ευχαριστούμε για την ανάλυση.
8: Ευχαριστούμε
9: κύριε Δαμίδη.
6: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Θάνος, καλημέρα. Θα ήθελα γλυκάκι, ταξί. Θα Θάνο το νου σου στο τιμόνι. Δώσ' τα όλα. Ελπίζω να έχεις καλές κούρσες σήμερα. Γεια σου, Διαμαντή, φίλε. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ρε Σιτίνα, καλά λέω. Κυρία Ντονάτου λέει γκλαιγκελάει που είπα γλιτώνεις τον ψυχίατρο με το γλυκό. Τι κάνεις. Πρόσεξε όμως, αυτή τη ζωή κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Γλιτώνεις τον ψυχίατρο, αλλά πας στον παθολόγο. Γιατί άμα χτυπήσεις όλο το γλυκό, θα ανεβαίνουν τα ζάχαρα και η εξέτασή μα τους δεν θα είναι ότι καλύτερο, θα είναι λίγο πρόβλημα. Εντάξει. Ναι, ναι, πάντως εδώ βλέπω ότι οι οδηγοί μας γράφουν από το ταξί ότι έχει πάρα πολύ κίνηση η Αθήνα και αυτό μας έλεγε και ο Κωνσταντίνος πριν από λίγο εδώ. Ο καλός συγχολήπτης μας έλεγε ότι παιδιά βγαίνω εγώ στο κέντρο και έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Έχουμε τρομερά Airbnb. Καλό αυτό. Καλό. Έχουμε Airbnb πολλά και η πλάκα είναι γεμάτη και το μοναστηράκι έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο αβαντάζ της χώρας? Είμαστε ασφαλής περιοχή. Τα εισιτήρια, λέει ο Βασίλης, ανέβηκαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αργότερα πέσανε πολύ τα καύσιμα, δεν ρίξαν όμως τις τιμές. Τώρα γιατί ανεβαίνουν πάλι? Έλατε, Βασίλη! Έχει δίκιο ο Βασίλης αυτό. Γιατί εμείς δεν λέγαμε, το θυμάμαι φίλε, γιατί ήμουν τότε στην Ουκρανία. Και λέγαμε ότι ανεβαίνουν τα καύσιμα γιατί έχουμε τον πόλεμο. Και να η ενέργεια, και να ανέβηκε το φυσικό αέριο, και το ένα συνδέεται με το άλλο, και ανέβηκε και το ρεύμα. Βασίλη, το θυμάσαι? Πέρασε αυτό. έγινε αυτόνομη, υποτίθεται η Ευρώπη ενεργειακά, ή τέλος πάντων προσπαθεί, και από εδώ και από εκεί, και ξαναπέσανε τα καύσιμα και είδαμε και τις τιμές να πέφτουν. Και εδώ, υποτίθεται, δεν το είδαμε εμείς όμως στην πρακτική αυτό. Επίσης, αυτό το πράγμα που λέει ο Βασίλης έχει δίκιο, γιατί λέγαμε ότι ανέβηκαν πάρα πολύ και τα τρόφιμα. Γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν εύκολα τα πλοία και όλα αυτά. Ωραία, τα τρόφιμα γιατί δεν ξαναέπεσαν, αφού έγινε αυτό. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον, θυμάσαι που είχε φτάσει το λάδι 20% 20% ευρώ.
9: 22, εντάξει, 23
6: τότε
9: ευρώ.
6: Τότε δεν είχαμε λάδι, αλλά σου λέω.
9: Κόντευε ο Γιώργος λέει... Κόντευες να πάθεις έμφραγμα βλέποντας τιμές του λαδιού.
6: Με την τούρτα όμως λέει τα δίνεις σε διαιτολόγο. Όχι, όχι, όχι, θα σου πει Σταματιάδου, τρως ένα κουταλάκι για τη γεύση και μετά συνεχίζεις. Τώρα θα την αναλάβω και τη Σταματιάδου. Θα αναλάβω. Μπορείς να πάρεις μια τίτα...
9: όχι την τασούλα τώρα, μετά
6: τις 11
9: έχουμε
6: το φίλο γιατρό.
9: Εντάξει, γιατί θα τον πάρουμε και τον φίλο γιατρό.
6: Θα πάρουμε την τασούλα σου να δω. Γιατί τους χτες, παιδιά, είχαμε μια κόντρα με την Άννα Σταματιάδου. Λέγαμε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βγήκε μια είδηση.
9: Αρχικά να πούμε ότι βγάλανε μια ανακοίνωση για τις μεγάλες επιτυχίες που είχε το ελληνικό FBI, που κατόρθωσε το τελευταίο εξάμηνο να εξαρθρώσει 5 ουσιαστικά εγκληματικές οργανώσεις που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχουμε, σκεφτείτε, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το τελευταίο επαναλαμβάνω μόνο εξάμηνο, πάνω από 1.100 κατηγορούμενους. Έχουμε δει 90 συλλήψεις, αλλά 17 προφυλακίσεις. Δηλαδή σκεφτείτε, από 1.150 πόσοι ήταν οι κατηγορούμενοι, 17 προφυλακίσεις. Και πολύ συχνά συζητάμε, όταν σκάει μια καινούργια εγκληματική οργάνωση και μπουζουριάζουν 20-30 άτομα, βλέπετε και από τη Θεσσαλονίκη έσκασε και από την Κρήτη, έχουμε διάφορες. Πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην ανάκριση για κακουργήματα, τελικά όμως ένας καταλήγει στη φυλακή. Όπως έγινε τώρα και με την Κρήτη. Σωστά. Θα μας τα πει βέβαια καλύτερα η Τασούλα.
6: Ένας λογιστής μπήκε μέσα.
9: Ναι.
6: Και τους έλεγα, ωραία παιδιά, για καθίστε. Βγάζουμε εμείς εδώ πέρα, γιατί και ο κόσμος περιμένει, σου λέει. Αχ, βγάλανε και την είδηση τώρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν η επιχείρηση θερισμός.
9: Αυτό που είπα.
6: Θεριστής, μπράβο. Και αυτά εκεί έκαναν.
9: Θερισμός.
6: Ωραία. Ναι, και σου λέει, έχεις πιάσει 1000 άτομα, 1200, 1300.
9: Ναι. Όχι, έχεις πιάσει. Είναι κατηγορούμενοι.
6: Ναι, αλλά όμως εδώ πέρα.
9: Οι συλλήψεις είναι πάνω από 90.
6: Επειδή βλέπαμε τα στοιχεία που ερχόντουσαν και λέγανε ότι είχε 5 πρόβατα, τα έκανε 1000. Mm. Μετά είχε διάφορα χωράφια που μετά ήρθαν και άλλα χωράφια που δεν δικαιολογούνται. Και πάνε αυτοί μέσα και λένε: ορίστε κύριε, είμαι κτηνοτρόφος. Ένα. Δύο. Ορίστε κύριε, τα χωράφια που είχα ήταν της γιαγιάς μου και της προγιαγιάς μου και της μαμάς μου. Και να τα χωράφια και είναι εντάξει. Και φύγανε έξω. Πολλοί δεν είχαν ούτε καν να δώσουν. Δεν είχαν ούτε περιοριστικούς όρους και αφέθησαν ελεύθεροι. Εγώ το λέω γιατί όταν βλέπεις να κατεβαίνουν 50-50 με χειροπέδες και κουκούλες στους ανθρώπους και τους πας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εδώ και μετά τους αφήνεις ελεύθερους για πλημέλημα. Όπα ρε παιδιά, τι τους τραβάς με χειροπέδες για πλημέλημα. Και δεν έχουν και τους βάζεις ούτε περιοριστικούς όρους σε κάποιους ή ούτε το παραμικρό. Για καθίστε λίγο, δηλαδή.
9: Ή μικρές εγγύησεις.
6: Ή μικρές εγγύησεις 1200 και 3000 ευρώ.
9: Θα σας πω κάτι. Ακόμη και σε μία δίκη τώρα πρόσφατα που ήμουνα, με μία άλλη ομάδα αγροτών που είχαν πιάσει από τις Σέρες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, μέσα υπήρχε και αντιδήμαρχος αυτούς, ήταν και αυτοί καμιά τριανταριά άτομα.
6: Πάλι με τις κλούβες
9: φέρνανε. Τελικά έγινε η δίκη. Από αυτούς, ουσιαστικά τους 25, 32 πόσοι ήταν στο σύνολό τους, μόνο οι 7 είχαν πάρει το χοντρό πακέτο, που ουσιαστικά ήταν μια οικογένεια και ζήτησε να κάνει ποινική διαπραγμάτευση. Που τι σημαίνει αυτό? Είπε στο δικαστήριο, για να γλιτώσω εγώ και να μην φάω φυλακή και να μην κινδυνεύσω να μπω μέσα, επιστρέφω τα χρήματα.
6: Ωραία.
9: Και δώσανε πίσω περίπου 160.000 ευρώ.
6: Α.
9: Εντάξει. Οι υπόλοιποι που ήταν πάνω από 20 άτομα συνολικά, αν ήσασταν στο δικαστήριο, μιλάμε για μικροποσά, τύπου 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ. Πέσανε κάτι φυλακίσεις, κάτι ποινές φυλάκισης.
6: Πλημελήματα
9: όμως. Ναι, βέβαια, εννοείται πλημελήματα. Ναι, η απάτη είναι αλλά... πάνω από 120.000 ευρώ, πούμε, η κακουργηματική
6: απάτη. Να πούμε και το άλλο που έχει σημασία. Λέγαμε εδώ πέρα ότι και είχαμε χρησιμοποιήσει και ονόματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργών και του κυρίου Καραμαλή και ήταν η κυρία Πακώστα και άλλους βουλευτές.
9: Λιβάνιος.
6: Ναι, ο κύριος Λιβάνιος, οι οποίοι λέγανε ότι εδώ πέρα κατηγορούνται ότι είχαν καταπατήσει εκτάσεις και ότι είχαν πάρει.
9: Ο κύριος Μηταράκης,
6: ότι είχαν πάρει πολλά χρήματα και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα έστειλε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα στέλνει λοιπόν εδώ πέρα και λέει: εσείς έχετε φάει 150.000 ευρώ. Αυτά είναι κακούργημα.
9: Να γίνει έρευνα, σου λέει.
6: Ναι, αλλά λέει, σου είπε ότι έχεις φάει 150.000 ευρώ, εσύ 200.000, εσύ τόσα. Εντάξει. Τα βάλανε όλα αυτά μέσα. Και μετά ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να γίνει.
9: Από την κυρία Τιχεροπούλου.
6: Να γίνει ποσοστικοποίηση. Δηλαδή, τι ποσοστό παίρνεις, γιατί δεν είναι το ίδιο σε όλους. Και κάνει μια διαδικασία, τέλος πάντων, να μην σας ζαλίζω.
9: Ελέγχο.
6: Και κάνει τη διαδικασία και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους κρεμάσαν στα μανταλάκια, δεν έχει σημασία αν είναι μπλε, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, ούτε το κόμμα που είναι ο καθένας. Φαίνεται ότι δεν χρωστάνε τίποτα.
9: Τελικά,
6: ότι
9: είναι ή μηδενικό. 130.000 ναι, ευρώ, έπεσε, ήταν, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
6: Ναι, και μπορεί να μην είναι και τίποτα, ναι, λέει, αν κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες. Μίλησα με τους δικηγόρους τους. Άρα εδώ θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό το πράγμα. Και το Πασόκ βγήκε και είπε ότι και εμείς, παιδιά, αν ξέραμε την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, δηλαδή αυτή την ποσοστικοποίηση, δεν θα κάναμε, λέει, τέτοια μανούρα στην Βουλή. Δεν θα κάναμε να πάμε σε προανακριτικές και όλα αυτά. Θα ήμασταν πιο ψύχρεμοι. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάπου, μήπως για να πουλήσουμε με τις εγκληματικές. Γιατί λέμε τώρα κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και φεύγει ο άλλος free. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά.
9: Δει,
6: ναι, δεν γίνεται έτσι.
9: Στη Χαλκίδα, στη Ρόδο και τελικά από τα 20, ξέρω εγώ, άτομα έμπαινε μέσα ένας ουσιαστικά. Είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη, όμως στιγματίζονταν οι υπόλοιποι. Λοιπόν.
6: Χιτήρη Τάκη, καλημέρα. Ποτέ δεν λέμε όχι στα αγγλικά. Λοιπόν, ωραία, για όσους μπήκατε τώρα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, Alpha Radio 98,9, Αναστηματιάδου Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, στον ήχο Έλλης Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε 10 τούρτες για σας, 5 τούρτες, 5 μπρούκι. Εντάξει,
9: όπως είναι ο οικογενειακά. Πάμε στη Βασιλική. Από τα ζαχαροπλαστεία Μαρών. Είτε στο Εγάλεο είτε στο Ήλιον. Εσείς θα επιλέξετε που σας βολεύει να πάτε.
6: Στέλνετε ένα μήνυμα απλώς καλημέρα και μπαίνετε όλοι στο διαγωνισμό. Και
9: πάμε στη Βασιλική Γιούτσου για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και επανερχόμαστε με τα Σούλα Παπα-Νικολάου.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ουρές σχηματίζουν και σήμερα τα οχήματα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί από το Δαφνή μέχρι και τον Σκαραμαγκά και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνή είναι η ροή οχημάτων, χωρίς όμως καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και την Παλίνη. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ στο τέλος του μήνα θα προσταθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο Πρωθυπουργός στην επέκταση του προλαμβάνω, το οποίο, όπως είπε, θα συνεχιστεί έως το 2030 με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα, στην ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες, αναφέροντας πως οι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Όπως είπε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία της δυνατότητας ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρεται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η Εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους είναι ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνιζαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Axios ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε το κτίριο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο, στο οποίο έχει προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Βία επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Φωτιά εξέσπασε το πρωί σε επέθριο χώρο με λάστιχα και σκουπίδια στη Λεωφόρο Κηφισού στη συμβολή της με την Οδό Κορώνης. Στην αυστηρή αντιμετώπιση των εμπρισμών από αμέλεια και στους εντατικούς ελέγχους επικεντρώνεται φέτος η στρατηγική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τους πρώτους 5 μήνες του έτους επιβλήθηκαν συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιήθηκαν 60 συλλήψεις. Χωρίς τις αισθήσεις της, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ρόφου στην Πτολεμαϊδα. Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδοπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην πρώτη περίπτωση, λέμβος με περίπου 42 αλλοδοπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Χθες είχαν διασωθεί στην Καλαμάτα 23 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους. Μία θηλυκή φάλαινα μήκους 10 μέτρων εξόκυλε και πέθανε σε παραλία του Ιλντερέ, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Επρόκειτο για μία πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα. Μουσική Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Και να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? Βεβαίως. Ναι. day.gr / Fiber και να είστε καλά. Έλα, για φέρε την αγαπημένη Τασούλα
3: Παπα-Νικολάου. Δικαστικό ρεπορτάζ στο Star Channel αλλά και εδώ στον Alpha Radio, την ακούτε σχεδόν καθημερινά. Οι ακροατές σας δίνει όλο το ρεπορτάζ από τα δικαστήρια. Τασούλα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας Κυριακή.
2: Γεια σου Τασούλα.
4: Καλημέρα.
2: Μπορείς να μας εξηγήσεις τώρα αυτό που ρωτάνε και εδώ οι ακροατές? Πώς είναι δυνατόν να έχουν πιάσει 1200, να λέμε εμείς ότι πάνε για κακουργήματα και να έχουν μπει μέσα μόνο 17?
4: Έχουν μπει 17, είναι ένας ο χθεσινός 18.
3: 18, να το.
2: 18, οι άλλοι που τους παίρνουν με χειροπέδες και αυτά.
4: Εγώ τώρα, ακούστε τώρα, εδώ τώρα έχουμε δει το εξής.
2: Ναι.
4: Όταν μας ήρθε η πρώτη κλιματική οργάνωση της Κρήτης στην Ευελπίδων.
2: Μπράβο.
4: Δεν ήταν από την Κρήτη μάλλον, συγγνώμη. Ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα τα Γιαννιτσά.
2: Okay.
3: Να τα.
4: Ναι, δεν μιλάει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πάλι είχαμε αυτή την έκπληξη. Μα καλά ρε παιδιά, έχετε φέρει εδώ 40 κατηγορούμενους. Μόνο 3 στη φυλακή, 2 στη φυλακή. Πάμε στη δεύτερη κλιματική, στην Αποκρήτη να θυμίσω.
2: Ναι.
4: Με τον αγροσυνδικαλιστή.
2: Ναι.
4: Εκεί αρχικά είχαμε από τους 37 κατηγορούμενους, 2 στη φυλακή και στην πορεία, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ανάκριση, μετά από μέρες, ένας τρίτος. Και ερχόμαστε τώρα σε 22 κατηγορούμενους, ένας. Αύριο πάμε 17 κατηγορούμενους, να δούμε πώς θα πάνε στη φυλακή.
2: Ναι.
4: Να, γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, διότι βαφτίζουν ουσιαστικά τα αδικήματα, σύμφωνα με τους δικηγόρους θα πω εγώ, είναι πλημελήματα και όχι κακουργήματα. Και θέλω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τώρα πώς κινείται όλη η ιστορία. Μιλάω για τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή με τους βουλευτές.
2: Mm-hmm.
4: Εκεί ελέγχονται κάποιοι βουλευτές για κακούργημα. Ο κύριος Καραμανλής και η κυρία Παπακώστα.
2: Ναι.
4: Παράλληλα, και ενώ ήταν σε εξηγήσεις όλοι οι βουλευτές, ήρθε η ειδική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι.
4: Και είπε, παιδιά, τα ποσά που λέτε για την κυρία Παπακώστα δεν είναι 120.000. Είναι 7.000 η ζημιά στα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Άρα, το κακούργημα απευθείας, αν τελικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το δεχτεί, πάει σε πλημέλημα.
2: Mm.
4: Άρα, νομικά η διαδικασία αλλάζει. Πότε πάνε σε ανακριτή για κακούργημα, όταν είναι το ποσό άνω των 120.000 συνολικά όμως, προσέξτε.
2: Mm.
4: Δεν είναι για τον καθένα, είναι συνολικά στην εγκληματική. Όταν όμως ήρθε η ώρα των εξηγήσεων, προσκομίζουν έγγραφα.
3: Χαρτιά, λένε στοιχεία. Για παρά...
4: Προφανώς, λέει ο άλλος, εγώ είμαι αγρότης.
2: Mm.
4: Ναι, στο Ε9, εγώ κληρονόμησα τα χωράφια στοιχεία από τη γιαγιά μου. Ήταν δηλωμένα στη γιαγιά μου.
2: Mm.
4: Δεν έφτανε το 23. Δεν πρόλαβα να το δηλώσω στο Ε9.
2: Ναι.
4: Αυτό δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Ακούστε, εγώ δεν σας λέω δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις παράνομα. Αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια.
2: Mm-hmm.
4: Για να βρίσκονται κατηγορούμενοι προφανώς.
2: Κάτι έχει γίνει.
4: Και κάτι έχει γίνει.
2: Ναι.
4: Όμως, άλλο είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και άλλο κατηγορούμε για πλημέλημα. Γιατί όπως ξέρει πολύ καλά και η Άννα, γιατί το καλύπτει και αυτή, έχουμε δει άπειρες δίκες για πλημελήματα.
3: Ναι.
4: Άλλο είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Θέλετε να σας πω κάτι τώρα όμως. Εδώ κάνουν φόντους σε σπίτια. Ανοίγουν θηρίδες. Έρχονται την Κρήτη μια εβδομάδα μαζί με τους αστυνομικούς συνοδεία. Χθες, ας πούμε, στην Ευελπίδα ήταν 20 ώρες απολογία.
2: Ναι,
4: 20 ώρες.
2: Ναι.
3: Αυτό το παρασκήνιο το έχει ενδιαφέρον. Ή ξέρω εγώ, έρχονται με τους χειροπέδες κάποιοι από αυτούς και είναι.
4: Την Παρασκευή λιποθύμησε η γυναίκα.
2: Ναι.
4: Την προηγούμενη φορά υπήρχε μια γυναίκα η οποία ήταν έγκυος στον 8ο μήνα και ήρθε σε νοφόρο και την πήρε.
2: Μπράβο, ναι.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εγώ δεν θα πω τώρα, αν είσαι κατηγορούμενος και κατηγορείς ότι πήρες λεφτά από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, καλώς να πας στη δικαιοσύνη και να δώσεις εξηγήσεις. Mm. Αλλά είναι και πάρα πολλές οι ώρες. Και είναι και πάρα πολλές οι ώρες και για τις συνοδείες. Γιατί μιλώντας με τους αστυνομικούς που έχουν έρθει από την Κρήτη, αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσανε την Δευτέρα, σας λέω εγώ παράδειγμα, έχουμε φτάσει Κυριακή.
2: Και ακόμα
4: είναι στα σπίτια τους.
2: Έτσι. Εντάξει.
4: Δηλαδή, εδώ τώρα θα δούμε και άλλες εγκληματικές, κρατήστε ναι. Αυτό που σας λέω, να έρχονται στην πορεία.
3: Άλλοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Ναι, καλέ. Ναι, ναι, ναι.
2: Βράζουν συνέχεια. Ναι, γιατί κάνουν ντου και ψάχνουν παντού. Και σου λέει, πάρ' τους όλους μέσα και να δούμε τι θα βγάλουμε μετά. Αλλά μην αφήνεις κανέναν απ' έξω.
4: Θέλετε μάλιστα. Να ακούσετε το πιο ωραίο.
3: Ναι. Ναι.
4: Αυτός που υπογράφει το κατηγορητήριο,
2: ναι.
4: Αυτός αφήνει και ελεύθερος με περιοριστικούς και εγγύησεις. Ή βάζει φυλακή. Είναι ο ίδιος Ευρωπαίος Ενταλμένος Αγγελέας.
2: Έρεση. Δηλαδή, καλή άκρη τώρα.
4: Το κατηγορητήριο, την έρευνα, τη χρεώνεται ένας εισαγγελέας από τους Ενταλμένους Ευρωπαίους. Η Τασούλα, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, η Τασούλα θα υπογράψει το κατηγορητήριο, η Τασούλα θα δώσει εντολές, η Τασούλα θα κάνει την ανάκριση μετά.
2: Οκ. Okay.
4: Εδώ είναι και λίγο παράλογο το
2: πράγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι λογικό.
4: Όχι.
2: Να με κατηγορείς εμένα για κακούργημα και μετά να με διώχνεις για πλημέλημα και με 1.000 ευρώ στον πάγκο.
4: Όχι, δεν σε διώχνω για πλημέλημα. Κακούργημα έχεις πάλι. Όπα, δεν σε διώχνω για πλημέλημα. Κακούργημα έχεις πάλι, αλλά μου έδωσες εξηγήσεις. Που εγώ βλέπω ότι δεν χρειάζεται να πας στη φυλακή, βγες έξω με περιοριστικούς και με εγγύηση και πήγαινε στο δικαστήριο να πεις αυτά που έχεις να πεις.
2: Σαφής,
4: όμως,
2: μάλιστα.
4: Προσέξτε, υπάρχει ναι. Και άλλη παράμετρος. Στην προηγούμενη εγκληματική στην Κρήτη, ένας εκ των λογιστών είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς.
2: Ναι.
4: Σε 10 μέρες πήγε φυλακή, γιατί ήταν στοιχεία νέα.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα πάνε φυλακή μέχρι να πάει το δικαστήριο.
2: Σωστό.
4: Όμως, από τα 22 άτομα. Μόνο ένας προφυλακή, λυπάμαι, αλλά αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, με ξεπερνάει και εμάς.
2: Ευχαριστούμε. Τασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Ρε. Να σε καλά. Εξηγήσεις.
2: Μα ήθελα, ρε παιδί μου, να το καταλάβω αυτό. Το και βέβαια, και το άλλο μου ερώτημα ήταν αυτό που γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος. Και λέει, ρε παιδιά, και τους χίλιους να χώσουν φυλακή. Μου το έλεγε χθες αυτό η Άννα. Υπάρχουν φυλακές, μου λέει, για να χωρέσουν όλους αυτούς. Πώς θα τους βάλουμε όλους αυτούς μέσα, πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Και εδώ τίθεται, λέει, μια αλυσίδα άλλων ερωτήσεων για την κατάσταση και το ρόλο των σοφρονιστικών καταστημάτων. Αυτό που μου έλεγε, πώς θα πάνε όλοι μέσα, πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, απλώς ήθελα να καταλάβω. Αυτό που λέει και η Τασούλα όμως, επειδή το καλύπτεται καιρό, δεν είναι δυνατόν να λες 22 μέσα και μπαίνει ένας.
3: Και δεν είναι
2: και
3: απειλή,
2: το άλλο.
3: Όπως λένε οι νομικοί που είναι και σε τέτοιες υποθέσεις, δεν αποτελούν και απειλή είτε για τη χώρα είτε για τους
2: ναι,
3: πολίτες για να μπουν μέσα. Δεν
2: σύμφωνοι.
3: Έχουν κάνει εγκλήματα τύπου ανθρωποκτονίες.
2: Και το γεγονός βέβαια ότι βγαίνουν έξω οι 22 δεν σημαίνει ότι δεν θα δικαστούν και δεν θα μπουν αργότερα μέσα. Απλώς δεν λέμε εμείς κάτι τρεις και λίγο. Α, ένας που ήταν στους 22 μπήκε τώρα μέσα.
3: Ναι. Ναι.
2: Καλημέρα, αγαπημένη παρέα του Σαββατοκύριακου, λέει η Σμάρο. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Νίκο, τον Δημητριάδη. Γεια σου, Νικολάκη μας. Καλημέρα, θα λάβω μέρος, λέει, μέρος στην κλήρωση για το γλυκό. Όλοι οι παιδιά, όσοι στέλνετε καλημέρα, είστε μέσα. Μήπως η ανεξάρτητη δικαιοσύνη επιλέγει να μπουν φυλακή μόνο καμιά εικοσαριά από τους 700 για να υποβαθμιστεί το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προσπαθούν να υποβαθμίσουν Τέμπη, Φαγοπότη με ημέτερους και άλλους. Λέει η κυρία Αντίνα, δεν μας πείθουν. Μάλιστα. Οκ, okay, καλημέρα, είστε το καλύτερο δίδυμο, να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Φωτεινούλα μας. Καλημέρα, Ρενάκι μας, να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Όποιος θέλει μηνυματάκι, έχουμε πει είναι 10 γλυκάρες, 5 τούρτες, 5 μπρούκι από το Ήλιον ή το Εγάλιο. Θα πάτε στα ζαχαροπλαστεία Μαρών να τα πάρετε με όλη μας την αγάπη. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος. Γεια σου, Ρουλάκι μας, γεια σου, Άννα. Καλημέρα στην παρέα, παιδιά. Λίμα, φτιάχνετε τη διάθεση. Γεια σου, Τασούλη. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούμε ότι η ελληνική στην οποία έχει συλλάβει κάποια άτομα που πήραν παράνομα λεφτά.
3: Mm-hmm.
2: Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις σε εργαζόμενους ή προϊστάμενους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Ναι, έχουν γίνει.
3: Είναι σε τα λεγόμενα... δίκη κιόλας.
2: Ναι, είναι και σε δίκη. Κάποιοι και είναι και άλλοι που έχουν συλληφθεί από τα ΚΙΑ, δεν λέγονται κέντρα υποβολής αιτήσεων.
3: Ναι, ειδικά σε αυτήν την τελευταία της Κρήτης υπάρχουν ναι και διαχειριστές. Ένας αντιδήμαρχος μάλιστα φερόταν να ήταν και διαχειριστής ενός
2: κέντρου
3: υποβολής.
2: Γιατί τους κατηγορούν αυτούς, για να καταλάβετε, τους κατηγορούν ότι...
3: Εκεί κάνεις τις αιτήσεις, να
2: ναι,
3: πούμε.
2: Ναι, παιδί μου, αυτοί έχουν τους χάρτες. Mm. Για να το καταλάβετε απλά. Αυτοί έχουν τους χάρτες που ξέρουν πού είναι τα χωράφια όλα. Και σου λέει, έρχεται ο Κώστας σε μένα και μου λέει: Σφυράκος, δώσουμε 10 χιλιάρικα. Λέμε έτσι. Και θα μας πεις πού είναι τα χωράφια που είναι αδήλωτα, που είναι ελεύθερα. Και τα παίρνουμε εμείς αυτά τα αδήλωτα χωράφια, τα περνάμε στην Άννα που είναι μέσα στο κόλπο και φαίνεται η Άννα ότι έχει 20 χωράφια, ενώ η Άννα δεν έχει κανένα. Αφού είναι ελεύθερα τα χωράφια και αδήλωτα, δεν έρχεται κανένα να μας πει: Εσύ το χωράφι μου το πήρατε. Άρα γίνεται δουλίτσα και παίρνω εγώ τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι. Πάμε τώρα, τραγουδάρα, και θα σας πω κάτι. κάτι, γιατί
3: πάμε
2: έχουμε...
3: σε ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Είναι ένα τρομερό θέμα. Κάτσε εδώ, Ελάκη, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο.
3: Τον κύριο Ζαγρέ.
2: Τον κύριο Ζαγρέ, τον κύριο Τιμωρέ
3: και λέω Ζαγρέ.
2: Τον γυναικολόγο, ογκολόγο του ιατρικού κέντρου. Γιατί διαβάζαμε, παιδιά, το εξής. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες σε αυτό το τεράστιο θέμα. Η Μεγάλη Βρετανία αλλάζει την νομοθεσία στα εργασιακά και βάζει το θέμα της εμεινόπαυσης στην εργασιακή ατζέντα. Δηλαδή λέει ότι οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμεινόπαυση, επειδή αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και παρατηρήσαν οι Ευρωπαίοι ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες στο πικ της καριέρας τους παρετούνται λόγω των προβλημάτων που τους δημιουργεί η εμεινόπαυση, πρέπει να δημιουργήσουμε, σου λέει, μια τέτοια συνθήκη, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες. Όπως εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε αυστηρή νομοθεσία που θα έπρεπε να τηρείται από όλες τις εργασίες για τις γυναίκες που μπαίνουν στην διαδικασία της έμεινης ρήσης. Της εμεινού ρήσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν διαθετεί μια γυναίκα που λέμε.
3: Γιατί πολλές γυναίκες υποφέρουν.
2: Και ήταν
3: δεν
2: κάτι...
3: μπορούν να σταθούν. Κάποιες πηγαίνουν ακόμη και στο νοσοκομείο για ενέσεις, άλλες με φάρμακα, θερμοφόρες.
2: Εμείς το είχαμε διαχειριστεί, θα σου πω κάτι, και ήταν προς τιμή των συναδέλφων μου και το λέω όταν ήμουν στον Α.
3: Ναι.
2: Είχαμε μια άτυπη συμφωνία. Ότι όταν μία από τις συναδέλφες βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, δεν θα βγαίνει έξω να πάει ποτέ σε ρεπορτάζ. Θα το κάνουμε εμείς. Για αυτήν.
3: Α, ναι,
2: ναι βεβαίως. Ούτε φωτιές, ούτε πλημμύρες, ούτε τίποτα. Ήταν άτυπο. Δεν το είχαμε πει σε κανένα. Ξέραν όμως και αρχισυντάκτες και αυτά ότι είχαμε δύο-τρεις συναδέλφες που περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα. Και είχαμε πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα λέτε στο Λάμπρου. Θα λέτε στον Σαρικά. Θα λέτε στον Ακουβέλη, τον Αλέξη. Τελείωσε. Άτυπο, ε! Και έτσι έπρεπε να γίνει. Όπως και εδώ τώρα. Για να δούμε.
3: Εδώ έχουμε... δεν έχουμε πάει σε τέτοια μέτρα. Ένα πολύ αγαπημένο φίλο συνεργάτη. Τιμολέων Δαγρές, πες ξανά την...
2: Γυναικολόγος, ογκολόγος και διευθυντής της Γυναικολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, Τιμολέοντα. Τι κάνεις?
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί οι Βρετανοί βάζουν στην εργασιακή ατζέντα το κομμάτι της εμεινόπαυσης και αν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη κίνηση και εδώ στην Ελλάδα?
5: Καταρχάς, η εμεινόπαυση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως στις μέρες μας. Ας πούμε αρχικά τι είναι η μηνόπαυση.
3: Μπράβο.
5: Η μηνόπαυση είναι ένας φυσιολογικός σταθμός στη ζωή κάθε γυναίκας που τη χαρακτηρίζει η οριστική διακοπή της περίοδου. Άρα και η διακοπή παραγωγής προμονών, τα λεγόμενα ιστρογόνα, τα οποία παράγονται κυρίως σε οθήκες. Αποτελεί μια οντότητα η οποία έχει έντονα συμπτώματα για τις γυναίκες και επιπτώσεις και κατ' επέκταση συμπτώματα που ταλαιπωρούν τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους.
3: Ποια είναι αυτά, κύριε Δαγρέ, ποια είναι αυτά?
5: Τα πιο συχνά συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες γυναίκες είναι κυρίως οι εφιδρώσεις, οι εξάψεις, μεταπτώσεις στη διάθεση. Άλλα σημαντικά συμπτώματα, παραδείγματος χάρη, είναι η πνευματική σύγχυση, η διαταραχή στη μνήμη, η σκέψη, στη συγκέντρωση, κυκλοθυμία και πολλές φορές ελαττωμένη επιθυμία στην επαφή. Προφανώς όλα αυτά τα συμπτώματα έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους, αλλά έχουν και προφανώς αντίκτυπο και στην εργασία τους, δηλαδή στην επαγγελματική τους ζωή.
2: Και θα σας πω και ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι ζημιές, γιατί το έψαξα παιδιά, οι ζημιές από την εμεινόπαυση στις χώρες της G7 είναι στα 150 δις, γιατί οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το ηλικιακό κομμάτι αποτελούν το 11% των εργαζομένων. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο τώρα, άμα θέλετε να το πάρουμε και οικονομικά.
5: Αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Σκεφτείτε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι 6 στις 10 γυναίκες που εμφανίζουν συμπτώματα εμεινόπαυσης λένε ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εργασία τους. Άρα επηρεάζουν και την επαγγελματική καθημερινότητά τους.
3: Κύριε Δαγρέ, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή, βιταμίνες, υπάρχει ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι?
2: Και σε αυτό που λέει η Άννα και κάτι ακόμα, και οι σύντροφοι των γυναικών ή οι οικογένειές τους, πώς μπορούν να τις βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περίοδο?
5: Το πιο σημαντικό είναι για αυτές τις γυναίκες να τις καταλάβουμε. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι έχουν συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Και με τη σωστή υποστήριξη μπορούμε να τις βοηθήσουμε και στην καθημερινότητά τους και εν γέννη στον εργασιακό κλάδο τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες πρέπει να απευθύνονται στους γυναικολόγους τους για να δουν τι επιλογές έχουν από πλευράς, παραδείγματος χάρη, θεραπεία αρμονικής υποκατάστασης, που εκεί έχουμε πολλές δυνατότητες και με κάποια δισκία ή διαδερμικά επιθέματα ή κάποια τζέλ, τα οποία στην ουσία μας βοηθούν να μειώσουμε τα συμπτώματα των ασθενών, όπως παραδείγματος χάρη κάποια άλλα τοπικά ιστρογόνα ή κάποια φύτοϊστρογόνα. Για ασθενείς, παραδείγματος χάρη, που έχουν νοσήσει από κάποια κακοήθεια που είναι ορμονοεξαρτώμενοι και δεν επιτρέπεται να πάρουν θεραπεία αρμονικής υποκατάστασης.
2: Άρα εδώ πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες και για τους συζύγους ή για τους συντρόφους ή για τους φίλους ή για τα
3: πέρα
2: παιδιά.
3: Από τους εργοδότες.
2: Και για τα παιδιά, γιατί όταν μια γυναίκα είναι στα 55, πιθανότητα να έχει και μεγάλα παιδιά, έτσι.
3: Ναι.
2: Και πώς πρέπει να αφαιρθούν και αυτοί
3: και κάτι...
2: στη μαμά ή στη σύντροφο ή στη γυναίκα ή στη φίλη.
5: Είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Η ηλικία εμφάνιση είναι περί τα 50 έτη, με έναν μέσο όρο διάρκειας περί τα 3 με 4 έτη. Άρα αυτά τα συμπτώματα θα διαρκέσουν κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, αλλά μετά θα υποχωρήσουν. Mm-hmm. Άρα οι γυναίκες αυτές χρήζουν και ζητάνε τη βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος και κυρίως την κατανόηση. Όπως είπατε πριν, αυτό που κάνατε εσείς με τις συναδέλφους στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ένα πολύ όμορφο παράδειγμα. Γιατί με τη σωστή υποστήριξη αυτές οι γυναίκες δεν χρειάζεται να παλεύουν καθημερινά για την εργασία τους ή για την καριέρα τους.
3: Ναι.
5: Υπάρχουν και πολλές γυναίκες οι οποίες σταματούν την καριέρα τους για αυτό το λόγο. Είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα,
3: ναι,
5: που δεν έχουν δύναμη να παλεύουν καθημερινά και φτάνουν σε σημείο να εγκαταλείψουν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια αυτής της φυσικής μετάβασης.
3: Κύριε Δαγρέ, κάτι, κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε και πολύ νεότερες ηλικίες να μπαίνουν σε αυτή τη φάση? Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έχω στο περίγυρό μου τουλάχιστον δύο περιπτώσεις οι οποίες μπήκαν σε αυτή τη φάση στα 41 τους χρόνια.
5: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό σαν θέμα, υπό ποια έννοια. Έχουμε γυναίκες, όπως και πιο παλιά, που έχουν ένα είδος πρόωρης μενόπαυσης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ παραγωγικό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γυναίκες που έχουν κάνει κάποιες θεραπείες, είτε ακτινοβολίες, είτε χημειοθεραπείες για κάποιο νόσημα, καρκίνο εννοώ, το οποίο τους μειώνει, άρα τους μειώνει την οθική πιθανότητα, ικανότητα, άρα τους βάζει σε μια κατάσταση μενόπαυσης. Πάλι σε αυτές τις γυναίκες και στις γυναίκες που έχουν ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού πρόωρη μενόπαυση, πάλι έχουμε τη δυνατότητα να τις βοηθήσουμε. Όπως ανέφερα πριν, με ειδικά σκευάσματα αρμονικής υποκατάστασης, φυτοϊστρογόνα και το κυριότερο η διατροφή και τον τρόπο ζωής. Γιατί το πιο σημαντικό σε αυτές τις γυναίκες είναι ότι όταν πέφτουν τα επίπεδα των υστρογόνων, το πιο βασικό είναι να έχουν καλή ποιότητα ζωής. Τι εννοώ με καλή ποιότητα ζωής? Να έχουν τακτική άσκηση και ενδυνάμωση του σκελετού για να έχουμε καλή οστική υγεία, επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνη D και το κυριότερο αποφυγή του καπνίσματος και περιορισμό της καφέινης. Είναι πράγματα που τα λέμε οι γιατροί καθημερινά, απλώς αυτές τις γυναίκες είναι εκπληκτικό το πόσο θετικά δρούν στην καθημερινότητά τους.
2: Δεν μου λέτε τώρα, θέλω και κάτι ακόμα, επειδή είχα μια κουβέντα με μια φίλη πρόσφατα, η οποία έπρεπε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Είτε είναι το test pap, είτε είναι οι εξετάσεις στήθους. Και μου λέει, γιατί φοβάμαι, δεν είχε τίποτα. Μια χαρά ήταν, αλλά φοβούνται. Και πάρα πολλές γυναίκες φοβούνται και δεν πάνε να κάνουν τις βασικές εξετάσεις. Εγώ ξέρω ότι από αυτές τις εξετάσεις έχετε σώσει πάρα πολύ κόσμο και έχετε προλάβει πάρα πολλές δύσκολες στιγμές. Τι είναι αυτό που λέτε σε όλους αυτούς? Και εγώ είμαι φοβητσιάρης πολύ. Ούτε για μια εξέταση αίματος δεν πάω εύκολα, αλλά λέμε.
5: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων. Αυτό το πράγμα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της κάθε χρόνο. Γιατί μπορούμε και προλαμβάνουμε πάρα πολλές ασθένειες σε πολύ πρώιμο στάδιο. Παραδείγματος χάρη, η παστογραφία που διενεργείται κάθε χρόνο μετά τα 40 έτη, ή το τεστ Παπα-Νικολάου, που εδώ να επισημάνω ότι πλέον το τεστ Παπα-Νικολάου γίνεται μαζί με σε συνδυασμό με το τεστ HPV DNA test, ένα συγκεκριμένο πολύ σύγχρονο τεστ που κάνουμε για να δούμε ποιες γυναίκες έχουν πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στο μέλλον. έχοντας όλα αυτά τα όπλα μαζί και ενημερώνοντας τους ασθενείς πόσο σημαντικό είναι, δεν φτάνουμε καν στο σημείο να έχουμε καταστάσεις που δεν έχουν επιστροφή. Άρα το πιο δυνατό μήνυμα, που αυτό πρέπει να είναι μεγάλη γνώση για τους ασθενείς, γιατί η γνώση αποτελεί δύναμη, είναι ετήσιος έλεγχος στο γυναικολόγο τους, πλήρη γυναικολογική εξέταση, ψηλάφιση μαστών, τεστ Παπα-Νικολάου, διακολυπτικό υπερηχογράφημα. Δεν είναι κάτι δύσκολο και διαρκεί και.
2: Έτσι.
3: Πες μου όμως και το σημαντικότερο για να κλείσουμε με αυτό. Τι θέλουν οι γυναίκες στη Μολέων? Αγάπη θέλουν. Και καλή ψυχολογία.
5: Και καλή ψυχολογία. Ακριβώς αυτό
2: βέβαια. Που είπα. Πείτε και τα άλλα. Και 64 ζευγάρια παπούτσια. Ναι. Και ωραίες διακοπές.
3: Και ταξίδια.
2: Και θετική αυτό.
3: Και
2: έτσι.
3: Αγκαλιές.
2: Ναι. Και βόλτες. Ωραία και αυτό.
3: Δεν το παρατηρείς εσύ που συναναστρέφεσαι με τόσες γυναίκες ότι αυτά συμβάλλουν καθοριστικά?
5: Το παρατηρώ.
2: Τι να πει ο άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, αγαπημένοι.
2: Καλημέρα.
5: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και χαιρετισμούς πολλούς στον καλό σας φίλο, τον κύριο Αδαμίδη.
3: Καλά τώρα.
2: Διπλανά γραφεία.
3: Καλά τώρα. Έτσι. Σωτήρης.
2: Τιμολέον Δαγρές. Τιμολέον Δαγρές, γυναικολόγος, ογκολόγος, διευθυντής της Γυναικολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου. Νομίζω, κυρίες μου, ότι σας είπε 2-3 πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, για μένα τουλάχιστον, και γι' αυτό είδαμε αυτό το θέμα και είπαμε να το συζητήσουμε.
3: Κυρίους, να μας ακούνε
2: και για τους κυρίους,
3: κύριοι.
2: Πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρεις κάτι. Εδώ άκου να δεις τώρα.
3: Τι?
2: Σου λέει ο άλλος ότι, άρα μωρέ, μια νέα γυναίκα είναι,
3: τρελή
2: δεν κατάλαβα.
3: Είναι.
2: Ναι, γιατί
3: αυτό
2: λειτουργεί
3: πάλι...
2: έτσι, όλα καλά
3: έχει
2: τα έχουμε. Όλα, ναι, έχει τα νεύρα της. Και δεν είναι έτσι. Καταλαβες. Δεν είναι έτσι. Η άλλη υποφέρει, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Και γιατί δεν το ξέρουμε? Γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Κάτσε ρε, και ο άλλος γιατί φταίει? Του το είπε κανείς? Πού να το ξέρει? Πού να το ξέρει?
3: Μάνα δεν είχε.
2: Πού να... Η μάνα του τώρα που του... θα πει, εγώ είμαι 50 χρονών, θα μου πει η μάνα μου τότε, εγώ δεν πρέπει να ενημερωθώ? Δεν υπάρχει ενημέρωση, παιδιά, για αυτό το πράγμα. Τώρα, πόσα πράγματα μας είπε ο κύριος Δαγρές που δεν τα ξέραμε. Σου λέει ότι ο άλλος ξεχνάει. Η άλλη που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση ξεχνάει.
3: Μπορεί
2: ότι είναι κυκλοθυμική.
3: Μπορεί,
2: ναι, μπορεί να ξεχάσει.
3: Έτσι, ναι. Οι εμφυδρώσεις μπορεί να έχει,
2: μπορεί
3: αντίκτυπο
2: να
3: στην ψυχολογία της, να έχει μεταπτώσεις.
2: Σου λέω, παρετούνται. Ναι. 150 δισεκατομμύρια είναι η ζημιά από τις εργαζόμενες που δεν πάνε στη δουλειά
3: και
2: τους.
3: Και στη χώρα μας το είπε ο κύριος Δαγρές, ότι αναγκάζονται να αφήσουν την εργασία τους γιατί είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα. Το θετικό όμως, κυρίες και κύριοι,

0: Εδώ πέρα 4 ευρώ κόστος πισίνας, παιδιά, λέει. Τέλεια είμαι. Γεια σου, Τανασάκη μου, όλα τα καλά.
1: Μπράβο. Ναι. Καλά.
0: Για κάτσε και καλημέρα, λέει, στα όμορφα παιδιά Άννα και Σπύρο. Συγγνώμη αν σας βγάζω εκτός θεμάτων. Τις προάλλες έπεσε σε ένα ντοκιμαντέρ για το αεροπορικό δυστύχημα του ήλιου στο Γραμματικό. Το ντοκιμαντέρ έκανε αναφορά και στο δικό σου ρεπορτάζ και στην καταγραφή που έκανες εκείνες τις μέρες. Ήταν αυτό το πιο δύσκολο ρεπορτάζ της ζωής σου?
1: Εσένα,
0: όχι,
1: Αστέρι, ρωτάει.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό το πιο δύσκολο ρεπορτάζ της ζωής
1: μου. Τι έκανες στο ήλιο?
0: Όταν είχε πέσει, εκεί ήμουνα.
1: Στο σημείο του.
0: Ήμουνα εδώ και μετά πήγα στην Κύπρο. Είχα την οικογένεια.
1: Στο Γραμματικό,
0: ναι, και μετά πήγα στην Κύπρο. Ήταν τρομερή η κατάσταση, τι να σου πω. Εμείς το μόνο που βλέπαμε.
1: Δεν σας άφηναν να πλησιάσετε πολύ κοντά.
0: Όχι, αλλά
1: ήταν
0: βλέπαμε.
1: Περικυκλωμένο το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπαμε την ουρά του αυτού του αεροπλάνου. Αυτό το είχαμε πλάνο.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ναι. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν όταν πήγα στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Που είχα την οικογένεια του ανθρώπου που βρήκε κάποια στιγμή τις αισθήσεις του και προσπάθησε να προσγειώσει το αεροπλάνο, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί είχαν χάσει το οξυγόνο τους και πέσαν οι μάσκες, λιποθύμησαν όλοι. Αυτό το φοβερό με το ήλιο.
1: Ήταν ένα αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Ένα αεροσυνοδός που επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο.
0: Προσπάθησαν τότε να τον ενημερώσουν οι πιλότοι του F-16 να τον βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφερε. Ναι, ήταν τρομερό. Όχι, το πιο δύσκολο ρεπορτάζ μου ήταν στο Ιράκ. Όταν σε κάτι βομβαρδισμούς. Αλλά οκ, και το πιο δύσκολο μου ήταν.
1: Σε πιάσανε εχμάλωτο.
0: Καλά, αυτό ήταν άλλο. Αλλά όχι, το πιο δύσκολο, σου λέω, στην καταγραφή ήταν στο Ιράκ. Γιατί ήμασταν σε καταφύγιο, έγιναν οι βομβαρδισμοί και όταν βγήκαμε πάνω, ήταν δύο παιδάκια που ήταν με ένα γιατρό μαζί, το κρατούσε και βγήκαμε, φτάσαμε. Βγήκαμε δύο δρόμους πιο κάτω και στους δύο δρόμους πιο κάτω ήταν το σπίτι τους. Και όταν πήγαμε στους δύο δρόμους πιο κάτω, ήταν ένα γήπεδο, δεν υπήρχε σπίτι, δεν υπήρχε τίποτα. Είχε εξαϊλωθεί από τους βομβαρδισμούς. Και τα παιδιά ψάχνανε να βρούνε πού είναι το σπίτι τους. Και η γειτονιά όλη ήταν μηδέν. Ήταν ένα γήπεδο τεράστιο. Και τότε πάθανε. Ήταν δύο μικρά. Ήταν ένα.
1: Υπήρξε ισοπαίδωση, θες να πεις.
0: Τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε ένα παιδί που την
1: ασχολείται. Γιατί έτσι όπως το λες, υπήρχε γήπεδο.
0: Ναι, τίποτα. Και ήταν ένα παιδάκι 11 χρονών και ένα άλλο 12, αδερφάκια. Και είχαν κάτσει αποσβολωμένα εκεί.
1: Και σου έχει μείνει το βλέμμα του προφανώς.
0: Ναι, γιατί χάσανε τους γονείς τους, τις γιαγιάδες τους όλοι. Δεν υπήρχε τίποτα, παιδιά. Από αυτό και προσπαθούσαμε εμείς να καταλάβουμε, δηλαδή δεν ξεχνάω ότι το βλέμμα του παιδιού που έλεγε τι έγινε εσύ. 11 και 5 ήμουνα στο καταφύγιο, πρόλαβαν και πήγαν καταφύγιο τα μικρά, 11 και 20 δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ζωή, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Πού θα πηγαίνανε αυτά τα μωρά? Ήταν το πιο δύσκολο να πεις τι γινόταν εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Κώστα. Πες τα Χρυσόστομε, λέει, medium, λέει, πρέπει να έχουμε για να μάθουμε και εμείς τι χρειάζονται οι όμορφες. Δίκιο έχεις. Έκανε την πρώτη του βουτιά ο Αντωνάκης μας. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό στείλτε μήνυμα τρελαθείτε. Για να διεκδικήσετε και γλυκά και για τα κορίτσια σας να τις γλυκάνετε. Είτε είναι σε αυτή την κατάσταση, είτε δεν είναι, είτε είναι πάνω από 50, είτε είναι κάτω από 50. Όλες αγαπάμε τα γλυκά σε όλες τις ώρες. 694-7-9-89-9-89. Δίνει ο Γιάννης γλυκός και τα ζαχαροπλαστεία Μαρών και 5 τούρτες και 5, πώς τα είπε, μπρούκι.
0: Μπρούκι.
1: 5 μπρούκι.
0: Εμείς δηλαδή τι θέλουμε, μίσος και ξύλο, σεξίστρια Άννα. Μπράβο, σας λέει, ένα ενδιαφέρον κοινωνικό θέμα που ανοίξατε. Ναι, Ρεντινάκη, το χρειαζόμασταν. Αλήθεια, και εμείς το θεωρήσαμε πολύ καλό. Καλημέρα, Σπύρο και Άννα. Καλύτερες φωνές του Σουκού και όχι μόνο. Από κινητά έξω το χαλίκι. 35 βαθμούς το χαλίκι,
1: ναι,
0: είναι σε
1: η
0: παραλία.
1: Θάλισσα 21.
0: Η θάλισσα 21. Καλά πάμε. Ωραίο. Εντάξει, καλημέρα στα όμορφα
1: λέτε,
0: παιδιά.
1: Κάνει και μία τέτοια για μας, μία βουτιά. Πού θα δουλεύουμε, για πες την
0: τι λες, η κυρία Νίκη.
1: Που πήγε στους λειψούς.
0: Στον δώρο που είχε η Άννα εδώ πέρα το ταξίδι. Λοιπόν, σας αφήσαμε κάτι από τους λειψούς στο φύλακα στην είσοδο του Σταρ. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τώρα μαζί σας. Φροντίστε να το παραλάβετε και να το απολαύσετε.
1: Γλυκιά
0: καλά.
1: Μας, κυρία Νίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαρά μας που περάσατε ωραία. Ελπίζω να πήγανε όλα καλά. Οι φωτογραφίες ήταν φανταστικές. Λοιπόν, πήγαν 4 μέρες στους λειψούς. Που είπαμε, βραβεύτηκαν και είναι μέσα στα νησιά μας που έχουν τις απάτητες παραλίες. Έτσι. Για όσους λατρεύετε έτσι τη φύση και δεν θέλετε καθόλου τις ξαπλώστρες. Τους λειψούς θα βρείτε κατά γάλανα ωραία νερά και καθαρές απόλυτα παραλίες.
0: Καλημέρα, Άννα και Σπύρο. Κωνσταντίνος από Ξυλόκαστρο. Έλα, ρε ομαδάρα, τι έγινε. Γεια σου, Μάρθα μας. Πώς είσαι, Μάρθα Σκανδάλι. Ωραίο όνομα αυτό, ρε, εσύ. Ωραίο θα ήταν και για τραγούδι αυτό. Όμορφη Κυριακή, χαρά. Χαρά, ψαθά.
1: Μπράβο, Σκανδάλι. Μπορείς να μου το βάλεις.
0: Πάμε σε break και θα δούμε.
1: Και ζήσαμε.
0: Δεν σε κέρδισε το τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, γεια σου Βασούλα από Νορβηγία με εκπληκτική φωτογραφία και φοβερό ελαφάκι μέσα στη Μπρασινάδα. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε εκλεκτό καλεσμένο τώρα, σε καλό φίλο, σε μία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και με μία μορφή της επιχειρηματικότητας μετά. Λοιπόν, κοντά μας Αλέξανδρος Τζόρβας, ο πρώην τερματοφύλακας, ο μεγάλος γκολκίπερ και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας. Ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε μετά με τη γη και τα πάει εξαιρετικά. Αλλά γιατί τον έχουμε σήμερα? Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μπερδέψει τώρα τις δυνατότητες του ανθρώπου με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Και διοργανώνεται ένας αγώνας για καλό σκοπό, ναι, όπου θα κάνουν 100 χιλιόμετρα. Εγώ το διάβαζα, δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα, κύριε προϊστάμενε.
1: Αλέξανδρε.
2: Καλημερίζω τους τεράστιους. Άννα, μου Σπύρο μου, αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ έτσι θα σας προσπονώ πάντα.
1: Τι κάνεις?
2: Και όπου σας συναντώ. Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Εσύ?
2: Εμείς είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, γιατί σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε τερματίσει τα 100 χιλιόμετρα σίγουρα. Οπότε είμαστε ok. Είμαστε σε αποκατάσταση, γιατί πριν δύο εβδομάδες τερματίσαμε τον ευχήδιο υπεράφυλλο των 215 χιλιόμετρων. Οπότε έχουμε ένα διπλό φορτίο και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα.
0: Πες μας πότε είναι ο αγώνας αυτός, ποιοι συμμετέχουν και πού πηγαίνουν τα χρήματα, γιατί είναι για καλό σκοπό.
2: Πολύ σημαντικό και ακριβώς, όχι απλά είναι για σημαντικό, αν μου επιτρέπετε ο όρος ιερός σκοπός, αυτό είναι. Τα έσοδα όλα πηγαίνουμε απευθείας καταθέσεις, δηλαδή ο καθένας από εμάς δηλώνει συμμετοχή πληρώνοντας απευθείας το τίμημα των 50, το τίμημα. Τα χρήματα είναι 50 ευρώ,
1: ναι,
2: στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου Ελίζα. Για σας δώσω να καταλάβετε το ιερό του θέματος, είναι ότι το Σωματείο Ελίζα δραστηριοποιείται στην πρόληψη, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, και στην αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Τώρα παιδιά, κοιτάξτε, είναι τρομακτικό αυτό, ούτε θέλω να το σκεφτόμαι έχοντας παιδιά, και σκεπτόμενος το σπουδαίο έργο της πρόληψης κιόλα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που σώζονται,
1: αλλά
2: και περιπτώσεις που προσπαθούν με νύχια και με βόντια να τις επαναφέρουν στη ζωή από αυτούς τους άφλιους οι οποίοι κάνουν αυτές τις πράξεις που κάνουν πάνω σε παιδικές ψυχές.
0: Και είχαμε ένα τρίχρονο τώρα στην Κρήτη που το κακοποίησαν και ήταν διασωληνωμένο.
1: Η ίδια του η μάνα και ο σύντροφός της ο Πακιστανός, και απολογούνται και όλες αυτές τις μέρες αυτές.
2: Κοιτάξτε, με ξέρετε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν τολμάω ούτε στο καθρέφτη μου να πω αυτό που σκέφτομαι αν κάποιος πήραζε έστω και μια τρίχα από τα παιδιά μου. Νομίζω ότι εκεί θα βλέπανε την πιο ακραία μου μορφή. Θα βλέπατε όλοι μάλλον. Και θα το έκανα και με πλήρη συνείδηση. Και το εννοώ, γιατί το να κακοποιεί κάποιος, για εμένα που εσείς είστε στο ειδησιογραφικό πάρα πολλά χρόνια, ο κακοποιητής, ο διαστής, έχει δολοφονεί το θύμα του καθημερινά στην ουσία.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο.
2: Δεν είναι δηλαδή σαν τον δολοφόνο ο οποίος σκοτώνει κάποιον και αφήνει πίσω του το κενό και την απώλεια στις οικογένειες.
1: Δεν το ξεπερνούν ποτέ.
2: Πώς σκέφτεστε τι απίστευτη δύναμη έχουν αυτά τα παιδιά, οι οποίοι εξελίσσονται στην κοινωνία μας και ξεπερνάνε όλο αυτό το βάρος που κουβαλάνε, και πολλά δεν το έχουν πει σε κανέναν, δεν το έχουν εκμυστηρευτεί σε κανέναν, κρατάνε το φορτίο. Άρα λοιπόν, εγώ μιλώντας με τους ανθρώπους του σωματείου, τους είπα ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Μου λέει, δεν είναι τα χρήματα που μαζεύονται από τις συμμετοχές και από τις χορηγίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
2: Γιατί επίσης να πούμε ότι αν κάποιος θελήσει να βοηθήσει το συγκεκριμένο σωματείο και το ιερό του έργο, μπορεί να το κάνει, όχι να έρθει να συμμετάσχει στον αγώνα.
1: Ναι.
2: Ψάχνει σωματείο Ελίζα και βλέπει απευθείας το έργο του. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν και τους λέω, ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Η πρόληψη, το ότι εγώ λοιπόν σαν Έλληνας πολίτης, αν υποψιαστώ κάτι στο δίπλα σπίτι, τολμώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Έτσι. Σωστό.
2: Συζητώντας μαζί τους, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να μας ακούνε. Ποιαδήποτε υποψία, λέει, θεωρεί ο γονέας ενστικτοδός ότι υπάρχει σε συναναστροφές, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το οικείο περιβάλλον, δεν είναι μόνο που γίνονται και εκεί τέτοια πράγματα, μπορεί να γίνουν σε διάφορους τομείς ενός παιδιού μέσα στην καθημερινότητά του. Δυστυχώς, το ξέρετε, το έχουμε δει όλοι.
0: Ένα.
2: Και μου λένε, οποιαδήποτε υποψία, κατευθείαν ο γονέας εσύ πρέπει να το τραβήξει χωρίς.
0: Ξέρεις, ρε Αλέξανδρε, τι γίνεται όμως πολλές φορές. Σου λέει, άλλο, άσε ρε, μην μπλέξω τώρα. Και πού θα είμαι εκεί και τι γίνεται. Και πολλοί που έχουν καταγγείλει τέτοιες καταστάσεις πηγαίνουν μετά γονείς.
1: Πήγανε στο Βρόντο.
0: Ναι, και όχι, πάνε και τον κατηγορεί μετά τον ίδιο.
1: Ναι, ή πήγε ακριβώς μια κοινωνική λειτουργός, δεν βρήκε τίποτα, δεν είδε τίποτα. Το έχουμε δει και αυτό σε υποθέσεις που φτάσαν στην επικαιρότητα.
0: Πες μας τώρα πότε είναι ο αγώνας. Και 100 χιλιόμετρα, γιατί είδα και άλλους πρώην ποδοσφαιριστές και φίλους σου να έρχονται όλοι να τρέξουν μαζί.
2: Ναι, ναι, θα τους πονέσω λίγο. Δεν ξέρω τι θα κάνει τα χιλιόμετρα, αλλά τους αφήνω έκπληξη μόλις αρχίζει να ξημερώνει.
0: Πότε αρχίζει αυτό και πόσες ώρες θα τρέχετε?
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι σκεπτόμενος εγώ λοιπόν την ιδέα αυτή ώστε να βοηθήσουμε απευθείας ένα σωματείο, το σωματείο Ελίζα, δεν έχουμε μόνο τον αγώνα των 100 χιλιόμετρων. Κάποιος που μας ακούει τώρα θα πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει ένας αγώνας για όλους,
1: ναι,
2: ο οποίος ξεκινάει 6 Ιουνίου.
0: Ναι. Ναι.
2: Στις 7 η ώρα είναι η έναρξη, τους περιμένουμε νωρίτερα σαφώς όποιος έρθει.
0: Ναι.
2: Στις 7 η ώρα είναι η εκκίνηση και κάποιος μπορεί να κάνει σε αυτόν τον αγώνα που τον έχουμε ονομάσει συμβολικά Ελίζα,
1: ναι,
2: ένα μέτρο.
1: Έλε,
2: ένα μέτρο,
1: έλε,
2: ή δύο ώρες.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε πάρα πολύ πλούσια δώρα από τους χορηγούς μας που σταθήκαν άμεσα, γιατί αυτή η ιδέα είναι.
0: 7 το απόγευμα είναι αυτό.
2: 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αυτός ο αγώνας έχει διάρκεια 2 ώρες. Μπορεί κάποιος να περπατήσει στο στίβο,
0: ναι,
2: για 2 ώρες.
0: Ναι.
2: Μπορεί κάποιος να τρέξει, μπορεί κάποιος να κάνει ένα μέτρο.
1: Ναι.
2: Και να έρθει λοιπόν να φύγει με μια αναμνηστική τσάντα με πάρα πολλά, πολύ ωραία δωράκια, να μπει σε κληρώσεις, γιατί οι χορηγοί το αγκαλιάσανε πάρα πολύ όλο αυτό και πολύ σύντομα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί η έμπνευση ήρθε στις 22 του Απριλίου.
0: Ναι.
2: Κάπου στα μπέλια μου.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι από 1η Μαΐου που έχουμε ενεργοποιήσει, δηλαδή ένα μήνα.
0: Α,
2: τώρα,
0: μικρό χρονικό διάστημα.
2: Ναι, πάρα πολύ. Και οι συμμετοχές είναι τρομακτικές. Αν σκεφτείτε, Σπύρο και Άννα, ότι αυτό κοινοποιείται στην ουσία μόνο από τα δικά μου social, έτσι.
0: Ναι, και εγώ εκεί το είδα.
2: Και τώρα βοηθάτε κι εσείς.
0: Και δεν μου λες, και τα 100 χιλιόμετρα είναι την επόμενη μέρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
2: Τα 100 χιλιόμετρα λοιπόν δεν είναι την επόμενη, θα ξεκινήσουν στις 9 και 4 μετά τις βραβεύσεις των πρώτων,
0: ναι,
2: όπου θα έχουμε και έπαφλα από τους, ναι, χορηγούς μας, και θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα έχει χρονικό όριο τερματισμού τις 14 ώρες.
0: Όλο το βράδυ θα τρέχουνε.
2: Χρονικό όριο, δηλαδή κάποιος θα έχει 14 ώρες για να τερματίσει.
1: Αλέξανδρε,
2: και το challenge.
1: Τα βγάζεις εσύ τα 100?
2: Εγώ, όπως σου είπα, έβγαλα 215 πριν δύο εβδομάδες.
0: Λάδια φίλτρα, πότε άλλαξες?
2: Τώρα πήγα για σέρβις πριν δύο μέρες στο κουμπάρο μου. Είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός ο Μακρύδης. Οπότε του λέω, Κωνσταντίνε, φτιάξαμε.
1: Σκέψου τη φυσική κατάσταση είναι. Να σου πω κάτι. Και τα 200 τα πάσα κατέβατε ή σταματάτε?
0: Πώς γίνεται?
2: Κάναμε 31 ώρες. Με έχει παρασύρει ο Αναγνωστάκος ο Χρήστος, όπου τρέχουμε παρέα. Είναι ο συνοδοιπόρος της ταλαιπωρίας, όπως τον έχω γραφτήσει. Και στην ουσία εδώ θα πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν είναι flat, δεν τρέχουμε σε ίσιωμα. Mm. Ανεβήκαμε και κατεβήκαμε άπειρα βουλνά, γιατί έφυγε από τους Βελφούς, ήρθα σε πλατές και επιστρέψαμε. Μόνο τα υψομέτρικα ήταν 4-300. Απλά είπα στον Χρήστο, Χρήστο, υπάρχει κάποιος που από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχει κάνει από ημιμαραθώνιο, γιατί εγώ 8 μήνες τρέχω.
0: Mm.
2: Υπάρχει κάποιος λοιπόν που έχει τρέξει μέσα σε 8 μήνες από ημιμαραθώνιο 215? Και ο Χρήστος γέλαγε. Του λέω, γιατί γελάς? Μου λέει, μόνο ένας βλαμμένος θα το έκανε. Δεν χρειάζεται να μου πει κάτι άλλο.
1: Μπράβο.
2: Οπότε τερματίσαμε και ήταν έτσι όπως έπρεπε.
0: Δώσε και μία συμβουλή στον κόσμο που θέλει να αρχίσει να τρέχει, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Είναι και πολλοί που τρέχουν και τραυματίζονται και παθαίνουν ζημιές και μετά πάνε στον κουμπάρο σου και τους λένε, ρε παιδιά, ποιος σας είπε να το κάνετε αυτό το πράγμα? Δεν ήσασταν έτοιμοι για κάτι
1: θέλει
0: τέτοιο.
1: Τεχνική και αυτό, θέλει τεχνική και αυτό, παιδιά. Σιγά σιγά λογική. Πας.
2: Αν με ρωτάτε.
1: Ναι.
2: Όποιος, γιατί ξέρετε, εγώ προσπαθώ πάντοτε, κάνω μεγάλη προσπάθεια να επηρεάσω ο κόσμο, σε εισαγωγικά το επηρεάσω, όχι άμεσα, έμεσα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά άτομα που επικοινωνούν μαζί μου και στο κομμάτι του πρωτογενή, γιατί ήταν για αυτούς παράξενο να σκεφτούν ότι ο Τζόρβας έχει γίνει αγρότης. Και στο κομμάτι λοιπόν των υπεραποστάσεων και γενικά σε όλες αυτές τις καταστάσεις που κάποιοι γράφουν προσωπικά μηνύματα, θεωρώντας σημάδια της ζωής της δικής μου σαν πηγή έμπνευσης. Άρα αν κάποιος επηρεάζεται, και εγώ αυτό λέω, και θέλει να βγει έξω και να κάνει και χαζομάρες, γιατί δεν θα πάει και χειρουργείο εύκολα κάποιος, ναι, που ξεκινάει σήμερα το τρέξιμο, για μένα είναι στα υπέρ και να τραυματιστεί και να ταλαιπωρηθεί. Η κοινότητα υδρομική ανοίγει ταχύτατα. Και ξέρετε γιατί ανοίγει. Γιατί ζείτε πάρα πολύ καλά την καθημερινότητα μέσα από το ειδησιογραφικό, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Η κοινωνία λοιπόν, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κλονισμένη. Άρα ψάχνει ο καθένας μας τρόπους αποσυμφόρησης.
1: Ο αθλητισμός είναι ένας φοβερός τρόπος αυτός.
2: Ακριβώς. Ο αθλητισμός είναι θεϊκός. Και μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εγώ κάνω ερασιτεχνικό αθλητισμό αυτή τη στιγμή, τον οποίο τον απολαμβάνω. Ήμουν επαγγελματίας όλη μου τη ζωή από τα 12 ήμουν.
1: Πρέπει να αναλάβεις το Σπύρο Λάμπρου. Γιατί πέφτει σε ανθρώπους που δεν μπορούν προφανώς, δεν έχουν το χάρισμα, δεν ξέρω πώς να το πω, να τον εμπνεύσουν. Πρέπει κάποιος να σε εμπνεύσει. Να σε βάλει σε αυτό το κομμάτι, να το αγαπήσεις. Γιατί συχαίνεται, ακούει για αθλητισμό, ακούει για τρέξιμο, ακούει για γυμναστήριο και το θεωρεί φυλακή.
0: Πάω όμως. Δεν είναι έτσι. Πάω, πάω. Μπορεί να είναι σαν φάρμακο.
1: Αλλά πας και συκτηρίζεις. Δεν πας, ας πούμε. Δεν έχεις καταλάβει το πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να σου πω κάτι, Άννα, γιατί κάποιοι ακούνε. Όσο εγώ ήμουν επαγγελματίας αθλητής, ναι, δεν είχα τραυματιστεί ποτέ. Είχα κάνει σπασίματα, είχα κάνει ραγίσματα, είχα σπάσει δάχτυλα πλευρά. Συνέχιζα να αγωνίζομαι με σπασμένα πράγματα. Το έκανα όλη μου τη ζωή. Όμως δεν είχα μία οικό, που σημαίνει ότι εγώ δούλευα τρομακτικά και σκληρά. Αλλά υπήρχε μια προϋπόθεση. Οι γυμναστές οι δικοί μου, οι προπονητές οι δικοί μου, μάλλον, το πολύ κλειωμένα, ήταν οι προπονητές θεματοφυλάκων, δεν ήταν προπονητής ομάδας. Προπονητής ομάδας αποφάσισε αν θα μπορώ να παίξω, δεν ήξερε τη θέση.
1: Α, εσύ είχες άλλο, ε.
2: Στα 43 μου μπορώ να σας το πω. Κανένας προπονητής δεν γνωρίζει καλά τη θέση του θεματοφύλακα. Εγώ γνωρίζω τη θέση του θεματοφύλακα. Παίξω και να κατωτά. Και όποιος έχει παίξει αυτή τη θέση. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, είναι δική μου καθαρά άποψη. Όμως, όταν ερχόντουσαν οι γυμναστές και μου λέγανε πρέπει να φτιάξεις τη φυσική σου κατάσταση και να κάνεις ένα γύρο, που λέγανε εγώ γύρο δεν θα κάνω. Εγώ είμαι προπονητή. Άρα λοιπόν, ούτε εγώ ήμουν φαν του τρεξίματος και αυτό είναι το παράλογο.
1: Και ποιος έκανε να το αγαπήσεις αυτό, Αλεξανδρέ?
2: Κανένας. Δεν είναι θέμα αγάπης. Είναι θέμα challenge πλέον. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα, γιατί το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπύρος, είχαμε επικοινωνήσει. Αρχίζα να βάζω λοιπόν κάποια κιλά, είναι φυσιολογικό μέσα στα 43, στα 44. Οπότε άρχισα να βάζω κάποια κιλά. Αυτά τα κιλά λοιπόν εμένα με ενόχλησαν. Και είπα, πώς μπορώ λοιπόν να τα διορθώσω.
0: Και τώρα και από του χρόνου θα βγαίνει στο τράξιο του Στεφανίου.
1: Λέγαμε για αγάλματα. Αλέξανδρος Τζόρβας, καλά, πάντα τον θαύμαζα εγώ. Θαυμάστρια του, φοβερή από την Εθνική. Είναι έτσι. Είναι ένα άγαλμα. Είναι ένα 90 σχεδόν. Απίστευτος. Σου λείπει το γήπεδο?
2: Μου λείπουν πάρα πολλοί προπονήσεις στο γήπεδο.
0: Μου οι συμπαίκτες σου?
2: Πολύ, κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιοι μου λείπουν, κάποιοι καθόλου, και είναι και φυσιολογικό αυτό. Άμα μου λείπαν όλοι, γιατί είχε και φρικτούς χαρακτήρες και εξαιρετικούς χαρακτήρες, όπως όλες οι κοινωνίες και όλοι οι οργανισμοί. Μπορεί το ίδιο να λένε κάποιοι για μένα, it's okay. Αλλά πάμε στο θέμα ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ξανά να βάλω την Κυριακή μου σε ένα γήπεδο μακριά από τα παιδιά, τη γυναίκα μου, με τίποτα.
1: Και κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο από σένα που τον ξέρεις, για αυτόν τον άνθρωπο που αποθεώθηκε αυτή την εβδομάδα και από κόσμο που δεν τον ξέρει προσωπικά. Μιλάω για τον Τραγιανό Δέλλα. Και αυτό το χτύπημα που είχε, και αυτό τον αγώνα, και αυτό το σθένος που έδειξε, και αυτή τη συμπεριφορά και όλο αυτό. Επειδή τον ήξερες καλά, θέλω να μας πεις και δύο κουβέντες για τον Τραγιανό.
2: Εγώ θα σου πω μία κουβέντα μόνο. Μάλλον δεν είναι μία κουβέντα, μία πρόταση. Όταν μιλάμε για τον ορισμό ενός ανθρώπου, εγώ δεν σου βάλω αρσενικό ή θηλυκό, δεν έχει για μένα κατηγορία, είναι το ίδιο. Όταν μιλάμε για τον ορισμό ενός ανθρώπου, είναι ο Τραγιανός. Εγώ έχω εντοπίσει πράγματα που θα κρατήσω για μένα, που αφορούσαν εμένα όταν συνεργαζόμασταν στην Εθνική. Όσον αφορούσαν εμένα σαν Τζόρβα, εννοώ.
1: Ναι.
2: Πώς μου φέρθηκε χωρίς να μου το δείξει. Ενώ μου φέρθηκε θεϊκά. Αυτό λοιπόν το έκανε χωρίς εμένα να μου πει κοίτα τι έκανα, αλλά εγώ είχα εντοπίσει τι έκανε για εμένα. Αυτό είναι ο Τραγιανός. Και σκεφτείτε ότι το έκανε σε μένα. Θεωρώ ότι το έχει κάνει σε όλους. Θεωρώ τυχερούς αυτούς οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί του. Θεωρώ τρομερά άτυχη τη γωγό, αλλά ιδιαίτερα τυχερή που τον είχε δίπλα της μέχρι τέλους. Γιατί είναι πραγματικά ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Φανταστικός.
0: Και τη δύναμη που τη βρήκε?
2: Νομίζω ότι είναι ένας πολύ δυνατός άντρας. Όχι απλά δυνατός. Και θα συνεχίσει να είναι, γιατί το οφείλει, το οφείλει ηθικό δουλειά τους. Οπότε, εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Mm. Αλλά δυστυχώς, αν ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο εμένα, εγώ έχω συμβιβαστεί ακόμα και με τον θάνατο. Θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση, άμα χρειαστεί, δεν θα είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τρόπος, είναι μέσα στα πλαίσια της ζωής.
0: Έτσι.
2: Και η ζωή, επειδή συνεχίζεται και το πένθος είναι πάρα πολύ βαρύ, όταν έχεις ανθρώπους να φροντίσεις, οφείλεις μάλλον, όχι μάλλον, οφείλεις να κάνεις υπεραπόσταση.
0: Έτσι. Και εσείς το κάνετε 6 και 7 Ιουνίου στον αγώνα που θα δώσετε και θα είμαστε και πάλι
1: και
0: μαζί να τα πούμε.
1: Και μπαίνετε οι ακροατές που μας ακούτε και στο διαδίκτυο, ψάχνετε το σωματείο Ελίζα για να δείτε και για τον αγώνα ή στα social media του Αλέξανδρου Τζόρβα, γιατί εντάξει.
0: Είναι και ωραία
1: δεν
0: κίνηση.
1: Ήταν μόνο τερματοφύλακας κορυφαίος. Ήταν ένας κούκλος με μια ωραία ψυχή, μέσα έξω πανέμορφος. Φιλιά
0: μας.
1: Πολλά και στην
0: καλή
1: κούκλα
0: δύναμη.
1: Σύζυγο και στην ωραία σου οικογένεια.
2: Ευχαριστώ, σας εκτιμώ και σας αγαπώ ιδιαίτερα, το ξέρετε.
0: Πρόσχε στα 100 χιλιόμετρα, γιατί έχει κρυβίνει βενζίνη τώρα, το νου σου. Γεια ρε φίλε, να είσαι καλά.
1: Τι κάνουνε οι άνθρωποι.
2: Θέλω
1: να τους φτάσω.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πες μας 10 νούμερα από το 1 στο 208. Γρήγορα, για να πάμε σε break.
3: Το 112,
0: ναι.
3: Το 28,
0: ναι.
3: Το 46,
0: ναι.
3: Το 7,
0: ναι.
3: Το 18,
0: πάμε.
3: Το 55, το 29.
1: Φτάνει.
0: Καλυφθήκαμε.
3: Okay,
0: τα φιλιά μας. Λοιπόν, βλέπουμε ποιος κέρδισε τις γλυκάρες από το Μαρόν. Πάμε break και ερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, και 68 και 9 και 4, γιατί κάποιοι από τους που κληρώθηκαν είναι πολύ μακριά και τώρα που τους στείλαμε μήνυμα μας λένε ότι δεν μπορούν να τα παραλάβουν, οπότε είναι κρίμα να μην πάρετε τα γλυκά.
1: Ναι, δώσ' μου 4.
0: Λοιπόν,
1: τι?
0: Αυτά που σου είπα, δες τα.
1: Α, λοιπόν, μην με χτυπάς. Ζαλίστηκα εδώ με τους αριθμούς και τα...
0: Το πιο ωραίο το λέει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Λέει, όχι ο Κωνσταντίνος, ο Θοδωρής. Λέει, είπες πριν από λίγο Σπύρος τον Κωνσταντίνο, πες δύο νούμερα και το πρώτο που του ήρθε στο κεφάλι, στο νου του παιδιού είναι το 112. Άρε Μητσοτάκη, τι έχεις κάνει στον κόσμο. Καλό. Τζόνις έχει αράξει πολύ ωραία στο Σούνιο. Έγινε Λούις, λέει. Ξέρεις τα πει, έγινε Λούις. Έτρεξε, σφαίρα.
1: Εντάξει,
0: ωραίο.
1: Έφυγα.
0: Κωνσταντίνος, ωραία φωτογραφία.
1: Γεια σου, Χριστό. Όταν άκουσα αυτό το τέτοιο με την ταράτσα. Ναι, ρε, δεν το ήξερα. Λοιπόν, ακούστε μας, ποιοι θα πάτε στο Μαρόν, θα σας στείλω μετά και προσωπικό μήνυμα. Νάσος τελειώνει το κινητό του σε 6.56. Τάκης τελειώνει το κινητό σε 6.52. Ο Γιώργος τελειώνει το κινητό σε 193. Ο Διαμαντής σε 5.47. Η Πάτη σε 2,95, ο Νίκος σε 7,85, η Σοφία σε 4,15, η Μάνθα σε 2,54, η Χαρά σε 7,55 και ο Μελέτης σε 155.
0: Πέντε
1: θα πάτε
0: τούρτες,
1: στο
0: πέντε.
1: Μαρόν και θα πάρετε καλά. Τώρα και άμα θέλετε να πάρετε τον μπρούκι, είπαμε πώς λέγεται,
0: ναι,
1: αυτό μπρούκι, το...
0: Ναι, μπρούκι, τούρτα, ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει, τώρα και αν...
0: Δεν
1: ναι,
0: θα τα χαλάσουμε.
1: Δεν
0: και
1: θα
0: σιγά.
1: Τα χαλάσουμε, ναι.
0: Επίσης, το Μαρόν
1: ναι,
0: θα τι. Πάρετε ωραίο παγωτό και σε πολύ καλή τιμή. 16,5 το έχει, το κιλό.
1: Επίτε και στο Γιάννη το γλυκό, άμα πάτε στο Εγάλαιο να σας κάνει και... Πείτε, Σπύρο Σάνα, θα σας κάνει και έξτρα έκπτωση σε ό,τι άλλο επιθυμείτε να πάρετε.
0: Καλημέρα από τη μαμά Χαλίνα και την κόρη της Αριάνδη. Τριήμερο στην Καλλιθέα. Γεια σου Γιώργη μας. Καλή σας μέρα σε όλους, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Που ήταν πάρα πολλά και σήμερα, μην ξεχνάτε, ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες, ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber. Εντάξει, να είσαστε καλά, τι ακολουθεί.
1: Λοιπόν, έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και μετά πάτε τέχνη πολιτισμό, χαλαρώνετε λίγο περισσότερο γιατί εμείς σας τσιτώσαμε, με την Ματίνα Καλτάκη. Κωνσταρέκα, Ελισπυροπούλου, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους να έχετε μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Φιλιά!
4: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ουρές σχηματίζουν και σήμερα τα οχήματα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα αλλά και στην Αττική Οδό. Αυτή την ώρα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, ποτηλιάρισμα έχει προκληθεί από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι την Τζούντα με πυκνή ροή οχημάτων μέχρι και τη Λυκόβρηση. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Ηρακλείου μέχρι την Παλίνη. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό υδροπτέρυγο πλοίο Flying Cat 4 λίγο πριν το προγραμματισμένο απόπλουτο από το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη και Σπέτσες, μεταφέροντας συνολικά 436 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ όπως είπε, στο τέλος του μήνα θα προστεθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην επέκταση του προλαμβάνου, το οποίο όπως είπε θα συνεχιστεί μέχρι το 2030 με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα στην ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέροντας πως αυτές οι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 2 εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των 2 κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους είναι ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φθάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνιζαν χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Axios ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά όπως τα πυρηνικά. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε πως ενημερώθηκε από τη διοίκησή του, πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νότια-ανατολική Ουκρανία, ότι ένα ντρόουν έπληξε κτίριο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο. Βία επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, ανακοίνωσε η NASA. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι κάνουμε μικρές στάσεις σε πράγματα που γίνονται στην Αθήνα κατά κύριο λόγο και αξίζουν την προσοχή μας, και συναντάμε ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού για σύντομες συνομιλίες που συνδέονται συνήθως με την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει και τους ήχους σήμερα, και στη σημερινή μας βόλτα θα συναντήσουμε τον Παναγιώτη Ροϊλό, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών από το 2022, που επιχειρεί να ανανεώσει τη λειτουργία του σημαντικού οργανισμού, καθιστώντας τον Διεθνές Κέντρο Διαλόγου για τα μείζωνα θέματα που απασχολούν σήμερα πολίτες, κοινωνίες και κράτη. Τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από τις πρώτες δελφικές εορτές του Ζεύγου Σικελιανού θα αποτελέσουν αφορμή για μια σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων με μεγάλο ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αφού η κίνηση προς τα εμπρός, κάθε τι μελλοντικό, συνδέεται αναγκαστικά με το παρελθόν. Θα μιλήσουμε ακόμα με το σκηνοθέτη Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, που αυτό το καλοκαίρι δοκιμάζεται στο επιθεωρησιακό είδος, σκηνοθετώντας την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και με πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, μια παράσταση που θα περιοδεύσει παντού και στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Τέλος, ο ζωγράφος Αλέξανδρος Γεωργίου θα μας μοιήσει στον νεραϊδό κοσμό του «Το καλό καιρό», όπως είναι ο τίτλος της έκθεσης έργων ζωγραφικής του που παρουσιάζει στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή. Αλλά πρώτα λίγη μουσική, Κωνσταντίνε, που ακόμη και τα θεριά ημερώνει, και είναι πολλά τα θηρία ανάμεσά μας, για να μην μιλήσω για τα άλλα, τα αόρατα, που κινούνται αθόρυβα εντός μας και μας κατατρώγουν ύπουλα και αφανώς. Μα τι λέω τώρα, πάμε για λίγη μουσική.

Αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την επιθεώρηση, το αγαπημένο θεατρικό είδος που διεκδίκησε και κατέκτησε την αγάπη του μεγάλου κοινού επί δεκαετίες μέσα στον 20ο αιώνα. Η επιθεώρηση είναι επίκαιρος, εν είδος εφημερίδος καθημερινής, έγραφε ο Γεώργιος Τσοκόπουλος στην εφημερίδα Αθήνε τον Ιούλιο του 1915, 110 χρόνια πίσω. Και αυτή η σύνδεση των επιθεωρησιακών σκέτς με την επικαιρότητα υπήρξε σταθερό στοιχείο της εξέλιξής της μέσα στον χρόνο. Προσαρμοσμένο βέβαια στις πολιτικές συνθήκες κάθε εποχής και στους περιορισμούς των επιτροπών λογοκρισίας που έπαψαν να υπάρχουν με τη μεταπολίτευση. Και έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι η παρακμή της επιθεώρησης ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση, όταν πια κατοχυρώθηκε η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Μόνο το ζήτημα είναι πολύ παραγωγικό, δεν εξαντλείται με τόσο απλή απάντηση. Τέλος πάντων, η μνήμη της αγάπης του κοινού για την επιθεώρηση, ωστόσο, παραμένει ζωντανή, συνδεδεμένη κυρίως με τους σπουδαίους κωμικούς που οι νεότεροι αγαπήσαμε μέσα από τις ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και του 60. Τον 21ο αιώνα πια, πού και πού συμβαίνει ηθοποιοί και σκηνοθέτες να ξαναγυρίζουν στα χωράφια του είδους, με μια νοσταλγία φαντασιακή θα έλεγα, αφού δεν έχουμε οι νεότεροι προσλαμβάνουσες για τα υπερθεάματα του Μακέδου και του Μπουρνέλη ή ακόμα και για τις εναλλακτικές επιθεωρήσεις του ελεύθερου θεάτρου τη δεκαετία του 70. Ήδη έχουν περάσει 50 χρόνια. Κάτι που πρακτικό σημαίνει ότι οι σημερινοί πενιντάριδες, καλή ώρα, ήταν αγέννητοι ακόμα οι βρέφοι. Και θα ομολογήσω τη θλίψη μου που το Αθήνεων στην Πατησίων γίνεται άλλο ένα πολύ όροφο κτίριο και το πάρκ της Αλεξάνδρας περιμένει μελαγχολικά τη σειρά του. Αλλά για την επιθεώρηση σήμερα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, που φέτος σκηνοθετεί το «Εγώ θα σας τα πω», σε κείμενα, όπως είπαμε, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη και με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη, τον Ζερόμ Καλουτά, τη Σύρμο Κεκέ, τη Μαρία Διακοπαναγιώτου και άλλους, και ζωντανή τετραμελή ορχήστρα. Βαγγέλη, κύριε Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Pop Art και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει.

0: κάποιο τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την επικοινωνία μας με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, όμως θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας. Μέχρι να τα καταφέρουμε όμως, να σας πω μία είδηση που αφορά τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία αφιερώνει ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριό του στον The Boy, τον μουσικό και σκηνοθέτη Αλέξανδρο Βούλγαρη, με τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Μέσα από προβολές, συναυλία, έκθεση και installation, η φαντασίωση μιας Υπήρου γίνεται μια ρογμή στην πραγματικότητα του καλλιτέχνη. Αυτή η φανταστική Αυστραλία γεννήθηκε στο μυαλό του The Boy μετά από μια κινηματογραφική σκηνή στην Κόκκινη Έρημο, ένα hangover μέσα σε ένα Bedford Fairlane 500, ένα όνειρο με πράσινα μυρμήγκια και έγινε ένα ταξίδι αποθυμένο. Κάπως έτσι, αυτό που δεν υπάρχει πραγματικά αλλά στη φαντασία του δημιουργού παίρνει τη μορφή συναυλίας, θεατρικής παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βιντεοεγκατάστασης, έκθεσης φωτογραφίας ταξιδιού κλπ. Λοιπόν, είπαμε, σε όλες τις σκηνές, στους διαδρόμους και τα φουαγέ της στέγης, από 5 έως 7 Ιουνίου, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, The Boy δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Με πολλά και διαφορετικά πράγματα για να δει κανείς, προσπαθώντας να εξερευνήσει το αναπάντηχο μυαλό του καλλιτέχνη. Αλλά ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα.
0: Ωραία, καλώς σε βρήκαμε κι εμείς. Ξέρεις, αυτά τα τεχνικά είναι, τα ξέρει και ο κόσμος και τα δικαιολογεί έως ένα βαθμό, γιατί μπορεί να συμβούν. Τεχνικά είναι τα μέσα, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Τέλος πάντων.
1: Μέσα στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Το ατύχημα το θέλουμε και στην τέχνη το θέλουμε, γιατί κάτι αλλάζει, κάτι μετακινεί.
1: Κυρίως. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την επιθεώρηση. Μπορεί και να έχεις και κάτι άλλο που κατά το παρελθόν κάνει, το οποίο μου διαφεύγει. Αλλά πες μας λίγο.
1: Ποτέ δεν έχω κάνει. Αγαπάω πάρα πολύ την επιθεώρηση από παιδάκι.
0: Ναι.
1: Μην πιάσω αυτή την ιστορία, γιατί βλέπω από το δημοτικό σχολείο πάρα πολλές επιθεωρήσεις, επειδή άρεσε πολύ στους γονείς μου.
0: Ναι, και σε μένα άρεσαν πολύ.
1: Και σε βαθμό και αυτονομίας. Να πηγαίνω και μόνος μου να βλέπω, ως μικρό παιδί. Αυτή είναι η αρχή και νομίζω ότι...
0: Ξέρεις ποια παράσταση θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια που μου είχε πάει ο μπαμπάς μου, ο Θεατρόφιλος. Τα παιδιά της πιάτσας. Και ήταν στο Ρεξ, θυμάμαι. Και ήταν Χατζηχρήστος, Ρίζος, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι. Αλλά πάντως, ναι, είναι, ξέρεις, από αυτές τις πρώτες αναμνήσεις που έχει κανείς από τα παιδικά του χρόνια στα θέατρα.
1: Ναι.
0: Εσύ ποια θυμάσαι πρώτη?
1: Εγώ θυμάμαι τους ηθοποιούς. Δεν θυμάμαι τους τίτλους των παραστάσεων.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι βέβαια την εποχή του Ελεύθερου Θεάτρου και μετά. Αλλά πιο πριν, όταν ήμουν παιδί, έχει φύγει από τη μνήμη.
0: Ναι.
1: Πια ακριβώς. Ναι. Μου κάνανε μία πρόταση δύο συγγραφείς και ένας μουσικός. Ο Θέμης Καραμορατίδης είναι ο μουσικός και, και τα κείμενα τα γράψαν ο Δημήτρης Οχαλιώτης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία και αμέσως πέταξε τη σκούφια μου, γιατί λέω να η ευκαιρία να κάνω, και μάλιστα στην εποχή μας.
0: Φυσικά, πολύ καλή, πολύ γιατί... καλή ιδέα, και μπορείς να δοκιμάσεις και πράγματα και να δεις πώς θα λειτουργήσει. Μάλλον πολύ καλά θα λειτουργήσει, πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Εξαρτάται βέβαια και από τα κείμενα και από τα σκέτς. Γιατί ξέρεις τι γίνεται? Το πιο βασικό χαρακτηριστικό των νεότερων επιθεωρήσεων είναι ότι δεν κάναν αυτό που κάναν οι παλιοί. Δεν προσαρμόζουν τα κείμενα. Ενώ τον παλιό καιρό, δηλαδή όταν λέω παλιό καιρό, το 50 και το 60, ήταν διαρκώς οι κειμενογράφοι σε επαφή με την επικαιρότητα, και όταν κάτι συνέβαινε, τα ξέρεις και εσύ τώρα, απλώς τα λέω και για τους ακροατές μας. Το άλλαζαν κατευθείαν, το προσάρμοζαν έτσι ώστε να... Ναι.
1: Μέσα σε μία μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Πέφτανε τα μούτρα οι συγγραφείς του Θεάσου.
0: Και ήταν και έμπειροι γραφιάδες βέβαια, δημοσιογράφοι πολύ.
1: Ή προσθέτανε μόνο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε.
1: εδώ υπάρχει πάρα πολύ υλικό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, και εννοώ και πολιτικά, γιατί αυτό η επιθεώρηση από την αρχή της, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό θέλω να το διευκρινίσω, είχε πάντα πολιτικό χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πεντακάθαρο, δηλαδή η σάτιρα ήταν στην επιθεώρηση να χτυπήσουν τους κυβερνώντες και την εξουσία. Mm-hmm. Αυτό σε όλους τους άσους, δεν είχε να κάνει με πολιτική.
0: Όχι, γιατί αλλάζανε και συχνά οι κυβερνήσεις, όπως ξέρουμε από την ιστορία του 20ου αιώνα.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε... Αλλά δεν ήταν και ούτε καν και ηθοποιοί, ας πούμε, τσακωνόντουσαν γιατί να μπει αυτό το νούμερο που κατηγορεί το δικό μας πρωθυπουργό ή το δικό μας υπουργό και πάει λέγοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Τη χρειαζόντουσαν την επιθεώρηση, την αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος, mm-hmm. και ήταν, να πω, το όχι απλώς το πιο λαϊκό, το πιο αγαπητό είδος θεάτρου, mm-hmm. που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Επίσης, επειδή αναφέρθηκα στον Μπουρνέλη και στον Μακέδο, τους θεατρικούς επιχειρηματίες που ίσως οι νεότεροι δεν τους έχουν ακουστά, εκτός από το πολιτικό, ικανοποιούσε και μία άλλη ανάγκη του κοινού για το μεγάλο θέαμα. Μην ξεχνάμε ότι τότε εμείς δεν είχαμε ούτε λυρικά θέατρα, ούτε τίποτα. Υπήρχε μία λυρική σκηνή όπως τη γνωρίζουμε στο παλιό Ολύμπια. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι επένδυαν χρήματα και κάναν μεγάλες παραγωγές. Είναι γνωστές αυτές οι έξοδοι στο τέλος, ιδίως με τις σκάλες που κατεβαίναν όλες οι στάρ της εποχής, η Βρανά και δεν ξέρω ποιες άλλες, με τις τουαλέτες κλπ.
1: Αυτή τη σκάλα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί η Σοκροπόλη ιδιαίτερα, ναι. Ήταν ένα βασικό σκηνικό.
0: Ακριβώς.
1: Να κατεβαίνει η πρωταγωνίστρια
0: με την τουαλέτα στο τέλος.
1: Σκάλα,
0: ναι.
1: Και για φινάλε, mm-hmm. αλλά ακόμα και πιο εντυπωσιακά πράγματα. Έχω δει μέχρι κατασκευασμένο, ψεύτικο, ναι. δηλαδή, ελικόπτερο να προσγειώνεται στη σκηνή και να προσγειώνεται.
0: Ναι.
1: Με σηματόσκηνο, κάπως ήταν.
0: Υπήρχε ανταγωνισμός ως προς το θεαματικό. Ναι. Τώρα είμαστε περισσότερο στην κατεύθυνση των επιθεωρήσεων του ελεύθερου θεάτρου, νομίζω. Αλλού είναι το βάρος, είναι πιο πολύ.
1: Έχει μετακινηθεί.
0: Έχει μετακινηθεί.
1: Παίζει ρόλο το κείμενο. Πάνω από πάρα πολλά, αλλά όμως υπάρχει ανάγκη και το έχουμε στην παράσταση, δηλαδή είναι μια μεγάλη παραγωγή, δηλαδή πέρα από τους ηθοποιούς, τα σκηνικά, τα κουστούμια και τα λοιπά, όλα αυτά, έχει ζωντανή ορχήστρα, έχει χορό,
0: μπαλέτο.
1: Τα περισσότερα νούμερα δηλαδή έχουν, γιατί νούμερα τα λέγαμε το λόγιο.
0: Βέβαια, νούμερα τα λέγαμε.
1: Δεν λέγαμε σκέτς,
0: τα νούμερα λέγαμε, ναι. Τα επιθεωρησιακά.
1: Ναι. Και έχει πολύ καλές χορό και χορογραφίες.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα νέο πολύ ταλαντούχο παιδί.
0: Ποιο?
1: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος.
0: Επιμελείται τις χορογραφίες.
1: Χορογραφίες, όχι επιμέλεια κίνησης.
0: Κανονική χορογραφία καινούρια.
1: Στο θέατρο του Νέου Κόσμου έχω και χορογράφο για επιμέλεια κίνησης. Εδώ πέρα είναι η κανονικότητα της χορογραφίες.
0: Πάνω στη μουσική του
1: Καραμουρατίδη. Και με πολύ χιούμορ. Και με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σταματάμε για λίγο για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μας πεις και ορισμένα πράγματα ακόμα. Και βεβαίως να μιλήσουμε και για το φαινόμενο Η Άλλη Θήβα, έτσι. Που συνεχίζει τις παραστάσεις και στην περιφέρεια αυτό το καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art εδώ στον Αλφα Radio 989, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τα γράμματα του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός σκηνοθέτης μεγάλων επιτυχιών και στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Αλλά τώρα μιλάμε για μια επιθεώρηση που θα παρουσιάσει τους καλοκαιρινούς μήνες στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω». Και εξετάζουμε την εξέλιξη του είδους όπως τη βλέπουμε σε αυτήν εδώ την παράσταση που ετοιμάζεται, Βαγγέλη. Ναι. Ως προς τα νούμερα, ακολουθείτε ποια δομή, ας πούμε, είναι πόσα, 10 νούμερα?
1: Είναι 11 νούμερα.
0: 11 νούμερα είναι.
1: Ναι.
0: Και οι θεματικές, πες μας έτσι λίγο για να πάρει μια ιδέα ο κόσμος που μας ακούει.
1: Οι θεματικές μας έχουν να κάνουν καθαρά με αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
0: Γιατί δεν συμβαίνει εδώ μεταξύ σήμερα.
1: Από τον ΕΚΕΠΕ να μιλήσουμε,
0: ναι.
1: Αλλά μέχρι και κοινωνικά θέματα, δηλαδή κοινωνικά. Ενώ ας πούμε υπάρχουν...
0: αριστερή σε κρίση ταυτότητας.
1: Αριστερή σε κρίση ταυτότητας. Αυτές είναι οι προδομένες.
0: Για παράδειγμα,
1: ναι. Έτσι είναι ο τίτλος. Επικοινωνία...
0: πρέσβυρες superstar που κάνουν διπλωματία στα μπουζούκια. Λέμε τώρα. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε.
1: Πεντακάθαρα. Τα ξέρεις. Και πάμε έτσι. 12 είναι για την ακρίβεια. Δεν έβαλα την εισαγωγή που είναι πραγματικά σαν ένα νούμερο από μόνο του.
0: Ναι, νομίζω πάντως ότι σοβαρά τώρα σε ευνοεί πάρα πολύ η επικαιρότητα. Γιατί τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από όλα τα τέρατα και τα σημεία που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ το υλικό.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω είναι ο κόσμος θα χαρεί τη λοξή ματιά που προσφέρει η επιθεώρηση συνήθως.
1: Ναι, μα είναι στα χαρακτηριστικά της επιθεώρησης η επικαιρότητα. Αυτό που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Που έλεγες δηλαδή ότι μπορεί και να αλλάξουν νούμερο γιατί σήμερα συνέβη κάτι. Που είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι δηλαδή κάτι απλώς δημοσιογραφικό. Όταν μιλάμε για επικαιρότητα στο θέατρο έχει μια διαφορά. Είναι πως μετατρέπεις ακόμα και πράγματα δυσάρεστα που μπορεί να τα αντιμετωπίσεις με χιούμορ.
0: Ακριβώς. Να γελάσεις ας πούμε με κάτι το οποίο στην καθημερινότητά σου σε βασανίζει και σε τυραννά.
1: Ναι, είναι το δεύτερο που πήγα να σου πω, αλλά με πρόλαβε δεύτερη φορά. Σοβαρά το λέω. Σκεφτόμουν ότι εμένα που μου αρέσει το χιούμορ και υπάρχει μέσα στη ζωή μου, σκέφτομαι τους ανθρώπους που μέσα σε δυσκολίες οικονομικές, αυτά που συμβαίνουν, που είναι και αυτά μέσα σε αυτά που συμβαίνουν και πολιτικά γύρω μας, έχει
0: 19
1: ανάγκη,
0: ευρώ η ελιά το βόηο. Πώς να μεγαλώσεις μια τετραμελή οικογένεια?
1: Δύο ντομάτες, ένα ευρώ.
0: Εντάξει, κάπως δεν ξέρω. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει εντελώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Από την παλιά τυπολογία ξέρουμε ότι στις παλιές επιθεωρήσεις υπήρχαν τύποι οι οποίοι επανέρχονταν από επιθεώρηση σε επιθεώρηση. Ο Ρωμά, η Στρίγκλα Πεθερά, ο Αλκοολικός, δεν ξέρω τι άλλο, η Πυρέτρια, η Χαζή και υπάρχουν αυτά, ναι. Ή το έχετε προσαρμόσει στα δικά μας εντελώς?
1: Δεν γίνεται γιατί έχουν αλλάξει,
0: αλλάξει τα δεδομένα.
1: Πολύ καλά κάνουν, ναι. Έχουν αλλάξει, mm-hmm. Από την δημιουργία, την ύπαρξη του, πώς το λένε, κολλήσω μυαλό, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, το παθαίνω και εγώ συχνά. Δεν πειράζει, ναι.
1: Από όλα αυτά υπάρχει, υπάρχει αυτό, πολύ μεγάλη ανάγκη για χαμόγελο, για γέλιο, ναι, ναι. Από τον κόσμο.
0: Λοιπόν, όμως πες μας και για την αλήθεια τώρα, γιατί ο χρόνος μας περιορίζει και πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί, ναι. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Πόσες χρονιές παίζεται? 4 συνεχόμενες.
1: Είναι τέταρτος χρόνος.
0: Ναι, τέσσερις συνεχόμενες.
1: Είναι τέταρτος χρόνος.
0: Ναι,
1: πάει περιοδία φέτος και αυτό σε

0: Λοιπόν, για την άλλη θύβα, για πες μας τώρα, μετά από 4 χρόνια.
1: Θέλω να σου μιλήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και για μένα είναι ένα, είναι πραγματικά η λέξη που χρησιμοποίησες, φαινόμενο. Και εγώ προσπαθούσα για πολύ μεγάλο διάστημα να καταλάβω γιατί αγαπιέται τόσο πολύ. Ναι. Δεν είναι ότι είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης που το φτιάχνει έτσι. Κάνει τη δουλειά του σκηνοθέτης όπως και όλοι οι άλλοι συντελεστές. Αλλά πιστεύω ότι αγγίζει πολύ βαθύτερα τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Τον κάθε ένα ξεχωριστά, πολύ προσωπικά. Και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει και το εξής. Υπάρχουν νέοι, αρκετοί νέοι άνθρωποι που τον βλέπουν και δύο και τρεις φορές. Και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και δεν έχω ακούσει και κανέναν που να μην δηλώνει ενθουσιασμένος από αυτή την παράσταση, ότι τη σκέφτεται, ότι τον απασχολεί. Δηλαδή γράφει μέσα στη μνήμη και στον ψυχισμό των ανθρώπων με τρόπο εντυπωσιακό. Μακάρι να υπάρχουν και άλλες τέτοιες παραστάσεις και καλά κάνεις και τις συνεχίσεις.
1: Δεν μπορεί να είναι συχνό.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Λέμε την αλήθεια.
0: Κάτι υπήρξε, μία ανταπόκριση της στιγμής με το κοινό και με το έργο. Τέλος πάντων, ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι για όσα μας είπες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην πρεμιέρα και στην περιοδία της επιθεώρησης. Και βέβαια καλή συνέχεια και στο Μια Άλλη Θήβα, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλε. Όλα τα καλά για το καλοκαίρι που έρχεται.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε με την καινούργια σεζόν πια. Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον βιβλίο κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με τίτλο «Καριέρα και οικογένεια. Το μακρύ ταξίδι των γυναικών προς την ισότητα» της Αμερικανίδας οικονομολόγου Κλόντια Γκόλντιν, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, με σημαντικό ερευνητικό έργο σε θέματα φύλου στην αγορά εργασίας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Μάλιστα, το 2023 η Γκόλντιν τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Στο «Καριέρα και οικογένεια, το μακρύ ταξίδι των γυναικών προς την ισότητα», σε μετάφραση του Νίκου Ρούσου, επαναπραγματεύεται ζητήματα παλιά και γνωστά που όμως, καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες, έχει νόημα να επανεξετάζουμε. Η Γκόλντιν ιχνηλατεί σε τούτο το βιβλίο τον τρόπο με τον οποίο γενναίες γυναικών προσπάθησαν να απαντήσουν στο συγκεκριμένο δίλημα σε μια εποχή που το έμφυλο χάσμα στις εργασιακές αποδοχές, οι ρητές ή οι υπόρριτες απαγορεύσεις γάμου αλλά και τεκνοποίησης με αντάλλαγμα την απρόσκοπτη επαγγελματική ανέλυξη και τα σχετικά. Σε μια εποχή λοιπόν που όλα αυτά απασχολούν έναν μεγάλο αριθμό γυναικών με σημαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας. Η Γκόλντιν τονίζει ότι οι νομικές λύσεις περί ισότητας και αμεροληψίας που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί και εφαρμόζονται δεν επαρκούν και επισημαίνει την ανάγκη για θεμελιώδεις αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα εργασιακών σχέσεων και συνθήκων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιδέα της παροχής φροντίδας. Η παροχή φροντίδας, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι κατά αποκλειστικότητα γυναικείο καθήκον. Αυτό κάπως πρέπει να αλλάξει, εφόσον επιθυμούμε την ουσιαστική επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων και πρωτίστως του ζευγαριού μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Σημειώστε λοιπόν: «Καριέρα και οικογένεια, το μακρύ ταξίδι των γυναικών προς την ισότητα» της Αμερικανίδας οικονομολόγου Γκλόντια Γκόλντιν, φρέσκια έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 και ίσως έχετε διαπιστώσει ότι οι εκθέσεις και τα εικαστικά γεγονότα δεν σταματούν πια την καλοκαιρινή περίοδο, όπως άλλοτε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Το λέω γιατί μια καινούρια έκθεση παρουσιάζεται στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή με καινούρια έργα ζωγραφικής του Αλέξανδρου Γεωργίου. Η γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο θέατρο Άτης του Θόδωρου Τερζόπουλου, Λεωνίδου 9, στο Μεταξουργείο. Τώρα, η ζωγραφική του Αλέξανδρου Γεωργίου θα έλεγα πως έχει γνήσιο ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον, αφού συχνά τα έργα του μοιάζουν να φέρνουν στο φως εικόνες του ασυνείδητου, στενά συνδεδεμένες με την παιδική ηλικία, με εκείνο το παιδί δηλαδή που κρύβεται μέσα μας, τρομαγμένο, ίσως πληγωμένο, με απορία για όσα συμβαίνουν στην ενήλικη εκδοχή του. Αλλά για το παιδί μέσα μας, για τα παιδιά γενικώς, ως απόλυτη μεταφορά της εν πλήρη συγχύση εξέλιξης και ορίμανσης των ανθρώπων, θα μας μιλήσει ο ίδιος Αλέξανδρος Γεωργίου, που καλωσορίζω αμέσως στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσουμε για την έκθεση.
0: Βεβαίως, να θα μιλήσουμε για την έκθεση και για όλα όσα προηγήθηκαν της έκθεσης, γιατί μια έκθεση, δηλαδή κάθε καινούριο σύνολο έργων, σίγουρα συνομιλεί και με το παρελθόν και νομίζω στην περίπτωσή σου αρκετά στενά.
1: Λοιπόν, αυτά που είπες είναι πολύ σωστά και δεν ξέρω τι να προσθέσω, γιατί παγιδευμένο σε μια παιδική ας πούμε ηλικία, μου είναι δύσκολο να εκφράσω με τόσο τέλειο τρόπο την κατάστασή μου, όπως την είπες εσύ.
0: Λοιπόν, κοίταξε.
1: Τα είπες τέλεια, θέλω να μου τα στείλεις και γραπτές.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που όποιος πάει σε ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο, ξεκινάει από την παιδική του ηλικία, ούτε ναι. Γι' αυτό που λένε ότι ναι, τα πάντα από εκεί ξεκινούν και εκεί κρίνονται.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Είμαστε ενήλικες και παιδιά μαζί και όλα συνυπάρχουν ουσιαστικά. Και επίσης είμαστε όλοι, πέρα από το ότι πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ λογικοί άνθρωποι, είμαστε ταυτόχρονα και κάπως η έκθεση βασικά λέγεται Νεραϊδό Κόσμος του Κατά Καλό Καιρό.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ότι όλοι μας είμαστε κάπως ανεραϊδές εξωτικά ή πνεύματα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα κομμάτι αυτό της μεταφυσικής, ας πούμε, ή τέλος πάντων πέρα από τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Ένα κομμάτι του εαυτού μας το οποίο ξεφεύγει, ας πούμε, από μια λογική ένα και ένα κάνουν δύο, που κάπως το έχουμε αφήσει στην άκρη. Αλλά μπορεί να πει κανείς, αν δει τη ζωή του, ότι τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν συμβεί δεν εξηγούνται λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά η ζωγραφική μου είναι μια προσπάθεια παρουσίασης κάποιων πνευμάτων ή υπάρξεων αόρατων στους καμβάδες που μπορεί να φέρουν σκέψεις που συνήθως δεν κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουν σχέση με τον αόρατο κόσμο που μας περιβάλλει. Δεν ξέρω αν το νιώθεις εσύ αυτό, αλλά σίγουρα επίσης έχει να κάνει και με το παιδί, που ήταν και ο βασικός ο λόγος που ξαναγύρισε στη ζωγραφική.
0: Εγώ το νιώθω και νομίζω ότι το νιώθουν και πολλοί άλλοι, ασχέτως που μέσα στο πλαίσιο της επίσημης κοινωνικής μας ζωής δεν συζητάμε για αυτά, ούτε τα αναγνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε μόνο, σου λέω, στα ντιβάνια.
1: Με αξίες, ναι.
0: Ναι.
1: Και όλοι είναι μετρήσεις. Δηλαδή, οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι που με ενδιαφέρει πολύ και αυτό ερευνώ σε αυτή την έκθεση που θα δείτε αν πάτε στην Ρεβέκα Καμχή.
0: Τα έργα αυτά είναι διαφορετικών μεγεθών. Μερικά είναι και πολύ μεγάλα. Και δοκιμάζεις και διαφορετικές τεχνικές ίσως.
1: Ναι, είναι από πολύ απλά σαν σκίτσα πάνω σε μεγάλη επιφάνεια με λάδι που μοιάζουν και λίγο σαν ακουαρέλες, δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα έργα μιλάω, μέχρι πολύ πολύ πυκνά έργα όπως είναι το έργο που έχει δώσει και τον τίτλο στην έκθεση, τον Ονειρό Κόσμο το Κατά Καλό Καιρό. Και με ενδιαφέρει αυτό το πώς, ας πούμε, συνδυάζονται τα πολύ πυκνά έργα με τα πολύ απαλά και πιο ανάλαφρα και πώς το μεγαλύτερο μέγεθος είναι πολύ πιο ανάλαφρα από το μικρότερο. Επίσης κάποια τα έργα θα τα δουλέψω και κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτό το τροχύλατο συρταριέρα, είναι ένα πράγμα τέλος πάντων, επιπλάκι. Που έχει τα υλικά σου, έτσι, έχει πινέλα.
1: Θα δουλέψω δύο έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Οπότε με παρουσία δηλαδή του κοινού. Οπότε αν πάει κάποιος στην έκθεση, μπορεί να είμαι και εγώ εκεί να ζωγραφίζω μιλώντας με τον θεατή.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο και σπανίως συμβαίνει, γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι καστικοί θέλουν τη μοναξιά. Εσύ είσαι όμως πολύ κοινωνικός άνθρωπος, νομίζω. Έχεις ανάγκη να υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου να σε τροφοδοτούν λίγο.
1: Ναι, οφείλεται, νομίζω ότι κυρίως αυτή τη φορά οφείλεται στο ότι για ένα χρόνο δούλευα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ναι. Και έκανα ψυχοπορτρέτα ζώων που τα έφερναν εκεί, σε ένα μικρό στούντιο που είχαμε στήσει.
0: Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι, πρέπει να σου πω, και με ενδιαφέρει πολύ.
1: Ναι,
0: για πες.
1: Ναι, έκανα και μπορεί να είδες και μια κίτρινη, έχουν κάνει και μια πολύ ωραία έκδοση με αυτά τα έργα. Δεν είναι πάνω από 280 πορτρέτα live, δηλαδή φέρνανε οι άνθρωποι τα ζωάκια τους σε αυτό το εργαστήριο δίπλα στο καφέ.
0: Ναι.
1: Και live έκανα το ψύχο πορτρέτο τους και προσπαθούσα πραγματικά να δω την ψυχή τους σαν να είναι ανθρώπινη. Δηλαδή, όχι σαν να είναι ανθρώπινη,
0: αυτό
1: σαν
0: δεν είναι λίγο.
1: Τα ζώα έχουν την ίδια ψυχή.
0: Ναι. Αυτό είναι λίγο κεντρικό, μου φαίνεται. Πώς μπορείς να.
1: Κεντρικό.
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν πολύ, σε πληροφορώ, πολύ ρεαλιστικό.
0: Όχι, δηλαδή. Κεντρικό με την έννοια πώς να αποδώσεις την ψυχή ενός ζώου, ας πούμε. Ξέρω κι εγώ, μήπως έκανες προβολή του ιδιοκτήτη πάνω στο ζώο.
1: Όχι, καθόλου, αλήθεια, καθόλου. Πρέπει να το δεις. Έκανα αυτό που έβλεπα. Κοίταγα όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα το ζωάκι που είχα μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ακολουθούσα το ένστικτο. Και τα πορτρέτα όλα είναι εντελώς διαφορετικά, δηλαδή κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο.
0: Και πώς τα ζωγράφιζες αυτά, με τι, με μολύβια,
1: με ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, μαρκαδόρους, μπλάνκο, ένα συνδυασμό υλικών.
0: Και κυκλοφορεί η έκδοση με αυτά τα 200 περίπου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα το αναζητήσω για να δω περί τίνος πρόκειται, ναι.
1: Ναι, θα σου αρέσει πολύ. Και οπότε ουσιαστικά η έκθεση αυτή, τα έργα αυτής της έκθεσης που είχαμε προγραμματίσει με τον Ονειρό Κόσμο στη Ρεβέκα, έγιναν κατά τη διάρκεια αυτού του ένα χρόνου που ήμουνα που δούλευα και στο ΕΝΣ.
0: Mm.
1: Οπότε έχουν αυτόν τον κόσμο και την πυκνότητα των ανθρώπων και των πνευμάτων συσταγωγικά που συνάντησα.
0: Mm.
1: Και επίσης ήθελα να υπάρχει κάτι live, δηλαδή κάτι που να μην ξέρουμε, παιδί μου, πώς θα εξελιχθεί, να είναι κάτι αναπάντεχο. Το οποίο θα είναι αυτά τα έργα τα οποία δουλεύω ακόμα μέσα στην καλερί. Για να
0: ωραία.
1: Μην είναι απλά κάτι.
0: Κάτι που το βλέπεις έτοιμο, που σου διαφεύγει,
1: ναι,
0: εντελώς η διαδικασία,
1: ναι,
0: δημιουργίας
1: κάτι που δεν ξέρεις τα συμβεί, ακριβώς και σε επαφή με τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Α, και να πω και κάτι ακόμα, ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη Ρεβέκα μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού για ψυχοπορτρέτα των ζώων του ή των ανθρώπων ή των ίδιων, δηλαδή. Μπορεί να γίνει και αυτό. Άμα μπείτε στο site της Ρεβέκα θα διαβάσετε τις πληροφορίες σχετικά. Θα το συνεχίσω δηλαδή αυτό το live κομμάτι κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Θα κρατήσει μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό που διακρίνει τη ζωή και το έργο σου. Μια άμεση σχέση με την εμπειρία σου κάθε φορά. Από τα ταξίδια σου μέχρι την οικογενειακή σου ζωή, μέχρι την ζωγραφική σου πορεία, ας πούμε. Υπάρχει ένα νήμα που τα συνδέει όλα πολύ, πολύ όμορφα, πολύ γλυκά, θα έλεγα.
1: Πολύ αναπάντεχα, θα έλεγα.
0: Και αναπάντεχα, αλλά τελικά όλα βρίσκουν τη θέση τους γλυκά. Αυτό, δηλαδή,
1: μάλλον,
0: εναρμονίζονται, ναι, με κάποιο τρόπο.
1: Απλά ξέρεις, όταν δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί αύριο. Δηλαδή, δεν είναι, βασίζεσαι σε ένα ένστικτο και σε μια πίστη για το μέλλον. Και αυτό, mm-hmm, δηλαδή, δεν είναι ότι.
0: Πέρα από χρονοδιαγράμματα και προγράμματα,
1: ναι,
0: αυστηρά.
1: Το οποίο σε οδηγεί σε περιοχές που δεν ξέρεις. Και κάπως έτσι είναι και τα έργα. Δηλαδή, πιστεύω ότι ένας επισκέπτης στην έκθεση θα νιώσει πράγματα που δεν έχει φανταστεί πριν πάει. Δηλαδή, όσο και να διαβάσεις για τα πνεύματα, για ένα είδος μαγείας, αυτό που γράφει δηλαδή το press,
0: mm-hmm,
1: η εμπειρία, νομίζω, με τα έργα εκεί είναι κάτι πραγματικά μοναδικό.
0: Είναι κάτι άλλο, αφορά τις προσλαμβάνουσες και τις εμπειρίες και τα βιώματα του καθενός. Όμως, Αλέξανδρε, θα μου επιτρέψεις ένα πολύ μικρούλι διάλειμμα για διαφημίσεις,
1: ναι,
0: και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σας ευχαριστώ
0: πολύ κι εγώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα. λίγο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio τουλάχιστον το 2 ώρο 12 με 2 του Σαββατοκύριακου. Είναι μαζί μου ο Αλέξανδρος Γεωργίου, ο ζωγράφος, που εκθέτει ένα σύνολο καινούριων έργων του στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λέγαμε για τον νεραϊδό κοσμό και για τη σχέση του με τις προηγούμενες εκθέσεις σου, το 21 και το 23 στην γκαλερί της Ρεβέκας Καμχή, και μια έκθεση με 500 έργα σε χαρτί που παρουσιάστηκαν στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων το 23,
2: το 24, από ό,τι με την έκθεση, όχι παράλληλα με την έκθεση στη Ρεβέκα,
1: το 23. Άρα θέλω να καταλήξω ότι παρότι έμεινες στην Αθήνα ερχόμενος από τη Νέα Υόρκη, γιατί μεσολάβησε και η πανδημία και όλα αυτά τα... πώς το λένε, οι δυσκολίες, τα ταξίδια κλπ. Ο χρόνος στην Αθήνα υπήρξε πολύ πυκνός και πολύ δημιουργικός.
2: Ναι, μα τώρα έχω μένω μόνιμα Ελλάδα, λόγω του παιδιού μου. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω, ας πούμε, στον κόσμο ότι... λίγο για την ζωή μου, ότι έμενα Αμερική για πολλά χρόνια, ότι κάποιοι τίτλοι από τα έργα της έκθεσης Ρεβέκα έχουν να κάνουν με την οικογενειακή μου ζωή, όπως το «Παντρεμένος με το χιόνι που λιώνει», που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα στην έκθεση.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά το «Χιόνι που λιώνει» είναι ο σύζυγός μου που είναι Ιάπωνας και ο οποίος μένει ακόμα στη Νέα Υόρκη που μέναμε μαζί. Ο οποίος νομίζω ότι λιώνει, γιατί εδώ και 5 χρόνια που έχω μετακομίσει στην Ελλάδα είμαστε χώρια, αλλά ο λόγος που μετακόμισα είναι ότι έκανα ένα παιδί με μία φίλη μου, είμαστε modern family, modern οικογένεια σενάριο, η οποία είναι υπέροχη, και συμφωνήσαμε να κάνουμε ένα παιδί, ήθελε να είμαι μπαμπάς και είπα ναι, αλλά δεν φανταζόμουν ότι τον αγαπάω τόσο πολύ ή όταν ξεκινήσω να ζωγραφίζω έργα. Δηλαδή, αυτή η επαφή λοιπόν με το παιδί μου και η αγάπη, γι' αυτό ξύπνησε όλο αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, την επαφή πάλι με το παιδί.
1: Με το παιδί μέσα μας.
2: Ναι, και πώς αυτό ουσιαστικά, όχι συγκρούεται, το είπες πολύ ωραία, πώς ας πούμε συνυπάρχει με την
1: ενήλικη εκδοχή μας. Ναι, ναι.
2: Και πώς αυτό δημιουργεί συγκρούσεις, πόνο, χαρά. Αυτό που είπες, δηλαδή, το περιγράψεις απίθανα. Δεν κάνω λάγη. Δηλαδή, αν το είδες αυτό στα έργα, είσαι φοβερή, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Και έτσι πιστεύω ότι ένας επισκέπτης, παρόλο που δεν ξέρει, ρε παιδί, με αυτή την ιδιαίτερη, ξέρω εγώ, προσωπική ιστορία που μόλις τώρα σας είπα πολύ απλά, απλικά σχεδόν, αλλά θα νιώσει κάτι που πιστεύω θα τον αγγίξει μέσα από τα έργα, χωρίς να χρειάζεται να ξέρει και όλη την προσωπική ιστορία. Κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να αγγίξουν, νομίζω, τον οποιοδήποτε. Γιατί, ας πούμε, αυτά που είδες εσύ, μου είπες αυτά που είδες βασικά στην αρχή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Δηλαδή, αυτό που ένιωσες. Και είναι ακριβώς αυτό που νιώθω και εγώ. Αυτό είναι το απίθανο με την τέχνη, βασικά.
1: Είναι το θαυμαστό με την τέχνη, αλλά είναι και το θαυμαστό του να υπάρχει ένας σοβαρός λόγος που εμπνέει το δημιουργό. Και αυτός ο σοβαρός λόγος είναι το παιδί σου και είναι και οι πιο στενές ανθρώπινες σχέσεις και η αγάπη που σε συνδέει με άτομα του στενού σου περιβάλλοντος. Οπότε υπάρχει αλήθεια.
2: Το υλικό της τέχνης είναι η αγάπη. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ή πρέπει να είναι.
2: Που γεννάει τα έργα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τα έργα που μένουν, αν προσέξεις την ιστορία, είναι τα έργα που αγαπάνε τον άνθρωπο, που τα κοιτάς και νιώθεις ότι σε αγαπάνε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Όσο να ακούγεται, μπορεί να ακούγεται λίγο, ξέρεις, ρομαντικό,
1: αφελές,
2: αλλά δεν είναι.
1: Ρομαντικό.
2: Είναι αλήθεια.
1: Έτσι είναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και γι' αυτό λίγο ζορίζομαι όταν με πιέζουν να δω μόνο την ασχήμια. Γιατί η ασχήμια υπάρχει, το γνωρίζουμε όλοι, το αντιμετωπίζουμε όλοι. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αναπαράγουμε διαρκώς ακόμα και στο καλλιτεχνικό μας έργο. Πρέπει κάπου λίγο να υπάρχει μια ισορροπία. Τέλος πάντων, Αλέξανδρε, πες μας μέχρι πότε θα είναι. Είναι περίπου ένα μήνα η διάρκεια
2: της έκθεσης. Λοιπόν, θα είναι μέχρι το 27 Ιουλίου.
1: Α, ναι, 20, περισσότερο. Δύο μήνες.
2: Το τέλος Ιουλίου, ναι, οπότε να ελπίζω να... Ναι, γιατί μάλλον είναι καλοκαίρι, ξέρεις, ο κόσμος φεύγει. Είναι λίγο πιο δύσκολο να μπορέσει ο κόσμος να πάει. Ελπίζω να...
1: Βέβαια,
2: να
1: στην περιοχή υπάρχουν και τουρίστες και χτες, ας πούμε, που ήρθα εγώ προχτές, είδα ανθρώπους που είναι ξένοι και μπήκαν μέσα για να δουν την έκθεση.
2: Από την Αίγυπτο, ναι.
1: Οπότε...
2: Έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες, έχεις δίκιο. Για κάποιο λόγο είναι τρομερά. Μπορεί να σου πω ότι έρχονται πιο πολλοί τουρίστες στους χώρους της τέχνης της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Παρά Αθηναίοι.
1: Γι' αυτό πρέπει να είναι οι χώροι ανοιχτοί, να μην είναι κλειστοί και να δηλώνουν τι είναι. Γιατί ξέρεις, αυτό το ωραίο σπίτι Το οποίο φιλοξενεί την καλερί της Ρεβέκας Καμχή. Ίσως δεν έχει τα έντονα διακριτικά, απλώς έρχονται αυτοί που έχουν ψάξει.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Λες ότι δεν, γιατί πολλοί άνθρωποι το ξέρουν ότι το χάνουν.
1: Ναι, δεν είναι, θέλει ένα κάτι της, ένα διακριτικό με ένα σήμα, μια πινακίδα, κάτι.
2: Με την Ρεβέκα, νομίζω.
1: Τέλος πάντων.
2: Έχει την πινακίδα, αλλά είναι τρομερά διακριτική.
1: Ναι.
2: Είναι ίδια τρομερά διακριτική.
1: Το λέω γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα με την πόλη μας, με τον πληθυσμό της. Δηλαδή πια δεν είναι το παλιό φιλότεχνο κοινό, είναι και νέο κοινό, απροσδιόριστο, που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που επισκέπτονται την πόλη ως τουρίστες.
2: Ναι, το έχεις απόλυτο δίκιο. Και όσο ήμουν στο ΕΜΣ, το είδα αυτό και με τα μάτια μου, γιατί όλοι, μπορώ να σου πω ότι όλοι όσοι είναι φιλότεχνοι τουρίστες έρχονται όλοι στο ΕΜΣ. Δηλαδή είχε χιλιάδες επισκέπτες.
1: Το ίδιο κάνουμε και εμείς όταν βρεθούμε σε ξένη πόλη. Ένα από τα πράγματα που κοιτάμε, που επισκεπτόμαστε, είναι φυσικά το μουσείο ή τα μουσεία σύγχρονης τέχνης.
2: Δεν ήταν έτσι. Τώρα είναι πιο έντονα. Νομίζω ότι έχουμε μπει λίγο πιο πολύ στο χάρτη όσοι.
1: Ναι. Ισχύει.
2: Εντουκαστικού ενδιαφέροντος και αυτό είναι υπέροχο.
1: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε στην επόμενη σου έκθεση. Εύχομαι να είσαι καλά και πάντα δημιουργικός.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να χαίρεσαι το παιδί σου, να φροντίζεις το παιδί μέσα σου και εμείς όλοι το ίδιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να είμαστε πιο υγιείς για τον καιρό που έρχεται. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν αυτό το μεσημέρι μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εικόνα εξόδου παρουσιάζουν και σήμερα τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και η Αττική Οδός, με όσους έχουν μείνει στο λεκανοπέδιο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να προτιμούν τις κοντινές παραλίες. Το μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών ξεκινά από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι τον Σκαραμαγκά εξαιτίας και τροχιών ατυχημάτων. Στη Λεωφόρο Κηφισού πυκνή είναι ανατμήματα η κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη μεταμόρφωση. Μεγαλύτερο είναι ωστόσο το πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές από το ύψος της Νερατζιώτισσας μέχρι και την Παλίνη. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατικό υδροπτέρυγο πλοίο Flying K4 λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλουτο από το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη και Σπέτσες, μεταφέροντας συνολικά 436 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμανικό, οι επιβάτες προωθούνται στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ στο τέλος του μήνα, όπως είπε, θα προσταθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες οι οποίες δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε επίσης την επέκταση του προλαμβάνω, το οποίο θα συνεχιστεί ως το 2030 με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέροντας πως αυτές είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρεται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια, είναι ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο Αρχιεπίσκοπος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την παραμονή του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Καλαμαριάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, όπως το ζήτημα των πυρηνικών. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον του Χεζμπολάχ επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε χθες πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε το κτίριο με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού σημείωσε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ, στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό, ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο. Βία επεισόδια μαύρωσαν χθες βράδυ τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους. Και ο καιρό σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Επιστρέψαμε, Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη και παραμένουμε στον χώρο των οικαστικών για να μιλήσουμε για την ατομική έκθεση με τίτλο «Περιτονία» του Δημήτρη Αντωνίτση που παρουσιάζεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ηλεάνα Τούντα έως στις 18 Ιουλίου. Αν η λέξη «περιτονία» σας είναι άγνωστη, έτσι ονομάζονται τα επίπεδα συμπαγή στρώματα συνδετικού ιστού πλούσιου σε κολαγόνο που περιβάλλουν, συνδέουν και συγκρατούν και προστατεύουν βέβαια τους μυές, τους στένοντες και τις αρθρώσεις των οργανισμών τέλος πάντων. Για να γυρίσουμε στην έκθεση, πρόκειται για μια ενότητα καινούριων έργων του Δημήτρη Αντωνίτση που αναβιώνει μνήμες από την οικογενειακή του ιστορία. Ο ίδιος λέει: «Πάντα με συνάρπαζαν διηγήσεις του παππού μου που ως μεταξέμπορος από το σουφλί με έφερε για πρώτη φορά σε επαφή με τη σιροτροφία. Πέρα λοιπόν από κάποιο πιθανό γενετικό δετερμινισμό, ασχολούμαι και εγώ με την εκτροφή του μεταξοσχόλικα, όχι για το τελικό προϊόν του μεταξιού, αλλά για να ερμηνεύσω γλυπτικά συγκεκριμένες αναμνήσεις. Ακριβώς όπως η περιτονία περιβάλλει και συγκρατεί μεμονωμένα μέρη του σώματος, έτσι αυτή η ενότητα αποτελεί ένα ψυχαναλυτικό εγχείρημα σύνδεσης της γλυπτικής μου με το λυρισμό της εποχής των προγόνων μου». Με την καθοδήγηση του καθηγητή σιροτροφίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Γκόρα, επιστρατεύω λοιπόν μεταξοσκόλικες σε ένα κάλεσμα διαισθητικής επικοινωνίας με τη γλυπτική μου. Τα έργα μου, προσομοιώσεις ξύλων και κλαδιών από χυτό αλουμίνιο, μια κοινωνική συλλογική γλυπτική ανάλογα με το στάδιο ζωής των μεταξοσκόλικων. Αυτή είναι και η απάντησή μου στο πώς να εξηγήσετε εικόνες σε ένα νεκρό λαγό του Joseph Beuys, καταλήγει ο Δημήτρης Αντωνίτσης για το καινούριο σύνολο έργων του στην Γκαλερί της Ηλεάνας Τούντα. Είπαμε, ως στις 18 Ιουλίου η διάρκειά της.

0: Επανήλθαμε εδώ, Pop Art, στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, μια εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου που ρωτάει και μαθαίνει από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή και τους ανθρώπους του πολιτισμού για όσα γίνονται εντός Αθηνών και ενίοτε και εκτός, ιδίως αυτή την εποχή, την καλοκαιρινή, που γίνονται φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται απευθύνονται εξίσου σε ντόπιους αλλά και σε επισκέπτες του θέρους. Στους Δελφούς, ας πούμε, τα καλοκαίρια, οι Δελφοί μάλλον τα καλοκαίρια έχουν έντονη πολιτιστική ζωή, με επίκεντρο φυσικά το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στόχο να αποτελέσει ένα παγκόσμιο πνευματικό κέντρο ανταλλαγής ιδεών, ένα σημείο συνάντησης για το διάλογο μεταξύ τεχνών και επιστημών, σκέψης και δημιουργίας, θεωρίας και πράξης. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ΕΠΚΕΔ, ας το λέμε έτσι για συντομία, στα 50 του χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένας διεθνής τόπος συναντήσεων και δημιουργίας. Λειτουργώντας πάντα ως γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, το ΕΠΚΕΔ προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2027 μια σειρά εκδηλώσεων που θα τιμήσουν το όραμα του Άγγελου Σικελιανού και της τότε συζύγου του Εύας Πάλμερ για την αναβίωση του αρχαίου δράματος. Πράγματι, οι Δελφικές Εορτές που διοργάνωσαν στους Δελφούς το 1927 αποτελεί ιστορικό γεγονός μεγάλης σημασίας, αφετηρία όλων των μεταγενέστερων προσπαθειών που κατέληξαν το 1954 στη θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ της Επιδαύρου. Για την ιστορία να σας θυμίσω, στις Δελφικές Εορτές του 1927 και του 1930 παρουσιάστηκαν αντιστοίχως ο Προμηθέας Δεσμότης και οι Κέτιδες του Εσχύλου σε νεοελληνική απόδοση, πρωτοβουλία που οδήγησε λίγα χρόνια μετά, το 1938, τον Δημήτρη Ροντήρη να παρουσιάσει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο, μια παράσταση που παίχτηκε χωρίς σκηνικά και λήψη ηλεκτροδότησης με το φυσικό φως του απογεύματος. Τα Επιδαύρια έμελα τελικά να ξεκινήσουν μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο το 1954 με τον Υπόλυτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη. Προλόγησα επί μακρόν λίγο τα γεγονότα που οδήγησαν στα Επιδαύρια, γιατί όλα ξεκίνησαν από τις Δελφικές Εορτές των Σικελιανών το 27 και το 30. Τώρα λοιπόν, 100 χρόνια μετά, εκείνη η οραματική πρωτοβουλία του Ζεύγου Σικελιανού εμπνέει την ίν διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για μια, πώς να το πω, επαναπραγμάτευση αυτού που προσπάθησαν και που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όμως είναι μαζί μας και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό ο Παναγιώτης Ροηλός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και βεβαίως καθηγητής τακτικός στο Χάρβαρντ, στην έδρα νεοελληνικών σπουδών. Κύριε Ροηλέ, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στο Pop Art. Μας ακούτε?
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλτάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Πολύ καλά, χαίρομαι γι' αυτό. Πείτε μας λίγο πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, κάτι που σαφώς έχει σχέση με το γεγονός ότι είστε κάτοχος της έδρας Γεωργίου Σεφέρη στο Χάρβαρντ. Ας τα πιάσουμε λίγο με τη σειρά για να δούμε πώς καταλήξαμε στο 2026-27 και στα 100 χρόνια μετά τις Δελφικές Εορτές.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Χάρβαρντ είμαι καθηγητής γύρω στα 28 χρόνια. Mm-hmm. Και κάτοχος της έδρας Σεφέρη, όπως είπατε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η σχέση μου με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του για περίπου 15 χρόνια. Mm-hmm. Και το 2022 διαδέχτηκα στην προεδρία του την αγαπημένη μου μέντορα, την Ελένη Βελέρ. Ωστόσο, εδώ και 20 χρόνια, στο Χάρβαρντ, στο Κέντρο Διεθνών Σχέσεων Waterhead, συνείδησα και συνδιευθύνω μέχρι σήμερα ένα πρόγραμμα ερευνητικών σεμιναρίων για την πολιτιστική πολιτική. Επομένως, αυτός είναι ένας χώρος, δηλαδή ο χώρος της πολιτιστικής πολιτικής, σε συγκριτικό επίπεδο και διεθνές, είναι ένας από τους ερευνητικούς μου χώρους.
0: Είναι οικείος δηλαδή, και αυτά που εφαρμόζετε στην πραγματικότητα τα έχετε εξετάσει ήδη θεωρητικά με τους φοιτητές σας και με τους συναδέλφους σας στο Χάρβαρντ.
1: Και θεωρητικά και πρακτικά.
0: Και πρακτικά.
1: Γιατί στο Χάρβαρντ εδώ πάρα πολλά χρόνια Ξέρετε, έχω ειδηθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, της πολιτικής πολιτικής, στο Κέντρο Διεθνών Σχέσεων του Harvard Weatherhead, κατά καιρούς έχουμε συνδιαλεχθεί όχι μόνο με πανεπιστημιακούς, αλλά και με πολιτικής παράξης. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα τον Μάικλ Δουκάκη, μεταξύ πολλών άλλων.
0: Τώρα, όχι, εγώ το ανέφερα σε σχέση με τα καλλιτεχνικά κυρίως, το πώς ας πούμε ένας πολιτιστικός οργανισμός που κατεξοχήν ο ρόλος του είναι θεωρητικός, είναι πιο εκπαιδευτικός, μπορεί να συνδιαλλαγεί και με την καλλιτεχνική πράξη και με τους καλλιτέχνες.
1: Βεβαίως, άλλωστε αυτός είναι και ένας δικός μου ερευνητικός χώρος επίσης, δηλαδή η τέχνη, ξέρετε. Επομένως, αυτά που κάνω στους Δελφούς έχουν και αυτό το υπόβαθρο, το πολυετές υπόβαθρο. Τώρα, φαντάζομαι ότι θα θέλατε να μιλήσουμε για τις καινούριες.
0: Αυτά που σχεδιάζετε, ναι. Ακριβώς. Αρχικά για το καλοκαίρι που από ό,τι ξέρω είναι η σύγχρονη δελφική αφικτιονία και οι δελφικοί διάλογοι που κατά κύριο λόγο μας ενδιαφέρουν. Και μετά να μιλήσουμε και για τα πράγματα που ίσως σχεδιάζετε και μπορείτε να μας ανακοινώσετε τώρα για τα 100 χρόνια δελφικές εορτές.
1: Αυτά ας περιμένουμε τα τελευταία.
0: Ας τα περιμένουμε
1: λίγο
0: αργότερα.
1: Okay. Εντάξει. Θα είναι αρκετά και πολύ πολύ σημαντικά. Αλλά προς το παρόν ας πούμε αυτό που προτείνατε και εσείς. Δηλαδή το τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ άλλων εκδηλώσεων. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ στις πρωτοβουλίες και στις εκδηλώσεις αυτού του καλοκαιριού που θα είναι διεθνούς βεληνικούς. Έχουμε πρώτα απ' όλα την Δελφική Ακαδημία. Η Δελφική Ακαδημία που δεν είναι τόσο ίσως γνωστή όσο πια η Δελφική Διάλογη. Η Δελφική Ακαδημία την ίδρυσα 9 χρόνια πριν. Τι σημαίνει η Δελφική Ακαδημία? Για 2 εβδομάδες υποψήφιοι διδάκτορες από πανεπιστήμια από όλο
0: τον κόσμο.
1: Ναι, παρακολουθούν διεπιστημονικά σεμινάρια στον χώρο κυρίως των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών για θέματα που κυρίως που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα και για άλλου είδους θέματα. Εκεί διδάσκουν συνάδελφοι, προσκαλώ συναδέλφους από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, το Harvard, την Οξφόρδη, το Cambridge, Σορβόνη και τα λοιπά να διδάξουν.
0: Και εδώ την ελίτ σαν να λέμε, την ακαδημαϊκή ελίτ, έτσι, τη διεθνή ακαδημαϊκή ελίτ. Το λέω με χαρά, το λέω, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους, φαντάζομαι νέοι είναι το κοινό της Δελφικής Ακαδημίας,
1: υποψήφιοι
0: διδάκτορες, οπότε μόνο όφελος μπορούν να έχουν από την επαφή με σημαντικούς πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο.
1: Βεβαίως, και οι φοιτητές είναι επίσης από όλο τον κόσμο, αλλά όταν ίδρυσα, εμένα όραμά μου ήταν κυρίως να προσφέρω στους Έλληνες φοιτητές που δεν έχουν την ευκαιρία να συνδιαλεχθούν.
0: Να ταξιδέψουν και να...
1: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε αρκετές αιτήσεις και από Έλληνες φοιτητές, δηλαδή φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια. Το οποίο είναι αρκετά θετικό.
0: Φέτος το θέμα σας ποιο είναι στην Δελφική Ακαδημία?
1: Θα είναι τεχνολογία και κοινωνία. Και διδάσκουν τρεις πολύ εκλεκτοί συνάδελφοι. Ο ένας είναι από το Πανεπιστήμιο Harvard, ο άλλος είναι από το Cornell και η άλλη συνάδελφος είναι από το Πανεπιστήμιο Brown. Διδάσκουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά σεμινάρια και κυρία Καλτάκη, είναι πάρα πολύ συγκινητικό το τι συμβαίνει εκεί. Συμβαίνει στους Δελφούς, στο πλαίσιο της Δελφικής Ακαδημίας. Γίνεται μια πραγματικά σημαντική εκπαιδευτική και πνευματική ζήμωση.
0: Ναι,
1: τα παιδιά και οι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι, δεν θέλουν να φύγουν με το πέρας
0: των 2 εβδομάδων.
1: Ακριβώς.
0: Τα σχόλια... Παίζει ρόλο και το περιβάλλον, νομίζω, κύριε Ρόιλε.
1: Το περιβάλλον, αλλά παίζει ρόλο.
0: Εμπνέει και βοηθάει και την πολύ ουσιαστική επικοινωνία.
1: Πάρα πολύ. Αλλά παίζει επίσης ρόλο και το πώς οργανώνεται αυτό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί εκεί γίνεται πραγματικά μια πνευματική κοινότητα η οποία συνδιαλέγεται από το πρωί σχεδόν μέχρι το βράδυ. Πρόκειται δηλαδή για μια εντατική ανωτάτου επίπεδου εκπαιδευτική εμπειρία. Να σας πω ότι...
0: Κρίμα που δεν είμαι φοιτήτρια για να έρθω. Θα το ήθελα.
1: Αλλά τα σχόλια που μας γράφουν και τα έχουμε αναρτήσει κάποια από αυτά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για τις εμπειρίες τόσο φοιτητών όσο και συναδέλφων καθηγητών είναι πραγματικά συγκινητικά. Για παράδειγμα, ένας συνάδελφος ο οποίος ήταν chair, ήταν πρόεδρος του τμήματος αγγλικών σπουδών στο Harvard, μετά το πέρας της Δελφικής Ακαδημίας, στα σχόλιά του μεταξύ άλλων, μας είπε ότι ήταν μία από τις 2-3 πιο σημαντικές διδακτικές εμπειρίες που είχε στα 45 χρόνια που διδάσκει ως
0: καθηγητής. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό και μπράβο σας.
1: Θέλω να μπράβο το τονίσω σας, αυτό και επίσης εξ ολοκλήρου χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
0: Ας είναι καλά και οι περιφέρειες, γιατί τελικά μέσα στα χρόνια, ιδίως τα τελευταία χρόνια, συμμετέχουν πολύ ενεργά σε διάφορα πολιτιστικά project και πραγματικά είναι σημαντική η συμβολή τους στα οικονομικά που γενικότερα είναι περιορισμένα. Ναι, πάμε να μου πείτε όμως, μια που μου είπατε για αυτή την καταπληκτική συνθήκη που συμβαίνει στη Δελφική Ακαδημία, τι συμβαίνει και με τους Δελφικούς Διαλόγους που τους έχουν παρακολουθήσει τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις μέχρι σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέσω του διαδικτύου βέβαια.
1: Ακριβώς. Και εσείς βεβαίως που τόσα χρόνια και με τέτοια επιτυχία ασχολείστε με θέματα του πνεύματος και των τεχνών.
0: Ευχαριστώ για τον καλό λόγο.
1: Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι μοναδική επιτυχία, όχι μόνο για ελληνικά δεδομένα. Θα έλεγα, δεν ξέρω, πρέπει να κάνω μια έρευνα να πω στους βοηθούς μου, ίσως και για παγκόσμια. Ναι. Να παρακολουθούν τους Δελφικούς Διαλόγους, δηλαδή ενός τόσο υψηλού επίπεδου, προσιτού ωστόσο στον ευρύ κόσμο, διαλόγους τόσοι πολλοί από όλο τον κόσμο, είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Δεν θέλω εδώ να φανώ, ας πούμε, μετριοπαθής.
0: Όχι, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει.
1: Ναι. Τα ίδια τα νούμερα μιλούν
0: από μόνα τους και πρέπει να τα λέμε και να επισημαίνουμε και τα θετικά και αισιόδοξα που συμβαίνουν, γιατί μας έχει φάει η μιζέρια και η τοξικότητα, κύριε Ροηλέ. Οπότε πραγματικά τα έχουμε ανάγκη αυτά τα καλά νέα.
1: Νομίζετε, αυτά τα βιώνω και εγώ εδώ στην Ελλάδα, την τοξικότητα και άλλα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω.
0: Έτσι, λοιπόν, τι προέχει και, ποιες προτεραιότητες έχουμε. Λοιπόν, φέτος οι Δελφικοί Διάλογοι τι θέμα θα έχουν, το μέλλον της ανθρωπότητας?
1: Ναι, λοιπόν, οι Δελφικοί Διάλογοι φέτος είναι ένα προανάκρουσμα του καινούριου διεθνούς θεσμού που ανακοίνωσαν και πρόσφατα, ήδη δηλαδή από πέρυσι, αλλά και πρόσφατα, το καινούριο μαντίο, το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Πολύ σημαντικοί επιστήμονες από τις λεγόμενες θετικές επιστήμες, αλλά και στοχαστές και άνθρωποι των κοινωνικών επιστημών, θα βρεθούν πάνω στους Δελφούς για να μας πούν πώς βλέπουν ότι διαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας επί τη βάση ανακαλύψεων και εξελίξεων ο καθένας στον χώρο που εκπροσωπεί. Να σας πω κάποια ονόματα για να καταλάβετε τη σημασία του περιεχομένου των φετινών Δελφικών Διαλόγων. Μεταξύ άλλων θα μιλήσει, θα συμμετάσχει η συνάδελφος Χέλεν Μάρκετς από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και την διακυβέρνηση. Είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σε αυτό το χώρο, στην Μεγάλη Βρετανία, σύμβουλος βρετανικής κυβέρνησης και κυβερνήσεων και τα λοιπά σε αυτό το χώρο. Είναι ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος στο Harvard, Abraham Avi Loeb, ο οποίος είναι καθηγητής αστρονομίας, εξαιρετικά επιδραστικός. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του τμήματος αστρονομίας στο Harvard. Έχει ιδρύσει εκεί ένα Ινστιτούτο για την μελέτη των μαύρων τρυπών και ένα άλλο Ινστιτούτο, ένα άλλο project, το οποίο ονομάζει Galileo Project. Είναι από τους πιο επιδραστικούς αστρονόμους στον κόσμο.
0: Οπότε καταλαβαίνω από τα 2-3 ονόματα που ήδη αναφέρατε ότι μιλάμε για top πανεπιστημιακούς από διάφορα πανεπιστήμια. Βλέπω από το Πανεπιστήμιο της Βόνης, του Μονάχου, του Cambridge. Από ναι. πολύ σημαντική πανεπιστημιακή. Και θα συζητήσουν λοιπόν για, αυτό το, για αυτή την, τη νέα κατάσταση που όλους μας απασχολεί και όλους μας τρομάζει, πώς η τεχνολογία θα επηρεάσει τη ζωή μας. Όχι μόνο τη ζωή μας, ακόμα και οργανικά θα μας επηρεάσει. Όμως, κύριε Ροηλέ, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε Ωραία. Για να μας πείτε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Pop art φυσικά, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Ροηλός, τακτικός καθηγητής στο τμήμα κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, κάτοχος της έδρας ελληνικών σπουδών Γιώργος Εφέρης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Μιλάμε για όσα σημαντικά προγραμματίζονται τους επόμενους μήνες στο υπέροχο αυτό οργανισμό πάνω στους Δελφούς. Λοιπόν, κύριε Ροηλέ, για πείτε μου, είχαμε μείνει στους Δελφικούς Διαλόγους, έτσι? Και το τρίτο νομίζω είναι η Δελφική Αμφικτιονία.
1: Ακριβώς.
0: Από όσα σχεδιάζεται.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ένας καινούριος θεσμός, καινούρια πρωτοβουλία διεθνούς βεληνικούς. Να τονίσω εδώ, κύριε Καπιτάλη, ότι μόλις ανέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών τον Αύγουστο του 2022, έθεσα, εσείς το γνωρίζετε, ως προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω το ρόλο του κέντρου ως όντως διεθνούς ομφαλού διακίνηση και κατά το δυνατόν παραγωγής, όχι μόνο αναπαραγωγής, πολιτισμού. Και βεβαίως εδώ να τονίσω ότι η έννοια του πολιτισμού και η πραγματικότητα του πολιτισμού συμπεριλαμβάνει βεβαίως, θα έλεγα ίσως πρωτίστως, και τον στοχασμό, την σκέψη και
0: οπωσδήποτε
1: την παραγωγή διαλόγου. Έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ακριβώς. Και επίσης εδώ να διευκρινίσω ότι εν αντιθέσει με έναν πολύ σημαντικό συνάδελφό μου στο Χάρβαρντ, ο οποίος έχει εισαγάγει την έννοια του πολιτισμού ως ήπιας ισχύος, soft power, εγώ δεν πιστεύω ότι τον πολιτισμό πρέπει να το βλέπουμε ως κανένας είδους power.
0: Σωστά.
1: Αλλά αντίθετα ως ένα... Ακριβώς, ως ένα...
0: Σωστά.
1: Αλλά αντίθετα ως ένα... Ακριβώς, ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσο εναντί

0: χαίρομαι που γίνεται πραγματικότητα ένα παλιό μου όραμα, παλιό μου όνειρο, η δημιουργία της νέας σύγχρονης δελφικής αμφικτυονίας, η διεθνής κοινότητα φίλων της δελφικής ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ζητήσει από τον πολύ καλό φίλο του Κέντρου Δελφών, τον πρέσβη επιτιμή κύριο Τάσο Κρεκούκη, ένας από τους σημαντικότερους διπλωμάτες μας, mm-hmm. ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περίοδο της μεγάλης οικονομικοπολιτικής κρίσης και χάρη στον οποίο επίσης σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. Να είναι επικεφαλής της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας Δελφικής Αμφικτυονίας.
1: Οπότε τι θα γίνει στο πλαίσιο αυτό?
0: Να σας αναφέρω αν θέλετε κάποια ονόματα για να καταλάβετε.
1: Θα είναι συζητήσεις, δηλαδή θα είναι κύκλος συζητήσεων, τι θα είναι, πώς το ακριβώς
0: είναι
1: το εννοείτε?
0: Όλοι αυτοί, ακριβώς, όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα λειτουργούν τρόπον τεινά ως πρέσβης της δελφικής ιδέας, ο καθένας στην χώρα του και επίσης τους χώρους τους οποίους εκπροσωπεί. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της νέας
1: της σύγχρονης δελφικής αμφικτυονίας, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι σχεδόν από όλο τον κόσμο, από τη Γερμανία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τη Χιλή.
1: Οπότε μπορώ να υποθέσω ότι αυτό που φιλοδοξείτε είναι μέσα από αυτή τη συνάντηση οι άνθρωποι επιστρέφοντας πίσω στις ζωές τους, στις δουλειές τους, να γίνουν πραγματικά φορείς και πρεσβευτές των ιδεών.
0: Ακριβώς. Και διακινητές της δελφικής ιδέας, διοργανώνοντας επίσης κάποιες σχετικές εκδηλώσεις εκτός Ελλάδας, mm-hmm. με επίκεντρο, με θέμα τη δελφική ιδέα, με ό,τι η δελφική ιδέα συνεπάγεται, έτσι όπως έχουμε επαναπροσδιορίσει εμείς, στο σύγχρονο πλαίσιο.
1: Αυτό λοιπόν είναι μία επιλογή πολιτιστικής διπλωματίας πολύ σημαντική και πολύ ουσιαστική, νομίζω.
0: Ακριβώς. Αν θέλετε να σας αναφέρω κάποια ονόματα, είναι για παράδειγμα μέλος ο Ζιλ Τεκού, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο καγκελάριος όλων των πανεπιστημίων του Παρισιού, θέση την οποία κατήχε στο παρελθόν η Ελένη Κλίκα Τερβελέρ και νυν πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. Είναι
1: πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ακριβώς. Ο συνάδελφος στο Χάρβαρντ, Στίβεν Γκρίνμπλατ, ο οποίος έχει βεβαιωθεί με το βραβείο Πούλιτζερ.
1: Κυκλοφορούν και βιβλία του Γκρίνμπλατ, νομίζω από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
0: Ακριβώς.
1: Και για την τραγωδία, νομίζω, για το Σέξπιρ. Τώρα, επειδή είναι πολλή η πληροφορία. Τα έχω τα βιβλία, τα έχω διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τον τίτλο.
0: Έχει ασχοληθεί με τον Σέξπιρ και είναι ο ιδρυτής της σχολής, θα λέγαμε, του New Historicism, του νέου ιστορικισμού.
1: Ναι.
0: Είναι επίσης ο Χέρμαν Φάψιγκερ, ο οποίος ήταν μέχρι, νομίζω, πριν κάποιους μήνες, πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος του Οργανισμού της Προσικής Κληρονομιάς, mm-hmm. Που περιλαμβάνει 25 ιδρύματα, μουσεία κτλ., μεταξύ των οποίων και τα σημαντικότερα μουσεία του Βερολίνου.
1: Τέλεια, εντάξει, νομίζω είναι χαρακτηριστική.
0: Πολύ άλλοι, χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
1: Να σας πω κάτι και οφείλω να το πω, γιατί είναι πραγματικό το γεγονός. Ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα που έχετε εισαγάγει είναι και το εξής, ότι ανανεώσατε την ατζέντα των ανθρώπων που έρχονται στους Δελφούς, είτε για να μιλήσουν είτε για να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Μπαίνει καινούριος κόσμος πια, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, απλώς είναι καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιοι πανεπιστημιακοί, καινούργιοι εκπρόσωποι της υψηλής ακαδημαϊκής κοινότητας που έρχονται και μας μεταφέρουν τα φώτα τους. Αλλά το ζήτημα είναι, αυτά όλα, ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν, κύριε Ροϊλέ?
0: Όλοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Όλοι είστε προσκεκλημένοι, όλοι.
1: Είναι δηλαδή ανοιχτές όλες αυτές οι εκδηλώσεις και για όποιον ενδιαφέρεται?
0: Ακριβώς. Δελφική διάλογη βεβαίως είναι ανοιχτή. Υπάρχει αυτόματη ταυτόχρονη μετάφραση. Η Δελφική Ακαδημία όχι, γιατί πρέπει κάποιος
1: αφορά
0: να έχει κάνει αίτηση.
1: Αφορά τους φοιτητές επιδιδακτορικό.
0: Ναι, πρέπει να έχουν κάνει αίτηση.
1: Η αμφικτυονία.
0: Αυτή η επιλογή. Η αμφικτυονία.
1: Πώς θα λειτουργήσει?
0: Όπως σας είπα, οι δράσεις της θα έχουν να κάνουν κυρίως με τους χώρους και τις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται τα

0: τα μέλη τους. Αυτοί θα είναι πρεσβευτές. Mm-hmm. Καταλάβατε.
1: Άρα δεν θα γίνει εδώ κάτι. Θα γίνει μια συγκέντρωση, μια ανταλλαγή και μετά οι άνθρωποι θα φύγουν για να πάνε στα μέρη τους.
0: Συγκεντρώσεις και συνεννοήσεις θα γίνονται διαρκώς μεταξύ μας. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να τεθεί η ατζέντα πώς θα διαδοθεί η δελφική ιδέα σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτών των πρεσβευτών μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Καλτάκη, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει εσείς και αρκετοί συναδελφοί σας που ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια στους Δελφούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνει κάτι μια φορά και να τελειώνει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γίνουν να έχουν συνέχεια και επιδεβαστικότητα.
1: Ωραία, ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Επιδεβαστικότητα. Καταλάβατε και στους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Κυρίως. Και όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο, σε όλους τους χώρους των τεχνών. Γιατί είναι πολύ καλή η κληρονομιά των Δελφών, η αρχαία, την οποία και εμείς βεβαίως συνεχίζουμε και προβάλλουμε. Δεν τίθεται θέμα. Το ζητούμενο όμως είναι πώς αυτός ο χώρος, η Ελλάδα και συγκεκριμένα οι Δελφοί να συμμετάσχουν στο διεθνές, στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθε. Mm-hmm.
1: Αυτό
0: και
1: είναι το
0: μέσω αυτών των πρωτοβουλειών νομίζω ότι
1: είμαστε σε καλό δρόμο, αν μη τι άλλο.
0: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να σας πω και κάτι, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι πολύ εύκολο άνθρωποι αυτού του κύρου σε διαφορετικούς χώρους. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους στην Συντονιστική Επιτροπή του επιχειρήν, της οικονομίας, της πολιτικής, της διπλωματίας, της δημοσιογραφίας, των επιστημών, των τεχνών, της φιλανθρωπίας, μάλλον της φιλανθρωπικής δράσης, ναι, από όλο τον κόσμο, mm-hmm, να πιστούν για την αξία αφενός
1: και την ανάγκη ιδέας, να τα ξαναδούμε αυτά και να τα ξαναδιαδώσουμε.
0: Αφενός της δελφικής ιδέας και αφετέρου της σοβαρότητας με mm-hmm την οποία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω πραγματικά να περιαυτολογώ, αλλά πραγματικά πρόκειται για μοναδική πρωτοβουλία στο ελληνικό επίπεδο.
1: Εύχομαι, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος, κύριε Ροηλέ, να έχετε πραγματικά την επιτυχία και την ανταπόκριση που αξίζει σε όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που σχεδιάζετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και για όσα μας είπατε. Και είμαστε
0: και
1: εδώ.
0: Κύριε Παλτάκη, η δική σας συνδρομή και των συναδέλφων σας στην ανάδειξη όχι μόνο των πρωτοβουλειών, αλλά τη σημασία αυτών των πρωτοβουλειών είναι πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να επικοινωνείτε στον κόσμο.
1: Αυτό είναι, για μην είναι κλειστά συστήματα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, να μπορεί να βγαίνει η πληροφορία προς τα έξω.
0: Μπορεί, ας έρθουν πάνω στους Δελφούς 3 με 5 Ιουλίου στους Δελφικούς Διαλόγους. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν είναι, ας πούμε, ειδικοί εντός εισαγωγικών, θα πάρουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Το πιστεύω, το ξέρω, το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Και
1: να δούμε, γιατί μας τρώει πολύ χρόνο εδώ η εκπομπή του Alpha Radio 989 και οι υποχρεώσεις στην ΕΡΤ.
0: Να το κάνετε ζωντανά από τους Δελφούς.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ
0: καλά,
1: που είστε εδώ. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Εγώ
1: γεια και χαρά σας.
0: Γεια σας.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτό που δεν είδαμε, αυτό που δεν είπαμε με τον κύριο Ροϊλό είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα η ενεργειακή αναβάθμιση και η πλήρης ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 11 εκατομμυρίων που εξυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας διεθνούς συνάντησης. Παίζει και αυτό ρόλο, γιατί πραγματικά χρειαζόταν μια ανακαίνιση, μια αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που είναι καταπληκτικής ομορφιάς. Όσοι έχουν επισκεφτεί το ΕΠΙΕΘ το γνωρίζουν καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πλέον εξυγχρονίστηκε και εξυγχρονίζεται και θα είναι υπέροχα για όποιον βρεθεί εκεί. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα πεδίο, πάμε στα θεατρικά μας. Το καινούριο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη, Grouch, θα παρουσιαστεί στις 6 και 7 Ιουνίου στο χώρο ΙΤΑ της Πυρός 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ο χρόνος και ο τόπος του Grouch είναι το πλατό μιας τηλεοπτικής συνέντευξης την εποχή της εκτόξευσης των διαπλανητικών Voyager. Ένα σκηνοθετημένο talk show και μία σύγκρουση βρίσκεται στο επίκεντρο του παρουσιαστή, του νέου βασιλιά μέσα σε εισαγωγικά των media, που επικαλείται τη λογική, την τάξη και την ανάγκη για έλεγχο, με την αρχηγό μιας σέχτας, μια new age persona, που προβοκάρει και οθεί σε εκτός ελέγχου καταστάσεις. Μέσα από τους διαλόγους αποκαλύπτεται αφενός η ανεπάρκεια του παρουσιαστή να διαμεσολαβήσει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά και ο καταστροφικός κινησμός της αρχηγού που χειραγωγεί και εξαπατά με όλο τον μαγικό εξοπλισμό της. Ο κύκλος τραγουδιών που συνέθεσε ο Γκούσταβ Μάλερ 1901-1904 ανάμεσα σε αυτά τα χρόνια, τα τραγούδια για τα νεκρά παιδιά, σε αυτά αναφέρομαι, διασκευάζεται ο κύκλος αυτός σε ψυχεδελικές και πανκ παραλλαγές που εισβάλλουν οργανικά και εκτελούνται ζωντανά επί σκηνής. Την πρωτότυπη μουσική, τις διασκευές των τραγουδιών του Μάλερ, τον ηχητικό σχεδιασμό έχει αναλάβει ο τηλέμαχος Μούσας. Παίζουν οι ηθοποιοί Μιχάλης Βαλάσογλου, Κλεοπάτρα Μάρκου, ο Μπλέιν Ρένιγκερ, ο γνωστός τραγουδιστής των κάποτε Ταξίντο Μουν, η Μαρία Βούρου, η Ελένη Καστανιώτη, ο Σταύρος Κότας και η μουσική Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο, ο Γιώργος Κωνσταντελάκης στα πληκτρόφωνα και ο Στράτος Παπαϊωάννου στα τύμπανα. Η παράσταση, να πούμε, ότι είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών. Grouch του Γιάννη Μαυριτσάκη, 6 και 7 Ιουνίου στην Πειραιώς 260.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε pop-art εδώ στον Αλφα Radio 989 και ο αγαπημένος Μανώλης Μητσιάς έρχεται στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την Τετάρτη 17 Ιουνίου για μια συναυλία με φιλανθρωπικό πρόσημο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μαζί με τη Βίκη Καρατζόγλου και την ορχήστρα των καλών μουσικών που τον συνοδεύει, καλεί όλο τον κόσμο να σιγοτραγουδήσει μαζί του στίχους κορυφαίων ποιητών, τραγούδια κορυφαίων συνθετών που τίμησε με τις ερμηνείες του, του Μίκη Θεοδωράκη, του Κυλαϊδόνη, του Σπανού και άλλων. Από το 1969 μέχρι σήμερα έχει τραγουδήσει άλλωστε μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια που γράφτηκαν στη χώρα μας, ξεχωρίζοντας για τη βαθιά του εκφραστικότητα και την ευγένειά του. Και η συναυλία στο Βεάκιο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα συγκινητικό μουσικό διπορικό στους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος «Υποστήριξη κατοίκων» των μελών του MDA Ελλάς, ενός φιλανθρωπικού σωματείου για τη φροντίδα ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις, που παρέχει υπηρεσίες για τη διαχείριση των εν λόγω παθήσεων, τόσο στους ασθενείς αλλά και στην οικογένειά τους, ώστε να ζουν κατά το δυνατόν με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Ο Μανώλης Μητσιάς, είπαμε, την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο για την MDA Ελλάς.

Η χορογράφος Ελιάν Ουρμιέ παρουσιάζει στο Bios από 4 έως 7 Ιουνίου το έργο Hairs, που εμπνεύστηκε από αφηγήσεις γυναικών διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικο-οικονομικής τάξης και μορφωτικού πολιτιστικού background. Μέσα από μικρές, αθέατες στιγμές του οικείου, το Hairs αποτυπώνει τη γυναικεία εμπειρία στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Εκεί δηλαδή όπου δεν μπορεί παρά να αναδύονται εντάσεις, κοινωνικές πιέσεις αλλά και έμφυλες προσδοκίες. Οι πραγματικότητες των γυναικών διασταυρώνονται, συγκροτώντας ένα πολυφωνικό τοπίο εμπειριών στον αντίποδα της καθημερινής εμπειρίας αλλά και της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, επισημαίνει η χορογράφος. Χορεύουν η Δάφνη Δρακοπούλου, η Ναταλία Μπάκα και η Μαρίνα Τσαπέκου. Η παράσταση Hairs αποτελεί συμπαραγωγή με το γαλλικό Centre National de la Danse, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων. Σημειώστε από 4 Ιουνίου έως και 7 του μηνός, Hairs της Ελιάν Ουρμιέ στο Bios, Πιερέως 84.

Καινούριο δίσκο κυκλοφόρησε ο Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Και δεν πρόκειται απλώς για το νέο προσωπικό άλμπουμ του ύστερα από 5 χρόνια και περισσότερο. Πρόκειται για μια αποκαλυπτική συλλογή από ιστορίες που μοιράζεται για πρώτη φορά, προσωπικές αναμνήσεις και νέα τραγούδια αγάπης. Τα νέα τραγούδια βρίσκουν τον Paul McCartney σε μια ειλικρινή, ευάλωτη, ίσως και λόγω ηλικίας, και βαθιά στοχαστική δημιουργική φάση, γράφοντας με αμεσότητα για τα παιδικά του χρόνια στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, τη δύναμη και την αντοχή των γονιών του, καθώς και τις πρώτες του επαφές και περιπέτειες με τον George Harrison και τον John Lennon, πολύ πριν ο κόσμος γνωρίσει το φαινόμενο που αποτέλεσαν οι Beatles.

Και κάτι για το τέλος και για όσους αγαπούν την πύρα, μόνο εγώ δεν την πίνω. Για πρώτη φορά στην Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας, θα πραγματοποιηθεί Φεστιβάλ Μπύρας στις 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας, ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ποιοτική μπύρα, τη μουσική και τη γεύση. Για τρεις ημέρες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δεκάδες ετικέτες μπύρας από μικροζυθοποιίες, ποικιλία από street food, DJ sets και live διαφορετικών μουσικών ειδών. Μπείτε μέσα στο site του Φεστιβάλ Πέτρας και δείτε για το Πέτρας Beer Fest στις 5, 6 και 7 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα και μέχρι το βράδυ.

Αλλά η ώρα είναι 13:59 και η Βασιλική Γιούτσου είναι ήδη εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια, όπως καλά γνωρίζετε, ακολουθεί η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ, στη συχνότητα του Αλφα Radio 989, από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και καλή Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Για όσους δεν έφυγαν εκτός Αθηνών, είπαμε, οι καλλιτεχνικές προτάσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Μην μείνετε σπίτι βυθισμένοι στον καναπέ και απορροφημένοι από τα προϊόντα που παρέχουν οι γνωστές πλατφόρμες. Να είστε καλά, για και χαρά την αγάπη μας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εικόνα εξόδου παρουσιάζουν και σήμερα τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και η Αττική Οδός, με όσους έχουν μείνει στο λεκανοπέδιο για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να προτιμούν τις κοντινές παραλίες. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Καλύτερη αυτή την ώρα εικόνα στη Λεωφόρου Κηφισού. Στην Αττική Οδό πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακετίας μέχρι και την Παλίνη. Αναθεωρημένη πρόταση με αυστηρότερους όρους, απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ταχεράνη. Τα εμπόδια παραμένουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη μετατροπή της εύθραστης εκεχηρίας σε μια πιο μόνιμη συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών, με τους νέους όρους που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει διαρρεύσει ακόμη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η συμφωνία φαινόταν τις προηγούμενες ημέρες να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει με τις νέες απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κλήρυνε βασικά σημεία της αρχικής πρότασης, ενώ το Axios υποστήριξε ότι επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που θεωρεί καθοριστικής σημασίας, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και διευκρινήσεις σχετικά με τα στενά του ορμούς και τη λειτουργία τους. Αργότερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εφόσον τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η αμερικανική πλευρά. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ στο τέλος του μήνα, όπως είπε, θα προσθεθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες οι οποίες δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο Πρωθυπουργός στην επέκταση του προλαμβάνω, το οποίο θα συνεχιστεί έως το 2030. Ακόμα στην ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέροντας πως αυτές είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρεται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια είναι ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγύησεων. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο Αρχιεπίσκοπος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την παραμονή του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Καλαμαριάς. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, ανακοίνωσε η NASA. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, τα ορεινά στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather,

0: αστέρια.
1: Time, weather, and...
2: Μάνα να πάω στα καράβια.
3: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
4: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημεράκι Κυριακής, 31 Μαΐου, στην εκπνοή του μήνα, του τελευταίου μήνα της Άνοιξης και εν μέσω ενός τριημέρου. Αυτή είναι η διπλή ιδιότητα της σημερινής ημέρας. Ευχόμαστε να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το Σαββατοκυριακό δεύτερο, για κάποιους τουλάχιστον, για τους περισσότερους από ό,τι έχω καταλάβει, με βάση την κίνηση στους δρόμους. Προφανώς είναι πολλοί οι πνευματικοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Άλλωστε αυτό νομίζω ότι βγαίνει και σε όλες τις επιλογές που κάνουμε ως λαός. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή Κυριακή να έχετε. Και αν δεν έχετε φύγει και αν είστε ακόμα εδώ στη βάση σας, ή αν επιχειρήσετε μια σύντομη εκδρομή σήμερα αύριο ή μόνο αύριο ή μόνο σήμερα, δεν έχει σημασία, είπαμε το βασικότερο, να έχουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους δίπλα μας. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική παρέα που δημιουργούμε τα Σαββατοκύριακα 2 με 4, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο, γιατί όχι, σας υποσχόμαστε ότι δεν θα ζηλέψουμε και σίγουρα δεν θα σας γλωσσοφάμε, έτσι. On air papaki alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε φυσικά και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και να έχουμε επικοινωνία για όλα όσα συμβαίνουν. Τα ειδησιογραφικά έτσι και αλλιώς δεν τελειώνουν ποτέ, χαλαρώνουν ενδεχομένως λίγο τα Σαββατοκύριακα και από Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβούν. Αύριο βέβαια είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε και πάλι θα είναι κάπως πεσμένες οι ειδήσεις. Εμείς εδώ θα είμαστε αύριο, έτσι, οι χειρονάκτες, στη 2 με 4 στο ραντεβού του Σαββατοκύριακου, και αύριο εδώ του Αγίου Πνεύματος θα τα πούμε με αρχή της εβδομάδας αυτής που έρχεται, της κουτσής, εργασιακά. Την Τρίτη, εκεί ορίζεται η Τρίτη, θα είναι σαν Δευτέρα για όλους όσοι κάθονται αύριο, έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι κανονικά, νομίζω για τους περισσότερους ήταν εργάσιμοι, απλώς είπαμε όσο περνάνε τα χρόνια γινόμαστε όλο και πιο πνευματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στα της υπόθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, των διαπραγματεύσεων, των όποιων εν πάση περιπτώσει επαφών, ώστε να οδηγηθούμε σε διαπραγματεύσεις. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Σημαντικό είναι ότι, όπως γράφουν και οι New York Times, τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, ενώ μέχρι χθες λέγαμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πάνε να καταλήξουν σε μια πρόταση που θα μπορεί να συζητηθεί και να τεθεί στο τραπέζι και να αρχίσει ένας διάλογος που ενδεχομένως να αμβλύνει τις διαφορές και να προσεγγίσει μία πλευρά την άλλη και τα λοιπά, και υπήρχε φυσικά αισιοδοξία κυρίως από την πλευρά της Ουάσιγκτον, θύμωσε λέει ο Τραμπ, γιατί ο Ιρανός ηγέτης άργησε να απαντήσει και στείλε σκληρότερους όρους. Έτσι διεξάγονται οι συνομιλίες. Να μην ξεχάσουμε μετά να καυτηριάσουμε φυσικά την αδιαλαξία των Ιρανών, του θεοκρατικού καθεστώτος που εκεί στην Τεχεράνη απειλεί ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο εκτελείστε ακόμη μία τραγωδία, όχι του μεγέθους της Γάζας ενδεχομένως, αλλά μιλάμε για μια εισβολή σε μια χώρα, μια εντολή, μια αυθαίρετες εντολές εκένωσης περιοχών, χωριών, πόλεων από τον Ισραηλινό στρατό, και κάπου έβλεπα νωρίτερα, θα τα πούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια, ότι υψώνουν και οι Ισραηλινές σημαίες ο Ισραηλινός στρατός εκεί από τα εδάφη που περνάει, και η διεθνής κοινότητα φυσικά κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Νομίζω πως της πέφτει πολύ, πολύ σε ένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Για να δούμε λίγο τα κυκλοφορίας, να δούμε τι επικράτει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Έχουμε αυξημένη κίνηση μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 10 το μεσημέρι της Κυριακής. Αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου, ήδη από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι αναδιαστήματα, μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, που σημαίνει ότι αρκετοί που δεν κατάφεραν να φύγουν για μια μεγαλύτερη εκδρομή, ένα τριήμερο ολόκληρο ή έστω διήμερο, κάτι εν πάση περιπτώσει, φεύγουν τώρα
ή για ένα μπάνιο, γιατί οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, είναι καλοκαίρι κανονικό και νομίζω ότι προσφέρεται αυτό για σύντομες αποδράσεις. Οπότε να ξέρετε, αν πάρετε το δρόμο της εξόδου προς Κόρινθο, να ξέρετε πως εκεί θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι ιδανικά στο λεκανοπέδιο, δεν υπάρχει τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Όσοι ήταν να φύγουν έχουν φύγει, κάποιοι φεύγουν, είπαμε και τώρα αυτές τις ώρες. Οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ πέρα μπορούμε να το απολαύσουμε με τραγούδια. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. 2 και 15 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι πια. Κυριακής 31 Μαΐου. Από αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι και επισήμως. Φαντάζομαι οι περισσότεροι έχετε βγάλει τις ατζέντες και συμπολογίζετε διακοπές, πότε θα φύγετε, πότε θα πάτε, πότε θα πάρεις εσύ άδεια, τα ζευγάρια μεταξύ τους, οι φίλοι να συντονιστούν με τις δουλειές, με τους συναδέλφους. Είναι η περίοδος αυτή που γίνεται αυτός ο κακός χαμός. Εάν είστε από εκείνους που θα πάνε διακοπές, γιατί ξέρετε δεν ευδοκιμεί ιδιαιτέρως το είδος στη χώρα μας. Αλλά να μην τα λέμε αυτό τώρα και μας πούνε και τίποτα γκρινιάριδες, τίποτα μίζερους κτλ. Κρίμα είναι να χαλάσουμε το προφίλ μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Για σήμερα, τελευταία μέρα του Μάη. Γενικά, αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα επιρωτικά. Από το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, θα έχουμε τοπικούς όμβρους και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη πνέων μεταβλητή και στα πελάγη δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές σήμερα 28 με 31 βαθμούς. Τοπικά στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά 32 με 33 παρακαλώ. Απολύτως καλοκαιρινός καιρός. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα θα έχει κάποιες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις και στα βόρεια του νομού ενδέχεται να σημειωθούν και κάποιοι τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ στην Αττική, η θερμοκρασία μέχρι 30. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα περάσετε αν βγείτε από το σπίτι, αν δεν επιλέξετε τη χαλάρωση και την ξεκούραση στο σπίτι με τους φίλους ή με την οικογένεια, με ό,τι άλλο επιλέξετε και με τον εαυτό σας, και αυτό χρειάζεται πολλές φορές. Τώρα, σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και τρίτη μέρα κορύφωση του τριημέρου αυτού που διανύουμε, και αύριο γενικά αίθριος καιρός, από το μεσημέρι στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κάπως έτσι θα κάνει ποδαρικό ο Ιούνιος και το καλοκαίρι. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά θα φτάσει 33 με 34 αύριο η θερμοκρασία. Στην Αττική για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι ασθενείς και το μεσημέρι με απόγευμα νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο. Οπότε κοιτάξτε να είστε καταλλήλως προετοιμασμένοι. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα, λίγο αντιλιακό βασικά. Και να έχετε κάτι να δροσίζετε, γιατί θα έχει αρκετή ζέστη. Δεν είναι ο θόλος, ο θερμικός θόλος που έχει στην Ευρώπη, σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία κτλ. Είναι το ελληνικό καλοκαίρι που φέτος αναμένεται καυτό. Θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια, γιατί χθες ξέχασα να σας ενημερώσω σχετικά. Να σας πω ότι έχουμε και δώρα και σήμερα για εσάς. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της θεατρικής ομάδας Ονειροπόρη, στην οποία συμμετέχω και τελειώνουμε αύριο τις παραστάσεις. Οι προσκλήσεις μας είναι για αύριο, Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα, είναι απογευματινή παράσταση, στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου στην Κυψέλη, Νάξου 84. Τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς από εσάς. Τρόπος για να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση: μπορείτε μέσω του Viber να στέλνετε μήνυμα 6947-989-989, απλώς να γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι για να μπορούμε να δώσουμε τα ονόματά σας, να τα έχουμε και στο ταμείο όταν και εφόσον έρθετε κερδίσετε φυσικά και έρθετε στην παράσταση. Παίζει οι Ονειροπόροι, ανεβάζουν τη Βέρα του Δημήτρη Κεχαΐδη και το Με δύναμη από την Κηφισιά, τον Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένη Χαβιαρά. δύο έργα του ελληνικού θεάτρου, απολαυστικά από όλες τις απόψεις. Ελάτε και θα το διαπιστώσετε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Εν τω μεταξύ, τα λέγαμε και χθες, δεν ξέρω αν ακούσατε κάπου σε ένα podcast, τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αφού έκανε μια ολόκληρη εισαγωγή ότι ξέρεις με βάση την... αν σκεφτεί κανείς ότι από τα 3 εκατομμύρια γαλαξίες υπάρχει ο δικός μας που έχει τη γη με τις ιδανικές συνθήκες και υπάρχει ζωή... Και ταυτόχρονα σκεφτεί κανείς ότι από τα τόσα χιλιάδες σπερματοζωάρια εσύ είσαι που πας και μπαίνεις στο Άριο και το γονιμοποιείς και υπάρχεις και γίνεσαι. Από πού το ξεκίνησε ο άνθρωπος για να καταλήξει πού. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσει και κάτι ότι με τέτοιες πιθανότητες πρέπει να είμαστε ευλογημένοι που ζούμε και υπάρχουμε. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν το αμφισβητούμε. Πού ήθελε να καταλήξει όμως. Γεννιέσαι λοιπόν, γίνεσαι, εντάξει. Κερδίζεις την ύπαρξη, έστω και προσωρινά, αυτό που μας, τη ζωή που μας χρεώνεται, που λέει και το τραγούδι, να ζήσουμε. Και γεννιέσαι και στην Ελλάδα. Δηλαδή στο καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη. Και είσαι δυστυχισμένος, δεν σου λέει. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις αυτή τη λιακάδα, λέει. Πας για μπάνιο στη θάλασσα, τσάμπα. Πας στο νοσοκομείο, λέει, τσάμπα. Και είσαι και δυστυχισμένος. Είναι δυνατόν, λέει, να είσαι. Δεν είναι, λέει, δυνατόν. Δεν το δέχεται με τίποτα ο Άδωνης. Δεν είναι δυνατόν να είσαι στην Ελλάδα και να λες ότι είσαι δυστυχισμένος. Κανονικά, λέει, πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα. Αν το λέμε αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως δεν αποσαφήνισε. Αφενός, αν εννοεί την Ελλάδα του Μητσοτάκη συγκεκριμένα ή οποιαδήποτε άλλη Ελλάδα, και αν η μήνυση είναι κατά της κυβέρνησης ή του λαού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Αλφα Radio 989 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Αυτό το μεσημεράκι Κυριακής, απόλυτα χαλαρά. Χαλαρό Σαββατοκύριακο, χαλαρό τριήμερο. Ας ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι. και σε θέματα ειδησιογραφίας, έτσι για να μην παρεξηγούμαστε. Να ξέρετε πως έχει αρχίσει και έχει ηρεμήσει αρκετά η κυκλοφορία στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου. Παραμένει μια ανάσχηση μόνο εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά, εκεί στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Μόνο εκεί η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου. Προφανώς όσο περνάει η ώρα και οι τελευταίοι που θα επιχειρήσουν μια εκδρομή, μια βόλτα, είτε μονοήμερη είτε και με την αυριανή μέρα να συμπεριλαμβάνεται, προφανώς φεύγουν, φύγανε και οι υπόλοιποι. Μείναμε καλοί εδώ στο κλινονάστη. Έχει παρουσιαστεί μια ανάσχεση όμως στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο. Προφανώς πρέπει να έχει γίνει κάτι εκεί, μια κάποια σύγκρουση. Πάντως είναι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Παλίνης, από την Παλίνη μέχρι την Ανθούσα. Εκεί μια ανάσχεση στην Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και πολύ αυξημένη κίνηση έχει και η παραλιακή. Νομίζω πως είναι απολύτως λογικό, Κυριακή μεσημέρι, με τέτοιο καιρό, με τέτοια λιακάδα. Έχει και η παραλιακή λοιπόν στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τον Αστέρα της Βουλιαγμένης μέχρι το Ελληνικό. Εκεί στην παραλιακή έχει πάρα πολύ κίνηση. Συγγνώμη, είναι το ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Λάθος. Διορθώνω. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, από το Ελληνικό μέχρι τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί. Να είστε ιδιαιτέρως προετοιμασμένοι και υπομονετικοί, αν και εφόσον βρεθείτε σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε τώρα καλησπέρα σε προσωπικούς, στη Βούλα που μπήκε στην παρέα και θα τυποσιώται για τις προσκλήσεις για το θέατρο. Καλό μεσημέρι επίσης στον Μανώλη, στην Ευαγγελία, στο Γιώργο, στο Χρήστο και στην Αθηνά. Καλησπέρα και στον Στάθη. Απαντάει ο Στάθης στα ερωτήματα που έθεσα σχετικά με αυτό που απεφάνθη ο κύριος Γεωργιάδης, πως αν είσαι λες ότι είσαι δυστυχισμένος στην Ελλάδα, λέει, πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα. Και απαντάει ο Στάθης, στην Ελλάδα του Μητσοτάκη φυσικά εννοεί ο Γεωργιάδης. Την Ελλάδα 2.0 που συνδυάζει μεσογειακό τρόπο ζωής με οργάνωση και ευνομία κράτους της κεντρικής Ευρώπης πουθενά στον πλανήτη. Τώρα συνοδεύει και το σχόλιο του με κάτι γελάκια. Κάτι θέλει να πει ο φίλος ακροατής και η αλήθεια είναι πως δεν θέλω εγώ να δώσω περιεχόμενο σε αυτά που είπε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Γιάννα που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλό τριήμερο εύχεται. Το μισό έχει περάσει, Γιάννα, έτσι, να ξέρουμε δηλαδή τι λέμε. Το μισό έχει περάσει και για να είμαστε εδώ δεν έχουμε πάει και εκδρομή, αλλά δεν πειράζει, σημασία έχει πως νιώθεις, ρε παιδί μου. Σημασία έχει πως νιώθεις. Εγώ είμαι ευτυχισμένος γιατί είμαι στην Ελλάδα. Άδωνη προχώρα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 2.30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να δούμε όλες τις εξελίξεις, να δούμε τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση των συνομιλιών της προσπάθειας να πάμε στη διαπραγμάτευση, έτσι, να το διευκρινίσω. Δεν είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Γίνεται προσπάθεια να συμφωνήσουμε στο τι θα διαπραγματευτούμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται, με τα εμπόδια που μπαίνουν κάθε τόσο, δεν θα καταλήξει πουθενά αυτό, ή μπορεί να καταλήξει κάπου που θα είναι πάρα μα πάρα πολύ οδυνηρό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: oner@alpharadio989.gr είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις, και γιατί όχι να διαφωνούμε κιόλας. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, που επίσης μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και πιο προσωπικά, είναι η αλήθεια. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μέσω του Viber μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση των ονειροπόρων της θεατρικής ομάδας στην οποία συμμετέχει η αφεντιά μου. Στη θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου ανεβάζουμε τη Βέρα του Δημήτρη Κιχαίδη και το Με δύναμη από την Κηφισιά του Δημήτρη Κιχαίδη και της Ελένης Χαβιαρά, δύο έργα του Νέου Ελληνικού Θεάτρου. Αύριο το απόγευμα στις 18.30 είναι απογευματινή παράσταση, έτσι προσφέρεται, γιατί την Τρίτη είναι εργάσιμη, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι αργία για τους περισσότερους οι αυριανοί. Λοιπόν, αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση, μέσω Viber 6947-989-989 γράφετε τη λέξη θέατρο και οπωσδήποτε και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με των Αμερικανών. Όπως έχετε ακούσει και από τα δελτία των ειδήσεων, υποτίθεται ότι ήμασταν κοντά σε ένα προσχέδιο μνημονίου που θα οδηγούσε στις διαπραγματεύσεις για να πάμε σε μία μόνιμη συμφωνία πέραν της εκεχηρίας, η οποία ήδη έχει αποφασιστεί και παρατείνεται διαρκώς. Με κάποια έτσι κρούσματα, κάποιες έτσι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων σε πολλά εισαγωγικά ανάμεσα σε Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως κανένας από τους δύο δεν φαίνεται πως έχει τη διάθεση να σπάσει την εκεχηρία. Τώρα, ενώ είμαστε σε αυτό το προσχέδιο και εκφράζονταν μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα πάνε καλά και ότι θα καταλήξουμε τελικά σε αυτό το προσχέδιο ώστε να κάτσουν στο τραπέζι Ιρανοί και Αμερικανοί και να βρουν μια λύση κτλ., έρχεται ο Ντόναλτ, ο οποίος όπως ξέρετε είναι πολλά βαρύς και ασήκωτος και δεν σηκώνει και μίγα στο σπαθί του και τρίζει τα δόντια στους αντιπάλους κτλ. Ο Cowboys από το Τέξας έρχεται εδώ πέρα και λέει: όπα, αυστηρότεροι όροι. Ενώ δηλαδή υπήρχε ένα προσχέδιο, υπήρχαν 10 πράγματα που είχαν μπει, ρε παιδί μου, στο χαρτί και ήταν κοντά να τα συμφωνήσουν. Λέει: όχι, εγώ τα δικά μου τα αλλάζω. Και θέλω και εκείνο, θέλω και εκείνο, θέλω και αυτό στο παραπανίσιο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιούργησε μια νέα εμπλοκή και απομάκρυνε εκ νέου την προοπτική της όποιας συμφωνίας προσχεδίου, έτσι. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματεύσεις Τεχεράνης, ο Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ, είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στο Ιράν. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του. Υπάρχει μια τεράστια δυσπιστία από το Ιράν και εγώ την αμαρτία μου θα την πω. Τη βρίσκω δικαιολογημένη. Είναι τέτοια τα μπρος πίσω και τα είπα ξύπα από την πλευρά των Αμερικανών, όχι τώρα, όχι μόνο τώρα που είμαστε από το Φλεβάρι σε αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση που υπάρχει αυτή η εκεχηρία τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει από όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Προσέξτε, να το υπενθυμίζουμε για να μην ξεχνιόμαστε. Ένας πόλεμος που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, ένας πόλεμος που δεν έχει καμία έγκριση από διεθνή οργανισμό, ένας πόλεμος που ξεκίνησαν μόνοι τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς εναντίον του Ιράν. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Έτσι είπε λοιπόν ο Γκαλιμπάφ, δεν θα εγκριθεί καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα. Είναι ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης με την Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη

χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις. Αυτό είπε ο Γκαλιμπάφ κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας του εκ νέου στην κεφαλή του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Όλο αυτό έρχεται μετά την σκλήρινση της τάσης του Τραμπ, ο οποίος ζήτησε πρόσθετες παραχωρήσεις από αυτές που περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο μνημονίου, στο οποίο εμφανφέρονταν να είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές. Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στη θέση της Ουάσιγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού καυσίμου της Τεχεράνης. Το Ιράν τώρα θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί. Αυτά είναι τα νεότερα που μας έρχονται από την περιοχή, από τις όποιες διαπραγματεύσεις διεξάγονται, που καταλαβαίνετε απομακρύνουν κατά πολύ το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στο Παρίσι, ρε παιδιά, τι πάθανε? Άσχετο, αλλά πήραν ολόκληρη κούπα. Τρομερά επεισόδια στο Παρίσι. Τρομερά επεισόδια. Προσέξτε, και σε μια περίοδο που είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα από το άποψη των καιρικών συνθήκων, έτσι. Ένας νεκρός, ένας σε κρίσιμη κατάσταση και 219 τραυματίες από επεισόδια στο Παρίσι. Και υπάρχει, λέει, φοβερή κινητοποίηση από την αστυνομία, γιατί περιμένουν να γίνει παρέλαση των πρωταθλητών. Συγχαρητήρια στην Paris Saint-Germain, έτσι, επικράτησε στο τελικό της Arsenal, στα πέναλτις, αν δεν κάνω λάθος, 4-3, 1-1 το σκορ του κανονικού αγώνα και της παράτασης, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και ξέρετε, εγώ δεν τα παρακολουθώ και πάρα πολύ στενά. Έχουμε την Arsenal ήμουν, αν και αντικειμενικά η Paris είναι καλύτερη ομάδα, και συγχαρητήρια στον Luis Enrique, ο προπονητής, αυτός με την πολύ βαριά, με το πολύ βαρύ φορτίο οικογενειακής τραγωδίας που έχει βιώσει, έχει χάσει την κόρη του. Και όμως δύο συνεχόμενα τρόπαια από την Paris Saint-Germain, δύο τρόπαια συνεχόμενα Champions League. Μια πολύ ωραία ομάδα. Εντάξει, μια ομάδα που κυνηγάει αυτές τις διακρίσεις του Champions League εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει αρχίσει και ρίχνει πολλά λεφτά, που αυτό είχε κάνει φοβερές μεταγραφές. Αν θυμάστε, κάποια στιγμή ήταν τριπλέτα εκεί, Εμπαπέ, Νεϊμάρ, Μέση, χαμός. Με το που έφυγε ο Εμπαπέ, εντωμεταξύ πήγε στη Ρεάλ αυτός για να πάρει το Champions League και δεν του μπορούσε να το πάρει παρή. Και με το που έφυγε ο Εμπαπέ, πήρε παρή το Champions League. Είναι, ρε παιδί μου, να σε θέλει. Και η Ρεάλ έχει φάει τα μούτρα του. Τώρα αλλεπάλλες χρονιές. Η βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πάμε στη τραγούδι. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2 και 42 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Να πάμε τώρα σε καλησπέρες επιπροσωπικού ή να πάμε μετά τις διαφημίσεις. Νομίζω ότι καλύτερα μετά τις διαφημίσεις, να έχουμε και μια απλά χρόνο έτσι, να μπορέσουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα με την ησυχία μας. Να ξέρετε όμως, μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, γιατί δεν είναι μακριά, ότι τέθηκαν από χθες νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι. Από χθες, από τις 30 του μήνα, με στόχο τη μείωση των παραβατών. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αυτό είναι κάτι βασικό. Δεν αρκεί να το βγάλεις το εισιτήριο ή την κάρτα σου να έχεις τη μηνιαία. Πρέπει να την επικυρώνεις και όταν μπαίνεις. Μιλάμε τώρα για τα λεωφορεία, γιατί έτσι και στο μετρό πρέπει να. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι, τουλάχιστον στα σταθερή τροχιά, στο μετρό και στον ηλεκτρικό. Άνθρωποι της στασί που ελέγχουν τα εισιτήρια όσων μπαινοβγαίνουν, όσων βγαίνουν μάλλον από τους σειρμούς. Λιγότερο ίσως στα λεωφορεία και αντικειμενικά οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες. Ο παραβάτης τώρα μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίσεων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Να το ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Να πούμε ότι μέχρι τώρα η ποινή ήταν 72 ευρώ το πρόστιμο, ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 για το μειωμένο κόμιστρο. Τώρα πάει 100 και 50 αντίστοιχα. Δεν ξέρω πώς σας βρίσκει σύμφωνος ή όχι. Δεν ξέρω καταρχάς αν είστε στην ακρόαση άνθρωπο που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πολλές παραλήψεις, με πολλά προβλήματα τα μέσα, δεν το συζητάμε. Θέλουν βελτίωση, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Αλλά νομίζω ότι το κόμιστρο πρέπει να το πληρώνουμε. Από εκεί θα γίνει η βελτίωση. Και από εκεί μάλλον θα γίνει η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Τώρα, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει και αυστηρότερη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί και αυτό ήταν μια πληγή που απασχολούσε πάρα πολύ τον κόσμο που δουλεύει εκεί. Στο εξής, οι επιθέσεις κατά του προσωπικού θα διώκονται αυτεπάγγελτα, καθώς θεωρούνται πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων συγκοινωνιών, αλλά και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών. Βέβαια, το πρώτο που μου έρχεται εμένα του κακοπροαίρετου και μίζερου στο μυαλό είναι ότι και οι πράξεις, μάλλον οι παραλήψεις των πολιτικών προϊσταμένων θέτουν επίσης ζήτημα στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων συγκοινωνιών και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών. Και εκεί θα πρέπει να δώσουμε βάση, έτσι, όχι μόνο στις επιθέσεις κατά του προσωπικού, που ορθότατα θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί είναι 3 παρατέταρτο. Μίλα ρε Σιπόπη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και μια και ερχόμαστε από διαφημιστική διακοπή, να μπω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις καλησπέρες μας εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα. Καλησπέρα στην Όλγα. Εδώ, καλό μεσημέρι Κυριακής, καλό μήνα για αύριο και χρόνια πολλά. Να σε καλά, Όλγα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά, έχεις και τις δικές μας ευχές. Καλησπέρα και στην Ιβούλα. Έχουμε ακούσει, λέει, πολλά από τον Γεωργιάδη, από τον κύριο Γεωργιάδη. Βρίσκει και τα λέει. Βρίσκει και τα λέει, αυτό είναι το θέμα. Βρίσκει και τα λέει. Και τι δεν έχει πει αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά, και τι δεν έχει πει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάτσει τώρα κάποιος και να γράψει όλες τις δηλώσεις του Γεωργιάδη, ό,τι έχει πει έτσι προκλητικό, κοινικό, απαράδεκτο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι λέτε, τι θα βγει, να πούμε, τεύχος, τόμος, η Πάπυρος Λαούς Μπριτάνικα. Τι θα μπορούσε να βγει, σε όγκο. Καλησπέρα και στην Αδαμαντία. Καλώς την θέτη υποψιότητα και για το θέατρο. Μας λέει κιόλας, λίγοι και καλοί που έχουμε μείνει, εννοεί το τριήμερο, επειδή είπα νωρίτερα το έχουμε μείνει λίγοι εδώ στο Κλινονάστη, καθώς αρκετοί έχουν φύγει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε, πνευματικοί άνθρωποι, τι να κάνεις, πνευματικοί άνθρωποι, να πάνε να ξεκουράσουν λίγο το μυαλό τους. Οι χειρονάκτες εδώ. Καλησπέρα στη Ζέφη, η κυρία Ζέφη, καλώς την. Μπράβο σας, λέει, που βλέπετε τον πόλεμο στο Ιράν με τον τρόπο που μας λέτε. Γιατί να έχουμε φόβο για τα πυρηνικά του Ιράν και όχι για αυτά του Ισραήλ? Ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στον Τραμπ? Έλα μου ντε. Εγώ, ένας που έρχεται στο μυαλό μου, είναι ο κύριος για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Σε κάθε ευκαιρία ημνεί τον Τραμπ. Κάπου είχε, επειδή λέμε τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη, τις αναφορές που συνεχώς προκαλούν έτσι πολύ μεγάλη συζήτηση, κάπου διάβαζα τώρα καινούργια δηλωσία, την έχει πει παλιότερα. Χάνουμε και την μπάλα με τον κύριο Γεωργιάδη, που έλεγε ότι είναι ανόητος, λέει, όποιος δεν θαυμάζει το Ισραήλ. Ανόητος. Όποιος δεν θαυμάζει το Ισραήλ. Στη συνέχεια, εγώ δεν βρήκα πια πολύ ενδιαφέροντα για το Ισραήλ. Και για τον τρόπο που καταλαβαίνουμε, που ξέρουμε ότι φέρεται, ότι λειτουργεί, ότι πολιτεύεται, ότι κάνει αυτές τις επιθετήσεις, τις εκστρατείες, αλλά δεν ανοίγει ρουθούνι διεθνώς. Δεν ανοίγει ρουθούνι. Καλησπέρα και στη Μάρθα, καλώς την. Αγαπητέ Νικολαγιά, ο σύζυγός μου και εγώ σε παρακολουθούμε ανελιπώς κάθε Σαββατοκύριακο, μας παρέχει πολύ καλή ενημέρωση, να είσαι καλά. Εντάξει, καθημερινές υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, Μάρθα μου, που κάνουν επίσης πολύ καλή δουλειά. Αυτό είπαμε, όπου σε βάλουν να αντιμετωπίσεις, να πολεμήσεις, να δώσεις τη μάχη για το καλό αποτέλεσμα. Που είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και στο καθημερινό πρόγραμμα. Να πεις στο Γεωργιάδη, μου λέει, η Μάρθα συνεχίζει, ότι δεν φτάνει μόνο ο ήλιος για να είναι ευτυχισμένοι οι Έλληνες, πρέπει να ντρέπεται που τα λέει αυτά με την πολιτική που ασκεί στο νοσοκομιακό χώρο. Γιατί, το εσύ είναι τέλειο. Το εσύ είναι το καλύτερο που υπάρχει. Εδώ έχω τη συνέχεια επιστολές από το εξωτερικό, από ανθρώπους που έχουν χρειαστεί να νοσηλευτούν στο ΕΣΥ και στέλνουν επιστολές. Κάτι Αμερικανοί, κάτι Αυστραλοί, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και λένε τον καλύτερο υπουργό έχετε. Φου λένε να τον εξάγουμε. Γιατί όχι, ρε παιδιά, να τον εξάγουμε. Δηλαδή είναι ένα εθνικό κεφάλαιο πια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδικά στον χώρο της υγείας είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Πάει, εγκαινιάζει αυτά που φτιάχνουν οι εφοπλιστές. και διάφοροι άνθρωποι που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το πάει και τα εγγενιάζει και χαμογελάει. Άσχετα αν το υπόλοιπο νοσοκομείο είναι ρημάδι. Έτσι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Άσχετα αν δεν υπάρχουν γιατροί να σε περιθάλψουν, άσχετα αν υπάρχουν να συνδράμουν οι νοσηλευτές. Άσχετα. Είναι όμως. Ντάμε, θέλουμε και τα δικά μας. Μην είμαστε και πλεονέκτες, που λέει ο Χατζηχρήστος. Καλησπέρα στην Μαρία. Επίσης μπήκε εδώ στην παρέα, όπως και ο Γιώργος, με απλές καλησπέρες, αλλά έχουμε πει τις θεωρούμε εξίσου πολύτιμες. Καλό μήνυμα. Ο Στάθης είναι πάλι και μας λέει ότι οι πανελλαδικές είναι η αναφορά του Πρωθυπουργού στη σημερινή Κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Έγραψε στην Κυριακάτικη ανάρτηση ο άνθρωπος που έδωσε εξετάσεις, έφαγε τη θέση κάποιου άλλου και τελικά τον έστειλαν στην Αμερική για να παριστάνει σήμερα το σπουδαίο ηγέτη, υποσχόμενος 150 στο λαό που ρήμαξε με την ακρίβεια, λέει ο Στάθης και λούζει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Με πρόλαβες ρε συ Στάθη, θα τα έλεγα στη συνέχεια τα της ανάρτησης της Πρωθυπουργικής. Προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των παιδιών ο Πρωθυπουργός που πάνε να δώσουν πανελλαδικές. Και εν μέρει έχει δίκιο ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, έχει σημασία τι λέγεται και από ποιον λέγεται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Φωτεινή για τον Γεωργιάδη. Αυτός κουκιά τρώει, κουκιά μαρτυράει. Δεν την ξέρω αυτή την παροιμία, Φωτεινή. Πρέπει να μου την εξηγήσεις. Είναι σίγουρος, λέει, ότι τα έχουν όλα καλά. Μόλις τα τεινάξουμε θα είναι πολύ, πολύ ευχαριστημένοι. Και ο Γιάννης καλώς τον. Νομίζω, λέει, ότι γίνατε κομμουνιστές. Όχι εγώ, λέει, θα το αποδεχόμουν μια χαρά. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος το είπε πρώτος. Καλό απόγευμα. Από ταινία δεν είναι αυτό. Γιάννη, από ταινία δεν είναι. Νομίζω από ταινία είναι. Από το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Από εκεί είναι. Τι είναι, παιδί μου, τι έγινε κομμουνιστής. Αυτό από εκεί είναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Το νου σας, παιδιά, μην έρθουν κομμουνιστές και σπόρουν τα σπίτια. Καλώς τον Μελέτη. Καλησπέρα, καλή Κυριακή, λέει, και καλό μήνα για αύριο να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Γυρίζω από μπάνιο. Εσένα σε φώτισε ήδη το Άγιο Πνεύμα, Μελέτη. Εμάς τι να σου πω τώρα. Για μπάνιο αυτό το τρίμερο δεν προβλέπετε. Εντάξει, εγώ έχω και τις παραστάσεις πέρα από τις εκπομπές. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν. Παιδιά, τα λέει ο Γεωργιάδης. Έχετε τέτοιο όλιο, ρε παιδιά. Πηγαίνετε τζάμπα για μπάνιο. Εντάξει, απλώς πρέπει να πληρώσετε και ένα εισιτήριο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Βλέπατε μεταξύ κάτι ρεπορτάζ χθες, εδώ για τις Αττικές τις παραλίες. Μιλάμε κάτι εξωφρενικά ποσά. Και για να μπεις, έχει είσοδο. Και να φας. Καλά, αυτό εντάξει, πες το αποφεύγεις. Αλλά και είναι και πολύ ακριβές οι ομπρέλες. Τι γίνεται με τις ομπρέλες, ρε παιδί μου. Τι γίνεται με τις ομπρέλες. Πάμε στη τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ωραία επιλογή, πολύ μ' αρέσει. Αν και δεν είναι της δικής μου, των δικών μου, ακουσμάτων, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο ρε Αφροδίτη. Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές. Λοιπόν, είπαμε ότι αύριο είναι το Άγιο Πνεύμα, του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι υποχρεωτική αργία, είναι για κάποιους κλάδους κτλ. Υπάρχει μια έτσι, είναι λίγο ασαφές το τι λειτουργεί, τι όχι. Είναι ανοιχτά το σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα του Λιάν Εμπόριο αύριο. Έτσι, κανονικά λειτουργούν. Σε ορισμένες περιοχές τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες αποφάσεις των τοπικών συλλόγων, έτσι, κάποια παγιωμένα έθιμα κτλ. Που να διαφοροποιούν την εικόνα. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί να διατηρηθεί η αργία. Τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει επίσης σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά και τα εμπορικά καταστήματα. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερώνονται τοπικά ο καθένας. Φυσικά είναι κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, γιατί είπαμε είναι άνθρωποι του πνεύματος όλοι αυτοί, και στον τραπεζικό κλάδο και στο δημόσιο τομέα. Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια, εξυπακούεται. Δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα. Αργούν όμως οι εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, όπως είπαμε, στα φροντιστήρια, στα διαγνωστικά κέντρα, σε κλινικές και οίκους ευγυρίας, εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς δεν συμπεριλαμβανόμαστε, είμαστε εδώ πέρα. Σε διάφορα τέτοια. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Η Βασιλική Γιούτσου, ως άλλο Άγιο Πνεύμα, θα έρθει εδώ πέρα για να εκφωνήσει το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. oner@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε στην Τεχεράνη αναθεωρημένη πρόταση με αυστηρότερους όρους. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε βασικά σημεία της αρχικής πρότασης, ενώ το Άξιος υποστήριξε ότι επιδιώκει να ενισχύσει την διαπραγματευτική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ζητήματα που θεωρεί καθοριστική σημασία, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και διευκρινίσεις σχετικά με τα στενά του Ορμούς και τη λειτουργία τους. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπή στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές. Φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τη μία μετά το μεσημέρι σε παραποτάμια βλάστηση του Αξιού στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνος στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία δεν υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ στο τέλος του μήνα, όπως είπε, θα προσταθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες, οι οποίες δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι έπρεπε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελέες συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια είναι ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων. Ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την αδιαθεσία που ένιωσε το πρωί Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο Σεβασμιότατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία λόγω του ιδιαίτερα βεβαρημένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών. Για προληπτικούς λόγους, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης από όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής. Επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Υπουργείο άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις που υπογράφει η αυτόνομη εθνικιστική νεολαία Αθήνας με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιωλικά». Η επίθεση είναι καταδικαστία, αναφέρει το Υπουργείο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Η προστασία του περιβάλλοντος, προσθέτει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, δεν υπηρετείται με συνθήματα ακρότητας ή πρακτικές εκφοβισμού. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς το μεσημέρι και το απόγευμα νότι μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Αυτό το μεσημέρι Κυριακής 31 Μαΐου. Τελειώνει ο Μάιος. Από αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο και στο καλοκαίρι. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε σχέδια για το καλοκαίρι, μικρά ή μεγαλύτερα, με λιγότερο γεμάτες ή λιγότερο άδειες, περισσότερο άδειες τσέπες. Σημασία έχει, πάμε, οι αγαπημένοι άνθρωποι γύρω μας, οι άνθρωποι μας. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Ανάμεσα στις κυρίες, ένας κούκος, ο Νικόλας Καμακάρης, στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Εκτάκτως και αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εδώ θα είμαστε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Και εσείς φυσικά στην παρέα μας, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες, αν μπορούμε να τις λύσουμε, με διορθώσεις και παρατηρήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και κανέναν εγωισμό τέτοιον που να μην μας το επιτρέπει να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Στο mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μέσω του Viber μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για 3 διπλές προσκλήσεις στην παράσταση των ονειροπόρων στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου στην Κυψέλη. Ανεβάζουν τη Βέρα του Δημήτρη και Χαΐδη και το Με δύναμη από την Κηφισιά επίσης του Δημήτρη και Χαΐδη και της Ελένης Καβιαρά. Παίζει και η αφεντιά μου. Δεν το λέω για κίνητρο. Αυτό μπορεί να είναι και αντικίνητρο. Ως ερασιτέχνης ηθοποιός. Εάν επιθυμείτε λοιπόν, για αύριο το απόγευμα είναι η προσκλήση. Είναι η τελευταία παράσταση απογευματινή στις 6.30 το απόγευμα. Εάν το επιθυμείτε, μέσω Viber γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Το αποστέλλετε στο 6947-989-989 και θα σας ενημερώσουμε με τον ίδιο τρόπο εάν και εφόσον κερδίσετε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κάθε Κυριακή κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία συνήθως αναφέρεται στα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Αναφέρεται, κάνει έναν ουσιαστικά απολογισμό του κυβερνητικού έργου, πράγματα που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, ενδεχομένως και κάποια που δεν έχουν τύχει της απαραίτητης προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αλήθεια είναι ότι αδικούν τα μέσα ενημέρωσης λίγο την κυβέρνησή μας. Σε αυτή λοιπόν την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις πανελλαδικές και στην προσπάθεια που κάνουν οι υποψήφοι, σημειώνοντας ότι οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, και ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες και την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και φυσικά θα συμφωνήσουμε, το λέμε πάρα πολλές φορές, ότι δεν τελειώνει τίποτα με μια εξέταση. Μπορεί ένα παιδί να τα πάει περίφημα στις πανελλαδικές και να μην έχει ανάλογη επαγγελματική πορεία στο μέλλον. Μπορεί ένα παιδί να αποτύχει στις πανελλαδικές και μία και δύο φορές και να μην περάσει και καθόλου σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά να ασχοληθεί με κάτι και να μπορέσει να βρει τον εαυτό του μέσα από αυτό και να μπορέσει να κάνει μια πετυχημένη καριέρα στον τομέα που θα έχει επιλέξει. Φυσικά το βάρος, το άγχος είναι τεράστιο και για τα παιδιά και για τους γονείς που από πίσω αγωνιούν και εκείνοι για το μέλλον των παιδιών τους. Βέβαια, νομίζω ότι η περισσότερη αγωνία πια για τους γονείς είναι αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν από τη χώρα τα παιδιά, και όχι τόσο αν θα περάσω το πανεπιστήμιο ή όχι. Και να περάσω το πανεπιστήμιο, η σκέψη, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και νομίζω οι περισσότεροι από εσάς κάπως έτσι μου έχετε απαντήσει, ότι η σκέψη είναι και να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να κάνει και το μεταπτυχιακό του, δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλα εφόδια θα μπορέσει να συγκεντρώσει, να φύγει έξω να τα αξιοποιήσει. Γιατί εδώ μόνο ευτυχισμένος μπορεί να είσαι με τον ήλιο του Άδωνη, μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός φυσικά αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να πούμε κιόλας ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή, το 1550, για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Και αυτό νομίζω είναι θετικό. Έτσι, είναι θετικό. Θετικότερο θα ήταν να υπάρχει γενικότερα ψυχολογική υποστήριξη στα σχολιά από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Θετικότερο θα ήταν να είναι τα σχολιά μας να μην είναι αποδεκατισμένα, να έχουν τους κατάλληλους καθηγητές δασκάλους με επάρκεια, να γίνονται όλες οι ώρες των μαθημάτων και να μην χάνονται μισές. Όλα αυτά θα ήταν το θετικότερο. Αλλά
εμείς επειδή δεν είμαστε μίζεροι και κακοπροαίρετοι, θα το πούμε και το θετικό, θα το πούμε και το καλό που γίνεται. Αναφέρθηκε και στην ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Άστο βρε αγόρι μου, τι το σκαλίζεις το θέμα. Εντάξει, έχει δίκιο ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρατείνουν την ενεργειακή κρίση, επηρεάζουν τις τιμές και φυσικά την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτό ανακοίνωσε. Για τον Ιούνιο επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτό το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Υπενθύμησε και τα 150 ευρώ που θα δοθούν στο τέλος, στα τέλη Ιουνίου για κάθε παιδί ως μια έκτακτη ενίσχυση, χωρίς καμία αίτηση να ξέρετε. Δεν σας βάζουμε και σε αυτή τη δυσκολία, έτσι, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας. Εντάξει, αναφέρθηκε και στους υδρογονάνθρακες, στο αίτημα της Chevron και της Hellenic Energy για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο, και στο πρόγραμμα Προλαμβάνω αναφέρθηκε, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27-30, που αφορά δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, τραχύλου της μήτρας και παχαίως εντέρου, και καρδιαγγειακό κίνδυνο και παχυσαρκία σε ενήλικες και ανήλικους και νεφρική δυσλειτουργία. Το προλαμβάνω, το πρόγραμμα συνεχιστεί. Το προλαβαίνω, δεν ξέρω, Πρόεδρε. Αυτό να έχει λίγο το νου σου. Τώρα, στο θέμα των πανελλαδικών θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε, γιατί είπαμε έχει σημασία όποιος λέει τι λέει και πώς το λέει. Νομίζω ότι έχουν την ιδιαίτερη αξία τους αυτά. Δεν είναι ο μοναδικός, θα το ξαναπούμε, αλλά ξέρετε, όσο πιο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση, τόσο πολύ στενεύουν οι επιλογές. Ο Πρωθυπουργός φυσικά ως ένας πορφυρογέννητος, με γεια του, με χαρά του, ένας άνθρωπος που μεγαλώσει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, χωρίς κανένα οικονομικό άγχος, σε ένα μεγάλο πολιτικό τζάκι, όπως και άλλοι πολιτικοί, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, να το λέμε και αυτό, δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο, την αγωνία, το μόχθο της μέσης ελληνικής οικογένειας για το παιδί, για το αν θα μπορέσει να σπουδάσει και τι θα κάνει και πού θα σπουδάσει, αν έχει τα φόντα, αν έχει τη διάθεση, αν έχει την επιθυμία. Για παράδειγμα, δεν τίθεται, όπως καταλαβαίνετε, για τη μέση ελληνική οικογένεια πάντα μιλάω, ακόμα και να πετύχει ένα παιδί στις εξετάσεις, δεν τίθεται θέμα να πάει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει. Τελειώνει αυτό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτή την κουβέντα κάνουν με τα παιδιά. Βάλτε δυνατά σου να περάσει στη. Το παιδί που είναι στην Αθήνα να περάσει στην Αθήνα. Το παιδί που ζει στη Θεσσαλονίκη να περάσει στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί που ζει στο Ηράκλειο να περάσει στο Ηράκλειο. Γιατί δεν υπάρχει το κόστος και οι περισσότεροι, γιατί φυσικά ο νεοφιλελευθερισμός δίνει λύσεις, οι περισσότεροι θα προτιμήσουν από το να πάει το παιδί να σπουδάσει μια άλλη πόλη και να θέλουν 1,5 χιλιάρικο μίνιμουμ, ακόμα και το παιδί να δουλεύει για στέγαση, για φαγητό, για. Θα προτιμήσουν να το στείλουν σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν έρθει και ευδοκιμούν ήδη σε αυτή την χώρα των ονείρων, σύμφωνα με τη χώρα του ήλιου, τη χώρα των ευτυχισμένων, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλφα Radio 989.

0: Σιγά φτάνουμε στις 3:20. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με τα σχόλιά σας και με τις παρατηρήσεις σας. Πολλή κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή φυσικά και το γεγονός ότι είμαστε μέσω πανελλαδικών, για το αν θα καταργηθούν ή όχι οι πανελλαδικές. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν αυτή η κουβέντα. Δεν έχει γίνει μια τέτοια επιλογή. Έχουν προταθεί διάφορα άλλα συστήματα. Νομίζω οι περισσότεροι τα έχουμε συζητήσει, είτε παλαιότερα όταν ήμασταν εμείς υποψήφοι για να μπούμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε και μετέπειτα και τώρα ως γονείς κτλ. Και θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε. Ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν ένα ιδανικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εάν μπορεί να θεωρείτε τις πανελλαδικές, εάν δεν θεωρείτε όμως εκείνες. Ποιο θεωρείτε ότι θα ήταν το ιδανικό, το πιο ορθό, το πιο αξιόπιστο, το πιο δίκαιο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, έτσι. Επιστρέφουμε με καλησπέρα σε προσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Να μπω κι εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Πάμε να πούμε καλησπέρες. Καταρχάς στο φίλο του Βασίλη, γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα από την ώρα που λέγαμε για τα νέα πρόστιμα όταν δεν έχει εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και μας λέει ο Βασίλης, όταν έχεις προπληρωμένη κάρτα, ποιο είναι το νόημα να την επικυρώνεις. Υπάρχει πρόστιμο αν δεν το κάνεις ενώ είναι έγκυρη? Δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Ξέρω όμως ότι πρέπει να την επικυρώνεις. Προφανώς θέλουν να αναμετράνε και το πώς. Τι αντίκρισμα έχει για τον οργανισμό η έκδοση αυτών των καρτών, πόσο χρησιμοποιούνται κτλ. Δηλαδή έχει τύχει σε περιστατικό σε λεωφορείο να έχει ο άνθρωπος κάρτα, αλλά ακριβώς όπως λες και εσύ τώρα, να θεωρήσει ότι έχω βγάλει την κάρτα μου, έχω πληρώσει την κάρτα μου, τι νόημα έχει μπαμ να την κάνω συνέχεια στο. Και του είπε ο ελεγκτής, δεν του κόψει ευτυχώς πρόστιμο, αλλά προφανώς έπρεπε να την επικυρώσει. Του είπε ότι κύριε, πρέπει να έχετε επικυρώσει στο μηχάνημα που μπήκατε. Δεν την ξέρω όμως τη λεπτομέρεια γιατί, έτσι Βασίλη. Για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Καλησπέρες να στείλω, πάμε εδώ στον Στάθη, σταθερός εδώ στην παρέα ο Στάθης. Άσχετα από την καριέρα, η αξία της ανώτατης παιδείας είναι ανεκτίμητη, δεν δικαιούνται να κρατούν κλειστό το δημόσιο πανεπιστήμιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, τάσεις λοιπόν υπέρ της κατάργησης των όποιων εξετάσεων, έτσι, και της ελεύθερης εισαγωγής ή με κάποια κριτήρια. Δώσουμε μια διευκρίνηση. Ο Τάκης, καλώς τον. Καλησπέρα σας. Όταν οι νέοι βλέπουν τους κόπους τους να πηγαίνουν χαμένοι με τα γαλάζια παιδιά να κυριαρχούν με πλαστά πτυχία και τον πρίγκιπα της ιερής οικογένειας να προαλήφεται για διάδοχος όπως ο πατέρας του, ενώ ο τελευταίος έλεγε προεκλογικά στους νέους πως δεν μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά, πως αν δεν μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά να φύγουν στο εξωτερικό από το να μείνουν άνεργοι στην Ελλάδα το 2-0, λέει ο Τάκης. Ναι, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θυμάμαι τώρα, είχε εκλεγεί πρωθυπουργός, ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν τη θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια και συγχωρέστε με, που είχε πει ότι, μιλώντας και στη Δυτική Αττική, στο Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος, και πει ότι εντάξει, εδώ τα παιδιά δεν χρειάζεται να πάνε να γιατροί και δικηγόροι, μπορεί να γίνουν ψυκτικοί. Γι' αυτό να μην αγχώνεστε για τις πανελλαδικές. Έχει για σας. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πιο σίγουρα θα έχετε δουλειά και πιο πολλές πιθανότητες να βγάλετε λεφτά ως ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μπογιατζίδες, σοβατζίδες κτλ. Αυτές οι ειδικότητες λείπουν. Καλησπέρα στη Μαρία που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της και ευχές για ένα όμορφο τριήμερο. Μισό, στο μισό είμαστε τώρα, έτσι. Στο μισό τριήμερο είμαστε. Καλησπέρα σε ποιον δεν έχω πει ευρε παιδιά, να μην αδικήσουμε κανέναν. Όχι, εδώ την έχουμε πει την καλησπέρα. Μας πάμε λίγο στο Viber. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης λέει ότι ήταν η ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το σχόλιο που είχε στείλει. Αλλά πού λέει, εμείς τούβλα σκέτα, λέει ο Γιάννης. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη που μπήκε στην παρέα και στέλνει υποψιότητα για το θέατρο, όπως και η Ροζίνα. Ο Μελέτης επανέρχεται. Καλησπέρα και πάλι από μένα. Ο τετραψήφιος, λέει, που ανακοινώθηκε, ισχύει και για μερικούς υπουργούς. Για να ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη. Είναι ο τετραψήφιος που πάμε νωρίτερα ότι έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 30 Ιουνίου για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και για τις οικογένειές τους. Οι υπουργοί δεν έχουν ανάγκη. Τους κάνει ψυχοθεραπεία ο Άδωνης. Καλώς την ΙΤΗ για δαμαντία μας, λέει, κατάργηση πανελλαδικών. Εξετάσεις ΕΚΑ στη σχολή πάνω σε 3-4 βασικά μαθήματα της σχολής αυτής. Πάλι εξετάσεις όμως. Πάλι εξετάσεις για να μπει σε αυτή τη σχολή. Και τώρα πώς θα προετοιμάζονται τα παιδιά για να μπουν σε αυτή τη σχολή? Πώς θα ξέρουν, πώς θα επιλέγουν? Θα είναι μαθήματα. Να μου πεις, δεν είμαστε όλοι εμείς τώρα άνθρωποι που γνωρίζουμε να πώς θα στηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Μια πρόταση κάνει η φίλη ακροάτρια. Εδώ ο, να μην το παιδιά, επειδή είναι μεγάλο και έχει να κάνει με το ερώτημα που έθεσε, αν είσαι υπέρ ή κατά της κατάργησης των πανελλαδικών και αν έχετε να προτείνετε κάτι άλλο, αν θεωρούσετε κάποιο άλλο ιδανικό και δίκαιο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν το αδικό το μήνυμα, είναι του φίλου μου του Λουκά. Το κρατάω για το επόμενο πακέτο μηνυμάτων. Δεν θέλω να το αδικήσω γιατί θέλω να πάμε σε τραγούδι τώρα, έτσι. Καλησπέρα και στην Αντωνία που μπήκε στην παρέα. Για την επέλαση του Τσίπρα δεν λες τίποτα. Πρώτα απ' όλα λέγαμε χθες για την επέλαση του Τσίπρα. Δεύτερον, πρόσεχε τι λέξη χρησιμοποιείς. Γιατί το επέλαση, επειδή είναι Ελλάς, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια φοβικά σύνδρομα σε ορισμένους. Κατά τρίτον, κάτσε να έρθει η επέλαση. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Πάμε σε τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30. Άνω τελεία. Ερχόμαστε για το τελευταίο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας on air papaki alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις.

0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ μεσημέρι Κυριακής, προς απόγευμα πια, Κυριακής 31 Μαΐου, στο τέλος του μήνα, εν μέσω τριημέρου, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο καλά, πιο αναζωογονητικά, πιο ευχάριστα, πιο ξεκούραστα, πιο έντονα, εάν το επιθυμείτε. Σημασία έχει σε όλα αυτά να είναι δίπλα μας οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Όπως πάντα, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μπαίνουμε σε πιο πολιτιστικά μονοπάτια, αφήνουμε λίγο τα βαριά της δισιογραφίας, πολιτικά, πολέμους και όλα τα συναφή, και πάμε λίγο ίσως και στην ουσία της ύπαρξής μας, έτσι που είναι η τέχνη. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σάβαρα Κιντζάκη να μιλήσουμε για μία εμφάνιση του φωνητικού συνόλου ENCORE στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την οποία υποδέχεται τον Ιούνιο και το καλοκαίρι το φωνητικό σύνολο. Κύριε Ρακιντζάκη, δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, έτσι, 6 Ιουνίου.
1: Σωστά. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Τι θα απολαύσει ο κόσμος που θα έρθει εκεί να σας απολαύσει?
1: Θα απολαύσει αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, τα οποία έχουμε πάρει με το σύνολο και τα έχουμε επεξεργαστεί. Δηλαδή, τι εννοώ με την λέξη επεξεργασία για ένα φωνητικό σύνολο? Παίρνουμε τις μελωδίες των τραγουδιών και το ρυθμό τους. Πολλές φορές αλλάζουμε λίγο το ρυθμό και φυσικά η μελωδία έρχεται και περνάει από όλες τις φωνές, από όλα τα άτομα ένα προς ένα μέσα σε ένα φωνητικό σύνολο, γιατί είναι αυτή και η ειδοποιώς του διαφορά από μια πολυμελέστερη χοροδία. Εδώ έχουμε 9 άτομα και συγκεκριμένα τη Βαλσαμία Θανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντή Δεσπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τη Μαρία Μιχαλάκα, τη Στεφανία Μοροζίνη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου. Βέβαια, οι δύο, η κυρία Μιχαλάκα και η κυρία Μοροζίνη, δεν θα μπορούν να είναι μαζί μας για άλλους καλλιτεχνικούς λόγους. Ναι. Αλλά θέλω να πω, και σε κάθε περίπτωση περνάμε τις φωνές, περνάμε τη μελωδία του τραγουδιού, αυτό που τραγουδάει όλος ο κόσμος, από όλες τις φωνές, πότε έχοντας δηλαδή τον κύριο ρόλο και πότε έχοντας κάποια φωνή ένα δευτερεύοντα συνοδευτικό, αλλά πάντοτε ουσιαστικό ρόλο.
0: Άρα δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μια απλή διασκευή ενός τραγουδιού.
1: Ακριβώς αυτό. Γιατί μιλώντας παράλληλα, δηλαδή λέγοντας λόγια του τραγουδιού, οι υπόλοιπες φωνές δημιουργούν την αίσθηση του ρυθμού στο τραγούδι. Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν η χρήση μουσικών οργάνων.
0: Υπάρχει πλούτος στο ελληνικό τραγούδι που έχει μείνει αναξιοποίητος και εσείς τον αποκαλύπτετε με όλο αυτό το εγχείρημα?
1: Θα μπορούσα να πω, φέρνουμε στην επιφάνεια κάποιες φορές κάποια τραγούδια, είτε από την παράδοση είτε και πιο έντεχνα. Τραγούδια που ίσως δεν ακούγονται πλέον αρκετά στο ραδιόφωνο, γενικότερα στην όλη αυτή...
0: Στην καθημερινότητά μας.
1: Στην καθημερινότητα και σε όλα όσα κατά καιρούς ακούμε και στα social media και στο YouTube και γενικότερα. Οπότε διαλέγουμε να δουλέψουμε πάνω σε υλικό το οποίο είναι πολύ αγαπητό και όμορφο, που πολλές φορές και κάποιο ρετρό υλικό το οποίο θυμίζει έτσι μια παλιότερη εποχή με περισσότερη αθωότητα και ίσως περισσότερο συνέστημα, έτσι για να μην ξεχνάμε τις μουσικές μας ρίζες, θα μπορούσα να πω.
0: Έχετε δει αν αυτό έχει απήχηση και σε νεότερες ηλικίες? Γιατί φαντάζομαι ένα στίχημα για κάθε καλλιτέχνη που απευθύνεται σε ένα κοινό είναι και αυτό, έτσι, να πάει και σε νεότερες ηλικίες.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής τόσο από τις νεότερες όσο και από παλιότερες βέβαια ηλικίες, αλλά κυρίως από τις νεότερες ηλικίες και κόσμο που έρχεται να μας ακούσει, έχουμε γίνει δέκτες πολύ θετικών αντιδράσεων και εντυπώσεων, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ακούγοντας ας πούμε τις δικές μας διασκευές εξερευνά σιγά σιγά και τραγούδια τα οποία κατά καιρούς προφανώς δεν είχε ακούσει ή δεν είχε εντάξει στο ρεπερτόριο του, στις λίστες αναπαραγωγής του, αν το πούμε έτσι, από τα διάφορα μέσα ακρόασης μουσικής.
0: Τι έχετε βάλει τώρα στο μικροσκόπιο και φτιάχνετε, θα μας το αποκαλύψετε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα πρόσφατα έχουμε κυκλοφορήσει την παραδοσιακή, τη διασκευή μάλλον του παραδοσιακού τραγουδιού του Κοζανίτικου, το «Τι θέλα και σ' αγαπούσα», που είναι γνωστό εκεί στην Κοζάνη και στη Σιάτη στα ως 11. Κάναμε έτσι μια πολύ φρέσκια διασκευή. Φέραμε το τραγούδι στο σήμερα με διάφορες έτσι τεχνικές και

0: σωματικά κρουστά, με φωνητικά κρουστά, με jazz αρμονίες κλπ. Αυτό ήταν το...
1: Αυτό είναι το τελευταίο εγχείρημα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι το τριχατηράκι.
0: Πολύ σωστά το θυμάστε και χαίρομαι που το θυμάστε έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ήταν και η πρώτη συμμετοχή της Μαρίας της Μιχαλάκα αρχικά με το βιολί. Τώρα σε αυτό το τραγούδι έχει πάρει καθαρά φωνητικό μέρος και είναι και η πρώτη μας προσπάθεια να βγάλουμε ένα τραγούδι χωρίς να έχουμε καθόλου συνοδεία μουσικών οργάνων.
1: Α, δύσκολο
0: το
1: ακούγεται.
0: Το οποίο πάντοτε είναι έτσι ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε ένα φωνητικό σύνολο.
1: Δεν μου αποκαλύψατε όμως τι θα πειράξετε από εδώ και πέρα. Το πήγατε από εδώ, το πήγατε από εκεί, αναφερθήκαμε σε αυτά που θα γίνει μέχρι τώρα, δεν μου το αποκαλύψατε.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πάντα μας ελκύει η παράδοση και υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην ελληνική μουσική παράδοση που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι και να το πειράξουμε δημιουργικά. Αλλά υπάρχουν διάφορα project στα σκαριά, μπορώ να πω. Υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για τις επόμενες πιθανές ηχογραφήσεις μας. Απλά τι γίνεται, είναι πολλές φορές το θέμα της έμπνευσης, δηλαδή όταν ακούμε ένα τραγούδι είτε με τη συνεργάτηδά μας την Καλή Βανδόρου, η οποία έχει μια ιδιαίτερη μουσική οξυδέρκεια και πολλές φορές μου λέει αυτό θα άξιζε να γίνει μια ωραία διασκευή για το Ανκό, και της λέω έλα βρες, αυτό δεν είναι χοροδιακό ας πούμε. Αλλά κάποια στιγμή αργότερα, ψάχνοντας το λίγο στο μυαλό μου, συνειδητοποιώ ότι έχει δίκιο και της λέω άντε στο καλό, θα το δοκιμάσω αυτό. Τέλος πάντων, και πολλές φορές βγαίνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλά είναι αυτό, να μας χτυπήσει η έμπνευση. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Για το καλοκαίρι έχουμε κλείσει, έχουμε περιοδία, έχουμε... θα παίξετε πουθενά.
0: Για το καλοκαίρι έχουμε την συναυλία μας αυτή μέχρι στιγμής στις 6 Ιουνίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και η Ευσταθία, η γνωστή τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια αλλά και συγγραφέας. Και στα τραγούδια που θα τραγουδήσουμε μαζί θα έχουμε έτσι μια μεγάλη χαρά να μας πλαισιώσει ο ήχος της φωνής της. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη πρόβα και ανυπομονούμε πραγματικά να συμπράξουμε και επί σκηνής, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να ερμηνεύει τα τραγούδια της και είναι κάτι πολύ κοντά στη δική μας έτσι
1: νοοτροπία
0: και ας πούμε μουσική κοσμοθεωρία και φιλοσοφία, πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρακιτσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ και εσάς και τους ακροατές. Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Σάββας Ρακιντζάκης από το Φωνητικό Σύνολο Εγχώρ για την συναυλία την ερχομενο Σάββατο 6 Ιουνίου, υπενθυμίζω, με τίτλο «Όσα τραγούδια χωράει νύχτα» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον Αύλιο Χώρο. Συμμετέχει φιλικά και η Ευσταθία, όπως ακούσατε. Να ακούσουμε λίγο το τελευταίο εγχείρημα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Το ερώτημα παραμένει διαχρονικό. Πέρα από την ωραία αυτή απόδοση του παραδοσιακού τραγουδιού, το ερώτημα παραμένει διαχρονικό. Τι θέλα και σε αγαπούσα. Αυτό το κοινό ερώτημα μας αφορά όλους. Λοιπόν, βλέπω εδώ ο Στάθης ενθουσιάστηκε. Του αρέσει πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη απόδοση του τραγουδιού, του Σενκόρ. Ναι, νομίζω κάνουν πολύ ωραία δουλειά τα παιδιά. Καλησπέρες, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να στείλουμε καλησπέρες, κυρία μου. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και απαντάνε και στο ερώτημα που θέσαμε νωρίτερα για το θέμα των πανελλαδικών. Ο φίλος ο Λουκάς εδώ λέει: το εφαρμοζόμενο σύστημα εισαγωγικών είναι το πλέον αντικειμενικό και δίνει ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Για να αλλάξει, πρέπει πρώτα να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και καθοδήγησης των γονέων προς τα παιδιά τους, ώστε να μην επιδιώκουν όλοι, αν δεν είναι πραγματικά ικανοί και αφοσιωμένοι, να εισέλθουν σε δυσπρόσιτες σχολές πανεπιστημίων χωρίς να εξετάζουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στο χαρακτήρα τους. Κάθε άλλο σύστημα θα είναι διαβλητό, γιατί θα στηρίζεται επί υποκειμενικών κρίσεων που στη χώρα μας εύκολα μπορούν να εξαγοράζονται από κάποιους έχοντες σε όφελος των παιδιών τους. Τώρα το παιδί, το αγρότη, του εργάτη, του εφοπλιστή έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, λέει ο Λουκάς. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και αυτό σχετικό είναι, το ίδιες ευκαιρίες, έτσι. Με βάση και το πόσο μπορεί ένα παιδί να σπουδάζει και να μην εργάζεται γιατί μπορεί να το στηρίξουν οι γονείς του. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πόσο μπορεί ένα παιδί να φύγει, να πάει. Δηλαδή κάποιος μια επιφάνεια και μπορεί να στηρίξει ένα παιδί να σπουδάσει μια επαρχιακή πόλη και ένας άλλος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, εκεί χάνεται η ιστορία. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να ανέλαβαν το κράτος, να τα παίρνει τα παιδιά, οποιοδήποτε παιδί, και να το έλεγε εδώ, θα σε σπουδάσω. Τι λέμε τώρα για μια δίκαιη κοινωνία, για μια ουτοπία. Ο Αντώνης, την καλησπέρα μας. Η καλύτερη συμβολή, τι μου λες, του Καλάμπια ήταν τα παιδιά να κάνουν το γύρο του κόσμου. Φτηνά είναι. Α, του Κυριακού. Γιατί τον λες έτσι? Το θυμάμαι που έλεγε ότι έλεγε να γυρίσει τον κόσμο τα παιδιά. Και η Ανταματία μας λέει βασικά μαθήματα να εξετάζονται, τύπου γλώσσα, έκθεση κτλ. Και αναλόγως φυσικά με τον προσανατολισμό της σχολής, έτσι, Ανταμαντία. Μπορεί να πηγαίνεις να πεις στο φυσικό τμήμα, ξέρω εγώ, και να μην εξετάζεις τη φυσική. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε όπως πάντα με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν για να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Μην τα βάψετε όμως μαύρα, γιατί λόγω τριημέρου θα τα πούμε και αύριο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Αύριο 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Ευχόμαστε να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους αυτό το τριήμερο, είτε έχετε καταφέρει να εκδράμετε, είτε όχι και βρίσκεστε στη βάση σας. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, όπως πάντα, αυτή την ώρα της εκπομπής, θα πάμε στο χώρο του θεάτρου, θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χριστόφορο Χριστοφή, να μιλήσουμε για τους ρήτορες που έρχονται προσεχώς, εδώ το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ξεκινούν. Κύριε Χριστοφή, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για τους ρήτορες. Είναι μια παράσταση, όπως βλέπω από το δελτίο τύπου, ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Και θέλω να μας το εξηγήσετε τι ακριβώς είναι οι ρήτορες.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζεται. Είναι το τρίτο μου έργο της νεότητάς μου, τέλος του 20ου αιώνα, το 99 που το παίχτηκε, στο Παλιό Πανεπιστήμιο, και επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια πάλι στο Παλιό Πανεπιστήμιο. Σε δική μου συνοθεσία. Αλλά έχει παιχτεί κι αλλού. στον κήπο του Σικελιανού, στους αδελφούς, σε αλλού, με άλλους σκηνοθέτες κλπ. Γιατί αρέσει αυτό το έργο, γιατί το αναζητούν αυτό το
0: πρώτα
4: έργο.
0: Πρώτα απ' όλα, να μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση, να βάλουμε λίγο και τους ακράτες στην κουβέντα για να καταλάβουν γιατί μιλάμε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η υπόθεση είναι πολύ απλή. Είμαστε σε ένα νησί, στον Πόρο, και ένας ηθοποιός καταξιωμένος πηγαίνει εκεί κάθε καλοκαίρι για να ξεκουραστεί και να σκεφτεί την επόμενη του χρονιά. Εκεί τον βοηθάει και τον συντρέχει μια πολιώτισσα που έχει το σπίτι. Εκεί σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το χώρο έχει ζήσει ένα μεγάλο έρωτα, έχει ζήσει αναμνήσεις, έχει ζήσει και περιμένει αυτή τη φορά το επόμενο έργο ενός φίλου του δραματουργού να του το φέρει ένας νεαρός ηθοποιός. Του το φέρνει αυτός ο νεαρός ηθοποιός και ανακαλύπτουμε μαζί ότι αυτό το έργο έχει να κάνει περιέργως με έναν αρχαίο ρήτορα που αυτοκτόνησε στον Πόρο, ο Δημοσθένης. Και αρχίζει μία έτσι αναζήτηση γιατί έγραψε από το έργο, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι ο συγγραφέας έχει αυτοκτονήσει. Και πάνω σε αυτό αποκαλύπτονται πτυχές της ζωής αυτού του ανθρώπου, οι πτυχές του ανταγωνισμού που είχε ο δραματουργός καλός του φίλος με αυτόν, ο νεαρός ηθοποιός που ονειρεύεται να είναι πλάι σε έναν σπουδαίο ηθοποιό σαν και αυτόν, η γυναίκα αυτή η οποία και αυτή παρακολουθεί τη ζωή αφού του εξαιρετικού ηθοποιού, ο οποίος είχε κάνει καριέρα στην τηλεόραση όπως τότε παλιά και τώρα σε θέατρα, πολύ γνωστό όνομα. Και πάνω σε αυτό υπάρχει αυτή η περιπλάνηση μέσα στο χρόνο, όπου η αρχαία Αθήνα και η αρχαία Ελλάδα μπλέκεται με μια σύγχρονη Ελλάδα, με ομοιότητες και ανομοιότητες, όπου βέβαια η ανθρώπινη φύση και οι ανθρώπινες καταστάσεις μπορώ να πω ότι είναι πάντα όμοιες και δεν αλλάζουν.
0: Μάλιστα.
4: Κάπως εκεί.
0: Λοιπόν, δραματουργία και σκηνοθεσία είναι δικά σας. Φυσικά θέλω να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
4: Βέβαια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναδουλεύω με σπουδαίους ηθοποιούς όπως η Βερόνικα Γένζη, ο Δημήτρης ο Ραφαήλος και ένας νέος ηθοποιός, ο κύριος Τριανταφύλου.
0: Ο Θάνος Τριανταφύλου, ναι.
4: Ο Θάνος, ακριβώς, ναι, γιατί είχα και ένα στάχνη. Ο Θάνος Τριανταφύλου. Και βέβαια είμαι πολύ ευτυχής που ξαναδουλεύω με αυτά τα παιδιά και ιδίως με την Βερόνικα και τον Ραφαήλο που έχω ξαναδουλέψει μαζί τους και είναι εξαιρετική ηθοποιή.
0: Είπατε, είναι στο Παλαιό Πανεπιστήμιο ημερομηνίες που ανεβαίνει η παράσταση.
4: Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι καλά είναι από τις 9 μέχρι 14 Ιουνίου και τις ίδιες περίπου ημερομηνίες και τον Ιούλιο και μας έχει καλέσει ο κύριος Μπερτέκης από τη Βόρεια Ελλάδα να παίξουμε στη Δοδόνη από ό,τι ξέρω. Αχα. Και ίσως και στη Θέρμη, ναι. Παρακολουθεί τα έργα μου η Θεσσαλονίκη πάντα. Παίζω πάντα και στη Θεσσαλονίκη. Γίνομαι και εκεί.
0: Κύριε Χρυσοφή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό τάξιδι, εύχομαι παράσταση.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης για την παράσταση «Ρήτορες» για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Παλαιό Πανεπιστήμιο, στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 9 με 14 Ιουνίου, 2 με 5 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου. Έτσι αυτά είναι τα δεδομένα για να τα γνωρίσετε. Δεν πάμε ακόμα στην τελευταία μας μουσική ανάσα. Δεν θα πάμε ακόμα γιατί θέλω να πω κάποιες τελευταίες καλησπέρες επί προσωπικού. Στον Αντώνη για παράδειγμα. Α, μας λέει. Όχι, ρε εσύ, Αντώνη, εντάξει. Απλώς με μπέρδεψε λίγο το είπε Κολάμπια. Επειδή έχει σπουδάσει στο Κολούμπια ο Μητσοτάκης. Εντάξει, μην με ασπεύδεις αμέσως να με καταχαιριάσεις. Εντάξει, φάμε και ξύλο δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, τι να σου πω, εγώ δεν παρακολουθώ και το βιογραφικό. Τα βαριά βιογραφικά, εγώ δεν τα παρακολουθώ γενικά. Δεν τα πολύ εμπιστεύω με τα βαριά βιογραφικά. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε επίσης στη Φλόρα που μπήκε στην παρέα, στο Δημήτρη με απλές καλησπέρες, στο Χρήστο. Σε ποιον δεν έχουμε πει, παιδιά, να δούμε σε ποιον δεν έχουμε πει, να μην φύγει κανένας παραπονούμενος από την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Εδώ η Φωτεινή μας λέει για το θέμα των Πανελλαδικών και για τα παιδιά ότι δεν φτάνει, λέει, που τα παιδιά βλέπουν στην οικογένειά τους που αγωνιούν να τα βολέψουν, να τα περσάρουν και αυτοί, να τα στείλουν όλα μαζί. Δεν είναι τα δικά τους, λέει η Φωτεινή, για το θέμα των Πανελλαδικών, για το στρεσάρισμα των παιδιών. Αχ, τους βάλανε λέει για τη μοναξιά και για την εκπλήρωση των ονείρων στην ελληνική γλώσσα, στην έκθεση. Τα είπαμε και χθες. Σε ένα σύστημα, ένα σύστημα ζητάει να γράψει έκθεση πάνω σε αυτά τα θέματα, στη μοναξιά και στην εκπλήρωση των ονείρων. Ένα σύστημα που παράγει μοναξιά και συνθλίβει τα όνειρα. Πάμε σε τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Φεύγω κι εγώ. Το λέει Χαρούλα, φεύγω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό να φέξει τον παλιό σου εαυτό ή καλό είναι να γυρίζεις που και που στον παλιό σου εαυτό και να ψάχνεις να βρεις εκείνα τα σωστά που σου λέγε και δεν τα έκανες. Πω, πω, βαριά φιλοσοφία μεσημεριάτικα. Πόπ, και δεν έχουμε φάει κιόλας. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να φύγουμε. Κάναμε την κλήρωση, παιδιά. Έχουμε ενημερώσει και τους νικητές. Ο κύριος Γιώργος Παλιεράκης, η κυρία Αδαμαντία Αντωνάτου και η κυρία Ροζίνα Σταμάτη είναι οι τρεις τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση των Ονειροπόρων, η Βέρα και με δύναμη από την Κηφισιά, στη θεατρική σκηνή Αντωνίου, αύριο το απόγευμα στις 18:30, απογευματινή παράσταση. Να πάτε στο θέατρο να το απολαύσετε. Κύριε Γιώργο, δεν παίζει ο Αντωνίου, ο Αντώνης ο Αντωνίου. Φιλοξενείται η παράσταση στη θεατρική σκηνή του Αντώνη του Αντωνίου, έτσι. Είναι μια θεατρική ομάδα, ερασιτεχνική, ονειροπόρη, στην οποία συμμετέχω. Λοιπόν, καλησπέρες, τελευταίες, όχι δεν έχουμε να στείλουμε, α όχι έχουμε, κάτι έχουμε. Καλησπέρα στην Δέσποινα, καλώς την, και στο Στέλιο που μπήκε στην παρέα και στη Σοφία. Τελευταίες καλησπέρες, με χαρά τις υποδεχόμαστε, λίγο πριν φύγουμε. Λίγο πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, η οποία όμως δεν θα είναι η τελευταία για αυτό το τρίμερο, και αύριο εδώ, 2 με 4, πάλι πιστοί στο ραντεβού μας, με τις αργίες. Εδώ θα είμαστε, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, να ενημερώσουμε, να τα συζητήσουμε όλα, να κουτσομπολέψουμε, γιατί όχι. Δεν κουτσομπολεύουμε πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Εν μέσω τριημέρου, να ξέρετε πως σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας τα πράγματα είναι τέλεια. Ιδανικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους. Μπορείτε να κινηθείτε με ευκολία όσοι έχετε απομείνει φυσικά σε αυτή την πόλη, αυτή την περίοδο. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα τελευταίο μήνυμα και συγγνώμη που το βλέπω έτσι καθυστερημένα. Γεια σας, λέει, από το 2005 επισκέπτομαι το Σημανόγλιο με σοβαρό αυτοάνοσο και μέχρι πριν έκλεινα το ραντεβού μου απρόσκοπτα με το 1535 και ήξερα ότι έδιναν τα ραντεβού την τελευταία Δευτέρα του προηγούμενου μηνός. Τώρα παιδεύομαι 10 μέρες να κλείσω ραντεβού για επανεξέταση το 1566 και το δούλεμα πηγαίνει να μην πω πώς. Δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτό είναι το σύστημα του Γεωργιάδη που βγαίνει και μας γεμίζει ψέματα για το σύστημα υγείας που εφαρμόζει. Έλεος και μας λένε ότι μαγνητοφωνούν τη συνομιλία. Ας τα ακούσει ο Υπουργός. Ο Υπουργός είναι ευτυχισμένος. Αφενός γιατί ζει στην Ελλάδα που έχει τέτοια γιακάδα, όπως σας έλεγε, και γιατί έχει τέτοια χάπατα για ψηφοφόρους σαν και εμάς. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά Βίκυ Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική εκπομπή της. Αύριο τα λέμε, λίγο μετά τις 2, εδώ θα είμαι εγώ, να είστε κι εσείς.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αναθεωρημένη πρόταση με αυστηρότερους όρους. Ο New York Times ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κλήρυνε τα βασικά σημεία της αρχικής πρότασης, ενώ το Άξιος υποστήριξε ότι επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που θεωρεί καθοριστική σημασία, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και διευκρινίσει σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση στο νότιο Λίβανο. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για άνδρα που απειλεί να πέσει από τα ράτσα μονοκατοικία στη Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας φέρεται να κρατά μαχαίρι. Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Η οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, πατέρα 46 χρονών και ο γιος του 20 σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε τροχαίο κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία σε παραποτάμια. Βλάστηση του αξιού στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε στα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα χθες στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, στην περιοχή Νταλάνη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητα οικολογική ζώνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ανακοίνωσή του, διαμαρτυρήθηκε στα Τιρανά, ζητώντας διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Ωστόσο, κατέγραψε την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ανέφερε πως οι εξελίξεις φέρνουν την επέκταση του μέτρου, ενώ όπως είπε, στο τέλος του μήνα θα προσταθούν και τα 150 επιπλέον ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες οι οποίες δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Αγκαλιά με τα συμφέροντα κυβέρνηση, λέει το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα εξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή ο ένας εκ των 2 κατηγορουμένων αδελφών, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Περιοριστικοί όροι και χρηματικές εγγύησεις στους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους. Καλά στην υγεία του είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος αισθάνθηκε ελαφρά διαθεσία κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρημένου προγραμματός του αλλά και της υπερβολικής ζέστης, ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιότατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής. Επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Υπουργείο Άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις που υπογράφει η Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιωλικά». Η επίθεση είναι καταδικαστέα, αναφέρνει το Υπουργείο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα επιρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Έτσι μελωδικά μας αρέσει να ξεκινάμε, το έχετε καταλάβει. Είμαστε στο mood ελληνική μουσική το τελευταίο διάστημα. Αγαπάμε πάρα πολύ και την ξένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες που μας ταξιδεύουν στο κενοητά όταν ακούμε τις μαγικές τους φωνές. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βίκυ Καρατζαφέρη στην παρέα σας για την επόμενη ώρα, με Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Εννοείται, ακούτε Αλφα Radio 989 και θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα με πολλά και ελπίζω ενδιαφέροντα. Μαζί μας καταρχάς και ενδιαφέρει και όλους όσοι τυχόν ταξιδεύετε, είστε στο δρόμο, είναι τα προϊόντα για την ναυτία Travel Fix ODF. Είναι μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που σας ανακουφίζει από τα συμπτώματα γρήγορα και αποτελεσματικά. Μαζί μας όμως και το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+, ένα προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από τη UVA και τη UVB ακτινοβολία, έχει δείκτη 50+ και προσφέρει ταυτόχρονα ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί. Είναι εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών, το θέλουμε αυτό, και στη ρύθμιση του στίγματος. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, δεν έχει νόπνευμα, δεν έχει άρωμα και έχει 4 διαφορετικές αποχρώσεις για να διαλέξετε αυτή που ταιριάζει καλύτερα με το δέρμα σας. Και τώρα, μιας και ξεκίνησαν οι πανελλαδικές την Παρασκευή και είμαστε σε αυτό το ρυθμό και σίγουρα θέλουμε κάποια έξυπνα tips της τελευταίας έστω στιγμής, θα καλωσορίσω την κυρία Ειρήνη Χριστάκη. Η δόκτωρ Χριστάκη είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξειδικεύεται σε θέματα διατροφής και θα μιλήσουμε, κυρία Χριστάκη, καλησπέρα, για τη διατροφή των μαθητών που δοκιμάζονται αυτές τις μέρες στο πλαίσιο των πανελλήνιων εξετάσεων. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, είμαι καλά, ελπίζω και εσείς. Ελπίζω και τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις αυτές τις μέρες και διαβάζουν εντατικά να είναι σε καλή κατάσταση, εύχομαι.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι ως μαμά, ως γονείς σε παιδιών που δίνει πανελλήνιες, να σημειώσουμε τι μας πείτε τώρα. Πάμε κατευθείαν να τα ετοιμάσουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί το φαγητό παίζει πάρα πολύ ρόλο στη φάση αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τον τρόπο ζωή παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι το φαγητό, είναι η κίνηση, η άσκηση, είναι η ρύθμιση του στρες, είναι ο ύπνος. Είναι πολλοί παράγοντες ξεχωριστοί που παίζουν ρόλο και καλό είναι να τους αναφέρουμε, γιατί είναι οι λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής, όπως λέτε κι εσείς. Θα ξεκινήσω από το φαγητό που είναι σημαντικό, ναι. Τις μέρες που τα παιδιά έχουν μελέτη, καλό είναι να έχουν τακτικά γεύματα, όπως επίσης και τις μέρες που δίνουν εξετάσεις, καλό είναι να φροντίζουμε να έχουν ένα σωστό γεύμα πριν φύγουν για να πάνε σε εξετάσεις τους, αλλά κάποιες φορές ίσως να έχουν και ένα σνακ μαζί τους για την ώρα που δίνουν εξετάσεις, ενδεχομένως να καθυστερήσουν τα θέματα τους κάποιες φορές ή να καθυστερήσει η έναρξη, να περάσουν αρκετές ώρες από το πρωινό γεύμα, καλό είναι να έχουν κάτι μαζί τους ακόμα και αν δεν το καταναλώσουν. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό το κάτι? Θα μπορούσε να είναι λίγη ξηρή καρπή και πάντα ένα φρούτο. Μία μπανάνα είναι ένα φρούτο το οποίο είναι φορητό, μπορεί κανείς να το έχει μαζί του. Ακόμα και αν τελικά δεν το καταναλώσει, ναι, δεν συμβαίνει κάτι, δεν χαλάει, δεν χρειάζεται να έχουν κομμένα φρούτα ή κάτι που τους δυσκολεύει και πρακτικά ούτως ή άλλως. Και σίγουρα να έχουν μαζί τους κάτι που πίνεται, είτε ένα νερό είτε χυμό, γιατί είναι ζεστές μέρες, ζούμε σε μια χώρα που έχει και τη ηλιοφάνεια, η κατάσταση υδάτωσης μπορεί να επηρεάσει τη γνωσιακή λειτουργία και καλό θα είναι να φροντίζουμε και τις μέρες που έχουν μελέτη τα παιδιά αλλά και τις μέρες που δίνουν εξετάσεις να ενυδατώνονται καλά. Αυτό στις ηλικίες των πανελληνίων, δηλαδή γύρω στα 17 με 18, σημαίνει περισσότερο από 2 λίτρα νερό την ημέρα και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Με τα αγόρια να έχουν λίγο μεγαλύτερες ανάγκες, να φτάνουν τα 2,5 λίτρα.
0: 2,5 λίτρα, φυσικά, πολύ.
1: Ναι, αυτές οι ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο σε παιδιά που ασκούνται. Θα μου πείτε βέβαια τις μέρες που δίνουν εξετάσεις συνήθως δεν ασκούνται.
0: Νομίζω ότι έως καθόλου. Ναι, εκτός αν είναι να δώσουν κάποια αθλήματα για να περάσουν σε σχολές αντίστοιχες όπως η γυμναστική ακαδημία. Αλλά νομίζω τα άλλα παιδιά είναι τυχερά αν καταφέρουν έστω να βγουν για ένα γρήγορο περπάτημα. Είναι λίγο πιεστικό το πρόγραμμα τώρα αυτών των ημερών, κυρία Χριστάκη.
1: Φυσικά, αλλά θα σταθώ λίγο περισσότερο εδώ και θα πω αυτό που λέω πάντα στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, ακόμα και στις ηλικίες λίγο μεγαλύτερες που είναι φοιτητές ή σε μικρότερες ηλικίες, ότι η κίνηση αυτές τις μέρες μπορεί να είναι καθοριστική και για τη διαχείριση του στρες και για τον καλύτερο ύπνο και την καλύτερη ξεκούραση, αλλά και για τη γνωσιακή τους λειτουργία. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι ακόμα και μία μικρή ποσότητα άσκησης της τάξης των 20 λεπτών ή 30 λεπτών μπορεί να βοηθήσει αρκετά στη συγκέντρωση των παιδιών, τόσο τις μέρες των εξετάσεων, όσο και τις μέρες που απλά μελετούν στο σπίτι. Σαφώς μπορεί να βελτιώσει πολύ την ποιότητα του ύπνου. Οπότε αυτό που προτείνω πάντα είναι στα παιδιά τις μέρες που δίνουν εξετάσεις ενδεχομένως να προσεγγίσουν το σχολείο λίγο πιο εύκολα με τα πόδια ή το εξεταστικό του κέντρο, να περπατήσουν έτσι 5-10 λεπτά ίσα ίσα τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν. Mm-hmm. Ας μην είναι τελείως καθιστική η μέρα τους, αλλά τις μέρες που έχουν μελέτη και είναι στο σπίτι, σίγουρα ένα δομημένο διάλειμμα για λίγο κίνηση είναι κάτι που θα τους βοηθήσει αρκετά να συγκεντρωθούν καλύτερα και να εκτονώσουν και το στρες τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή την εποχή τα παιδιά έχουν αρκετά την οθόνη μπροστά τους ή μπορεί να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο και για την επικοινωνία με τους φίλους τους. Είναι σημαντικό ως γονείς να ενισχύσουμε συμπεριφορές που περιλαμβάνουν έστω και λίγη άσκηση, ακόμα και αν είναι και μια συνάντηση με τον φίλο τους. Δηλαδή με τους φίλους τους που ούτως ή άλλως θα μιλήσουν για λίγη ώρα μέσω των social media, μέσω των κινητών τους, ίσως είναι καλύτερο να περπατήσουν ένα τεταρτάκι μαζί και να πούνε τα νέα τους να
0: αλληλεπιδράσουν
1: λίγο πιο φυσικά. Διαζώσεις για την εκτόνωση του στρες πιο πολύ, αλλά και για τη συγκέντρωσή τους.
0: Το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε τώρα στο πρωινό γεύμα, εδώ υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Πέρα από το ότι καλώς ή κακώς πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν τρώνε πρωινό, αυτές τις μέρες επειδή ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς οι εξετάσεις και τα παιδιά πόσο νωρίτερα να ξυπνήσουν, τι μπορούμε να προτείνουμε ως ιδέες για πρωινό? Και θέλω να βάλουμε και την παράμετρο, κυρία Χριστάκη, την εξής. Επειδή πάρα πολλά παιδιά λόγω του στρες αισθάνονται πάρα πολλές φορές, αυτό σωματοποιείται και νιώθουν τρομερό πόνο στην κοιλιά ή αισθάνονται μια επιτακτικότητα να πάνε στην τουαλέτα. Αυτό υπάρχει κάποιος τρόπος μέσω της διατροφής να το προλάβουμε, να το πω έτσι, ή και να το φρενάρουμε?
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι, φυσικά και υπάρχουν τρόποι. Καταρχάς, όσον αφορά το πρωινό γεύμα, σε παιδιά που έχουν τέτοια συμπτώματα, καλό είναι να αποφεύγονται τα γαλακτοκομικά που περιέχουν λακτόζη. Mm-hmm. Οπότε, ίσως εκεί θα μπορούσε το πρωινό να είναι ένα γιαούρτι χωρίς λακτόζη, να είναι αυγό με λίγο ψωμί, με αβοκάντο, με κάποιο φρούτο. Αυτό είναι βασικό, η λακτόζη που μπορεί να επιτείνει τα συμπτώματα, οπότε καλό είναι να αποφεύγετε τις μέρες των εξετάσεων σε παιδιά που έχουν τέτοια συμπτώματα. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, κάτι που μπορεί να βοηθήσει αρκετά την γαστροεντερική λειτουργία γενικά και να είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι είναι τα προβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν φυσιολογικά στο γαστροεντερικό μας και βελτιώνουν την υγεία μας. Τα προβιωτικά ουσιαστικά είναι μικροοργανισμοί που υπάρχουν σε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση. Για παράδειγμα το τυρί, οι ελιές, τα τουρσί, τα γαλακτοκομικά που έχουν υποστεί ζύμωση όπως είναι το κεφίρ και το γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Αυτές οι τροφές καλό είναι γενικά να υπάρχουν στη διατροφή των παιδιών για να έχουν μια καλή μικροχλωρίδα και να προλαμβάνουμε τις έκτακτες αλλαγές στο θέμα της λειτουργίας του εντέρου, είτε τα φουσκώματα είτε τις γαστροεντερικές ενοχλήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω στρες. Και πάλι στο μικροβίωμά μας και στην μείωση των φουσκωμάτων μπορεί να βοηθήσει η άσκηση, κυρίως μέσω της ρύθμισης του στρες. Που σημαίνει ότι τις μέρες που δεν έχουν τα παιδιά περσέ εξετάσεις την ίδια μέρα, καλό είναι να έχουν λίγο κίνηση και να βάλουμε στη διατροφή τους όσο πιο συχνά γίνεται τροφές που είναι πλούσιες σε προβιωτικά.
0: Ο καφές που πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία, πολλά παιδιά ας πούμε τώρα φαντάζομαι θα πάνε να πάρουν ένα καφέ και να πάνε στο εξεταστικό κέντρο.
1: Αν αυτή είναι η συνήθειά τους και αν αυτό είναι κάτι που τους δίνει χαρά, θα έλεγα να μην το αποφύγουν. Φυσικά και μπορεί να επηρεάσει και αυτό τη γαστροεντερική λειτουργία, αλλά είναι κάτι που αρκετά δοκιμασμένο για αυτά τα παιδιά. Δεν θα το κάνουν πρώτη φορά τη μέρα που δίνουν εξετάσεις. Είναι ok. Σίγουρα δεν θέλουμε να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καφείνης και πολλά προϊόντα που περιέχουν καφέινη, όπως είναι και τα energy drinks ή
0: τα αναψυκτικά.
1: Mm-hmm. Αυτά καλό θα είναι να αποφεύγονται. Καλό είναι να αποφεύγονται μεγάλες ποσότητες. Τώρα, αν κάποιο παιδί σε αυτήν την ηλικία συνηθίζει ούτως ή άλλως να διαβάζει πίνοντας και ένα ρόφημα που περιέχει καφέινη, θα μπορούσε να κρατήσει αυτή τη συνήθεια, σαφώς ολοκληρώνοντας την πρόσληψη καφέινης μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, γιατί αλλιώς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ξεκούρασης αργότερα.
0: Κυρία Χρυστάκη,
1: έχει ένα χρόνο ζωή, έχει 6-8 ώρες η καφέινη.
0: Α, έχει 6-8 ώρες. Μάλιστα, σημαντική παράμετρος και αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε το απαραίτητο γρήγορο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η Δόκτωρ Ειρήνη Χρυστάκη, κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος, μας δίνει πολύ χρήσιμες συμβουλές σχετικά με το πρόγραμμα διατροφής των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ευχόμαστε επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και κάποια έτσι κολπάκια, να το πω, κυρία Χρυστάκη, μας είπατε και για το ρόλο της άσκησης, έστω και αν είναι ένα σύντομο περπάτημα του παιδιού, είτε μόνο είτε με φίλους, το πολύ σωστό πρωινό. Και γενικότερα ότι υπάρχουν και τρόποι, μας είπατε, να προλάβουμε τυχόν διαταραχές από το γαστρεντερικό, που νομίζω ότι όσων χρόνων και αν είναι κάποιος, αν έχει στρες, πολλές φορές αυτό σωματοποιείται και αισθάνεται άβολα και πρέπει να πάει στην τουαλέτα και όλο αυτό τον αποσυντονίζει, πόσο μάλλον αν είσαι παιδί και είσαι σε αυτήν την ηλικία και, είναι αυτές οι εξετάσεις πολύ σημαντικές για αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, για το κάθε παιδί. Θέλω να μου πείτε γενικότερα και για το υπόλοιπο πρόγραμμα πλάνο διατροφής, δηλαδή έχει νόημα να τρώνε τις μέρες των εξετάσεων αυτές τις 8-10 μέρες περισσότερο πρωτεΐνη ίσως τα παιδιά? Καλό είναι να μην παρεκκλίνουν από το κλασικό διατροφικό τους πρόγραμμα, ούτως ή άλλως να μην κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις? Τι μας προτείνετε?
1: Είναι σημαντικό αυτές τις μέρες να τα υποστηρίξουμε με σωστά γεύματα, σαφώς, τα παιδιά, αλλά να ακούσουμε λίγο και τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους. Το κλασικό τους πρόγραμμα είναι ό,τι πιο ασφαλές μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Δεν χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη τις μέρες που δίνουν εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για τη λειτουργία του εγκεφάλου είναι τα ωμέγα 3. Οπότε αν ένα παιδί τρώει τακτικά ψάρι ή του αρέσουν τα καρύδια και τα Kia Seeds που μπορεί να τοποθετηθούν σε ένα γιαούρτι είναι καλές επιλογές για αυτές τις μέρες και για τις μέρες της μελέτης. Θα σταθώ λίγο ακόμα στην υδάτωση εδώ και θα πω ότι είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας στην λειτουργία του εγκεφάλου, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Επανήλθα λίγο αν και το έχουμε αναφέρει.
0: Όχι, όχι, είναι σημαντικό γιατί μας είπατε ότι ειδικά τα αγόρια μπορεί να έχουν λίγη μεγαλύτερη ανάγκη πρόσληψης υγρών. Μας είπατε περίπου 2,5 λίτρα, αν θυμάμαι σωστά. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή σε πόσα ποτήρια μεταφράζεται, ας πούμε 8 ποτήρια, 9, 10, πόσα.
1: Είναι 10 ποτήρια.
0: Είναι 10 ποτήρια.
1: Λίτρα.
0: Αλλά μπορεί να μην είναι μόνο νερό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ένα κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη.
1: Είναι όλα τα υγρά από τη διατροφή. Θα μπορούσε να είναι και ένας χυμός. Θα μπορούσε να είναι και ένα σμούθι. Mm-hmm. Ένα ακόμα κομμάτι που χρειάζεται να προσέξουμε στη διατροφή των παιδιών αυτές τις μέρες είναι να μην κάνουν πολύ έντονες αυξομοιώσεις στο ζαχαρό τους, γιατί μπορεί να κάτι τέτοιο να τους κλέβει από την ενέργειά τους. Θέλουμε να έχουν σχετικά σταθερό ζάχαρο μέσα στη μέρα και μια καλή γλυκαιμική ρύθμιση. Άρα, για να το πετύχουμε αυτό, αυτό που χρειάζεται να φροντίζουμε στα γεύματά τους είναι όλα τους τα γεύματα να έχουν έστω και μια μικρή πηγή πρωτεΐνης ή μεγαλύτερη. Οι πρωτεΐνες, να πούμε εδώ, ότι είναι το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, τα ξηρή καρπή, τα τυριά, τα γαλακτοκομικά επίσης είναι πηγές πρωτεϊνών. Που σημαίνει ότι ακόμα και ένα μικρό σνακ να κάνουν, για παράδειγμα να θέλουν να φάνε λίγο φρούτο κάποια στιγμή το απόγευμα ή στο δεκατιανό τους, εκεί καλό θα ήταν να συνδυάσουμε και μία πηγή πρωτεΐνης. Θα μπορούσε να είναι ένα γιαούρτι μαζί με το φρούτο ή θα μπορούσε να είναι λίγο τυρί ή ξηρή καρπή. Οπότε χρειαζόμαστε αυτό το συνδυασμό πάντα. Και από εκεί και πέρα στα κυρίως γεύματά τους, το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό, πάλι θέλουμε να έχουν μια έστω μικρή ή μεγαλύτερη πηγή πρωτεΐνης. Μπορεί να είναι λίγο τυρί, μπορεί να είναι αυγό, μπορεί να είναι κάποια ζωική πρωτεΐνη.
0: Δεν κάνουμε αυτό, δηλαδή κάτι dramatic να αλλάξουμε άρδιν το δεδομένο βέβαια ότι μαγειρεύουμε και κάνουμε τις σωστές επιλογές ούτως ή άλλως. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι φοβερό αυτό το διάστημα. Περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χριστάκη, είναι να εστιάσουμε στα πιο συχνά και πιο μικρά γεύματα, να μην βαραίνει και το στομάχι των παιδιών.
1: Σωστό, είναι πολύ σημαντικό να έχουν μικρά και συχνά και να μην έχουν μεγάλα γεύματα, γιατί μετά από ένα μεγάλο γεύμα θα έχουν δυσκολία συγκέντρωσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο είναι ότι χρειάζεται να ακούσουμε λίγο και τις επιθυμίες τους και σαφώς είναι η κατάλληλη στιγμή για να ετοιμάσουμε και τα αγαπημένα τους φαγητά.
0: Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε και υπάρχουν ήδη αιτήματα, να ξέρετε, κολλημένα στο ψυγείο για τις μέρες αυτές. Τι ζητάει το κάθε παιδί να φάει. Πάντως το σημαντικό είναι ότι, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Χριστάκη, ότι είναι μια περίοδος που, επειδή ακριβώς είναι αυξημένων απαιτήσεων, δεν είναι μόνο η τροφή, είναι και όλο το ευρύτερο πλαίσιο. Μας είπατε για την κίνηση, μας είπατε για τα διαλύματα, μας είπατε για το σωστό ύπνο. Οπότε, αν θέλουμε να συνοψίσουμε, ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς ως γονείς για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας τώρα σε αυτή τη φάση?
1: Χρειάζεται να κρατήσουμε σταθερές συνθήκες όσον αφορά τη διατροφή τους, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα βασικά που συζητήσαμε σήμερα πληρούνται, γιατί αυτά είναι τα βασικά. Το να έχει λίγη κίνηση το παιδί, να πίνει αρκετό νερό, να κοιμηθεί στην ώρα του, να έχει ολοκληρώσει και τα γεύματά του 2-3 ώρες πριν τον ύπνο, όσο γίνεται. Αν βέβαια χρειάζεται κάποιο σνακ ακόμα και λίγο πριν τον ύπνο, είναι εντάξει, απλά όχι πολύ μεγάλο γεύμα. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί να φάει ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, αργά το βράδυ, ακόμα και αν κοιμηθεί μετά από μία ώρα. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλουμε να κάνει το κυρίως γεύμα του στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 10.30 να κοιμηθεί, γιατί η ποιότητα του ύπνου σαφώς θα είναι μειωμένη σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται τα γεύματα τα κυρίως να ολοκληρώνονται τουλάχιστον 3 ώρες πριν την κατάκληση, για να έχουμε καλή ποιότητα ξεκούρασης. Και όσο νωρίτερα γίνεται να έρχεται αυτή η ώρα της ξεκούρασης, σαφώς χρειάζεται και αυτό για να είναι ποιοτικός ο ύπνος των παιδιών αυτές τις μέρες. Αυτά θέλουμε να έχουμε καλύψει τα βασικά. Δεν υπάρχουν πολλά μαγικά και έξυπνα τρίξ να κάνει κανείς διαφορετικά από την καθημερινότητά του. Απλά να έχουμε εξασφαλίσει ότι ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη των παιδιών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστάκη. Πολύ χρήσιμη κουβέντα, όπως πάντα βέβαια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εσείς σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα καλωσορίζω την κυρία Σοφία Πουλοπούλου, αναισθησιολόγο, διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη στο Ιατρείο Πόνου, στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Άγιο Σάββας, εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Πουλοπούλου παράλληλα είναι η ταμείας στην Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας και η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλγολογίας. Γεια σας, κυρία Πουλοπούλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θέλω να μου πείτε καταρχάς δύο λόγια για το πολύ σημαντικό αυτό συνέδριο, γιατί δυστυχώς μόνο όταν έρθουμε στην κατάσταση να αντιμετωπίζουμε πόνο ή και χρόνιο πόνο αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα ημών ως ασθενών να διεκδικούμε την καλύτερη φροντίδα. Τι θέματα θα συζητηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου?
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το είπατε. Ο πόνος και η αντιμετώπιση του είναι αναφέρετο δικαίωμα για τον κάθε ασθενή.

0: για τον κάθε άνθρωπο και είναι η βασική υποχρέωση του κάθε γιατρού να του προσφέρει την ανακούφιση και να τον φροντίζει. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, μια εταιρεία επιστημονική η οποία κινείται στο χώρο για χρονικό διάστημα μεγάλο, πάνω από 30 χρόνια, διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριό της, το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Φέτος θα το κάνουμε στην Κατερίνη. Και η θεματολογία είναι πολύ πλούσια, περιλαμβάνει πολλά θέματα του χρόνιου πόνου, αλλά και του οξέως, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και ό,τι νεότερα δεδομένα υπάρχουν για τον καρκινικό πόνο, για την παθοφυσιολογία και την αντιμετώπιση του, για τον χρόνιο μη καρκινικό πόνο και όλες τις νεότερες μεθόδους, είτε αυτές είναι φαρμακευτικές, δηλαδή καινούρια φάρμακα, τι έχουμε στη φαρέτρα μας από καινούρια φάρμακα, και επεμβατικές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε, επειδή αναφερθήκατε και στο χρόνιο πόνο αλλά και στον οξύ πόνο. Τα ιατρία πόνου είχα την αίσθηση ότι απευθύνονται στους ανθρώπους που έχουν χρόνιο πόνο. Ο οξύς πόνος πώς μπορεί να, πώς να το πω, να αντιμετωπιστεί στα ιατρία πόνου? Βλέπετε και τέτοια περιστατικά? Και δεν αναφέρομαι στον πόνο που νιώθουν οι ασθενείς που περνάνε καρκίνο, που αυτό μπορεί να είναι και οξύ, μπορεί να είναι και χρόνιο. Μιλάω για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασθενών.
0: Ναι, σωστό. Τα ιατρία χρόνιου πόνου αντιμετωπίζουν κατ' εξοχήν περιστατικά χρόνια, δηλαδή περιστατικά που ο πόνος επιμένει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.
1: Άρα πρέπει να είναι, μισό λεπτό για να δώσουμε και τον ορισμό, να καταλάβουμε λιγάκι και τι ακριβώς είναι ο χρόνιος πόνος. Άρα ένας ασθενής πρέπει να πονάει κάθε μέρα ή με την ίδια ή και με διαφορετική ένταση για συνεχόμενο διάστημα 3 μηνών? Αυτό είναι που βάζει τον ορισμό του χρόνιου πόνου?
0: Ναι, και να πονάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, δεν απαραίτητο να είναι 24 ώρες το 24ωρο, για ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι τουλάχιστον 3 μηνών. Τότε μιλάμε για ένα χρόνιο πόνο.
1: Χρόνιος πόνος δηλαδή μπορεί να είναι και ένας πόνος, σκέπτομαι τώρα, στη μέση για παράδειγμα, που πολλοίς κόσμος υποφέρει από πόνο στη μέση.
0: Ακριβώς. Η οσφιαλγία λοιπόν είναι ένας χρόνιος πόνος, είναι σύμπτωμα. Και μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλές αιτίες και σε πάρα πολλές παθήσεις. Αλλά το σημαντικό είναι να μάθει ο κόσμος ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι μόνο σύμπτωμα, ή ο πόνος γενικά δεν είναι μόνο σύμπτωμα μιας πάθησης. Ο χρόνιος πόνος πλέον θεωρείται κάποια είδη του πάθηση από μόνη τους. Δηλαδή τα σύνδρομα χρόνιου πρωτοπαθούς πόνου είναι πάθηση από μόνη της. Δεν είναι ένα σύμπτωμα κάποιας άλλης νόσου.
1: Μάλιστα.
0: Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η νομιαλγία.
1: Οι ασθενείς λοιπόν αυτοί, όταν, καταρχάς να το πω αλλιώς, θέλω να μου πείτε, υπάρχουν αρκετά δημόσια ιατρία πόνου αυτή τη στιγμή στη χώρα, ή υπάρχει ανάγκη για έτη περαιτέρω? Και πώς μπορεί να έρθει ένας ασθενής εκεί που ακούει τώρα αυτό που κουβεντιάζουμε και συνειδητοποιεί ότι πονάω πράγματι πολύ καιρό, μήπως να πάω στο ιατρείο πόνου του τάδε νοσοκομείου?
0: Υπάρχουν αρκετά ιατρία πόνου. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 67. Βέβαια δεν λειτουργούν όλα, υπάρχει και αναστολή.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν λειτουργούν κάποια από τα ιατρία. Δηλαδή οι αναισθησιολόγοι δεν είμαστε επαρκείς ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και τα ιατρία πόνου, διότι τα ιατρία λειτουργούν εθελοντικά από τους αναισθησιολόγους χωρίς να έχουν περάσει στα οργανογράμματα των δημοσίων νοσοκομείων.
1: Ωραία, οπότε μας είπατε λοιπόν ότι παρόλο που υπάρχει αρκετά σημαντικός αριθμός ιατρίων πόνου στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, αρκετά λόγω έλλειψης προσωπικού είναι σε αναστολή λειτουργίας.
0: Κάποια ιατρία, και άλλα ιατρία λειτουργούν λιγότερες μέρες. Για παράδειγμα εμείς στον Άγιο Σάββα το ιατρείο πόνου λειτουργούσε κανονικά 3 φορές την εβδομάδα, τώρα λόγω ελλείψεως αναισθησιολόγων λειτουργούμε δύο φορές την εβδομάδα. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε και να επανέλθουμε στις 3.
1: Όταν λοιπόν έρθει ένας ασθενής, τώρα δεν μιλάμε για το. Θα μιλήσουμε ειδικά, είναι ειδική κατηγορία η καρκινοπαθής και θέλω να το πιάσουμε ξεχωριστά. Για τους υπόλοιπους ασθενείς που μπορεί να έχουν αυτό τον όξι ή τον χρόνιο πόνο που συζητάμε, έρχονται λοιπόν στο ιατρείο πόνου. Τι ακριβώς παρέχεται εκεί και ποια είναι η διαδικασία, τα βήματα που ακολουθούνται ανά περίπτωση?
0: Εξαρτάται από το πώς θα έρθει ο ασθενής. Δηλαδή, αν ο ασθενής έρθει και έχει τη διάγνωση της αιτίας, δηλαδή για παράδειγμα, μπορεί να έρθει ένας ασθενής με χρόνιο μη καρκινικό πόνο, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η μεθρεπιτική νευραλγία.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε δηλαδή ότι ο ασθενής αυτός έχει μία πρόσφατη λίμωξη από έρπιτα ζωστήρα, αλλά παρά το ότι έχει περάσει η λίμωξη, εξακολουθεί να νιώθει αφόρητο πόνο, ένα είδος χρόνιου πόνου που είναι νευροπαθητικός πόνος. Όταν λοιπόν ο ασθενής έρθει και είναι διαγνωσμένος, τότε προχωρούμε στην αντιμετώπιση του πόνου του, ξεκινώντας με φαρμακευτική αγωγή, γιατί προσπαθούμε να του δίνουμε φάρμακα από το στόμα, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί με επεμβατικές διαδικασίες. Άλλες φορές όμως, ανάλογα με την πάθηση, μπορούμε κατευθείαν να κάνουμε μια επεμβατική τεχνική, ώστε να ανακουφιστεί. Όπως επίσης μπορούμε να κάνουμε και συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες. Για παράδειγμα, μια τέτοια θεραπεία είναι ο βελονισμός, που σε κάποιες παθήσεις έχει ένδειξη και έχει αποτελέσματα, και έτσι να αντιμετωπιστεί ο ασθενής. Συνήθως η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, επειδή είναι πολύ δύσκολο να επιληθεί, είναι πολυπαραγοντική. Γίνεται δηλαδή ένας συνδυασμός μεθόδων.
1: Κυρία Πουλοπούλου, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή για το απαραίτητο διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφοντας, θέλω να μου πείτε, με δεδομένο ότι μας είπατε ότι κάποια ιατρία πόνου λειτουργούν λιγότερες μέρες ή και καθόλου, για αυτά που λειτουργούν τις λιγότερες μέρες, αν ο ασθενής πρέπει να κάνει τη θεραπεία μετά και στο σπίτι του, επειδή είπατε ότι δίνεται φάρμακα. Δηλαδή, τα φάρμακα αυτά που δίνετε πρέπει να χορηγηθούν αποκλειστικά στο ιατρείο ή μπορεί να είναι και κατοίκον θεραπείας? Επιστρέφουμε.
0: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κυρία Σοφία Πουλοπούλου, με την οποία κουβεντιάζουμε, είναι αναισθησιολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη στο Ιατρείο Πόνου, στο αναισθησιολογικό τμήμα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγια Σάβας εδώ στην Αθήνα. Παράλληλα, είναι ταμείας της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Είναι και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αλγολογίας, το οποίο ολοκληρώνει τις εργασίες του σήμερα, αν τα λέω σωστά, κυρία Πουλοπούλου. Και θέλω να μου πείτε, με δεδομένο ότι είπατε ότι έρχονται οι ασθενείς στα Ιατρεία Πόνου και τους χορηγούνται φάρμακα ιδανικά και συνήθως από του στόματος, τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί λοιπόν όλες τις μέρες το ιατρείο? Παίρνει τα φάρμακα αυτά, μπορεί να τα πάρει ο ασθενής στο σπίτι, χορηγούνται αποκλειστικά στα νοσοκομεία, τι γίνεται εκεί?
2: Όχι, βέβαια, τα φάρμακα αυτά συνταγογραφούνται κανονικά από τους αναισθησιολόγους που είμαστε στα Ιατρεία Πόνου, και οι ασθενείς τα λαμβάνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουμε δώσει, οι οποίες είναι πολύ αναλυτικές, είναι και γραπτές και προφορικές. Mm-hmm. Τα λαμβάνουν στο σπίτι συστηματικά.
1: Μέχρι πότε? Αυτά θέλω να πω, υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο, με δεδομένο ότι αν τους πιάσει το φάρμακο φαντάζομαι ότι θα πάψουν να πονούν κάποια στιγμή?
2: Ναι, εξαρτάται από την πάθηση. Τα φάρμακα τα λαμβάνουν για όσο καιρό χρειάζεται. Ναι. Είναι τέτοια η φαρμακευτική αγωγή, η οποία δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του ασθενούς. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί στο τρόπο που χορηγούνται. Και βέβαια υπάρχει πάντα επικοινωνία με τον ασθενή, εκτίμηση και επανεκτίμηση για το αν θα χρειαστεί τροποποίηση της αγωγής, αν θα χρειαστεί άλλη φαρμακευτική αγωγή, αν θα χρειαστεί άλλου είδους αντιμετώπιση. Μπορεί πλέον να μην είναι φαρμακευτική αγωγή ή να δοθούν φάρμακα μέσω άλλης οδού και όχι από του στόματος, να δοθούν για παράδειγμα με κάποιο περιοχικό αποκλεισμό.
1: Με την πεταλούδα που λέμε εμείς?
2: Όχι, με άλλο τρόπο. Ενδοφλέβιο ή υποδόριο. Όχι. Είναι οι διάφορες μέθοδοι αναισθησίας, τις οποίες διενεργούμε εμείς οι αναισθησιολόγοι στο χειρουργείο, αλλά τώρα τις κάνουμε στους ασθενείς για αναλγησία.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή περιοχική αναλγησία, όπως είναι για παράδειγμα η επισκληρίδιος αναισθησία.
1: Ναι. Για να μην πονούν τοπικά δηλαδή?
2: Ακριβώς.
1: Αν έχουν ένα τραύμα.
2: Ναι, για να μην πονούν, όχι αν έχουν. Ναι. Αν υπάρχει μία πάθηση ή ένα πρόβλημα του περιφερικού ή του κεντρικού νευρικού συστήματος, για παράδειγμα.
1: Κυρία Πουλοπούλου, και επειδή άφησα για το τέλος τους καρκινοπαθείς, οι οποίοι δοκιμάζονται πολύ σκληρά και είναι μια ειδική κατηγορία οι άνθρωποι αυτοί από μόνοι τους, γιατί πονάνε πάρα πολύ. Καταρχάς, όποιος περνάει καρκίνο μπορεί να μην πονάει, ή αν ομιγέννητο πονάει, πονάει σε όλα τα στάδια και με την ίδια ένταση, ή αυτό αφορά κυρίως στις λεγόμενες καταληκτικές περιπτώσεις?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, οι μελέτες δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 45% περίπου του συνόλου των ασθενών, των ογκολογικών ασθενών, βιώνουν πόνο κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο όσο πιο προχωρημένη είναι η νόσος. Δηλαδή το 45% που σας είπα είναι ο μέσος όρος, ναι, ανεξάρτητα από τη σταδιοποίηση της νόσου. Αλλά οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν το εξής θέμα. Ο πόνος τους μπορεί να οφείλεται είτε στη νόσο αυτή καθ' αυτή, στον καρκίνο τους δηλαδή, είτε στην θεραπευτική αντιμετώπιση που λαμβάνουν για τον καρκίνο.
1: Ως παρενέργεια δηλαδή της χημειοθεραπείας, ας πούμε.
2: Ναι. Ακριβώς. Η θεραπεία δηλαδή που λαμβάνουν για την νόσο μπορεί να είναι είτε η χειρουργική επέμβαση, οπότε να έχουν ένα χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι η χημειοθεραπεία, οπότε να έχουν διάφορα σύνδρομα τα οποία είναι απότοκα της χημειοθεραπείας ή η ακτινοθεραπεία, όπου και εκεί υπάρχουν δυστυχώς επώδυνα σύνδρομα που οφείλονται στην ακτινοθεραπεία. Και τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει μπει και τέταρτο όπλο στην φαρέτρα των ογκολόγων ή ανοσοθεραπεία, υπάρχουν και εκεί επώδυνα σύνδρομα που είναι απότοκα της ανοσοθεραπείας. Όλα αυτά λοιπόν τα σύνδρομα, οι πλέον κατάλληλοι να τα αντιμετωπίσουν είναι οι αναισθησιολόγοι οι οποίοι εργάζονται στα ιατρία πόνου και να ζητήσουν και την αρρωγή άλλων ειδικοτήτων, γιατί ο πόνος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο και ειδικά ο καρκινικός πόνος είναι αυτό που λέμε ολικός πόνος. Δηλαδή ο ασθενής πονάει και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά και κοινωνικά. Δηλαδή και ο ίδιος και το περιβάλλον του, οι φροντιστές του.
1: Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λέτε, έτσι ακριβώς, ούτε είχα ακούσει αυτό τον ορισμό για τον πόνο των καρκινοπαθών, αλλά ναι, είναι απόλυτα κατανοητό έτσι όπως μας το εξηγήσατε. Στους ασθενείς λοιπόν αυτούς φαντάζομαι ότι δίνονται και πιο δυνατά φάρμακα, να το πω έτσι όπως το σκέπτομαι και όπως το καταλαβαίνω, είναι αποτελεσματικά.
2: Τα πάντα τα φάρμακα χορηγούνται έτσι ώστε να έχουμε μία βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και να μην έχουμε την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Δηλαδή πάντα στόχος του γιατρού είναι το ωφελέιν ή μη γλάπτην. Άρα πηγαίνουμε πολύ σιγά, αργά, τυπλοποιούμε, εξηγούμε στον ασθενή ότι μπορεί το δοσολογικό σχήμα να το πετύχουμε με την πρώτη προσπάθεια και έτσι να έχουμε ανακούφιση από τον πόνο. Εδώ να σας πω ότι όταν μιλάμε για ανακούφιση από τον πόνο, από το χρόνιο πόνο, θεωρούμε επιτυχία αν έχουμε μία βελτίωση της τάξης του 30-50%.
1: Α, μάλιστα. Χαμηλό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: δεν είναι πολύ χαμηλά αν λάβετε υπόψη ότι ο ασθενής θα μπορεί να λειτουργεί στην καθημερινότητά του. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος στη δεκαβάθμια κλίμακα του πόνου από το 0 έως το 10 που είναι ο ανυπόφορος πόνος και έρθει με έναν πόνο 10, εμείς τον κάνουμε 5.
1: Σωστά. Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής του άμεσα.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός, δηλαδή να κατέβουμε στην κλίμακα. Είναι να μην έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες και ο ασθενής να μπορεί να είναι λειτουργικός. Ούτε να είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι να κοιμάται όλη την ημέρα, δηλαδή να έχει υπνηλία από την αγωγή κτλ. Ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και όλα αυτά γίνονται με εκτίμηση και επανεκτίμηση και συνεχή επικοινωνία, είτε τηλεφωνική, είτε διαζώσεις με τον ασθενή ή το περιβάλλον του όταν εκείνος δεν μπορεί.
1: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, κυρία Πουλοπούλου, ποιος είναι ο ρόλος σε αυτά που κουβεντιάζουμε της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Τι κάνει δηλαδή η εταιρεία στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε για να βελτιωθούν οι συνθήκες, για να ενημερώνονται οι πολίτες, για να ξέρουν ότι είναι δικαίωμά τους να ζητάνε αντιμετώπιση του πόνου.
2: Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, όπως σας είπα και στην αρχή, έχοντας διανύσει πάνω από 30 χρόνια, δηλαδή πρόπερση κλείναμε τα 30-32 χρόνια τώρα ύπαρξης, αδιάλειπτα ασχολείται με δράσεις εκπαιδευτικές ώστε να μπορούν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας, όχι μόνο γιατροί αλλά και άλλοι επαγγελματίες, να ενημερωθούν για την αντιμετώπιση του πόνου, να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική και εμείς οι αναισθησιολόγοι που εργαζόμαστε ιατρία πόνου να είμαστε πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις. Διοργανώνει πολλές ημερίδες, σεμινάρια εκπαίδευσης στην αλγολογία και των νεότερων συναδέλφων και των ειδικευόμενων γιατρών οι οποίοι πρόκειται να γίνουν αναισθησιολόγοι και βέβαια πάντα προσπαθούμε να είμαστε εξωστρεφείς με διάφορες δράσεις ανοιχτή προς το κοινό ώστε όλο και περισσότερος κόσμος και περισσότεροι ασθενείς να μάθουν για τα ιατρία πόνου, να έρθουν στα ιατρία πόνου για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πόνο τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πουλοπούλου. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Να έχετε μια υπέροχη νέα εβδομάδα. Το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 4 σας περιμένουμε πάλι όλους εδώ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή, σήμερα είναι 31 Μαΐου, αύριο του Αγίου Πνεύματος. Ένα ωραίο τρίμηνο, ελπίζω να περνάτε όλοι. Ο καιρός δεν βοηθάει παντού σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα ξεκουραστείτε, πού θα πάει. Και δεν είναι και αργία για όλους, όπως ξέρετε. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Εγώ εύχομαι να ξεκουραστείτε, να περνάτε καλά. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Σάββατο Κυριακή 5 με 6, αρκετές οικονομικές ειδήσεις και στο δεύτερο ημίχρονο της Κυριακής πάντα, δηλαδή σήμερα στις 6 παρατέταρτο περίπου, θα είναι Φιλοθέα Μακρυδάκη και θα απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις που θα έχετε στείλει στον Α989. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Διγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Φίλες και φίλοι, πάμε Θεσσαλονίκη, που την αγαπάμε πάρα πολύ. Μια Θεσσαλονίκη η οποία θα μπορούσε να έχει πολύ πολύ περισσότερο κόσμο. Ξέρω ότι οι ξενοδόχοι διαμαρτύρονται και δικαίως. Διαμαρτύρονται για δικαίως, γιατί πάρα πολλοί επισκέπτες της πόλεως έρχονται οδικώς. Δυστυχώς όμως οι πύλες εισόδου δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Είναι χρόνιο το πρόβλημα, ειδικά από τους κήπους. Τώρα είναι Μπαϊράμι και έπρεπε οι Τούρκοι να μην έχουν καθόλου ταλαιπωρία. Έχουν σταλεί περισσότεροι αστυνομικοί, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Οφείλω να το καταθέσω αυτό. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τον Ανδρέα τον Μανδρίνο, να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Και βέβαια θριαλίδα για τη συζήτησή μας ήταν η δημόσια παρέμβασή του, όπου κάνει λόγο για το χρόνιο πρόβλημα που πλήττει την εικόνα της χώρας και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, καλησπέρα σας κύριε Μανδρίνο, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς.
1: Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Εγώ είπα για τους κήπους κυρίως, γιατί είχα την αίσθηση ότι στα σύνορα και από στα Σκόπια, αλλά και στη Βουλγαρία, κάπως το πράγμα είναι μια χαρά τώρα. Δεν υπάρχει, στη Βουλγαρία δεν υπάρχει ουσιαστικά, δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Όχι. Δεν υπάρχουν βουλές, δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει ένα πολύ εύκολο πέρασμα, τέλος πάντων, από εκεί. Το πρόβλημα είναι στους ευγόνους και στους κήπους. Και σίγουρα έχει γιγαντωθεί με την τελευταία ταξιδιωτική οδηγία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να παίρνονται νέα στοιχεία από τους αλλοδαπούς που δεν ανήκουν στην συνθήκη Σέγγεν. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα, γιατί χρειάζονται βιομετρικά, χρειάζονται αθηνικά αποτυπώματα και δεν ήμασταν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε σε τόσο μεγάλη, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, δεν είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτό.
1: Ναι, σημαντικό. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή τι πληρότητα έχει η πόλη? Έχουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τι πληρότητα έχει η πόλη?
2: Είναι κοντά στο 85% η πληρότητα της πόλης.
1: Θα μπορούσε να είναι 100%, αλλά θα μπορούσε βέβαια να είναι και 70%.
2: Είναι από τις υψηλότερες. Αν πούμε ότι η έκθεση έχει 90%, είναι από τις υψηλότερες πληρότητες.
1: Το θέμα είναι να, να κρατήσετε ψηλά νούμερα. Βέβαια μπαίνουν νέες αγορές σιγά σιγά και πρέπει να τις αγκαλιάσετε, γιατί θα έχετε όλο το χρόνο. Και πάω τώρα στα προβλήματα που δημιουργούνται, τα είπατε ακροθυγώς, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των πυλών εισόδου, έτσι δεν είναι? Έχετε και άλλα προβλήματα, σημαντικά.
2: Εντάξει, όσον αφορά τώρα τα τελευταία γεγονότα με τη Ryanair που αποχώρησε από την Θεσσαλονίκη, είναι σαφώς ένα σημαντικό.
1: Δεν έχει, τον Οκτώβριο αποχωρεί, έτσι δεν είναι? Τέλος Οκτωβρίου, κάπου εκεί αποχωρεί.
2: Ναι, εντάξει.
1: Διορθώστε με κιόλας, αποχωρεί ως βάση.
2: Κάποιες πτήσεις θα κάνει. Κάποιες πτήσεις ήδη έχουν αναπληρωθεί με εταιρείες που έχουν πάρει συγκεκριμένους προορισμούς. Φανταζόμαστε ότι θα ενισχυθούμε και από το πτυτικό πρόγραμμα την ενίσχυση που κάνει στο πτυτικό πρόγραμμα ΟΤ. Θα ενισχυθούμε λίγο παραπάνω από ότι κάθε φορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιους ακόμα προορισμούς. Δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να έχει εμφανιστεί. Η πόλη βρίσκεται σε νοδική πορεία, η πόλη έχει ζήτηση και από εκεί και πέρα περισσότερο μας ενοχλούν τέτοιες συνθήκες, δηλαδή να θέλει να έρθει ο κόσμος και να αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα που σημαίνει ότι θα έχει μεγάλη δυσάρεια και από το ταξίδι του. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι απλώς ότι ταλαιπωρείται, αλλά θα τα μεταφέρει αυτά πίσω και στους άλλους δυνάμει πελάτες μας.
1: Ναι. Ένα από τα θέματα που σίγουρα σας απασχολεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι έρχονται, το αεροδρόμιο Μακεδονία πάει καλά, αλλά η πλειονότητα των τουριστών πηγαίνει προς Χαλκιδική. Πόσοι εξ αυτών, μιλάω για τους χειμερινούς, δηλαδή και το καλοκαίρι, είναι λογικό, πάνε για μπάνιο οι άνθρωποι, αλλά επιλέγουν παραθαλάσσιους προορισμούς, αλλά πώς θα γίνει να διευρύνεται τις αγορές στόχους, να το πω έτσι? Ο Δήμος κάνει τίποτα?
2: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Ναι, τα τελευταία δύο χρόνια μπορώ να σας πω ότι η πόλη βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Το δείχνουν τα στατιστικά της, το δείχνει το ADR, η μέση τιμή που για πρώτη φορά είναι τόσο ανεβασμένη και μπορεί και συγκρατεί η πόλη κάποιες τιμές. Είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι. Ο Δήμαρχος κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ότι έχουν σχέση με τον τουρισμό. Βέβαια δεν είναι η δουλειά του να φέρει αεροπλάνα, αλλά από εκεί και πέρα η ικανοποίηση των επισκεπτών είναι πολύ μεγάλη. Η Θεσσαλονίκη και με την παράδοση του μετρό φαίνεται να λύνει το κυκλοφοριακό της θέμα. Από εκεί και πέρα.
1: Τώρα μέσα στο καλοκαίρι πάει και καλά, πάει και φτάνει και Καλαμαριά το μετρό με την επέκταση.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Έγραφα προχθές και θα πάει μέχρι και με τη Σύνδο, θα φτάσει ο προαστιακός από τη δυτική πλευρά, θα γίνει κάποια στιγμή και στην Ανατολή.
2: Ναι, είμαστε σε καλό φεγγάρι σε αυτό, στις υποδομές και στις κοινωνίες. Πάμε πολύ καλά.
1: Ήταν εγκαταλελειμμένη η Θεσσαλονίκη, τώρα αυτά προχωρήσανε. Προχωράνε αυτά, έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίησης.
2: Ήταν για πολλά χρόνια πίσω. Όλα αυτά αποτυπώνονται. Αποτυπώνονται στη ζήτηση, αποτυπώνονται στην ικανοποίηση των επισκεπτών και γι' αυτό λέμε, δεν είναι αυτά τα χτυπήματα έτσι που δεχόμαστε.
1: Επειδή
2: είναι μεν σοβαρά, αλλά δεν είναι κέρια.
1: Όχι, καλά κάνετε και φωνάζετε. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ο Τούρκος τώρα που έρχονται με τον Μπαϊράμι, γίνεται χαμός, θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να περιμένει 2 ώρες στους κήπους. Είναι τραγικό.
2: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και οι Τούρκοι αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αναγνωρίζουν την ποιότητα στο φαγητό της και μιλάμε για καλό επίπεδο Τούρκων τουριστών. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι δαπανούν, γιατί είναι και πιο φτηνά πλέον όπως έχει γίνει η Τουρκία.
2: Μα δεν ήθελε κάτι ιδιαίτερο. Μία μεγαλύτερη οργάνωση. Λίγο περισσότερα άτομα.
1: Εγώ ξέρω ότι ο υπουργός.
2: Ο
1: Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης έχει στείλει παραπάνω και στους Ευζώνους. Το μίλαγα προχθές την περασμένη εβδομάδα μαζί του. Και στους Ευζώνους και στους Κήπους. Περισσότερους αστυνομικούς, αλλά νομίζω θέλει μια γενικότερη αλλαγή και επέκταση των πύλων.
2: Είναι εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική είναι αυτή τη στιγμή. Ξέρω για το κιόλας που είπε ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο γι' αυτό. Σαφώς, μακάρι να δούμε να βελτιώνονται τα πράγματα και να έχουν το χρόνο. Το θέμα είναι πραγματικά να γίνουν ενέργειες και να μην μείνουν στα λόγια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί επειδή έχουμε και αρκετούς που μας ακούν και από τη Θεσσαλονίκη, μερικές φορές μας λένε ότι δεν ασχολούμαστε. Λάθος, ασχολούμαστε, γιατί την αγαπάμε πιο πολύ από όσο νομίζουν. Εγώ εύχομαι μια καλή σεζόν και εύχομαι επίσης να λυθούν και τα περισσότερα από τα προβλήματα που έχετε. Και φαντάζομαι ότι η παρακαταθήκη για όλα είναι μια στρατηγική με ένα στόχο δεκαετίας να καλύψετε, να αναβαθμιστείτε έτσι περαιτέρω σαν city break προορισμός και να δημιουργηθεί και μια αγορά καλύτερη για μένα, γιατί μπορείτε να προσεγγίσετε και άλλες αγορές. Έτσι. Δηλαδή, η αραβική αγορά, γιατί να μην έρχεται στη Θεσσαλονίκη και να έρχεται μόνο στην Αθήνα? Λέω τυχαία, ή να πει η Μύκονος τώρα έχει χάσει ένα νούμερο. Γιατί θυμάστε που είχε ξεκινήσει εκεί η Qatar Airways? Σταμάτησε. Δεν υποστηρίχτηκε από την τοπική κοινωνία. Δεν υποστηρίχτηκε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ανδρέας Μανδρίνος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Θέλεις καζίνο, εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Moon Parnes σου δίνει τη λύση. Μια εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Moon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλεγα πριν, φίλες και φίλοι, για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Fraport βάζει πλάτη για να πάει καλύτερα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει για μένα η τοπική κοινωνία να βοηθήσει περισσότερο. Από εκεί πέρα όλο αυτό το puzzle θα ενωθεί. Επειδή αναφέρομαι στο puzzle, βλέπω ότι συμπληρώνονται και τα κύρια κομμάτια του puzzle δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ρήφθη ο κύβος μάλλον ρήφθη το ποσοστά, και παραδίδεται φέτος από τη ΓΕΚ Τέρνα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ο πύργος ελέγχου ύψους 44 μέτρων του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένων Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να αρχίσει η ενσωμάτωση και η επιστοποίηση των σχετικών συστημάτων. Παράλληλα, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή αναδόχου του διαγωνισμού εκτιμόμενου ύψους 75 εκατομμύριων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας αλλά και την παροχή υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων. Ένα έργο ορόσημο για την ταχύ ολοκλήρωση του έργου. Κατά πληροφορίες, η επιλογή της εταιρείας κλείδωσε. Είναι ο ισπανικός κολοσσός Indra. Είχε κατέβει στο διαγωνισμό Κυθαλής, αλλά μάλλον ήτανε Κυθαλής, αλλά τελικά δεν κατέθεσε προσφορά. Μάλιστα, όλος ο διαγωνισμός φαίνεται ίσως και στα μέσα και μέσα στον Ιούνιο να έχει ολοκληρωθεί. Να επαναλάβω, η Indra Group Ισπανική είναι πολυεθνικό γκρουπ τεχνολογίας, άμυνας και αεροδιαστημικής. Είναι μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες, διαβάζω εδώ πέρα, στους τομείς της, και έχει ισχυρή παρουσία σε έργα τεχνολογικής ανάπτυξης, υποδομών και ασφάλειας παγκοσμίως, καθώς και σε συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Ωστόσο, για να μην χάνετε κρίσιμος χρόνος, δεν θα παραταθεί αναλόγως η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της σύμβασης. Κάτι που σημαίνει ότι η εκκίνηση της εμπορικής λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, παρακαλώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, μια επένδυση που πέρα του δημοσίου είναι η ΓΕΚ Τέρνα και η GMR, ο ενδικός όμιλος που έχει και τη διαχείριση, έχει και άλλα αεροδρόμια, που θα προσεγγίσει συνολικά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι. Μιλάμε το Νοέμβριο του 28 αναμένεται για το opening του αεροδρομίου. Προημερών ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφόρων Χρήστος Δήμας είπε ότι το δεύτερο εμβληματικό έργο στην Κρήτη μετά το ΒΟΑΚ είναι ο νέος διεθνής αερολιμένας στο Καστέλι, που θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα θα έχει και 10 φυσούνες, επειδή το επισκέφτηκα, 10 φυσούνες παρακαλώ, πολύ δυνατό προϊόν. Και σύντομα θα πάει στα 15 και στόχο έχει να πάει στα 17,8 εκατομμύρια. Η πρόοδος κατασκευής είναι στο 70%, ενώ τρέχουν διαδικασίες και για τα υπερσύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, είπε. Τα είπαμε και πιο πριν εμείς. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Ινδική Indigo ήδη μελετά τη διεξαγωγή απευθείας πτήσεων από την Μουμπάι, την παλιά Βομβάι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, άκουσον, από το 2028, μπορεί και το 29, αρχές το 29, γιατί όχι. Ο Μάνος Μουστάκας, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, κατά πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου, ET Forum Κρήτη 2030, που μου έκανε την τιμή να συμμετέχει σε ένα πάνελ, εξήγησε ότι η ΓΕΚ Τέρνα, που δραστηριοποιείται στο ΕΝΣΥ εδώ και πολλές δεκαετίες, λειτουργεί ταυτόχρονα ως επενδυτής και παραχωρησιούχος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ακολουθεί το μοντέλο μιας κλασικής κατασκευαστικής εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται την πλήρη ταύτιση με τους χρήστες του ιδιοκτήτη του έργου, και τους, το δημόσιο δηλαδή, και τους υπόλοιπους παράγοντες του νησιού. Ο κ. Μουστάκας, μεταξύ άλλων, πιστοποίησε ότι η εμπορική λειτουργία του νέου διεθνού αερολιμένα, ο οποίος θα αποτελέσει πόλο οικονομικής ανάπτυξης και θα υποδέχεται 15 εκατομμύρια, επιβάτες, προγραμματίζεται για το 2028. Είπα ευρώ, τόσα μου λείπουν γι' αυτό. Τώρα, η νέα σύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 35 ετών και αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης. Το ελληνικό δημόσιο, να θυμίσω εδώ, έχει το 45,9, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έχει το 32,46 και ο ειδικός όμιλος GMR το 21,64, ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, τον κατασκευαστικό βραχείο του ομίλου ΓΕΚΤΕΡΝΑ, φίλες και φίλοι. Αξιοπρόσθετο εδώ είναι το γεγονός ότι το εφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για το 2025 υπερφαλάγγισε για πρώτη φορά στην ιστορία του τους 10 εκατομμύρια επιβάτες. Εξέλιξη που δείχνει τη δυναμική του υπερσύγχρονου αεροδρομίου αλλά και του προορισμού, που σημαίνει τους 17,8 εκατομμύρια επιβάτες που λέει η ΓΕΚΤΕΡΝΑ στη σύμβαση στην 30η επέτειο, 30ετή επέτειο λειτουργίας. Πιστέψτε με, εγώ πιστεύω θα τους πιάσει πολύ πιο γρήγορα και το εύχομαι βέβαια. Καλό θα είναι για όλους αυτό το πράγμα. Τώρα, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και σας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο εμίχρονο, φίλες και φίλοι. Και λίγα προσφάτως παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, παρουσίαση της εταιρείας BSH, μάλλον το πω σωστά, οικιακές συσκευές. Πολλά γνωστά μπραντ, θα μας τα πει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, ο Γιάννης ο Γρατσόνης. Διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της εταιρείας BSH, οικιακές συσκευές. Ένα μπραντ που το βλέπα και εδώ κοντά στο σταθμό κιόλας. Είναι στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Εκεί έχω δει τα γραφείες. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρατσόνη? Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Θα το Θεό καλά. Και σωστά μας έχετε δει.
1: Ναι, εμείς είμαστε.
2: Στο ρεύμα καθόλου.
1: Εμείς είμαστε ο Α στον κάτω και φυσικά. Οπότε εμείς κάνουμε βόλτες εδώ πέρα, σιγά που δουλεύουμε. Τα βλέπουμε αυτά, καταλαβαίνετε. Τώρα η BCH Home Appliances Group, να το πω έτσι σωστά, έτσι νομίζω εγώ το λέω.
2: BSH,
1: ναι. Αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των οικιακών συσκευών με περισσότερους από 56.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έσοδα που ανέλθαν στα 15 δισεκατομμύρια το 2020. Λοιπόν, από τις μάρκες είναι η Bosch, Siemens, Gaggenau και Neff. Ενώ στην ελληνική αγορά. Αυτό ήθελα να πω. Προλάβατε στη στροφή. Είναι και η Pitchers λοιπόν. 37 εργοστάσια παγκοσμίως. Τώρα, εδώ οι οικιακές συσκευές, η BSH, είναι θυγατρική του φερόνιμου ομίλου. BSH Home Appliances Group, Ελλάδα, Κύπρο. Είστε υπεύθυνος για τις δύο προορισμούς αυτούς, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, πέστε μας λίγο για το προφίλ. Εγώ ετάπα λίγο, έτσι πως τα διαβάζω, για να μην κάνω κανένα λάθος, αλλά μέσα από τη δική σας οπτική θα τα ακούσουμε καλύτερα. Αλλά θέλω να μας πείτε και τα brands, γιατί νομίζω υπάρχει κάποια ανακατάταξη ή έχετε πάρει και ένα κόμμα. Κάπως έτσι τα άκουσα. Για πέστε μου.
2: Όχι, τα brands συνολικά, πολύ σωστά τα είπατε. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έφαση στο brand της Bosch και στο brand της Pitchers για ξεχωριστούς λόγους το καθένα. Προφανώς το brand Pitchers είναι ένα ελληνικό love brand που έχει πάνω από 165 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα brands, απλώς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σταματήσει να διαχειριζόμαστε το brand Siemens. Στην πώληση καινούριων προϊόντων. Φυσικά το after sales service, την υποστήριξη δηλαδή after sales service.
1: Την κάνετε εσείς.
2: Κανονικά.
1: Κύριε Γρατσόνη.
2: Όσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο.
1: Και στην Κύπρο, ναι, βέβαια. Κύριε Γρατσόνη, στην CES 2026 παρουσιάσατε το Bosch Cook AI που λειτουργεί σαν προσωπικός σου σεφ, να το πω έτσι, μέσω του Home Connect. Πόσο κοντά είμαστε πλέον σε συσκευές που θα παίρνουν αυτόνομα αποφάσεις για το χρήστη μέσα στο σπίτι?
2: Πολύ σωστά το είδατε αυτό το προϊόν και το ξεχωρίσατε, και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα τέλειο παράδειγμα για να δείξει τη δυνατότητα του να ξεφύγουμε από συσκευές οι οποίες εκτελούν ρουτίνες σε συσκευές που αποκτούν γνώση και εμπειρία από τη συνεργασία που έχουν με το χρήστη και προτείνουν λύσεις, βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης. Βέβαια, σε όλα αυτά πρέπει να δώσω έμφαση στο ότι ο καταναλωτής τελικά αποφασίζει πόσο πολύ θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να τον βοηθήσει ή πόσο πολύ θέλει να αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
1: Mm-hmm. Σωστό.
2: Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε λίγο να προσθέσω, το θέμα δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη στη χρήση της συσκευής. Πρέπει να θυμόμαστε ότι και από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη λειτουργία της συσκευής που σε περίπτωση που διαγνώσει κάποιο πρόβλημα μπορεί να επικοινωνήσει αυτόματα η συσκευή μαζί μας ή με το χρήστη για να κάνει μια προληπτική συντήρηση. Δίνει μια αίσθηση δημιουργικότητας και ζωντάνια στη συσκευή.

0: αυτό σημαίνει ότι από την παραγωγή μέχρι στη χρήση και στην καθημερινότητα του προϊόντος η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στις συσκευές. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, mm-hmm. τα υλικά συσκευασίας, τον τρόπο και την ευκολία επισκευής των προϊόντων, το βάθος χρόνου που έχουμε ανταλλακτικά για τα προϊόντα τα οποία πουλάμε στον τελικό καταναλωτή. Εγγυόμαστε 15 χρόνια ανταλλακτικά.
1: Μπράβο.
0: Όχι, 15 χρόνια. Χρόνια την επισκευή. Ναι. Εγγυόμαστε ότι για 15 χρόνια από τη στιγμή που θα πάρει κάποιος τη συσκευή του θα υπάρχουν ανταλλακτικά, αν του συμβεί κάτι, να μπορεί να το επισκευάσει, να μην χρειαστεί να αντικαταστήσει τη συσκευή.
1: Να θυμίσουμε τα brands Bosch, Siemens, Gaggenau και Neff. Έτσι και Πίτσος. Έτσι,
0: και
1: να
0: Πίτσος.
1: Άρα λοιπόν για 12 χρόνια, είπατε, καλά άκουσα.
0: 15
1: χρόνια. Εδώ Πόπη Ματζίκα, η χολύπτριά μας φεύγει. Τώρα πάει στον Κοτσόβολο να ψωνίσει. Σιγάρε Πόπη, κάτσε, περίμενε. Ναι.
0: Το θέμα της βιωσιμότητας όμως έχει να κάνει και με την καθημερινότητα στη χρήση σε δύο κύριους άξονες. Ο ένας είναι η κατανάλωση ενέργειας και ο άλλος στα σχετικά προϊόντα η κατανάλωση νερού. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια χώρα και σε μια περιοχή όπου το θέμα επάρκειας νερού είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ενώ έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ όλοι μας στην ενεργειακή κατανάλωση των συσκευών και εδώ υπάρχουν παραδείγματα συσκευών ψυγείων και στεγνοτηρίων, να πάρω δύο συσκευές που έχουν κατανάλωση. Το ψυγείο γιατί είναι 24/7 στην πρίζα, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Είναι μια συσκευή που είναι μόνιμα στην πρίζα mm-hmm. και μόνιμα καταναλώνει ενέργεια για να διατηρήσει τις θερμοκρασίες μέσα όπως χρειάζεται. Άρα πρέπει να φροντίζουμε η κατανάλωσή του να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Και τα στεγνοτηρία που είναι μια κατηγορία προϊόντων που μπαίνει σιγά σιγά στα ελληνικά σπίτια. Εκεί μέσα στα χρόνια και μάλιστα στα σύντομα, στα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε δει μια δραματική μείωση της κατανάλωσης που σε κάποια προϊόντα μας εμείς το λέμε με περηφάνεια ότι έχουμε 77% μειώσει την κατανάλωση της συσκευής για το στέγνωμα του ίδιου φορτίου ρούχων. 9 κιλά mm-hmm. πριν από 15 χρόνια σε σχέση, στέγνωμα, σε σχέση με 9 κιλά στέγνωμα σήμερα έχουμε 77% μείωση της κατανάλωσης σήμερα με το πριν από 15 χρόνια.
1: Κύριε Γρατσόνη, βλέπετε, παίρνοντας τη σκυτάλη από αυτό που είπατε, βλέπετε σήμερα τον καταναλωτή να επενδύει περισσότερο στην ενεργειακή απόδοση που αναφέρεστε ή τελικά εξακολουθεί να κυριαρχεί η τιμή αγοράς για την τελική του επιλογή?
0: Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ ψηλά στην ιεραρχία απόφασης η ενεργειακή κατανάλωση. Εξακολουθεί βέβαια και στους καιρούς που ζούμε να παίζει σημαντικότατο ρόλο και η τελική τιμή αγοράς, ναι. αλλά σε προϊόντα τα οποία η κατανάλωσή τους είναι τέτοια που σε βάθος χρόνου χρήσης μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πέστε μας μερικά πρώτα τέτοια. Πολύ... Για πέστε μας μερικά πρώτα.
0: Στο θέμα της ενέργειας κυρίαρχα είναι ψυγεία, στεγνοτήρια και πλυντήρια. Mm-hmm. Το θέμα κατανάλωσης νερού είναι τα πλυντήρια ρούχων και τα πλυντήρια πιάτων. Μάλιστα. Ειδικά στα πλυντήρια πιάτων, το οποίο και αυτό είναι ένα προϊόν που δεν έχει μπει τόσο πολύ στα ελληνικά σπίτια όσο πιστεύουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα μέτρησης, ότι αν αφήσουμε τη βρύση της κουζίνας μας ανοιχτή στο τέρμα για ένα λεπτό, περίπου τραβάει, καταναλώνει 7 με 8 λίτρα αναλόγως της βρύσης. 7 με 8 λίτρα μέσα σε ένα λεπτό ανοίγοντας τη βρύση. Τα πιο οικονομικά στην κατανάλωση νερού πλυντήρια πιάτων των δικών μας μαρκών είναι μεταξύ των 9 και 11 λίτρων για ένα κύκλο κλίσης 14 σερβίτσιων.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που με το χέρι δεν μπορεί να το πετύχει ποτέ. Mm-hmm. Άρα ένας καταναλωτής συνειδητοποιημένος πρέπει να βάλει στη ζυγαριά από τη μία την τιμή αγοράς ενός προϊόντος και από την άλλη να δει τι σημαίνει πραγματικά η κατανάλωση μέσα στα χρόνια, τόσο στην ενέργεια όσο και στο νερό. Mm-hmm. Και επιμένω στο νερό γιατί το 25 φτάσαμε πολύ κοντά. Οι συζητήσεις που κάναμε για την κατανάλωση νερού, θα το θυμάστε, ήταν πολύ έντονες ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα τον επόμενο χρόνο. Αλλά ξέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι τέτοια που θα μας οδηγήσει πάντα να έχουμε στο νου μας. Στην ναι. σοφή κατανάλωση νερού.
1: Τι νέο περιμένουμε από την BSH το επόμενο διάστημα?

0: διάστημα και πού εστιάζονται οι βασικές στρατηγικές επενδύσεις του ομίλου, κύριε Γρατσούνη?
1: Η βασική μας εστίαση είναι στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην τεχνητή νοημοσύνη. Τόσο στα προϊόντα, στην διαπαφή με τον καταναλωτή, όσο όμως πάρα πολύ και από την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ούτως ώστε να ανέβει ακόμα περισσότερο η ποιότητα των προϊόντων μας, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάτι το οποίο θα επιφέρει καλύτερη ποιότητα αλλά και μικρότερο κόστος παραγωγής, όσο βέβαια και εσωτερικά σε εμάς τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να μπορέσουμε να κάνουμε την δουλειά μας πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο γρήγορη. Βέβαια, τα τρία τελευταία που ανέφερα δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον καταναλωτή, όσο η καθημερινότητα, η χρήση των προϊόντων και η μετατόπιση της χρήσης σε εμπειρία και απόλαυση.
0: Γιάννης Γρατσόνης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας BSH Οικιακές Συσκευές. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με Φιλοθέη Μακρυδάκη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετο Fiber.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και να φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με την καλεσμένη που περιμένα, τη Φιλοθέτη Μακρυδάκη, τη γνωστή φοροτεχνικό. Καλησπέρα, Φιλοθέτη μου, τι κάνεις?
9: Καλησπέρα, Χάρη μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
8: Σε στένεσαι?
9: Σε στένομαι, βέβαια.
8: Ενάρχεσαι από εδώ που έχει και δροσιά. Είμαστε, γι' αυτό είμαστε φρέσκοι, φρέσκοι.
9: Γι' αυτό διαδεδίλεστε και νέοι και ωραίοι,
8: Εντάξει, φρέσκοι είπα τώρα το νέοι και ωραίοι, εντάξει. Αυτό είναι υποκειμενικό για άλλους, δεν είναι για μας. Εδώ πέρα ο Γιώργος ξεκινάει πολύ βαριά και λέει και ρωτάει αν εκπίπτει, τόπα, τελικά ο ΦΠΑ για έξοδα όπως νερό και καφέδες που προορίζονται για το προσωπικό μιας επιχείρησης. Νομίζω πως ναι, έτσι δεν είναι, άμα είναι τιμολογημένο.
9: Καταρχάς, λογικά θα έχει κάποια επιχείρηση ο φίλος μας και για το επειδή κάνει κατανάλωση καφέδες και σε νερό το προσωπικό θέλει να τα περάσει τα πάρα. Εκπίπτει, έχει δίκιο, αλλά υποπροϋποθέσεις να έχουμε στο νου μας, γιατί οτιδήποτε αυτή τη στιγμή και γενικά συμβουλεύουμε εδώ στην εκπομπή, να ξέρετε ότι απευθυνόμαστε στην ερώτηση που μας γίνεται και κάθε φορά μια απάντηση μπορεί να διαφέρει σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες. Εδώ λοιπόν εκπίπτει υπό προϋποθέσεις ο ΦΠΑ όταν τα έξοδα για νερό και καφέδες αφορούν το προσωπικό και συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης. Μόνο αν υπάρχει άμεση σύνδεση ο ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει. Η απόφαση, ας πούμε, του Υπουργείου για τη συγκεκριμένη αναφορά έχει να κάνει, γιατί προφανώς κάπου το διάβασε ο φίλος μας και μας το ρωτάει και θα έχει και το πρόβλημα ταυτόχρονα. Η φορολογική αντιμετώπιση βασίζεται στο ότι αυτές οι δαπάνες λόγω της φύσης τους θεωρούνται συνδεδεμένες με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του εργασιακού χώρου. Γιατί ποια είναι η αρχή που εφαρμόζουμε? Όταν θέλουμε να εκπέσουμε μία δαπάνη, πρέπει να υπάρχει άρρηκτη διασύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου του επαγγελματικού της επιχείρησης. Τότε μπορεί να εκπέσει. Και προσοχή στις γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γιατί έχουμε πολλούς που παρέχουν συμβουλές και αναρωτιόνται πρέπει να περάσει δαπάνη ή όχι. Όταν δεν εξειδικεύεται επαρκώς το είδος της υπηρεσίας ή δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε συμφωνητικό, μπορεί να μην αναγνωρίζεται η έκπτωση του ΦΠΑ.
8: Ναι. Πάμε στο... έτσι, μάλιστα τα έχω βάλει στη σειρά. Ο Νίκος και η Νίκη. Ο Νίκος λοιπόν λέει ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας και μισθωτός μαζί. Έπρεπε να πληρώσει, του είπαν μέχρι την Παρασκευή, αλλά δεν πλήρωσε. Τι γίνεται τώρα?
9: υπήρχε μια απόφαση που λέει το εξής. Εμείς όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ταυτόχρονα έχουν μισθωτή εργασία, τι συμβαίνει, γνωρίζουμε μέχρι τώρα γενικά όσοι απασχολούνται με αυτή την φόρμα δράσης, ότι ουσιαστικά όταν έχουμε ασφαλιστικές φορές που μας πληρώνει ο εργοδότης και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν πληρώνουμε τις ασφαλιστικές φορές του ελεύθερου επαγγελματία.
8: Ναι.
9: Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η εκαθάριση των εισφορών. Ο ΕΦΚΑ ολοκλήρωσε τις ασφαλιστικές εισφορές για το 2025, την εκαθάριση για μη μισθωτούς που είχαν παράλληλα και μισθωτή απασχόληση. Αν έχει προκύψει τώρα χρεωστικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγξουν αν από την εκαθάριση προκύπτει επιπλέον ποσό προσπληρωμή ή επιστροφή και συμψηφισμός. Ο φίλος μας προφανώς τον έχουν ενημερώσει ότι η πρώτη δόση έπρεπε να είχε πληρωθεί 29 Μαΐου την Παρασκευή. Για όσους προκύπτει οφειλή καταβολή της πρώτης δόσης, πρέπει να γίνει, έπρεπε να είχε γίνει για να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις ή καθυστερήσεις, έχει μια προσάυξηση. Οπότε δεν πειράζει να προχωρήσει στην πληρωμή και στην εξόφληση του ποσού, εντάξει, με την προσάυξηση που θα υπάρξει στο σύστημα από αύριο Δευτέρα, θα το δει 0,73%.
8: Ναι.
9: Πρόστιμο δεν παίρνει κάποιο επιπλέον. Πρόστιμο για το ότι δεν το πλήρωσε, μόνο την προσάυξηση.
8: Εντάξει. Εσά πρόστιμο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, αλλά ναι. Ας πρόσεχε, θα μου πεις.
9: Ενώ ότι δεν έχει ένα αυτοτελές πρόστιμο 100 ευρώ, δεν το πλήρωσε.
8: Α, ναι, ναι. Αυτά τώρα τελειώσανε.
9: Τελειώσανε. Πάρε και το πρόστιμο.
8: Τα κόψε αυτά. Τι αλλάζει, λέει η Νίκη, με το νέο μητρό για το gov.gr wallet και το kids wallet. Έχει παιδάκια.
9: Εδώ έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε. Χάρη, βλέπω διαβασμένου στου ακροατέ με τέλεια. Δημιουργείται ένα νέο επίσημο μητρό δικαιούχων οντοτήτων. Εδώ, με αυτό το μητρό, στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, ουσιαστικά εγγράφονται οι νομικέ οντότητε που έχουν δικαίωμα να παληθεύουν στοιχεία θετικών προσώπων μέσω του gov.gr wallet ή του kids wallet. Το σκοπό αυτό το μέτρο, όπω αντιλαμβάνεστε, είναι να μπορούν οι εξουσιοδοτημένοι φορεί και οργανισμοί να επιβεβαιώνουν με ασφαλή και ψηφιακό τρόπο την εγκυρότητα των στοιχείων ενός πολίτη μέσα από τα ψηφιακά έγγραφα που υπάρχουν στο gov.gr wallet ή στο kids wallet. Yeah. Εννοείται, φίλες και φίλοι, ότι δεν θα έχει πρόσβαση οποιοδήποτε που έχει αλλήμον αν μπορούσε ο καθένας να δει τα στοιχεία του καθενός. Η επαλήθευση των στοιχείων δεν θα γίνεται ελεύθερα. Θα αφορά μόνο οντότητες που θα είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρό με θεσμοθετημένη διαδικασία και έλεγχο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8: Ο Παναγιώτης λέει τι αλλάζει από εδώ και πέρα στην υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα.
9: Ξέραμε ότι υπήρχε μια τηλεφωνική γραμμή το 2015-2017. Αυτό καταργείται τελείως για να δεν προχωρά στην πλήρη κατάργηση αυτής της τηλεφωνικής γραμμής για την υποβολή καταγγελιών που αφορούν οικονομικά εγκλήματα. Από εδώ και πέρα η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο και αν θέλεις με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη αυτή η απόφαση. Οι καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα πλέον θα είναι μόνο ηλεκτρονικά. Πολίτες, επιχειρήσεις θα υποβάλουν καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση είναι καταγγελίες@ave.gr ώστε να μην είναι και ταχύτερη και πιο οργανωμένη, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει και ένα συντονισμό, γιατί όπως έχεις αντιληφθεί είναι μια καταγγελία που μπορεί να οδηγήσει σε έναν έλεγχο που να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις σήμερα στην κοινωνία μας δυστυχώς που πολλοί κάνουν ψευδές καταγγελίες μόνο και μόνο για να βάλουν στη διαδικασία κάποιους συμπολίτες τους να έχουν προβλήματα. Οπότε, οι καταγγελίες που αφορούν φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις δεν θα αποστέλλονται email, μόνο αυτές, αλλά υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής καταγγελίες πολιτών στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ. Πηγαίνουν εφαρμογές, δημοφιλείς εφαρμογές, καταγγελίες πολιτών. Η πλατφόρμα επιτρέπει και επώνυμες και ανώνυμες. Αλλά εννοείται ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή οτιδήποτε ψηφιακό καταγράφεται.
8: Ναι. Τώρα εδώ πέρα τι ρωτάει, λέει επίδομα 300% του μισθού από 1η Ιουλίου 2025. Τι προβλέπετε, λέει.
9: Αυτό είναι κάτι πολύ σπέσια.
8: Η Κατερίνα το ρωτάει, ρωτάει, γιατί θα δοθεί επίδομα, λέει.
9: Κατερίνα μου, το διάβασε, φαντάζομαι θα εργάζεσαι κάπου και θα σκέφτεσαι τι ωραίο να λάβεις ένα επίδομα με 300% προς αύξηση. Δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους, αφορά τα λαντούχα στελέχη του δημοσίου τομέα.
8: Δεν μου γράφει 300% του μισθού.
9: Του μισθού, ναι, έτσι είναι. Έχεις ένα επίδομα το οποίο είναι προσαυξανόμενο μέχρι και 300% του μισθού. Αφορά τα λαντούχα στελέχη του δημοσίου, αν με την καρδιά του δημοσίου τομέα, τα λαντούχα στελέχη χάρη. Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος που εξετάζεται, το επίδομα αφορά τα λαντούχα πρόσωπα που προσλαμβάνονται σε θέσεις δημόσιας διοίκησης, δηλαδή μιλάμε για δημόσιους υπαλλήλους, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, στελέχη της διοίκησης και άλλες εξειδικευμένες κατηγορίες. Το προσχέδιο προβλέπει ότι όσοι εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία μπορούν να λάβουν επιπρόσθετο επίδομα ίσο με το 300% του ισχύοντος μισθού τους για χρονικό διάστημα μέχρι και 5 χρόνια. Στόχο είναι η προσέλκυση και διατήρηση του εξειδικευμένου προσωπικού και του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα. Για πρόσωπα που είναι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργεί και επιλέγονται για νέες θέσεις, προβλέπεται εδώ ένα πρόσθετο επίδομα 150% του μισθού τους. Επίσης και αυτό για 5 χρόνια. Και το μέτρο τελεί ακόμα υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουλίου του 2026, εφόσον εκδοθεί οριστικά.
8: Ναι, το πάμε για εκλογές τον Απρίλιο. Οπότε
9: θα δεν πρόκειται για οριστική αύξηση μισθών, ούτε αφορά το σύνολο των εργαζομένων.
8: Αφού λες, επίδομα.
9: Ναι.
8: Έχω μια ομόρυθμη εταιρεία, εδώ λέει ο Ηρακλής. Έχω μια ομόρυθμη εταιρεία με τον συνέτερό μου. Η εταιρεία έχει οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Έλα, πρωτότυπο. Και σκεφτόμαστε να τη διακόψουμε. Αν κλείσει η εταιρεία, τελειώνουν και τα χρέη ή κινδυνεύουμε προσωπικά ως εταιρεία. Σαφώς και κινδυνεύεται, ρε παιδιά.
9: Εννοείται. Η διακοπή μιας εταιρείας δεν σβήνει τα χρέη. Ακόμα και αν γίνει η διακοπή των εργασιών της ομόρυθμης εταιρείας, οι οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες ή προμηθευτές παραμένουν απαιτητές σε κάθε περίπτωση.
8: Να σε ρωτήσω, είναι μόνο στον διαχειριστή ή έχει να κάνει και στο ποσοστό
9: έχει
8: που είναι ο καθετέρως?
9: Έχει να κάνει με τον εταίρο. Οι ομόρυθμοι έτσι ευθύνονται απεριόριστα και ισολόκληρον με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Δηλαδή το δημόσιο δεν μπορεί να στραφεί και κατά του προσωπικού λογαριασμού ή των περιουσιακών στοιχείων του εταίρου. Λοιπόν,
8: περίμενε. Για ξαναπέστω. Τότε πού ευθύνονται για το ποσοστό που έχουν στην εταιρεία μόνο? Που έχουν βάλει. Εξήγησε το αυτό ξανά.
9: Λοιπόν, ο ομόρυθμος εταίρος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται απεριόριστα και ισολόκληρο με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Δεν μπορούν να στραφούν προς τους υπόλοιπους εταίρους που είναι ετερόρυθμοι. Η ομόρυθμη εταιρεία έχει τουλάχιστον έναν ομόρυθμο και οι υπόλοιποι είναι ετερόρυθμοι.
8: Ακριβώς.
9: Άρα δεν πάνε στους υπόλοιπους.
8: Ο ομόρυθμος είναι ουσιαστικά σαν CEO, να το πούμε, σαν διαχειριστής είναι ο ομόρυθμος.
9: Σωστό. Απόλυτα σωστό.
8: Ωραία.
9: Πριν γίνει λοιπόν η διακοπή της όμικρον έξιλον, πρέπει να ελέγξετε. Ρυθμίσει οφειλό, εκκρεμείς δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ, πιθανές προσωπικές εγγύησεις ή κατασχέσεις που μπορούν να γίνουν ή να έρθουν. Εντάξει, οπότε το κλείνω την εταιρεία και τελείωσα. Της όμικρον έψιλον είναι από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις, δεν υφίσταται. Ο εταίρος μπορεί να συνεχίσει να ευθύνεται προσωπικά.
8: Ομόρυθμος, να ρωτήσω κάτι εγώ, τα άκουσα αυτά. Ο ομόρυθμος που είναι και CEO, ας πούμε, διαχειριστής, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή δεν παίζει ρόλο αυτό?
9: Όχι, δεν παίζει ρόλο.
8: Απλά ορίζεται ένας από όλους τους εταίρους ως ομόρυθμος.
9: Μάλιστα. Ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ, επειδή με ρώταγε ένας φίλος πριν. Στην ετερόρυθμη έχουν και οι δύο?
9: Στην ετερόρυθμη είναι και οι δύο εταίροι κατά το μέρος συμμετοχής τους στην εταιρεία.
8: Ακριβώς.
9: Στην ομόρυθμη εταιρεία πάει ο ομόρυθμος έτερος. Αν αποφασίσετε να γίνετε ομόρυθμος έτερος, πιστεύετε το καλά. Βέβαια υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που προκειμένου να έχουμε μια πιο χαμηλή φορολογία και κατά συνέπεια να πληρώνουμε λιγότερο φόρο με λίγα λόγια στο τέλος του χρόνου, πάμε και στείλουμε μια εταιρεία, εντάξει, ώστε να έχουμε το πλαφόν του 22% και να μην έχουμε αυτή την προσάυξη την κλιμακωτή που υπάρχει. Εδώ θα είστε πολύ προσεκτικοί στο καταστατικό το οποίο υπογράφετε, γιατί αν είστε συγγενείς, το έχετε συζητήσει, το έχετε αναλύσει ή φίλοι, και σας έχουν πει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο μέλλον να σας προκύψουν, έχει καλώς. Αν όμως πάτε να υπογράψετε για να εξυπηρετήσετε, να προσέξετε, μην βρεθείτε εκτεθειμένοι, μην βρεθείτε μόρφος εταίρος μιας εταιρείας που τελικά θα έχει χρέη και να σας κυνηγάνε από το πουθενά.
8: Το κρατάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλοθέη Μακρυδάκη, γνωστή φοροτεχνικός.
9: Να είστε καλά, χάρη μου, καλό βράδυ.
8: Επίσης, ό,τι καλύτερο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χαρίς Δηγρυντάκης. Πρώτα Θεός, το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 με 6, Κυριακή 5 με 6, θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Είμαστε στο μέσο του τριημέρου. Ίσως έχετε φύγει, ίσως είστε εδώ, ίσως μας ακούτε από το σπίτι, ίσως μας ακούτε από το αυτοκίνητο, ίσως μας ακούτε από την παραλία. Πολύ πιθανό να μας ακούτε και ίντερνετικά βεβαίως. Αχ, τι ωραία, μακάρι να μας ακούτε ίντερνετικά από κάποια παραλία και έτσι τώρα να λιάζεστε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, πιστεύω πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ χαλαρή εκπομπή μας αυτό το τριήμερο, σχεδόν μονοθεματική. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τις Πανελλήνιες. Προχτές τα παιδιά ξεκίνησαν το μάθημα της έκθεσης. Ήταν ωραίο. Η κυρία Τένια Μακρίνα κοντά μας και την ευχαριστώ πολύ. Έτσι θα δούμε λίγο.
2: Καλησπέρα, Μαρία μου, καλησπέρα.
1: Κάποιες απλές οδηγίες προς ναυτιλωμένους και γονείς και υποψήφιους φοιτητές. Λοιπόν, ξεκινήσαν καλά τα παιδιά. Το μάθημα της έκθεσης ήταν πάρα πολύ όμορφο το θέμα. Οπότε, δηλαδή, όλοι λίγο πολύ μπορούσαν να γράψουν. Και αυτό είναι καλό. Γιατί είναι σημαντικό την πρώτη μέρα να ξεκινάς με καλή ψυχολογία. Δηλαδή, δεν ήταν αυτά τα θέματα, τα ξέρω εγώ περίεργα που έγινε, σφαγή, που γίναν μπερδέματα. Είναι ένα θέμα που εντάξει, όλοι πιστεύω το καταλαβαίνουν γιατί μόνο για την τρίτη ηλικία, ήταν εμπειρίκος, ήταν παπανούτσος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, το πόσο περισσότερο έχει διαβάσει κανείς και πόσο τεχνικά, γιατί έκθεση πια δεν είναι ένα κείμενο μεγάλο που το γράφεις, έχει πάρα πολλά τεχνικά θέματα, είναι θέμα πλέον διαβάσματος. Αλλά φαντάζομαι, είναι καλό, κυρία Μακρύ, πρώτη μέρα να πάει καλά, έτσι δεν είναι, δηλαδή να μην νιώσεις ότι έκανες τη μεγάλη βουτιά ή τη μεγάλη γκάφα, έτσι δεν είναι?
2: Πραγματικά η μέρα ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη για τα παιδιά. Το θέμα ήταν συναρπαστικό. Εγώ πρέπει να σου πω, Μαρία μου, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τις Πανελλήνιες εξετάσεις, νομίζω ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια να μπει στα παιδιά ένα τέτοιο θέμα τόσο συναισθηματικό, τόσο ανθρώπινο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Να τα αγγίξει μέσα από έναν στίχο. Με όλα αυτά τα παιδιά, τα γεγονότα, τα παιδιά που βιώνουν τον τελευταίο καιρό για τους συνομιλίκους τους, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τριγύρω. Πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ περίεργη να διάβαζα μια τέτοια έκθεση και να δω ένα παιδί το πώς βιώνει αυτή την εμπειρία της μοναξιάς, γιατί τα παιδιά μας έχουν πολύ μεγάλη μοναξιά από τη στιγμή που καταφεύγουν σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, σε όλα αυτά τα διαδικτυακά, αν τα θέλεις, reels και οτιδήποτε και αν είναι, η συνομιλία τους, η οποία καμιά φορά, η οποία δεν είναι προσωπική, είναι μέσα από το διαδίκτυο. Είναι μεγάλα δείγματα μοναξιάς των παιδιών μας αυτά. Τα παιδιά μας βέβαια δεν το βιώνουν ως μοναξιά.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς το βιώνουμε ως κάτι περίεργο. Αλλά για τα παιδιά, μπορεί το παιδί να μας πει ότι αυτός είναι ο κόσμος. Η μοναξιά δεν έχω. Έχω ένα τεράστιο παράθυρο επικοινωνίας. Δηλαδή, όσες φορές πήγα να την πω, εγώ να το πω απλά για το παιδιά, είστε στο TikTok, αυτό κάνει κακό, που σκρολάρετε, που μου λένε, συγγνώμη, έχεις ένα τεράστιο παράθυρο στον κόσμο. Γιατί να νιώσω μοναξιά, δηλαδή υπάρχει και άλλη ανάγνωση, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι μια τελείως διαφορετική ανάγνωση από αυτή που εμείς η μεγαλύτερη Μαρία έχουμε. Εμείς τη μοναξιά δεν τη νιώθουμε μόνο από την απουσία ανθρώπων γύρω μας, αλλά και από την ανθρώπινη σχέση, το πόσο δηλαδή ζεσθενόμαστε. Και έχω την εντύπωση ότι όταν τα παιδιά εστιάζαν σε αυτό ακριβώς το κομμάτι της ανθρώπινης συνύπαρξης και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων, αυτό βεβαίως εξαλείφει τη μοναξιά. Είπες λοιπόν για οδηγίες. Άρα λοιπόν το πρώτο, πάρα πολύ αισιόδοξο. Τα παιδιά ξεκινήσανε πάρα πολύ αισιόδοξα με ένα πολύ ωραίο.
1: Και δεν έγινε κάτι χοντρό που είχε γίνει, ας πούμε, παλιότερα χρόνια. Θυμάμαι, υπήρξαν κάποιες χρονιές που έγινε σφαγή. Και τα παιδιά πάνε με μια χάλια ψυχολογία. Τουλάχιστον εδώ είναι θέμα, να το πω, και διαβάσματος. Δηλαδή, όσοι ήταν πολύ καλά διαβασμένοι και ξέραν τα τεχνικά, πάνε καλύτερα. Αλλά δεν είναι κανείς σούπερ χάλια. Λοιπόν, πάμε τώρα από εδώ και πέρα. Η αρχή έγινε.
2: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, η αρχή έγινε, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Εγώ εκείνο το οποίο πάντα λέω στα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή τη φάση είναι ότι όταν τελειώνει η μία φάση, τελείωσε αυτή η χθεσινή φάση, να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν και να βάλουν πρόσω τη μηχανή τους για το επόμενο.
1: Δύσκολο.
2: Θέμα.
1: Όλα τα παιδιά μέχρι σήμερα το πρωί, δηλαδή σας μιλάω και εκ πείρας, από χτες αναλύουν. Τι έγραψες εσύ, τι έγραψα εγώ. Ήταν και η πρώτη τους επαφή με το εξεταστικό κέντρο και σουσουσού και αυτό και μπήκα και βγήκα και τόπα και δεν τόπα.
2: Αυτό
1: σήμερα
2: είναι
1: πρέπει να τελειώσει. Ναι.
2: Αυτό είναι εκτονωτικό από τη μία πλευρά. Αλλά από την άλλη, όταν ακούς τον άλλον, εγώ έχω γράψει αυτό, εγώ έχω γράψει το άλλο. Αυτό που έχει γράψει ο άλλος φαίνεται πολύ πιο καλύτερο από το δικό σου.
1: Και αγχώνεσαι.
2: Αρχίζεις και αγχώνεσαι. Βέβαια, δεν μπορούμε να φημώσουμε τώρα τον έφηβο, ο οποίος έχοντας όλο αυτό το άγχος θέλει να εκτονωθεί κουβεντιάζοντας, ναι, και από την άλλη πλευρά να δει στους συμμαθητές του τη δική του εικόνα.
1: Ναι.
2: Είναι ανάγκη αυτή. Αλλά εκείνο το οποίο λέμε είναι εντάξει, εφόσον βγήκαν έξω και μιλήσανε και εκτονωθήκανε και πήγανε στα σπίτια τους πια και είναι μέσα στην.
1: Από σήμερα τέλος αυτό. Τώρα πάμε.
2: Έτσι, μπράβο. Πάμε για το επόμενο.
1: Ναι.
2: Το επόμενο θα ετοιμαστούμε για το επόμενο. Δεν θα σκεφτούμε τι έχουμε την Τετάρτη, μετά τι έχουμε την Παρασκευή και μετά θα μας πιάσει ένα άγχος. Διότι
1: το επόμενο είναι την Τετάρτη. Τώρα έχουμε τριήμερο. Πάμε εκεί, λοιπόν, εκεί, έχουμε τρεις μέρες.
2: Ναι. Εκεί θα εστιάσουμε. Θα εστιάσουμε στην προσπάθεια της Τετάρτης. Αφού η Τετάρτη λοιπόν για αυτή περάσει, το επόμενο βήμα και ούτω καθεξής. Άρα κάθε ένα βήμα χωριστά. Επίσης,
1: και την Τετάρτη φαντάζομαι θα συζητάμε λιγότερο για το πώς πήγαμε από ό,τι συζητήσαμε την πρώτη μέρα, γιατί το ενδιάμεσο κενό ήταν 4 μέρες. Τετάρτη μετά δίνουν Παρασκευή, δηλαδή δεν θα φάνε μια μέρα συζητώντας πώς πήγαν την Τετάρτη.
2: Ακριβώς,
1: εκεί
2: ακριβώς.
1: Τα κεφάλια μέσα γρήγορα, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και βεβαίως το διαδίκτυο θα κατεβάσει την φλόγα του.
1: Νομίζετε κυρία Ντένια μου ότι θα κατεβάσει τη φλόγα του. Ναι, νομίζουμε όλοι.
2: Ναι. Ναι, και αυτό τουλάχιστον να μας ακούνε τα παιδιά, τουλάχιστον να φυλάξουν τον εαυτό τους από όλες αυτές τις πληροφορίες που μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους. Γιατί δεν ξεχνάμε, Μαρία μου, τα παιδιά μας είναι μέσα στην πραγματικότητά τους, αλλά είναι και ονειροπόλα αυτή την εποχή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας η ηλικία τους. Άρα λοιπόν, πολλά που να λένε ότι τα ζουν στην πραγματικότητα, αλλά μπορεί να είναι μια άλλη τελείως η αληθινή τους στη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να εκτονώνονται και όλα και για να μιλάνε, για να παίρνουν και πίσω την εικόνα τους. Άρα λοιπόν το κάθε πράγμα να παρακαλέσουν τα παιδιά να το
1: χειρίζονται
2: μοναδικά.
1: Φαΐ και ύπνος, κυρία Τένια μας, τι κάνουμε εκεί.
2: Ο ύπνος παρακαλώ πάρα πολύ να είναι ήσυχος, ήρεμος και στην ώρα του. Δηλαδή τα παιδιά να πάρουν καλό ύπνο. Επίσης τους παρακαλώ πάρα πολύ όχι υδατάνθρακες και όλα αυτά τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια από το κορμί για να, για να αναλωθούν τέλος πάντων και τους παίρνουν την ενέργειά τους. Άρα λοιπόν καθαρές τροφές, όχι σαλάμια και όλα αυτά τα οποία οι τροφές αυτές οι οποίες είναι επεξεργασμένες.
1: Και όχι τα 1000 ενεργειακά ποτά, έτσι. Δηλαδή ένα καφέ και φτάνει.
2: Ναι, ναι, ένα καφέ σκεφτάνει και ό,τι θα τα ποτά με τα boosters που είναι και τα μπουστάρουν τα παιδιά και για κάποια στιγμή νιώθουν μια ευεξία και μετά πέφτουν. Όλα αυτά βεβαίως τα παιδιά το γνωρίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έλα που έχουν και το άγχος ότι αν το κάνω και αυτό θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Επίσης πάρα πολλά παιδιά πρέπει να πω ότι παίρνουν και κάποια πρόσθετα για να έχουν μια καλύτερη διάβγεια. Παρακαλώ πάρα πολύ τους γονείς να είναι επιφυλακοί, ούτως ώστε τα παιδιά τους να μην χρησιμοποιούν τέτοιου είδους, αν το θέλεις, πρόσθετα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Συμπληρώματα διατροφής, δηλαδή όλα αυτά δεν βοηθάνε σε αυτή τη φάση.
2: Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για κάποια άλλα τα οποία μπουστάρουν κατά κάποιο τρόπο την ενέργεια και πιστεύουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ζωντανοί, πολύ διαυγείς.
1: Ενώ, μακριά.
2: Να βοηθήσει τους γονείς να είναι παρόντες, γιατί δεν ξέρουμε τα παιδιά μας τι κουβαλάνε στο σπίτι και πώς επηρεάζονται μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν θέλω να το προσέξουν πολύ και τα παιδιά αλλά και οι γονείς. Αυτά. Επίσης θέλω να πω στα παιδιά ότι επειδή από την άλλη, από την Τετάρτη, θα αρχίσουν να τους δίνονται τα θέματα και θα πρέπει να δουν ποια θέματα θα διαλέξουν, να ξεκινήσουν πάντα από αυτό που τους φαίνεται ότι τους είναι πολύ πιο εύκολο. Να τελειώσουν αυτό που τους είναι άμεσα απαντήσιμο και να τα ιεραρχήσουν από πλευράς δυσκολίες ανάλογα με το πώς εκείνα νιώθουν. Ξεκινούμε λοιπόν από το πιο εύκολο, πάμε στο πιο δύσκολο.
1: Να τελειώνουμε με το εύκολο δηλαδή που νιώθουμε καλά.
2: Όχι, να ξεκινάμε με το εύκολο.
1: Να τελειώνουμε στην αρχή εννοώ. Τσακ, τσακ, κάνουμε το εύκολο.
2: Μπράβο. Ναι. Γιατί για να πάρουμε χαρά ότι κάτι το έχουμε ολοκληρώσει.
1: Ναι.
2: Διότι αν παιδευτούμε με το δύσκολο και θα μας φάει χρόνο αλλά και θα μας απογοητεύσει. Το δύσκολο λοιπόν, αυτό που αντιδρούμε με δυσκολία, να τα αφήσουμε τελευταίο. Να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα οποία θεωρούμε εύκολα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στο πιο δύσκολο. Επίσης, εκείνο το οποίο προτείνω στα παιδιά και βοηθάει είναι όταν διαβάζουν τα θέματα, εάν τους έρθει μία κάποια λέξη την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σαν υπενθύμηση, ας την βάλουν δίπλα στο χαρτάκι τους.
1: Δηλαδή,
2: όταν, διαβάζουν το θέμα και τους έρχεται αμέσως μία λέξη η οποία έχει σχέση με το θέμα.
1: Α.
2: Η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να. Άμα γυρίσουν πάλι στο θέμα και τη διαβάσουν τη λέξη,
1: θα θυμηθούν το θέμα. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
2: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά. Και έτσι λοιπόν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
1: Την ώρα των εξετάσεων, αν τα πιάσει, γιατί τώρα είναι και η ζέστη, είναι και το πρωί κάποια δέντρο, αν τα πιάσει έτσι καμιά κρυσούλα πανικού ή κανένα καρδιοχτύπη, εκεί τι κάνουν.
2: Σοκολατίτσα. Να έχουν τη σοκολατίτσα μαζί του. Μαύρη σοκολάτα. Ορίστε.
1: Ανασούλες, ανάσες.
2: Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Το πρώτο λοιπόν θα πάρουν ζαχαρίτσα για να μπουστάρουν λίγο τον εγκέφαλο και να πάρει λίγα γλύκα ο εγκέφαλος και να κατεβεί η ένταση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, βαθιά να πάρουν ανάσες. Και τι σημαίνει παίρνω βαθιά ανάσα, Μαρία μου? Σημαίνει ότι παρακολουθώ το στήθος μου που ανεβοκατεβαίνει. Δηλαδή, όταν παίρνω αναπνοή, δεν κοιτάζω αόρατα, αλλά προσέχω το στήθος μου, το δω την αποκατεβαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αποσπώ την προσοχή μου από το άγχος και την εντοπίζω στο στήθος μου και στην αναπνοή μου.
1: Α, το κοιτάω.
2: Ναι. Το κοιτάμε το στήθος που ανεβοκατεβαίνει. Όπως επίσης νιώθουμε και την αναπνοή μας. Δηλαδή, τη νιώθουμε όταν εισπνέουμε και τη νιώθουμε και όταν εκπνέουμε. Και επειδή το κορμί μας δουλεύει πάρα πολύ εκείνη την ώρα και οξυγονώνεται και ο εγκέφαλος, όταν αυτό το κορμί μας το παρακολουθούμε και ιδιαιτέρως το ανεβοκατέβασμα του στήθους, αυτό αμέσως μας ηρεμεί. Μας ηρεμεί γιατί αποσπά την προσοχή μας.
1: Κάνω πρόβα τώρα που το λέτε και βλέπω όντως είναι πολύ καλό. Δηλαδή το...
2: Βοηθάει πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Γιατί αποσπά την προσοχή μας από αυτό που μας έχει αγχώσει και πηγαίνει κάπου αλλού. Αυτά λοιπόν είναι πολύ μικρά πραγματάκια τα οποία είναι καλό να τα έχουν, αλλά σίγουρα όμως να έχουν μαζί τους τη σοκολατίτσα, οι καραμελίτσες, οτιδήποτε έχει ζαχαρίτσα μέσα και οι αναπνοούλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές που το πρόσθεσες εσύ.
1: Εγώ
2: θα πάω στους γονείς. Εκείνο λοιπόν το οποίο είδα σήμερα είναι ότι οι γονείς, βεβαίως ως συνήθως, πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και κάθονται απ' έξω. Πρέπει να σας πω ότι είναι άλλα παιδιά τα οποία. Η παρουσία των γονιών τους έξω από το σχολείο τους ενθαρρύνει. Και είναι άλλα παιδιά τα οποία.
1: Σου λένε τώρα που ήρθες, τώρα έφυγες. Έφυγες τώρα.
2: Ακριβώς. Παρακαλώ λοιπόν τους γονείς αυτό τους το άγχος να το κρατήσουν για το σπίτι τους. Να παραδώσουν τα παιδιά τους και αν θέλουν να πάνε, θα παραλάβουν πάλι, αν χρειάζεται να έχουν μεταφορικό μέσο, να πάνε. Ας μην γκρέμονται απ' έξω από τα κάγκελα και κυρίως επειδή εμείς οι μαμάδες και οι μπαμπάδες πιάνουμε κουβέντα με τους υπόλοιπους, αρχίζουν ανησυχίες των άλλων να γίνονται και ανησυχίες δικές μας. Οπότε, αν μια μαμά έχει κάνει μια τάδε τεχνική για το παιδί της και έχει δει ότι αυτή η τεχνική έχει πιάσει, το λένε στη μαμά που δεν τη ξέρει τεχνική, πηγαίνει στο σπίτι λοιπόν και φορτώνει το παιδί της.
1: Και τα κάνουμε μπάχαλο. Ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τους παρακαλώ τους γονείς, ξέρω ότι έχουν πολύ μεγάλο άγχος, ξέρω ότι έχουν τρυπήσει τσέπες τους κυριολεκτικά για να προετοιμάσουν τα παιδιά για τις πανελλήνιες, για τις εξετάσεις, γιατί δεν είναι μόνο η προσπάθεια των παιδιών, αλλά είναι πολύ διάστατο το θέμα, Μαρία μου, και το ξέρεις. Άρα λοιπόν, εμείς που υποτίθεται ότι μπορούμε να δαμάσουμε το άγχος μας λίγο περισσότερο και να μην το μεταδώσουμε, γιατί το άγχος είναι μεταδοτικό και πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε οι χειρότεροι δάσκαλοι διδασκαλία του άγχους.
1: Αλήθεια.
2: Αγχώδεις γονείς, βεβαίως. Αγχώδεις γονείς κάνουν αγχώδη παιδιά. Το άγχος διδάσκεται.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν ας το κρατήσουμε αυτό για τον εαυτό μας αυτή την εποχή. Ας κάνουμε και εμείς λίγα πράγματα για τον εαυτό μας. Να μην ρωτάμε τα παιδιά μας όταν έρχονται πώς έγραψες, πώς ήταν δύσκολα τα θέματα, τι έκανες, πώς ήταν, πέσε εκείνη που είδες.
1: Τίποτα.
2: Είπαμε, όταν το παιδί παραδώσει την κόλλα του και τελειώσει, γυρίζει στο σπίτι του, τελειώνει αυτό και αρχίζει, ανοίγει μια άλλη σελίδα.
1: Λες, έχουμε φαΐ αυτό, έλα κάτσε να φας, έφαγες αυτό, αλλά. Τι φαΐ έχουμε.
2: Τι να κάνεις τώρα,
1: τι έγραψες. Έγραψες. Πανελλήνιες είχε σήμερα.
2: Και βεβαίως μετά αρχίζει και το άλλο, Μαρία μου, ότι αρχίζουμε και μιλάμε με τη γιαγιά, με τον παππού. Σήμερα γράψαμε.
1: Γράψαμε, εννοείται γράψαμε. Τι ελληνίδα μάνα δεν θα πει γράψαμε. η Ελληνίδα μάνα δεν θα πει είμαι κουρασμένη γιατί αυτές τις μέρες γράφουμε πανελλήνιες και κρατάμε το βήμα. Εννοείται ότι γράφουμε όλοι μαζί.
2: Ναι, γράφουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Η οποία έχει τα θετικά της γιατί το παιδί νιώθει ότι το γονιό του τον έχει κοντά.
1: Αλλά
2: ήταν μόνο κοντά σε αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη, τον έχει κοντά γενικότερα όλη τη χρονιά. Από τη μία πλευρά και από την άλλη να του δώσει εμπιστοσύνη ότι ό,τι έχει κάνει, κάνει το καλύτερο του εαυτού του, ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία για την οποία έχει βάλει την προσπάθειά του και από εκεί και πέρα όταν τα πράγματα αυτά θα τελειώσουν θα μπει σε αυτοσυγκέντρωση του εαυτού του για να δει αυτό το οποίο έκανε πόσο
1: Μάλιστα.
2: καλά έγινε σύμφωνα με την προσπάθεια που έχει καταβάλει.
1: Τένια Μακρύ, αγαπημένη μας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα
1: Καλή
2: παιδιά.
1: Καλή επιτυχία σε όλα
2: και
1: τα παιδιά.
2: Και πολύ κουράγιο στους γονείς που μας ακούνε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μακρύ, αγαπημένη Τένια. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Ρέντιο 989. Αναστόλοι και όλες. Καλά. Μαρία Νικόλου στο μικρόφωνο. Συλλογή το έχουμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Έτσι, γλυκιά, καλοκαιρινή, ημέρα τριημέρου. Είναι λίγο πιο γλυκιά η επικαιρότητά μας. Μιλάμε σήμερα πολύ για τη μυθοπλασία του Αλφα, που σιγά σιγά μια φοβερά επιτυχημένη σεζόν ολοκληρώνεται. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Εύελινα Σουάντα από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Όμως θέλω να πάμε στη σειρά που έσπασε νεύρα, κόκαλα, ψυχές, όλα τα έσπασε, και κοντέρ, κυρία Ηρωμικίου. Άγιος Έρωτας. Δηλαδή αυτή η σειρά ήταν σειρά, είναι σειρά κακός χαμός. Δηλαδή ίντριγκα, φόνη, ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του, πώς το λένε, διαστροφή, τα πάντα έχει, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει, αγάπη, έρωτα, όλα τα συναισθήματα, τα πιο σκληρά και άρρωστα μέχρι τα πιο γλυκά και τρυφερά. Έκανα εγώ την εισαγωγή μου.
1: Ναι, την κάνατε εξαιρετικά την εισαγωγή. Αυτό που θα προσθέσω και θα το αναπτύξουμε κιόλας, αν δεν θυμείτε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ότι όλα αυτά που είπατε τα έχει στα άκρα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ακραία μορφή. Δηλαδή η αγάπη, το μίσος, ο έρωτας, αυτά τα κυρίαρχα συναισθήματα, αλλά και τα ενθυτώδη, αν θέλουμε, πιο ενδόμηχα, είναι όλα στα άκρα. Και αυτό το τεντωμένο σκηνή είναι που και ο θεατής νιώθει ότι θέλει να το δει, γιατί δεν είναι και ακριβώς μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Όχι.
1: Που και πραγματικά απέφχομαι να γίνει ποτέ τόσο άγρια και ακραία η ζωή μας, η ζωή του ανθρώπου, γιατί οδεύουμε δυστυχώς, αν δεν συνετιστούμε, οδεύουμε προς τα άκρα. Αυτή λοιπόν η σειρά σου δείχνει την άλλη άκρη της ψυχής, την άλλη άκρη
0: της πολύ σκοτεινή πλευρά της ψυχής.
1: Πολύ σκοτεινή, ακριβώς. Συν ότι είναι μια σειρά που σίγουρα έχει κάποια συγκολητική ουσία, διότι έχει καταφέρει να συγκολλήσει χάσματα γενεολογικά, χάσματα κοινωνικά, χάσματα μαθησιακά, γνωσιακά, επίπεδα, τα πάντα.
0: Ηθικά, αισθητικά, σεξουαλικά, τα πάντα, τα έχει όλα.
1: Ακριβώς, έχει τα πάντα και σε ακραίες δόσεις.
0: Και σε μια εποχή που κάποια πράγματα ήταν ταμπού, έτσι. Τώρα ο έρωτας του παπά με την κοπέλα ή η ομοφιλοφιλική σχέση δύο γυναικών για τη δεκαετία του. Το διαδραματίζεται που είμαστε, δεκαετία του 60, δεν είμαστε κάπου.
1: Ακριβώς. 60 με 65, 58 με 65 εκεί. Ναι. Και βεβαίως και η γυναική επιχειρηματικότητα σε μια περιφέρεια, έτσι, σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη, το ότι τρεις γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες ή παλεύουν για τα δικαιώματα των γυναικών, τότε που ο φεμινισμός άρχιζε να αναδεικνύεται σαν
0: στο
1: πρόβλημα.
0: Στο εξωτερικό όμως. Και,
1: ναι, στο εξωτερικό ακριβώς. Και όλο αυτό, επίσης αυτή η σειρά έχει και ψήγματα, δεν είναι αυτός καθ' αυτός ο σκοπός της, η μυθοπλασία είναι και καθημερινό, αλλά έχει ψήγματα και ιστορικά δεδομένα.
0: Σαφώς. Όχι, είναι ψυχογράφημα της εποχής, προφανώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μια ηθογραφία.
0: Λίγο spoil, πολύ λίγο, γιατί η κυρία Πίμη Φασούλα μου έχει πει θα βγάζεις τους ηθοποιούς από τη μυθοπλασία του Αλφα, αλλά κοίτα κακομήρα μου, μη ρωτήσεις παραπάνω, επειδή και καλά είμαστε τώρα όλοι στον Αλφα και νιώθετε οικειότητα, τίποτα. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε. Η σειρά ολοκληρώνεται, φαντάζομαι, το καλοκαίρι. Δεν λέμε πότε ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό δεν ξέρουμε και εμείς πότε θα ολοκληρωθεί. Εμείς ξέρουμε ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν μόλις χθες το βράδυ.
0: Αλήθεια. Χαρά μου.
1: Ναι. Μαζί με την εκπνοή του μήνα.
0: Τι ωραία.
1: Τελείωσαν και τα γυρίσματά μας. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και αυτό δεν ήταν και η στέ που λέω.
0: Το φαντάζομαι.
1: Ήταν μια σειρά που αναγκαστήκαμε ακόμη και η. Αυτοί που δεν ήταν τόσο, πώς το λένε, να το πω, διαχειτικοί, αναγκαστήκαμε όλοι να γίνουμε, να αγκαλιαζόμαστε, να βιλιόμαστε, να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε, γιατί η επιτυχία κάνει άρση της γκρίνιας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό που μπορώ εγώ να σας δώσω έτσι σαν...
0: Ναι, εγώ δεν ρωτώ τίποτα. Η κυρία μου και ό,τι θέλει μας λέει. Ναι.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει μια νομοτελειακή, ας πούμε, έκβαση που όμως δεν ξέρουμε αν, είναι προς, αν υπάρχει ροπή προς το κακό ή προς το καλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό κρατάω. Δεν επιτρέπεται να ρωτήσω τίποτα άλλο. Για εσάς μπορώ να ρωτήσω αν θέλετε, που θα είστε το καλοκαίρι, τι θα κάνετε, αν θα είστε κάπου, τα θεατρικά σας. Μέχρι... Εκεί επιτρέπεται να ρωτήσω τίποτα άλλο, γιατί τη σειρά δεν επιτρέπεται.
1: Λοιπόν, τα θεατρικά μου θα σας πω, γιατί μετά από 2 χρόνια που δεν μπορούσα να διαχειριστώ και θέατρο και μια καθημερινή σειρά, με την οποία δεν είχα οικειότητα, δηλαδή με αυτούς τους χρόνους, θα κάνω θέατρο.
0: Α, θα κάνετε.
1: Ναι, θα κάνω και θα είμαι σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο και πολύ ενδιαφέρον θέατρο. Όμως και αυτό, επειδή είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από την ίδια την παραγωγή.
0: Εντάξει, δεν λέμε τίποτα.
1: Δεν μπορώ ακόμα.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Διακοπές που θα πάτε, αυτά επιτρέπεται να το ρωτήσω.
1: Αυτό μπορώ να σας πω. Εντάξει. Πρώτον, θα πάω ένα Λονδίνο, τώρα άμεσα την άλλη εβδομάδα να δω παραστάσεις που επιθυμώ, γιατί εμένα τα ταξίδια μου συνδυάζονται πάντα με παραστάσεις, με νέες τεχνικές, με νέες, και λόγω της σχολής που διδάσκω θέλω πάντα να βλέπω καινούρια πράγματα στον χώρο της τέχνης μας. Και θα πάω και στη Σικελία για ένα έτσι road trip, όλη τη Σικελία με αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, λατρεύουμε και επισκεπτόμαστε συχνά. Θα αποφύγουμε τα αεροπλάνα λόγω των προβλημάτων με τα καύσιμα, για να μην, να μην ρηπαίνουμε κιόλας.
0: Α, πολύ καλά. Μπράβο. Χαρακτήρια.
1: Όσο μπορούμε, δηλαδή, τα αεροπλάνα τα αποφεύγουμε. Το αυτοκίνητο λειτουργεί μια χαρά, γιατί είναι, χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία.
0: Όχι, και είναι υπέροχο. Ένα road trip, αν έχετε το χρόνο, το κάνετε στη Σικελία. Είναι και...
1: Θα το κάνουμε τον Αύγουστο.
0: Απελευθερωτικό και διδακτικό σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, και βεβαίως η έδρα μας, που είναι Πύλιο, Βόλος, εκεί που είναι το εξοχικό μας, που είναι πανέμορφα. Και θα καλέσουμε φίλους, θα τους φιλοξενήσουμε. Αυτό είναι το πλάνο. Αν δεν προκύψει κάτι.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Με τους πολέμους εννοώ πάντα, γιατί δεν μπορώ να μην βλέπω τη μεγάλη εικόνα.
0: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μας κυρία Ηρώμου Κίου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα επί της τηλεοπτικής οθόνης, Άγιος Έρωτας, το μεγάλο φινάλε το καλοκαίρι, μείνετε συντονισμένοι, ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει. Κυρία μου Κίου, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μιλήσουμε για την μυθοπλασία του Αλφα, που και φέτος ήταν μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά. Είχατε να πάρετε, είχατε να παίρνετε, είχατε να βλέπετε. Εγώ λίγο και χρόνου έτσι κόλλησα με μία-δύο σειρές, λίγο χρόνου κυρίως, έτσι. Μία από αυτές ήταν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Είχα διαβάσει το βιβλίο της Λένας Μαντά. Ομολογώ όμως η απόδοση και η διασκευή που έγινε ήταν εξαιρετική. Πλησιάζουμε στο μεγάλο φινάλε και το ευχάριστο είναι ότι η μυθοπλασία πάει καλά. Πάει καλά εδώ στον Αλφα, γιατί αυτό σημαίνει ότι στηρίζονται και οι νέοι ηθοποιοί και οι παραγωγές, και αυτό είναι ευχάριστο για όλους μας. Ένα από τα πλάσματα που ξεχώρισαν στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», να μην πω ξεχώρισαν, κάθε μία είναι ιδιαίτερη, είναι η Ασπασία, είναι η Εύελιν Ασουάντ, η οποία είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύελιν, κυρία Ασπασία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και ομολογώ ότι ήθελα να μιλήσουμε έτσι για τη σειρά και για το ρόλο σου, αλλά πιο πολύ γιατί η σειρά τώρα εσείς την έχετε γυρίσει εδώ και καιρό. Αυτό που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, είδα την προσπάθεια όπου κάνατε με διαφορετικούς ήχους και τη μεγάλη συναυλία των Pagans. Εγώ είμαι φαν των Pagans.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι. Πάμε να τα χωρίσουμε και να το δομήσουμε. Σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Τελειώνεται, ολοκληρώνεται, πότε ολοκληρώνεται, πόσα επεισόδια έχουμε ακόμα. Πες μας ό,τι λέγεται, γιατί θα με μαλώσουν από το εμπορικό αν αποκαλύψω, και έτσι πώς κλείνει ο δικός σου ρόλος για σένα. Δηλαδή, τι ήταν αυτός ο ρόλος για σένα.
3: Η σειρά έχει 88 επεισόδια. Τώρα από ό,τι είδα ότι θα αρχίσει να παίζεται και 3 φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Ο ρόλος της Ασπασίας γενικά, τώρα που περάσαμε τα χρόνια, τη βλέπουμε πολύ διαφορετική, με άλλον αέρα και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Βέβαια το τελευταίο επεισόδιο, πριν περάσουμε τα χρόνια, την είδαμε ότι έπιασε επαυτοφόρο τον άντρα της με μια άλλη γυναίκα.
0: Δεν του το είπε όμως, έτσι, αν κατάλαβα καλά, δεν του το είπε.
3: Ή ναι, του το είπε.
0: Γιατί την είδα να αποχωρεί και να φεύγει, έτσι.
3: Ναι, α, καλά θα είπα. Δεν του το είπε. Αλλά νομίζω ότι μετά από την εξέλιξή της βλέπουμε ότι αυτό το κουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως όμως ήταν και το έναυμα για να απελευθερωθεί. Mm-hmm.
0: Και να μην έχει και ενοχές, ίσως.
3: Ναι, ναι, ίσως και αυτό. Και γιατί ακόμα και στη σκηνή πια είναι με άλλον τρόπο πάνω στη σκηνή. Βέβαια έχουν περάσει και τα χρόνια. Όμως τώρα θα υπάρξει ένα πολύ δυσάρεστο νέο, το οποίο που αφορά την κόρη της. Mm-hmm. Το οποίο πάλι θα κάνει βήματα πολλά πιο πίσω. Και δεν ξέρω αν θα αντέξει να συνεχίσει. Και να μένει στη Ρόδο, αλλά και...

0: δουλειές που είχες κάνει μέχρι τώρα, μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, ούσα μια σειρά έτσι σχεδόν καθημερινή.
1: Ναι, ναι βέβαια, ήμουνα πολύ τυχερή για αυτό το ρόλο, γιατί συνδυάζει πρώτα και τις δύο φύσεις μου, και της ηθοποιού και της τραγουδίστριας. Mm-hmm. Και αυτό εξ αρχής, ας πούμε, μου άρεσε πολύ ότι η πρώτη μου επαφή με την τηλεόραση τα περιείχε και τα δύο.
0: Α, ήταν η πρώτη επαφή με την τηλεόραση?
1: Ναι, ναι, ήταν ο πρώτος μου ρόλος στη τηλεόραση.
0: Αλήθεια? Υπέροχη.
1: Είναι και ευγνώμων που ήμουν σε τόσο καλή παραγωγή, συνολικά δηλαδή, και πίσω δηλαδή και μπροστά από τις κάμερες ήμασταν μια φοβερή ομάδα. Και αυτό με βοήθησαν και εμένα ως αρχάρια να ενταχθώ πιο γρήγορα και να μπορέσω να απελευθερωθώ μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ και τους ευγνώμων και όλους έναν έναν, όλους τους συνεργάτες που συμμετείχαν. Ποια ήταν η ερώτηση?
0: Λοιπόν, η ερώτηση ήταν πώς είδες το ρόλο σου, και φαντάζομαι ήταν ένας ρόλος που μπόρεσες να, όχι να ταυτιστείς, αλλά σίγουρα ήταν τουλάχιστον το αποτέλεσμα που είδαμε εμείς, πάταγες πολύ πολύ γερά, πολύ όμορφα και από πλευρά ηθοποιίας αλλά και μουσικά και τραγουδιστικά.
1: Ναι, αυτό που είπα και πριν, ότι συνδέθηκα με αυτό το ρόλο γρήγορα γιατί είχε όντως η αγάπη της Ασπασίας για το τραγούδι. Mm-hmm. Είναι και δική μου αγάπη, πραγματική, στη ζωή μου δηλαδή. Οπότε μπορούσα να κατανοήσω αυτή την πάλη, την εσωτερική, που βέβαια λόγω της εποχής, mm-hmm, το δίλημα και η φυλακή, ας πούμε, που ένιωθε ο εγκλωβισμός ήταν πιο μεγάλος, γιατί ήταν πιο δύσκολο τότε, τότε εποχή, ναι, να επιλέξουν μια τέτοια ζωή. Ήταν πιο στιγματισμένη εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι. Ήταν τεράστια υπέρβαση για μια γυναίκα να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στα δικά σου. Ασουάντ, πώς προέκυψε το επώνυμο? Μίλησε μας για σένα. Οικογένεια, έχεις και καταγωγή από τη Συρία?
1: Εγώ, ναι, ο πατέρας μου είναι Σύριος, από εκεί είναι και το επίθετο του πατέρα μου. Mm-hmm. Ο πατέρας μου είναι Κοτούλα, γιατί δεν το λέω ποτέ και το έχει παράπονο, οπότε να το πούμε, αναφέρεται στο Ασουάν. Είμαι μισή Σύρια και από την πλευρά της μητέρας μου κατάγεται από την Ήπειρο και από τον Πόντο.
0: Από την Ήπειρο από πού, γιατί έχω και εγώ άντρα Ήπειρωτη.
1: Στην Κόνιτσα, Παλαιοσέλη λέγεται το χωριό, δίπλα στις Πάδες που είναι. Ανατολικά της Κόνιτσας.
0: Και εσύ έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα, δηλαδή έχεις μεγαλώσει?
1: Εγώ όχι, μεγάλωσα, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Να.
1: Και έφυγα στο 18 μου στην Αθήνα, που πέρασα στο Εθνικό Θέατρο. Uh-huh. Για να σπουδάσω. Και από τότε έμεινα στην Αθήνα. Άρχισα να δουλεύω στην ομάδα εκεί στο ΆΤΙ, στην ομάδα Σημείο 0, με τον Σάββα Στρούμπο. Άρα συνεργάστηκα με τον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Και γενικά ήμουν αρκετά χρόνια σε αυτή την οικογένεια του Άτης και σε αυτό το θέατρο, εκεί που είχαμε πολύ, δουλεύαμε πολύ με την έρευνα, την ερευνητική δουλειά, με το σώμα, με την ενέργεια, με την αναπνοή.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα άλλα υπέροχα πράγματα που κάνετε. Εγώ τους λέω Pagans, αλλά είναι Pagan. Mm. Τι είναι αυτή η φοβερή συναυλία και τι είναι όλη αυτή, έτσι, όλο αυτό το ταξίδι γύρω από αυτές τις μουσικές?
1: Pagan, ναι. Το όνομα προέρχεται από τη λατινική λέξη Paganus, ο άνθρωπος της Πέθρου. Mm-hmm. Και εμείς παντρεύουμε την παραδοσιακή με τη σύγχρονη μουσική. Και γενικά, αυτό που θέλουμε να περάσουμε και αυτό που πρεσβεύουμε είναι τον άνθρωπο κοντά στη φύση, τον άνθρωπο κοντά στη ρίζα, πώς θα επανέλθουμε σε κάτι πιο πυρηνικό, σε κάτι που ίσως ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απολέσει από τη μνήμη του και από το σώμα του. Έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία στις 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα, γιατί δεν κάνουμε συχνά συναυλίες. Mm-hmm. Είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγή, είμαστε μια καλλιτεχνική κοινότητα που εμπεριέχει πολλών ειδών καλλιτεχνών, να το πω έτσι, πολλά, ναι. Από καλλιτέχνες από πολλά είδη, mm-hmm. και από πολλές, όπως ακόμα

0: και έχουμε δικό μας φωτιστή, δική μας σκηνοθέτρια.
1: Το σχετικό αποτέλεσμα από ό,τι είδα από το τρέιλερ τουλάχιστον είναι εξαιρετικό. Μίλησε μας λίγο για τα τραγούδια αυτά, για αυτά τα κομμάτια, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους ήχους.
0: Τα πολλά από τα τραγούδια μας είναι παραδοσιακά, τα μισά δηλαδή, και τα άλλα μισά είναι δικά μας τραγούδια, τα οποία βασίζονται στους ρυθμούς της παράδοσης. Αλλά έρχονται πιο κοντά και στο σήμερα με τον τρόπο του, ακόμη και τα παραδοσιακά βέβαια.
1: Πολλά είναι, ακούγονται σαν γκέλτικα, ακούγονται σαν...
0: ίσως έχουν βαλκανικά
1: και βαλκανικά και κέλτικα και λίγο σαν το, σαν το Άβαλον και την κυρά του της Λίμνης. Είναι όλο μαζί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς αν δεν το ακούσει. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις σε κάποιον, να το βάλεις σε κάποιο ακριβώς κουτάκι, και πρέπει, είναι καλό να το, και να το ακούσει αλλά και να το δει, γιατί συνδυάζει, είναι οπτικοακουστικό αυτό που κάνουμε. Έχει πολύ τα στοιχεία της performance, πολλά θεατρικά στοιχεία επίσης, γιατί ως ανθρωπιός ήθελα να είναι ένα είδος παράσταση αυτό που θα φτιάξουμε στο τέλος. Progressive ethnic πολλές φορές το ονομάζουμε, το χαρακτηρίζουμε, αλλά και πάλι νομίζω καλύτερα κάποιος να έχει τη δική του εμπειρία και το δικό του βίωμα και να βγάλει τα δικά του, ας πούμε, συμπεράσματα.
1: Υπέροχα. Μία παράσταση θα δώσετε, θα είναι μόνο μία μέρα?
0: Στην Αθήνα, ναι. Το σημείο μετά θα έχουμε μια περιοδία 19 Ιουνίου, παίζουμε στην Βέρεια στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη.
1: Ναι.
0: Μετά 12 Ιουλίου θα παίξουμε στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα.
1: Ναι, πολύ ωραία. Με τους
0: Silvery Corporation, ναι.
1: Εκεί είναι φοβερό και το σκηνικό. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει.
0: Εκεί μας ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Εκεί θα βγουν οι νεραίδες και τα ξωτικά. Ναι,
0: ναι. Και μετά 30 Αυγούστου θα παίξουμε στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου. Γενικά θα κάνουμε και άλλες συναυλίες, αλλά αυτές μπορώ να ανακοινώσω μέχρι στιγμής.
1: Ωραία.
0: Έχουμε πολλά τραγούδια και από δράμα και από ήπειρο παραδοσιακά.
1: Να βάλεις και από τα Σέρας. Εγώ είμαι από τα Σέρας.
0: Έχουμε από την Αλιστράτσε, Ρόντιν Καρότσα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η πρώτη μας κυκλοφορία live.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να δηλώσω φαν, κυρίες και κύριοι, με την Εύελιν Ασουάν μιλάμε. Θυμίζει λίγο το φράγμα το όνομά σου.
0: Το όνομά μου, ναι, και όμως σημαίνει μαύρο στα αραβικά.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Ένα υπέροχο πλάσμα, κυρίες και κύριοι. Την γνωρίσατε τηλεοπτικά μέσα από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Εντάξει, αυτά είναι και τα καλά της τηλεόρασης. Γιατί πολλά έχουν πει για την τηλεόραση, αλλά τα καλά είναι καμιά φορά έρχεται στο ευρύ κοινό, έτσι, έρχονται στο ευρύ κοινό υπέροχοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα στο θέατρο, στο on stage, αλλά καμιά φορά έτσι χρειάζεται ένα μεγάλο άνοιγμα για να τους γνωρίσουμε. Και νομίζω ότι με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι ήρθαμε τον καλύτερο τρόπο. Δηλώνω φαν, κυρία Εύελιν, θα είμαστε με τους Pagans ή Pagans, ή όπως ο καθένας θέλει να τους αποκαλέσει. Λοιπόν, εύχομαι όμορφα ταξίδια μέσα από τη φωνή σου στο κόσμο της μουσικής και της τέχνης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που δίνεται και πανελληνίες και έχει και ζέστη και θέλετε και ενέργεια και θέλετε και ενυδάτωση, έχω λύσει με τους έντονους ρυθμούς την άθληση και τη ζέστη. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες, και ειδικά όταν διαβάζουμε θέλουμε και, έτσι, και δροσιά και δημιουργική γεύση. Λοιπόν, και αν αυτά δεν τα αναπληρώσουμε, η εφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να καταναλώνουμε βεβαίως πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέτουμε και ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Έχω τον Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκαίο, ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψε τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon. Υπάρχει και σε orange, υπάρχει και σε φοβερή γεύση raspberry.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά, Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στον κύριο Λέλε, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, πάντα μας βοηθάτε με τα φώτα σας, γιατί προφανώς πάρα πολλά σπίτια αυτές τις μέρες ζουν με την αγωνία των Πανελληνίων, το πρώτο μάθημα δόθηκε, τώρα πάμε για το δεύτερο. Και είναι πάντα μια δύσκολη συζήτηση, τι θα κάνουν τα παιδιά μας, πού θα πάνε τα παιδιά μας, αν ξέρουν τα παιδιά μας τι θέλουν να κάνουν, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, να δούμε λίγο τα διαδικαστικά. Τώρα δίνουν Πανελλήνιες, μετά από πόσο καιρό θα έχουν τους βαθμούς?
1: Θα ολοκληρώσουμε... Πρώτον, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δώσαμε το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας τόσο οι μαθητές του γενικού όσο και οι μαθητές του επαγγελματικού. Για τους μαθητές του γενικού λυκείου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στις 8 Ιουνίου και για τους μαθητές του επαγγελματικού λυκείου λόγω των πολλών μαθημάτων ειδικότητας στις 15 Ιουνίου. Έπειτα βέβαια έχουμε για περίπου 10 ημέρες από τις 16 Ιουνίου και μετά τα ειδικά μαθήματα όπως γνωρίζουμε, αγγλικά σχέδιο. Ναι. Και με την ολοκλήρωση στις 26 Ιουνίου μετά από 4 ή 5 μέρες θα βγουν οι βαθμοί.
0: Τα ειδικά μαθήματα είναι για αυτές τις σχολές, είτε για τις φιλολογίες, λέμε τώρα για αυτά που έχουν γλώσσες, είτε για κάποιες σχολές όπως διεθνείς ευρωπαϊκές σπουδές, κάποιες δηλαδή σχολές που θέλουν ξένες γλώσσες και το σχέδιο αντίστοιχα, ακριβώς.
1: Ακριβώς, μπράβο, για τις σχολές αρχιτεκτονικής. Οπότε με την περίπου στα τέλη του μήνα θα βγουν οι βαθμολογίες, τέλη Ιουνίου, και στις 10 περίπου, 7 με 10 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών μελητίων.
0: Δηλαδή τα αποτελέσματα στα χέρια τους πότε θα τα έχουν?
1: Θα τα έχουν τέλη Ιουνίου. Οι βαθμολογίες θα τις έχουμε τέλη Ιουνίου. Περίπου στις 7 με 10.
0: Πρέπει να τελειώσουν για τα ειδικά μαθήματα για να βγουν οι βαθμολογίες.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Θα τελειώσουν και τα ειδικά μαθήματα. Τα μαθήματα τα ειδικά θα τελειώσουν στις 26 Ιουνίου. Ναι. Οπότε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά από 4 ή 5 μέρες, θα βγουν οι βαθμοί για τα παιδιά, ώστε να έχουν και μια πλήρη εικόνα όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουν σε σχέση με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Τώρα, εξηγήστε λίγο τι είναι αυτό το βασικό μάθημα, πώς το λέμε, που έχει ένα. Λέγεται ΕΒΕ.
1: Ναι, υπάρχουν εδώ και. Είναι ο έκτος χρόνος ουσιαστικά. Mm-hmm. Εδώ και 6 χρόνια έχουν γίνει δύο αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρώτη έχει να κάνει με τη λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής, δηλαδή την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος μέσα από το μέσο όρο των βαθμολογιών του προκειμένου να μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε τον όρο να δηλώσει, όχι να περάσει, γιατί αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση, μιας και λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής περίπου το 20% των παιδιών δεν μπορούν να κάνουν μηχανογραφικό. Άρα δεν μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Για εξηγήστε το λίγο αυτό ξανά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ήταν όπως τα δικά μας χρόνια τα παλιά που είχαμε. Δηλαδή, αν σε ένα μάθημα έπαιρνες, θυμάμαι τότε, κάτω από τη βάση, κοβόσουν σε όλα.
1: Ναι, τότε ήταν αποκλειστικά όμως για τα ειδικά μαθήματα, ενώ τώρα πλέον ισχύει για όλα. Φανταστείτε ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και βγουν οι βαθμοί, για κάθε τμήμα, για κάθε επιστημονικό πεδίο, θα βγει ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των μαθητών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Ωραία.
1: Άρα, αν θεωρήσουμε π.χ. ότι ο μέσος όρος στις ανθρωπιστικές σπουδές κυμαίνεται στο 11, δώσουμε μια ακριβή τιμή στο 11, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα πλέον ορίζει μια ποσόστοση η οποία κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Διαλέγει το κάθε τμήμα, δηλαδή το τμήμα φιλολογίας στο καποδιστριακό μπορεί να πει το 1,2. Το τμήμα αντίστοιχα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών μπορεί να πει το 1,1. Και πολλαπλασιάζεται με το μέσο όρο και προκύπτει μια τιμή.
0: Ναι, αυτό τι είναι.
1: Άρα φανταστείτε ότι αν πολλαπλασιάσουμε το 1,2 με το 11 και μας βγάλει 13,2, ο μαθητής ή η μαθήτρια που έγινε στις ανθρωπιστικές σπουδές, για να μπορεί να το δηλώσει, θα πρέπει ο δικός του μέσος όρος βαθμολογίας να είναι μεγαλύτερος ίσως από τη συγκεκριμένη τιμή που ορίζεται. Είναι λίγο μια διαδικασία την οποία τα παιδιά θα τη συναντήσουν και άμεσα θα έλεγα στο μηχανογραφικό τους, δηλαδή όταν θα ανοίξουν τη σελίδα η οποία ουσιαστικά υπάρχει από το Υπουργείο, θα μπορούν να δουν ποιες σχολές μπορούν να δηλώσουν, αν μπορούν να τις δηλώσουν όλες.
0: Α, θα βάσει δηλαδή τους βαθμούς τους, θα δουν τι μπορούν να δηλώσουν. Ακριβώς.
1: Και στη συνέχεια έχουμε τις τιμές των μορίων, όπως υπήρχαν διαχρονικά, πάντα, δηλαδή ανάλογα με τα μόρια. Απλά με τη διαφορετικότητα ότι πλέον δεν έχουμε μια τιμή μορίων, όπως είχαμε στο παρελθόν εμείς, ότι π.χ. ο Θανάσης έγραψε 15.320 μόρια, τα οποία χρησιμοποιεί για όλες τις σχολές. Mm-hmm. Αλλά έχει μια συγκεκριμένη τιμή μορίων για κάθε τμήμα. Γιατί πλέον οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων προκύπτουν μέσα από το τμήμα. Δηλαδή το τμήμα μαθηματικών μπορεί να πει ότι εγώ στο μάθημα των μαθηματικών δίνω 35%, mm-hmm. στη φυσική 25% και έκθεση και χημεία επί 20%. Άρα ό,τι γράφω στα παιδιά.
0: Η ψυχολογία ποιο μάθημα έχει, ΕΒΕΣ?
1: Δεν είναι θέμα μαθήματος. Φανταστείτε ότι τα μαθήματα δεν αλλάζουν. Η ΕΒΕ mm-hmm. ορίζεται ανάλογα με το κάθε τμήμα. Ah. Τα περισσότερα τμήματα ψυχολογίας επιλέγουν το 1,2 επί το μέσο όρο, αλλά υπάρχουν και κάποια που έχουν επιλέξει και χαμηλότερο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πρακτικά για τα υψηλόβαθμα τμήματα yeah. η ελάχιστη βάση αγωγής δεν επηρεάζει πάρα πολύ τη διαδικασία.
0: Σωστό, γιατί εκεί παίζεις από 16-17 και πάνω. Ναι, οπότε δεν
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε για τα οριακά, αυτά που είναι οριακά.
1: Ακριβώς. Και περισσότερο για τα παιδιά τα οποία οι βαθμολογίες τους δεν θα είναι υψηλές. Θα είναι μεσαίες ή χαμηλές, οπότε θα μπορούν να δηλώσουν κάποιες ή όλες τις σχολές.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το που δηλώνουμε τις σχολές, μετά από πόσες μέρες ξέρουμε σε ποια σχολή έχουμε μπει? Έχουνε μπει.
1: Μπράβο. Οι υποψήφοι μαθητές, σωστά. Αν θεωρήσουμε ότι όπως και πέρσι περίπου η διαδικασία των μηχανογραφικών ολοκληρώθηκε γύρω στις 15 με 17 Ιουλίου, τέλη Ιουλίου θα βγουν και οι βάσεις αγωγής, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να γνωρίζουν mm-hmm. τη σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί. Και φυσικά μετά ξεκινάει όλη η διαδικασία η οποία έχει να κάνει για τα παιδιά τα οποία θα μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας, την αναζήτηση φοιτητικής.
0: Το περάσαμε αυτό, ναι, το περάσαμε πριν δύο χρόνια με το ένα μέλος οικογένειας. Λοιπόν, τι είναι το 10%, ρωτούν πολλοί γονείς, για να καταλάβουν τι είναι το 10% και πώς γίνονται οι μεταγραφές.
1: Ωραία. Αρχικά είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Το 10% αφορά μια διαδικασία στην οποία τα παιδιά τα οποία έχουν διαγωνιστεί τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή οι μαθητές οι οποίοι έδωσαν πέρσι και πρόπερσι, μπορούν με βάση τις βαθμολογίες τους mm-hmm. να κάνουν ξανά μόνο μηχανογραφικό. Δεν δίνουν ναι. πανελλαδικές εξετάσεις τα παιδιά αυτά. Και με βάση το 6 και 4 που αθροίζεται ως 10%, με βάση τον συγκεκριμένο αριθμό των θέσεων που προσφέρονται, δηλαδή αν μια σχολή δίνει 100 θέσεις, να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Δίνει και 6 θέσεις για τους μαθητές οι οποίοι έδωσαν πέρσι και 4 για τους μαθητές που έδωσαν πρόπερσι. Ναι. Και κάνουν ξανά το μηχανογραφικό τους τα παιδιά και μπορούν να μπουν πάλι στη διαδικασία με τις περσινές βαθμολογίες για τις περσινές σχολές που μπορούσαν να δηλώσουν. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλά παιδιά λένε ότι αν εγώ πέρσι δεν μπορούσα λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής να περάσω και να δηλώσω σε κάποια σχολή. Ναι. Μπορώ φέτος να κάνω μηχανογραφικό με το 10%. Όχι, γιατί εσύ ουσιαστικά ξανά μπαίνει στη διαδικασία να δηλώσει σχολές με βάση τη βαθμολογία και τις δυνατότητες που είχε στην περσινή και φυσικά την προπέρσινη χρονιά.
0: Να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Δηλαδή, είναι κάποιο π.χ. που θέλει να περάσει φιλοσοφική, λέω εγώ ένα τώρα. Δεν καταφέρνει φέτος να περάσει φιλοσοφική. Έρχεται ο Σεπτέμβρης λοιπόν και με βάση τους βαθμούς που έγραψε και αν η περσινή φιλοσοφική ήταν λίγο χαμηλότερα, μπορεί να δώσει και να περάσει τη φιλοσοφική με τους περσινούς βαθμούς, αν κατάλαβα καλά. Λίγο τον μπέρδεψα. Περίπου.
1: Ναι, είναι λίγο το αντίστροφο από αυτό που είπατε. Δηλαδή ότι αν ένας μαθητής συνήθως το 10% το χρησιμοποιούν τα παιδιά, είτε επειδή η σχολή στην οποία πέρασαν δεν τους αρέσει, είτε ναι. επειδή ήταν πολύ κοντά τη βαθμολογία που θέλουν να πιάσουν σε μια σχολή που τους ενδιέφερε. Άρα φανταστείτε ότι αν ένα παιδί μπήκε σε μια σχολή, δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, και κατάφερε να εισαχθεί με περίπου 12.000 μόρια, mm-hmm. και η σχολή στην οποία ήθελε ήταν 12.300, 12.400, μπαίνει στη διαδικασία να δει πάλι τις δυνατότητες που έχει όσον αφορά τις τιμές και τις σχολές που ήταν κοντά στις δικές του βαθμολογίες. Βέβαια, mm-hmm. αυτό δεν το απαγορεύει να επιλέξει και τις πολύ υψηλότερες βαθμολογικά σχολές. Mm-hmm. Αλλά φυσικά κατανοούμε ότι περίπου η διαδικασία, επειδή επαναλαμβάνεται, έχει να κάνει με τα μόρια τα οποία συσχετιζόντουσαν με την περσινή σχολική χρονιά. Είναι μια διαδικασία στην οποία εγώ προτείνω πάντοτε στα παιδιά να μπουν και να αναζητήσουν τις πιθανότητές τους, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα με βάση τη βαθμολογία που έγραψαν πέρσι και τις προσφερόμενες θέσεις οι οποίες υπάρχουν, να δουν αν υπάρχει κάτι καλύτερο με βάση τις δικές τους κλίσεις και τα ενδιαφέροντα στα τμήματα τα οποία μπορούν να εισαχθούν με βάση το πεδίο το οποίο βρίσκονται.
0: Λοιπόν, και ένα ακόμη ερώτημα, βέβαια θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, όσο πριν τελειώσουμε και εμείς εδώ τη σεζόν, όσο πλησιάζουμε προς τα μηχανογραφικά. Βλέπουμε τώρα ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά δηλώνουν τις σχολές. Ευτυχώς δεν θέλουν να γίνουν όλοι γιατροί, δικηγόροι. Κάτι είναι και αυτό. Και λίγο το AI, λίγο τα πιο τεχνικά μαθήματα. Δηλαδή έχουν αρχίσει να υπάρχει visibility σε άπτα στα ελληνικά έτσι και σε διάφορες άλλες σχολές. Δώστε μας μια τέτοια κατεύθυνση. Βέβαια θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές και χαίρομαι γιατί το αναφέρετε, ότι και τα παιδιά πλέον βλέπουν και άλλες διαδρομές. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε π.χ. για ένα πεδίο το οποίο παλαιότερα το προσεγγίζαμε μόνο από την ιατρική ή τη φαρμακευτική όσον αφορά το πεδίο υγείας όπως ορίζεται, πλέον πάρα πολλά παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της έρευνας. Άρα βλέπουν τον εαυτό τους π.χ. στη φαρμακευτική, όχι κατά ανάγκη στο να ανοίξω ένα φαρμακείο. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες εξαιρετικές επιλογές όπως είναι η εργοθεραπεία ή η λογοθεραπεία. Ή π.χ. ο χώρος της βιολογίας και της έρευνας μέσα από το συγκεκριμένο πεδίο. Mm-hmm. Αντίστοιχα, πολλά παιδιά μέσα από το πεδίο οικονομίας και πληροφορικής, που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες και του αντίστοιχου πεδίου, βλέπουν τον εαυτό τους στον χώρο του μάρκετινγκ. Ή αντίστοιχα στις ναυτιλιακές σπουδές στον χώρο της διοίκησης των ναυτιλιακών εταιριών. Φυσικά, οι ανθρωπιστικές σπουδές, οι οποίες δίνουν προτάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρωπιστικά επαγγέλματα. Να, εδώ π.χ. ένας χώρος ο οποίος δεν βάλεται τόσο πολύ π.χ. από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αποτελεί επιλογή η οποία ουσιαστικά σχετίζεται με την ανθρώπινη επαφή, με τμήματα όπως είναι τα κοινωνικής εργασίας που οδηγούν σε επαγγέλματα όπως ο κοινωνικός λειτουργός. Άρα βλέπουμε ότι τα παιδιά πλέον έχουν ανοίξει το εύρος των επιλογών τους, προκειμένου να δουν και κάτι διαφορετικό από αυτό το κλασικό το οποίο είχαμε διαχρονικά στις επιλογές των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λαλέμη. Θα τα ξαναπούμε προφανώς όσο πλησιάζουμε προς τα μηχανογραφικά. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Δεν έχετε βγει ακόμα στον ήλιο και θέλετε να βγείτε και να μείνετε στα σπουλιαρίτσες. Θέλετε λοιπόν, αποκτήστε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο. Έχω λύση. Το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες E και Ε, υλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Είναι άψογο, είναι χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς έκθεση στον ήλιο, χωρίς τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα e-pharmacies. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε σε λίγο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α.
2: Α Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφα Radio 989, η επιχειρηματική ώρα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 8 είμαστε παρέα. Σήμερα έχουμε πολλά και διαφορετικά θέματα. Ξεκινάμε το πρώτο. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια διαρκή μετάβαση σε ψηφιακά εργαλεία, πλατφόρμες, ηλεκτρονικές διαβιβάσεις, μητρώα και ελέγχους. Στόχος θεωρητικά είναι η διαφάνεια, η ταχύτερη πληροφόρηση και η καλύτερη παρακολούθηση των συναλλαγών. Στην πράξη όμως, για πολλές επιχειρήσεις και λογιστές, αυτή η μετάβαση συνοδεύεται από νέες διαδικασίες, νέες προθεσμίες, τεχνικές δυσκολίες και σημαντικό διοικητικό βάρος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Η β' φάση πήρε παράταση, όπως ξέρετε, όμως το θέμα παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά. Δεν μιλάμε απλώς για ένα παραστατικό που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αλλά για ένα σύστημα που σταδιακά οδηγεί σε πιο αναλυτική παρακολούθηση της διακίνησης προϊόντων, της αποθήκης, της φόρτωσης, της παραλαβής και των αποκλήσεων. Ταυτόχρονα υπάρχει μια έντονη συζήτηση για την πολυδιάσπαση των ψηφιακών μητρώων. Γεμί, My Data, Εργάνη, POS και τόσα πολλά και διαφορετικά δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η επιχείρηση καλείται διαρκώς να καταχωρεί, να ενημερώνει και να επιβεβαιώνει στοιχεία που συχνά υπάρχουν ήδη κάπου αλλού. Για όλα αυτά τα θέματα μαζί μας είναι τηλεφωνικά ο λογιστής και επιχειρηματικός σύμβουλος Θέμης Μπουρνάς για να συζητήσουμε τα θέματα. Καλησπέρα Θέμη, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα με το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά?
2: Βέβαια. Ας ξεκινήσουμε ότι αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην πρώτη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής που αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Που στην πρώτη φάση υποχρεούνται να εκδίδουν ψηφιακά δελτία αποστολής για τις διακινήσεις των αγαθών τους, κυρίως προς τις επιχειρήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν πουλάνε γενικώς σε ιδιώτες. Και η συγκεκριμένη υποχρέωση μένει στην έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής και διαβίβασή του στο MyData. Mm-hmm. Την παρούσα περίοδο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, έχουμε εφαρμογή πολύ δυσθεώρητων και δυσανάλογων με την παράβαση προστίμων, έστω και για ένα ελάχιστο αγαθό, το οποίο ενδεχομένως να μην αναφέρεται στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Μιλάμε για 5.000 ευρώ πρόστιμο για τα απλογραφικά και 10.000 τα διπλογραφικά.
1: Και υψηλό.
2: Υψηλότατο και δυσανάλογο. Γιατί μιλάμε για διοικητική παράβαση και το συγκεκριμένο μπορεί να είναι και από αμέλεια, από ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο αντίστοιχα να μην καταμέτρησε ένα υπάλληλο.
1: Χωρίς δόλο. Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Οπότε είμαστε λοιπόν σε αυτή την φάση, στην πρώτη φάση, και ήταν να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση από αρχές Μαΐου.
1: Αλλά πήρε παράταση.
2: Και πήρε παράταση. Τελευταία στιγμή βέβαια ειδοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις, η ΑΔΕ δεν ήταν έτοιμη. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο πλήθος αλλαγών και υποχρεώσεων που καθιστούν την διακίνηση εξαιρετικά πολύπλοκη για τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Να αναλύσω.
1: Ναι, πες μας επιγραμματικά.
2: Ναι, επιγραμματικά λοιπόν η β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής περιλαμβάνει ότι κατά την έναρξη της αποστολής, κατά την φόρτωση για τη μεταφορά των αγαθών, το barcode που εκδίδεται από το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα σκανάρεται με barcode, συνεπώς οι επιχειρήσεις πρέπει να προμηθευτούν τις εφαρμογές, τις κατάλληλες, τις μπαρκοντιέρες ή αντίστοιχα τα κινητά ή τα tablet που θα κάνουν αυτή την δουλειά.
1: Αλλάζει.
2: Αλλάζει βεβαίως. Εκεί γίνεται λοιπόν ένα ψηφιακό ίχνος για το πότε ξεκινάει η αποστολή. Η φόρτωση. Μετά στη συνέχεια, αν τυχόν υπάρχει μεταφόρτωση σαν ενδιάμεση διαδικασία, επίσης σκανάρεται από το μεταφορέα το συγκεκριμένο barcode για να δηλωθεί η μεταφόρτωση και στην πορεία σε κάθε στάδιο γίνεται σκανάρισμα μέχρι και στον λήπτη, όπου ο λήπτης πάλι θα σκανάρει το συγκεκριμένο barcode για να δείξει ότι παραλήφθηκαν τα αγαθά, που σημαίνει τώρα ότι για παράδειγμα οι κεντρικές μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κεντρικές αποθήκες, που είναι σχετικά εύκολο να κάνουμε τέτοια διαδικασία, όταν το στέλνουν στον πιο απλό επιχειρηματία, ο κάθε ένας απλός επιχειρηματίας θα πρέπει και θα υποχρεούται να σκανάρει, οπότε θα πάμε σε μια περίοδο που τα πάντα τα οποία λαμβάνουμε, φανταστείτε γιατί όγκο μιλάμε τώρα, σκαναρίσματος έτσι σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να σκανάρει τα αγαθά τα οποία έλαβε και μάλιστα μετά, αφού τα καταμετρήσει Και αφού ενδεχομένως διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, αυτές τις διαφορές θα πρέπει να τις καταγράψει, ψηφιοποιήσει και αποστείλει πάλι με διαβίβαση και σκαναρίσματος του συγκεκριμένου barcode στη σχέτιση, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να κλείσει σωστά. Αυτό δημιουργεί μια διαδικασία πολλών επιμέρους διαδικασιών, και τώρα το περιγράφουμε στην πιο απλή του μορφή, γιατί έχουν πολλαπλά είδη ψηφιακών δελτίων αποστολής που είναι απαραίτητα για να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να καταγράψουν όλες τις περιπτωσιολογίες που θα αντιμετωπίσει μια επιχείρηση στην αγορά, δηλαδή την αποστολή, την επιστροφή και άλλες περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες. Και παράλληλα, πέρα από αυτό, θα δημιουργήσει και τη δυνατότητα ελέγχου και από την ΑΔΕ όλου του κυκλώματος της αποθήκης όταν αυτό εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα έχει ακόμα και επιπρόσθετο κερασάκι το ότι από το 2027 θεωρητικά η ΑΔΕ θα θέλει σε κάθε ένα από τα δελτίο αποστολής που θα εκδίδει μια επιχείρηση να αναγράφει έναν ειδικό κωδικό. Έναν ειδικό κωδικό που λέγεται TARIC, και αυτός χαρακτηρίζει το είδος του αγαθού που αποστέλλεται με συγκεκριμένη κωδικοποίηση, που σημαίνει ότι η ενσωμάτωση όλων αυτών των πληροφοριών στις επιχειρήσεις, και ειδικά όταν έχουν μικρές επιχειρήσεις πολλούς κωδικούς, γίνεται φιάλτης.
1: Βέβαια, τώρα μιλάμε για μια ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης. Στην περίπτωση τώρα που μιλάμε για το ψηφιακό δελτίο αποστολής, θα μιλάμε για μια απλή ηλεκτρονική έκδοση ή βλέπουμε ότι πάμε σε μια πλήρη παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων? Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη διαδικασία?
2: Κρύβεται ένας στόχος ο οποίος είναι πολύ φιλόδοξος, να γίνεται πλήρη παρακολούθηση της διακίνησης και των αποθεμάτων των επιχειρήσεων, σαν να έχει η επιχειρήση μια κλειστή αποθήκη, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος ελεγκτής, ανάλογα με τον κωδικό τον οποίο βλέπει ότι εισήχθη στην αποθήκη μας με την αγορά ενός προϊόντος, και παράλληλα με την πώληση προς άλλες επιχειρήσεις, όταν γίνεται λοιπόν η πώληση, να βλέπει τις διαφορές τις συγκεκριμένες, να βλέπει και τα περιθώρια κέρδους, να βλέπει αρκετά πράγματα, κυρίως και αποθέματα, έτσι ώστε να μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με την δραστηριοποίηση της επιχείρησης και πόσα αγαθά αγοράστηκαν, πουλήθηκαν και τι απογραφή στο τέλος δηλώθηκε. Είναι αρκετές οι πληροφορίες που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις πώς τις αποτυπώνουν πλέον, όχι μόναχα κατά την διαδικασία αυτή της διακίνησης, της ψηφιακής διακίνησης, αλλά αργότερα και στην αποτύπωση των εσόδων τους, των απογραφών τους που θα κάνουν 31-12 του, και ενδεχομένως και θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κάθε ένα από αυτά τα ψηφιακά δελτία αποστολής θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείνει πλέον με παραστατικό πώλησης. Γιατί σε άλλη περίπτωση θα αφήσει ίχνη και θα μπορούν να επιβάλλονται τα πρόστιμα περί μία έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Είπα και στην εισαγωγή ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τόσα πολλά και είπα και μερικά μητρώα που πρέπει να ενημερώνουν οι επιχειρήσεις και φυσικά και εσείς και οι λογιστές. Ποιο είναι το πρόβλημα που βλέπουμε στην πράξη τώρα για όλη αυτή την ταυτόχρονη ενημέρωση?
2: Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα για το λόγο του ότι η ψηφιοποίηση ουσιαστικά έχει δημιουργήσει ένα τέρας γραφειοκρατίας και υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις, που δεν αφήνουν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν τόσο με το επιχειρήν, παρά πρέπει να επιμελούν, να συμπληρώσουν μητρώα, να συμπληρώσουν διαδικασίες, να έχουν εκτυπωμένα πράγματα στο γραφείο τους τα οποία είναι τελείως τυπικά και δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως πολύ σωστά έβγαλε μια ανακοίνωση το παράρτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Μακεδονίας, ότι θα πρέπει το κράτος να έχει άντληση δεδομένων από μία πηγή, και αυτές οι πολλές διαφορετικές πηγές που τυχόν θέλει με πλατφόρμες να φτιάξει να αντλούν τα δεδομένα από τις προηγούμενες κρατικές πλατφόρμες και να μην χρειάζεται να ξαναυποβάλει ο φορολογούμενος τα ίδια ξανά στοιχεία. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Γίνεται ένα μητρό, κάθε υπουργείο, κάθε υπηρεσία φτιάχνει ένα καινούριο μητρό, δαπανάει πολλά κονδύλια σε εταιρείες πληροφορικής για να φτιάξει τέτοιο μητρό, υποχρεώνει πάρα πολλές επιχειρήσεις να συμπληρώσουν τα στοιχεία σε αυτό το μητρό, να συμμορφωθούν. Επιβάλλονται πολλά πρόστιμα, τα οποία αντίστοιχα είναι για εκπρόθεσμες ή αντίστοιχα μη δηλώσεις, και φυσικά και λογιστές αλλά και επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υπόψη τους σε υποκλάδους επιχειρήσεων ένα σωρό υποχρεώσεις σε μητρώα, τα οποία πολλές φορές εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, αλλά κρύβουν κινδύνους και πρόστιμα σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί μια επιχείρηση. Ενδεικτικά τώρα το επιμελητήριο έβγαλε μια λίστα με περίπου 20 διαφορετικά μητρώα, τα οποία έχουν γίνει το πρόσφατο χρονικό διάστημα, και είναι ενδεικτικά πόσο πολυπλοκότητα υπάρχει γραφειοκρατική στο επιχειρήν σήμερα.
1: Άρα αυτή η πολυδιάσπαση των μητρώων επηρεάζει όχι μόνο την καθημερινότητα του επιχειρηματία, αλλά και του λογιστή της, έτσι.
2: Βέβαια. Καλούμαστε σε κάθε έναρξη επιχείρησης να ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ότι πρέπει να γραφείτε στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων σε όλες τις εταιρείες. Αυτό κανονικά είναι υποχρέωση επιχείρησης. Κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να θυμηθεί αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε εμείς αυτή την εργασία. Υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες αναγκαζόμαστε να τις συμπληρώσουμε, λόγω του ότι είτε έχουμε τα δεδομένα από πρωτογενή από την επεξεργασία τους, είτε από το γεγονός ότι σαν υπηρεσία γίνεται προστιθέμενη πάνω στην διαδικασία εξυπηρέτησης και σέρβης συνολικού πάνω στην επιχείρηση, δηλαδή πέρα από την κλασική λογιστική.
1: Το οποίο δεν μεταφράζεται οικονομικά, έτσι.
2: Πολλές φορές όχι. Μια διαδικασία που έρχεται σαν υποχρεωτική από το κράτος και μπορεί να συμπληρωθεί με σχετικά όχι εύκολο, αλλά θα έλεγα χωρίς να γίνει μελέτη αναλυτική. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπήρξε μια διαφορετική χρέωση. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, ενώ θα έπρεπε, πολλές φορές δεν χρεώνεται.
1: Πολύ σύντομα, Θέμη, τι θα έπρεπε να αλλάξει θεσμικά ώστε η ψηφιακή μετάβαση που μόλις περιγράψαμε να σημαίνει δικότερο λογιστικό βάρος και όχι περισσότερες υποχρεώσεις είτε για τον ίδιο επιχειρηματία είτε για τον λογιστή, όπως είπαμε.
2: Ενδοδιασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του κράτους. Είναι η λέξη κλειδί. Δεν θα έπρεπε μια υπηρεσία, για παράδειγμα η Τράπεζα της Ελλάδος, να ζητάει ξανά τα στοιχεία που έχουμε ήδη δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ. Δεν θα έπρεπε η εφορία να ζητάει ξανά ενάρξεις, ξανά καινούργιες αιτήσεις για πράγματα τα οποία επίσης έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, στο Κεντρικό Εμπορικό Μητρώο. Θα έπρεπε τα μητρώα που αφορούν τους ΚΑΔ, πώς είναι, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών κτλ., που αφορούν τέτοιες επιχειρήσεις, να αντλούν στοιχεία από το Κεντρικό Μητρώο της ΑΔΕ. Θα έπρεπε τα μητρώα τα οποία έχουν σχέση με επαγγελματική φορείς να κοιτάζουν να πάρουν τα στοιχεία, τα δεδομένα κατά τη διαδικασία της πώλησης ή αντίστοιχα την πρώτη καταγραφή των επιχειρήσεων όπου έχουν δεδομένα για τις επιχειρήσεις αυτές, να απλοποιούν τις διαδικασίες, να μην χρειάζεται η τρελή γραφειοκρατία που χρειάζεται σήμερα, και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά η επιχειρήση, χωρίς τον φόβο για τυπικές παραβάσεις να καθίσταται η ίδια υπόχρεη σε πρόστιμα και ενδεχομένως να δυσχεραίνεται και η λειτουργία της.
1: Ωραία. Θέμη, μπορεί να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
2: Χάρηκα πολύ.
1: Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ και επαναρχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989, επιστρέφουμε εδώ στην επιχειρηματική ώρα και τώρα αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που αφορά την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής. Πρόκειται για τη δράση Επιχειρώ Στερεά, ένα πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό, εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Για να μας εξηγήσει λοιπόν ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, ποιες δαπάνες επιδοτούνται, τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι και ποιες είναι οι παγίδες κατά την υποβολή των αιτήσεων, έχω τη χαρά να έχω εδώ στον Alpha Radio 989 την κυρία Παρασκευή Τσόμπα. Είναι στέλεχος αναπτυξιακών προγραμμάτων της HFT Consultants. Κυρία Τσόμπα, καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις Στερεάς Ελλάδας για ένα πρόγραμμα που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν ουσιαστικά το επόμενο τους βήμα.
3: Και εδώ έρχεται η πρώτη μου ερώτηση. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν τελικά αίτηση σε αυτή τη δράση?
4: Στην συγκεκριμένη δράση μπορούν να υποβάλουν υφιστάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό, οι οποίες ήδη λειτουργούν και διαθέτουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, και συγκεκριμένα το 2023 και το 2024. Mm. Το πρόγραμμα όσον αφορά τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο εύρος, καθώς μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μεταποίηση, στον τουρισμό, στις κατασκευές αλλά και στις υπηρεσίες. Βέβαια, υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη συγκεκριμένη δράση, όπως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, είτε είναι λιανικό είτε χοντρικό, καθώς και ορισμένα ελευθερία επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα οι δικηγόροι και οι λογιστές. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι για την υποβολή της αίτησης πρέπει να προσέξουν ενδιαφερόμενοι η επιχείρησή τους να διαθέτει επαγγελματική έδρα σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή όχι μέσα σε κατοικία. Και ο χώρος αυτός πρέπει να είναι αυτόνομος, mm-hmm. καθώς απαγορεύεται η συστέγαση mm-hmm. με άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο. Mm-hmm. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να διαθέτει τον επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητα, σύμφωνα με αυτούς που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, mm-hmm. Τόσο κατά το 2024 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Θα έλεγα γενικά ότι πρόκειται για μια δράση που απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που θέλουν πραγματικά να επενδύσουν στον εξυγχρονισμό τους και να γίνουν και πιο ανταγωνιστικές για τα επόμενα χρόνια.
3: Βέβαια, όταν μιλάμε για επενδυτικά σχέδια και προγράμματα, το πρώτο που ρωτά κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας είναι τι ακριβώς επιδοτείται. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιες δαπάνες καλύπτει το πρόγραμμα και ποιες είναι αυτές.
4: Ναι, το πρόγραμμα το συγκεκριμένο καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δαπανών, αρκεί αυτές φυσικά να συνδέονται ουσιαστικά με την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης. Συγκεκριμένα επιδοτούνται δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού, όπως για παραγωγικά μηχανήματα, για ψηφιακό εξοπλισμό, λογισμικά, συστήματα αυτοματοποίησης, αλλά και εξοπλισμός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης. Mm. Επίσης, καλύπτονται κτηριακές εργασίες και διαμορφώσεις των επαγγελματικών χώρων, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, υπηρεσίες συμβούλων, πιστοποίησης κατά ISO και άλλα διαχειριστικά συστήματα, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιδοτείται και το μισθολογικό κόστος του νέου προσωπικού. Να πούμε επίσης ότι επιδοτούνται μόνο επαγγελματικά μεταφορικά μέσα, που είναι καθαρά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρικά, Κάτι που δείχνει και τη γενικότερη κατεύθυνση των νέων προγραμμάτων προς την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, γιατί είναι και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά επιδότησης, αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κανονισμό μέσω του οποίου θα αποβληθεί η αίτηση, καθώς η δράση υλοποιείται είτε μέσω του κανονισμού de minimis, είτε μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Στην περίπτωση του κανονισμού de minimis, τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 70%, ενώ μπορεί να ανέβει ακόμα και στο 75% όταν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει λεγόμενες πράσινες δαπάνες, όπως είπαμε παραπάνω, που σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας ή προστασία περιβάλλοντος. Γιατί είπαμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι το επιδοτούν παραπάνω πλέον τα προγράμματα. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, του γνωστού ΓΑΚ, που ίσως έχουν ακούσει πολύ, οι προϋπολογισμοί είναι μεγαλύτεροι, γιατί κυμαίνονται από 200.000 έως 800.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 60% για μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, και στο 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα έως 250 άτομα προσωπικό. Εν ολίγης, ο κανονισμός de minimis μας επιτρέπει να υποβάλουμε μικρότερο προϋπολογισμό αλλά με μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης, ενώ ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός απευθύνεται σε μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια αλλά με λίγο μικρότερο ποσοστό επιδότησης. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα που δίνει πραγματικά σημαντικά ποσοστά ενίσχυσης, ειδικά για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν σοβαρές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.
3: Αναφέρατε τον ΓΑΚ, τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Πείτε μας πολύ σύντομα τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις γι' αυτόν.
4: Ωραία. Η βασική διαφορά στον ΓΑΚ σε σχέση με το καθεστώς de minimis που είπαμε πριν είναι ότι υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια. Για παράδειγμα, στον ΓΑΚ το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, που σημαίνει ότι η επένδυση πρέπει να οδηγεί σε κάτι ουσιαστικά νέο για την επιχείρηση, είτε σε δημιουργία νέας εγκατάστασης, είτε σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας, είτε σε διαφοροποίηση της δραστηριότητας ή των προϊόντων της επιχείρησης. Δηλαδή, δεν αρκεί μια απλή αντικατάσταση εξοπλισμού όπως ισχύει στον κανονισμό de minimis. Έχει δηλαδή πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι ο χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών. Καθώς στην περίπτωση του ΓΑΚ, αν η επιχείρηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε δεσμευτική ενέργεια ή αγορά κάποια δαπάνη πριν την υποβολή της αίτησης, υπάρχει κίνδυνος να απορριφθεί ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο. Αντίθετα, στο κανονισμό de minimis, οι κανόνες είναι πιο ευέλικτοι. Οπότε, αν γίνει κάποια επιλέξιμη δαπάνη πριν την υποβολή, συνήθως απορρίπτεται μόνο η συγκεκριμένη δαπάνη και όχι όλο το έργο. Γι' αυτό λέμε ότι πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε επένδυση ή παραγγελία εξοπλισμού, ο επιχειρηματίας πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί σωστά το σύμβουλό του, γιατί μια λάθος κίνηση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην μετέπειτα υλοποίηση του έργου.
3: Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του συμβούλου, έτσι, σε οποιαδήποτε αίτηση επιδότησης. Πότε και πώς μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα?
4: Λοιπόν, οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 18 Μαΐου τώρα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και μέχρι τις 3 το μεσημέρι, και όπως είπαμε γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, του όπου σου κουέ. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και όλα τα δικαιολογητικά, το οποίο είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ανεβάσει μετά συμπληρωματικά έγγραφα. Δηλαδή, ό,τι ανέβει, αυτό αξιολογείται. Επίσης, η αξιολόγηση είναι συγκριτική, που σημαίνει όταν μετά το deadline υποβολής των αιτήσεων, όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται συγκριτικά μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο, μια επιχείρηση πρέπει να καταθέσει ένα πολύ σωστά οργανωμένο επενδυτικό σχέδιο με τεκμηρίωση, οικονομικά στοιχεία και ουσιαστική σύνδεση με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, που έχει διαμορφωθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και συγκεκριμένα για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που αφορά το πρόγραμμα αυτό. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση, ένα αναλυτικό business plan και όχι απλά για μια αίτηση επιδότησης. Και θα έλεγα ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιμένουν το τελευταίο διάστημα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, γιατί συνήθως εκεί εμφανίζονται αρκετές δυσκολίες, τόσο στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που είναι αρκετά, όσο και στη λειτουργία του ίδιου του πληροφοριακού συστήματος.
3: Ναι, αναφερθήκατε λοιπόν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και έχω ακούσει πάρα πολλούς επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν διάφορα τεχνικά προβλήματα ή δυσκολίες στην υποβολή. Τι θα μας συμβουλεύατε να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι?
4: Ναι, είναι αλήθεια ότι κατά περιόδους το πληροφοριακό σύστημα παρουσιάζει αρκετές δυσλειτουργίες και ειδικά προς τις τελευταίες μέρες των υποβολών που υπάρχει μεγάλος όγκος αιτήσεων και ταυτόχρονα κρίση από πολλούς χρήστες. Συνήθως τα προβλήματα αφορούν καθυστερήσεις στην αποθήκευση στοιχείων, δυσκολίες για να συνάψουμε τα δικαιολογητικά, αποσύνδεση χρηστών και γενικότερα μια πολύ αργή λειτουργία της πλατφόρμας. Γι' αυτό η βασική συμβουλή που δίνουμε πάντα σε επιχειρήσεις είναι να μην αφήνουμε την υποβολή για τις τελευταίες ημέρες. Ή ακόμα χειρότερα και τις τελευταίες ώρες, γιατί όταν υπάρχει πίεση χρόνου, όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή τεχνική δυσκολία μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, επειδή όπως είπαμε, η αίτηση απαιτεί αρκετά δικαιολογητικά και σωστή τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου, είναι σημαντικό να ξεκινήσει νωρίς η προετοιμασία, δηλαδή να γίνει ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των κωδικών δραστηριότητας, η συγκέντρωση των προσφορών και των υπόλοιπων δικαιολογητικών, αλλά και η σωστή περιγραφή του business plan.
3: Μάλιστα. Κυρία Τσόμπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία θα μας ενημερώσετε αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά οι επιδοτήσεις και οι χρηματοδοτήσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να κάνουν μια κλιμάκωση, να κάνουν scale-up.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
3: Παραμένετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Time 41, σε ακούτε Alpha Radio 989. Εδώ στην επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα σήμερα Κυριακή μέχρι τις 8 το βράδυ. Ακούσαμε τι αλλάζει στα λογιστικά και στα φοροτεχνικά. Ακούσαμε για το πρόγραμμα που υπάρχει στη Στερεά Ελλάδα. Και τώρα αλλάζουμε θέμα, να μιλήσουμε λίγο για το digital marketing, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για το σύγχρονο επιχειρήν. Μαζί μου είναι ο Σπύρος Ανδριόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΔΕ και Digital Marketeer, για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με το customer journey, δηλαδή το ταξίδι του καταναλωτή, του πελάτη. Και θα μας εξηγήσει ο Σπύρος γιατί έχει αλλάξει αυτό και γιατί πια δεν αγοράζει γραμμικά όπως παλιά. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τι εννοούμε...
2: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τι εννοούμε ότι ο πελάτης δεν αγοράζει πια?

0: μπλεχτεί, δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Mm. Είμαστε σε ένα χαοτικό, πολυκαναλικό και επαναλαμβανόμενο πλέον σχήμα, και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με γραμμή. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με κύκλους, με όλα τα σχήματα μαζί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει γιατί πλέον ο πελάτης εκτίθεται σε πάρα πολλά ερεθίσματα, βλέπει πάρα πολλά πράγματα, μπαίνει μέσα στο σπίτι του, ανοίγει το κινητό του, έχει το ερέθισμα το οποίο είναι το κινητό του, έχει το ερέθισμα της τηλεόρασης, έχει το ερέθισμα το email του, το τι έχει λάβει στο email, έχει τα ερεθίσματα τα οποία είναι όταν θα φύγει από το σπίτι του, το οποίο θα πάει, θα προχωρήσει στον δρόμο, θα δει μια διαφήμιση σε φυσικό περιβαλλον, σε κάποια δηλαδή στάση, σε κάποια ταμπέλα ή όπου επιτρέπεται. Και βέβαια μην ξεχνάμε και την διαφήμιση την οποία είναι στο digital, που θα μπει στο Facebook, θα μπει στο LinkedIn, θα μπει στην Google, θα μπει στο TikTok,
1: θα μπει παντού.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: ακριβώς.
1: Επειδή τώρα μας είπες πάρα πολλά σημεία, θέλω να μου πεις ποια είναι τα βασικά σημεία επαφής ενός πελάτη με μια επιχείρηση. Αλλά πριν σε ρωτήσω, επειδή εγώ το είπα γρήγορα και δεν ήταν σωστό, είσαι πρόεδρος του ΣΕΔΕ. Θέλω να μας πεις τι είναι ο ΣΕΔΕ.
0: Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διαδικτύου Ελλάδος είναι ένα σύνδεσμος το οποίο έχει φτιαχτεί για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τις υπηρεσίες του ίντερνετ και πιο συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες από κατασκευή μιας ιστοσελίδας, μιας web εφαρμογής, μιας mobile εφαρμογής και του digital marketing, δηλαδή το marketing το οποίο έχει να κάνει με το ψηφιακό marketing, το online, του ίντερνετ πλέον. Αυτά λοιπόν ουσιαστικά, αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύει ο κλάδος. Ο κλάδος μας, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος, ο κλάδος μας περιλαμβάνει γύρω στις 2.700 επιχειρήσεις. Πολλές, μπορεί να είναι και λίγες, δεν ξέρω πώς θα το δει ο καθένας. Αλλά σίγουρα υπάρχουν επιλογές για όλους τους πελάτες και για όλες τις τιμές.
1: Είστε δηλαδή όλοι digital marketeers ενωμένοι, μαζεμένοι.
0: Σωστά.
1: Ποτέ νικημένοι. Έτσι δεν ήταν ένα σλόγγαν παλιό. Λοιπόν, πες, ποια είναι τα βασικά σημεία επαφής ενός πελάτη με μια επιχείρηση, γιατί μας είπες πάρα πολλά, αλλά ποια είναι τα πιο βασικά?
0: Η απάντηση είναι ότι τα πιο βασικά είναι τα online, και ούτως ή άλλως ο καταναλωτής πλέον πρέπει να υπάρχει περισσότερο χρόνο online. Και αμέσως μετά είναι τα ερεθίσματα τα οποία μπορεί να έχει σε ένα ραδιόφωνο και σε ένα κανάλι. Όχι ότι είναι, πώς θα το πω, ίσονος σημασίας τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με το online ή με το offline. Mm-hmm. Αλλά θα λέγαμε ότι το online αυτή τη στιγμή παίρνει ένα μεγάλο χρόνο μέσα του μέσου χρήστη. Στο online συζητάμε, καταρχάς ξεκινάμε με τα social media, αμέσως μετά ξεκινάμε με την Google, με την αναζήτηση στην Google, την επίσκεψη μέσα σε ένα site, όλες οι διαφημίσεις, τα reviews που κάθεται μέσα να διαβάσει τι έχουν πει ο κόσμος, καταναλωτές για αυτό το προϊόν κτλ. Φυσικά και το newsletter, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα και το word of mouth. Τι μπορεί να το πει κάποιος φίλος του, κάποιος γνωστός του, κάποιος οτιδήποτε άλλο ο οποίος μπορεί να τον επηρεάσει.
1: Πώς έχει αλλάξει?
0: Αλλά μιλάμε για κάποια touch points τα οποία μπορεί να φτάσουν και τα 15 και τα 20 πλέον. Έτσι, οπότε πραγματικά είναι ο χαμός.
1: Μίλησε αρκετά για το digital. Άρα λοιπόν τα social media, για τα οποία ξοδεύουμε πολύ χρόνο, πολύ σκέψη, πολλά χρήματα πια, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα της προώθησης μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά είναι και το production cost, τα βιντεάκια, φωτογραφίες, ιστορίες κτλ. Άρα τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα σε όλο αυτό το οποίο μας περιέγραψες μόλις, είναι ένα κανάλι πώλησης, ένα κανάλι ανακάλυψης ή ένα κανάλι εμπιστοσύνης?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι και τα τρία. Δηλαδή, σημαίνει ότι είναι ένα κανάλι το οποίο κάνει ανακάλυψη, είναι ένα κανάλι το οποίο χτίζει κάποια εμπιστοσύνη και σίγουρα και είναι ένα κανάλι το οποίο στο τέλος μπορεί να γίνει και η πώληση. Ιδιαίτερα, άμα μιλάμε για μια επιχείρηση που είναι μόνο online ή ουσιαστικά πρόκειται ο χρήστης να αγοράσει κάτι online. Άρα, λοιπόν, σημαίνει ότι είναι μια βασική πύλη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο είναι βεβαίως η αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Άρα λοιπόν ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός και αυτή τη στιγμή μόνο αυτό που είπες είναι ότι χτίζεις και τα τρία αυτά συγκεκριμένα πράγματα από τα social media. Mm-hmm.
1: Οι αναζητήσεις στην Google, τα reviews και οι συγκρίσεις τιμών, άλλα τρία διαφορετικά touch points. επηρεάζουν και κατά πόσο περισσότερο

0: παλιά μάλλον τον καταναλωτή σήμερα.
1: Ξαναγυρνώ στην πρώτη ερώτησή σου, γραμμικό. Τελειώσαμε με το γραμμικό. Άρα λοιπόν πάμε αυτό που λέμε όλο κύκλους και χίλια δυο άλλα σχήματα. Ναι, παίζουν ρόλο. Όσο περισσότερα σημεία μπορείς να έχεις μέσα στο μείγμα σου, το οποίο σαν επιχείρηση έχεις, άσχετο το αν είναι εφικτό ή τι budget έχει, οτιδήποτε άλλο. Λέμε το τι πρέπει, είναι πώς όταν πηγαίνουμε στον γιατρό που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να τρώμε, να μην τρώμε ή οτιδήποτε άλλο. Λέμε ότι οι κριτικές στην Google είναι πάρα πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Σε αυτές πολλές ανατρέχει κάποιος για να αντικαταστήσει αυτό που ήταν παλιά, το οποίο λέγαμε το word of mouth, δηλαδή ουσιαστικά τη σύσταση. Κοιτάει πλέον να διαβάσει και από αυτό τι ουσιαστικά γράφουν οι καταναλωτές για το συγκεκριμένο προϊόν, για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
0: Mm-hmm. Βέβαια, εδώ τίθεται και ένα θέμα. Είπαμε ότι κάποιος μπορεί να ψάξει να δει κάποιος στο Instagram. Μετά να το ψάξει στο Google ή την κατηγορία. Μετά να μπει στο site. Μπορεί να πάρει cookie, μπορεί να μην πάρει cookie. Μετά να φύγει και να επιστρέψει μετά μέρες από άλλο κανάλι, από το Facebook, να πάρει τηλέφωνο. Mm. Πόσο δύσκολο κάνει αυτό τη δουλειά στο να δώσουμε credits στο σωστό κανάλι, δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι δύο τα χρήματα από εκεί που μου φέρνει πελάτες, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ποτέ είμαστε.
1: Όχι, δυστυχώς το είπαμε και είναι και το θέμα συζήτησης, της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης, το οποίο ουσιαστικά προκάλεσες. Δηλαδή σημαίνει το θέμα το γραμμικό. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι παίζει ρόλο ένα κανάλι. Θα έλεγα ότι η πολυκαναλική online και offline μέσα δυνατότητα δίνει πραγματικά τα καλύτερα points. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν τυχεί ότι βλέπουμε πάρα πολλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές και όχι μόνο, οι οποίες διαφημίζονται και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και outdoor και στο ίντερνετ. Mm-hmm. Και με άλλους τρόπους, χορηγικούς, πολιτισμικούς, κάνοντας χορηγίες, συναυλίες, σε πολιτιστικά event, σε αθλητικά γεγονότα και το καθεξής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πραγματικά είναι ο πονοκέφαλος, δεν θα πω ο θάνατος, αλλά θα πω ότι είναι ο πονοκέφαλος του μικρού εμποράκου. Πραγματικά, αν το σχεδίαζα αυτή τη στιγμή, θα έλεγα έναν άνθρωπο τον οποίο είναι ένας έμπορος, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ένας μέσος επιχειρηματίας, ο οποίος πρέπει να βγάλει πολλά χέρια, πολλά κεφάλια και πολλά λεφτά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό τη λέλαπα την οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται για να μπορέσει να πιάσει.
0: Φυσικά ρωτούσα το αν, δηλαδή ρωτάει ο επιχειρηματίας τι μου έφερε τα λεφτά. Άρα η απάντηση είναι δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα. Δεν ξέρω.
1: Αυτό σου είπα. Αυτό σου είπα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Απλά για να μην πω δεν ξέρω έτσι γενικά και φανώ ότι πραγματικά ναι, δεν ξέρω. Ενώ
0: όχι,
1: ότι κανένας μου δεν ξέρει.
0: Όχι, δεν ξέρεις εσύ προσωπικά σε οποιονδήποτε ναι. Digital marketer ρωτήσεις από πού έρχονται τα λεφτά με τη λογική να τα πάρω όλα και να τα ρίξω εκεί. Δεν υπάρχει. Σωστά. Υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν είσαι ποτέ
1: υπάρχει, δεν ξέρω και ότι ίσως όλα μαζί βοηθήσαν.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πολλές φορές βλέπουμε σε ένα journey, να ξέρεις, άκου τώρα να δεις μια περίπτωση. Βλέπουμε λοιπόν έναν πελάτη, ο οποίος αν τυχόν μπορούσαμε να κάνουμε tracking όλο το ταξίδι του, για όσο μπορούμε τεσπον και όσο μας επιτρέπουν τα cookies, βλέπουμε έναν πελάτη, ο οποίος ήρθε από μια διαφημίση στο Facebook, ας πούμε, μπήκε στη Meta γενικότερα, μπήκε μέσα στο site μας, άρα έρχεται το site μας, φεύγει από το site μας, φεύγει ένα pop-up παράθυρο και του λέει, ξέρεις κάτι, κάνω και μια κλήρωση, βάζει εδώ το email σου, αν τυχόν κερδίσεις, βάζει και το email του, φεύγει, το φυτεύει και ένα cookie, άρα σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει μια διαφήμιση και βλέπει τη διαφήμιση στην Google και καθώς βλέπει τη διαφήμιση στην Google ξαναμπαίνει στο site. Και μετά του λέει και ένα newsletter και του λέει ξέρεις κάτι, έχω και αυτά τα προϊόντα σε έκπτωση. Ποιος έβαλε τον goal.
0: Ωραία, κάτσε λίγο να το σκεφτούμε. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια. Αλφα Radio 989.

δάφνους θα λέγαν μια ρολμή, από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41 και επιστρέφουμε εδώ στην επιχειρηματική ώρα στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε για 10 λεπτά από πόσο ακόμα, 10 λεπτά ακόμα παρέα, λέγοντας θέματα business και επιχειρηματικότητας. Τώρα μιλάμε για digital marketing και για το ταξίδι του καταναλωτή και έχω μαζί μου τον Σπύρο Ανδριόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΔΕ, ο οποίος μας εξηγεί πώς έχει αλλάξει όλο αυτό και δεν είναι πια γραμμικό, αλλά είναι πολυπαραγωγικό. Και απλά, επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στην τελευταία μου ερώτηση, θέλω πολύ σύντομα να μας ανακεφαλαιώσεις τι σημαίνει για έναν επιχειρηματία που προσπαθεί να αποδώσει την πώληση μόνο στο τελευταίο κλικ ή στο τελευταίο κανάλι. Δηλαδή, η πώληση έγινε από το Instagram, η πώληση έγινε από το Facebook.
4: Ναι, δεν είναι έτσι πραγματικά, γιατί το θέμα είναι ότι η πώληση δεν με ανέβαλε κάποιος, όπως έλεγα και πριν, τον goal, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα από πίσω που του στείλε την μπάλα για να φτάσει στο σημείο κοντά στο τέρμα να βάλει τον goal. Εάν δεν του δίνει κάποιος την μπάλα από πίσω, δεν θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο του τέρματος η μπάλα που ήταν κοντά για να μπορέσει να βάλει goal. Άρα, εάν πούμε ότι κοίτα, μέτρησα. Υπάρχει ο τεχνικός όρος που λέγεται last click attribution, δηλαδή ουσιαστικά ποιος είναι αυτός ο οποίος έφερε τον πελάτη κατευθείαν στο ταμείο και γράφει, ξέρω εγώ, γιατί καταγράφονται, υπάρχουν τα στατιστικά, καταγράφουν ότι ήρθε από το Instagram, ήρθε από το Facebook, ήρθε από το TikTok, ήρθε από το οτιδήποτε άλλο. Ναι, σωστό, το τελευταίο goal μπορεί να το βάλει το Instagram, το TikTok, το Google, οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι αυτό που σου είπα, η μπάλα έχει φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο από μια ολόκληρη ομάδα.
3: Μίλησα πριν για τα analytics και είπα παίρνει cookie ή δεν παίρνει cookie. Άρα είναι αξιόπιστα τα analytics σήμερα όταν προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε αυτό το ταξίδι?
4: Ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιόπιστα. Θα έλεγα ότι είχαμε μικρές αποκλήσεις. Τώρα πλέον και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των GDPR και των iOS, που τα Apple, τα iOS, τα κινητά έχουν τέλος πάντων κάποια γενικά privacy restriction. Και βεβαίως επειδή έχουμε και όλη τη συμπεριφορά που αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή, δηλαδή σημαίνει ότι μπορεί να βλέπεις από το laptop σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το σταθερό σου υπολογιστή στο γραφείο και φεύγοντας να αλλάξεις συσκευή και να πας από το να συνεχίσεις την αγορά ή οτιδήποτε άλλο από το κινητό φεύγοντας, γιατί πρέπει να φύγεις, ας πούμε. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πλέον δεν είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ή να το πω καλύτερα, δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν πριν αξιόπιστα. Συνεχίζει και έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το οποίο τόνισες και στην προηγούμενη ερώτησή σου, το χλωμό τοπίο, δυστυχώς.
3: Ποιο πιστεύεις είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι επιχειρηματίες όταν βλέπουν ή όταν νιώθουν, γιατί είπαμε ότι δεν το βλέπουν, ότι κάτι δεν τραβάει? Π.χ. το Facebook δεν κάνει τίποτα. Που το ακούω πάρα πολύ συχνά, δεν συμφωνώ, παίζει το ρόλο του. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις εσύ ως digital marketer.
4: Βεβαίως.
3: Αλλά
4: βεβαίως.
3: Πιστεύω ότι το ρόλο του τον παίζει.
4: Από τη στιγμή που έχει επισκεψιμότητα, βεβαίως, και από τη στιγμή που καταγράφει και όλα αυτά τα δεδομένα με τη συμπεριφορά του καταναλωτή, τι επισκέπτεται, τι είναι, τι φίλο είναι, τι οτιδήποτε άλλο, βεβαίως παίζει ρόλο.
3: Σου ερώτησα πριν ότι ο κάθε...
4: Με ρώτησες, ναι, τι κάνουν οι επιχειρηματίες ακριβώς.
3: Σωστά.
4: Θέμη, κοίτα να δεις. Οι επιχειρηματίες, στους οποίους τους καταλαβαίνω και όλες από την άποψη την οποία ότι βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση και λένε, κοίτα να δεις, έκανα μια επένδυση χ ευρώ, ξέρω εγώ, στην Google, δεν μου έφερε λεφτά, οπότε τη σταματάω. Και η κακή περίπτωση είναι τα σταματάω πλήρως, γιατί δεν αποφέρουν χρήματα, άρα δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Η δεύτερη, το πιο μεσαίο, τέλος πάντων, ή το λιγότερο κακό σενάριο είναι να πει αλλάζω κανάλι, πάω να δοκιμάσω την Google, πάω να δοκιμάσω το LinkedIn, πάω να δοκιμάσω το TikTok ή κάτι άλλο. Η απάντηση είναι ότι είναι δυστυχώς λάθος αυτό, διότι πλέον η πώληση δεν είναι τόσο απλή και τόσο σποντένιος και τόσο γρήγορη όπως ήταν παλιά. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να έχουν υπομονή, όπως συχνά και εγώ λέω στους πελάτες, ξέρετε, λέω στην ιδέα, για να οδηγήσουν κάποιοι άνθρωποι να μάξι, κλείνουν τα μάτια, πατάνε τον γκάζι και το άλλο χέρι είναι πάνω στην κόρνα. Και όποιον πάρει ο χάρος. Κάπως έτσι προτείνω και στους επιχειρηματίες, σας λέω, ξεχάστε κάποια λεφτά, κάντε υπομονή, κάντε μια διαφήμιση, αυτά τα λεφτά τα οποία μπορείτε να δώσετε, σίγουρα, και μην περιμένετε άμεση ανταπόκριση. Μην κλείσετε κάτι γιατί δεν σας έφερε στις 15 μέρες, στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα.
3: Σπύρο, αλλάζει ο τρόπος δημιουργίας του περιεχομένου, μιας και μας είπες ότι ο πελάτης βρίσκεται και σε διαφορετικά στάδια ανάλογα με το touch point που είναι. Ανακάλυψη ή αξιολόγηση, αυτά που είπα πριν.
4: Βεβαίως, το περιεχόμενο έχει αλλάξει, διότι εκεί που ήμασταν στο κείμενο, πήγαμε στην εποχή της φωτογραφίας και από την εποχή της φωτογραφίας περάσαμε στο βίντεο. Και μάλιστα και το βίντεο δεν είναι ένα απλό βίντεο το οποίο στάθηκα μπροστά σε μια οθόνη και σε μια κάμερα, τέλος πάντων, σε ένα κινητό και μίλησα, αλλά έχει αλλάξει εντελώς. Σημαίνει ότι και αυτό θέλει τα μηνύματα. Προφανώς όλοι οι χρήστες τα βλέπουν, τα μηνύματα να περνάνε από πάνω σαν διαφημιστικά, να φαίνεται το λογότυπο, να έχει ένα interaction, να έχει κάποιες, για να μην είναι κουραστικό, να έχει αλλαγές σκηνικών, αλλαγές μέρους, αλλαγές εικόνας, εναλλαγές γενικότερα, να έχει κάποιο ήχο, κάποια μουσική, κάποιο εφέ, μόνο και μόνο για να τραβήξει τον άλλον, για να μην είναι ένα βαρετό το οποίο κάθισα μέσα, μίλησα μπούρου και ο άνθρωπος το οποίο το βλέπει κουράζεται. Άρα λοιπόν, ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ και προφανώς δεν θα αλλάξει και περισσότερο, έτσι, δυστυχώς αυτή είναι η τεχνολογία.
3: Ο ρόλος του site πόσο σημαντικός είναι σήμερα σε σχέση με το παρελθόν? Είναι σημαντικός προφανώς, αλλά θέλω να σου πω ότι μια αγορά μπορεί να γίνει από το Instagram, μπορεί να γίνει από το προφίλ στο Facebook, μπορεί καν να μην φτάσει το site.
4: Κοίτα, ισχύει, η αλήθεια είναι ότι ισχύει, γιατί εκ των πραγμάτων όλα τα social media, τα οποία μην ξεχνάμε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είναι, προσπαθούν να βρουν τρόπους να έχουν καινούργια έσοδα. Προσπαθούν να κάνουν τους χρήστες να μην χρειάζεται να βγαίνουν από την πλατφόρμα τους. Δηλαδή, είδες ένα προϊόν να βγαίνεις από την πλατφόρμα που λέγεται Meta ή από την πλατφόρμα που λέγεται TikTok και να πηγαίνεις στο e-site ή στο e-shop, τέλος πάντων, της επιχείρησης αυτής για να πας να αγοράσεις, να κάνεις ένα contact. Άρα σημαίνει ότι αν έχουν τους πελάτες όλους τους χρήστες, για την ακρίβεια, ας πω τη λέξη εισαγωγικά, μαντρωμένος μέσα στο δικό τους, στη δικιά τους πλατφόρμα, τότε εκείνη τη στιγμή μπορούν να τους ελέγχουν, διότι πλέον σταματάει το awareness, σου λέει από πού το αγόρασες και λέει από το Instagram το αγόρασα, δεν λέει το αγόρασα από το τάδε μαγαζί. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι χάνεται πάρα πολύ το brand awareness της επιχείρησης μέσα της οποίας πουλάει. Η επιχείρηση που λέγεται Meta, που έχει το Instagram, το Facebook ή οποιοδήποτε που έχει το TikTok ή οτιδήποτε άλλο, βγάζει επιπλέον χρήματα, διότι χρεώνει τον καταναλωτή διαφορετικά, την επιχείρηση διαφορετικά για την διαφήμιση αυτή τη συγκεκριμένη, την οποία ενέχει πώληση. Παίρνει προμήθειες από την πιστωτική κάρτα, δηλαδή σημαίνει ότι έχει τον τρόπο πληρωμής ενσωματωμένο μέσα στο σύστημά του. Μπορεί να πάρει χρήματα από την. Επίσης, τα χρήματα αυτά τα παίρνει, τα κρατάει και τα δίνει αργότερα. Άρα γυρνάει και αυτό το συγκεκριμένο χρήμα και το δίνει σε μία εβδομάδα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες στον έμπορο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα να έχει και τα στατιστικά, τι πουλιέται, τι δεν πουλιέται, τι οτιδήποτε άλλο, άρα να ξέρει και αυτά, και επίσης να κρατάει και ό,τι στατιστικά χρειάζεται για την ίδια και να μην τα μοιράζεται σε τέτοιο βαθμό με τον έμπορο. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ακόμα αύριο μεθαύριο. και το logistics κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά και όλο το κομμάτι της αποστολής. Άρα σημαίνει ότι ο εμπόρος να είναι υποχρεωμένος ή αναγκασμένος ή εξαναγκασμένος να λειτουργεί με όλα τα εργαλεία τα οποία του προτείνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα για να μπορέσει να βγάζει περισσότερα έσοδα η συγκεκριμένη πλατφόρμα.
3: Σπύρο, κάτσε. Pop Magica, που την έχουμε στον ήχο, έχω μια ερώτηση ακόμα να κάνω ή όχι? Έχω μια ερώτηση μόνο. Αν κάποιος επιχειρηματίας που ακούει σήμερα και σίγουρα πήρε τροφή για σκέψη και βλέπει, είμαι σίγουρος ότι θα δει διαφορετικά το έργο, τι πρέπει να κάνει για να καταλάβει καλύτερα το customer journey της δικής του επιχείρησης?
4: Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι επειδή έχει τόσα πολλά πράγματα να τρέξει, νομίζω ότι θα επανέλθω στην πρόταση την οποία σου είπα ότι κάνω σε διάφορους πελάτες. Τους λέω πατήστε γκάζι, το χέρι στην κόρνα και κλείστε τα μάτια. Να το πω αλλιώς, εμπιστευτείτε κάποιους ειδικούς, αξιολογήστε μόνο τους ειδικούς με το πώς θα σας εμπνεύσουν στην αρχή για να τους εμπιστευτείτε, αλλά σίγουρα και με την πορεία των αποτελεσμάτων. Και τρέξτε το δικό σας business και προσπαθήστε να αφήσετε κάτι στους ειδικούς. Και ό,τι μπορείτε να πάρετε σαν ένα feedback, θα ήταν θετικό να μπορέσετε να πάρετε ένα feedback από ό,τι μπορείτε να μάθετε από αυτά τα οποία ουσιαστικά θα σας πούνε. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, διότι ό,τι άλλο τους πω, νομίζω θα τους μπερδέψει. Αν ξεκινήσουμε και τους λέμε last click attribution, side server tab, το funnel μέσα το sales funnel και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω θα τους μπερδέψουμε. Τους επιχειρηματίες της ελληνικής, τέλος πάντων και όχι μόνο, αλλά της ελληνικής αυτή τη στιγμή οικονομίας, που είναι που αποτελείται στην πλειοψηφία της από μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Σπύρο Ανδρεόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Θέμη.
3: Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ για μία ώρα στον Αλφα Radio, αυτό το όμορφο βράδυ Κυριακής. Συζητήσαμε για διάφορα επιχειρηματικά θέματα. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 8 το βράδυ. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Στον ήχο ήταν η Pop Magica. Στη μουσική την ωραία που ακούτε η Αφρόδιτη Σιμίτη. Εσείς φυσικά παραμένετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα των Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άριστη Βαχτάρης με την ωραία εκπομπή του για τα αυτοκίνητα. Τι να σας πω, να σας ευχηθώ μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε πάντα επιχειρηματικά δραστήριοι και ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 7.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης.
2: Και ο Αντώνης Βαχτάρης εγώ.
1: Και σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, μια νέα παρουσίαση. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε πού βρίσκεται πραγματικά η αυτοκινητομηχανία στα μισά του 2026. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, ποιοι αλλάζουν κανόνες παιχνιδιού και το σημαντικότερο, πώς θα είναι το αυτοκίνητο που θα αγοράσουμε τα επόμενα 5 χρόνια. Πιστεύεις ότι μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό?
2: Εννοείς στην Ελλάδα ή παγκόσμια?
1: Συγγνώμη, αυτό που αγοράσουμε στην Ελλάδα δεν μπορούν να το αγοράσουν άλλες χώρες του κόσμου?
2: Εντάξει, αγορά με αγορά έχει τεράστιες διαφορές.
1: Τα νούμερα όμως είναι αυτά που αλλάζουν αγορά, όχι?
2: Τα νούμερα που θα δούμε όμως σήμερα είναι σε παγκόσμια κλίμακα ή τα νούμερα της ελληνικής αγοράς?
1: Γενικότερα θα μιλήσουμε για την παγκόσμια αγορά και για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα κουράσουμε με νούμερα. Κάποιες αυξητικές τάσεις θα σχολιάσουμε.
2: Θεωρείς ότι θα μιλήσουμε πάλι για ηλεκτρικά?
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λίγο ηλεκτρικά. Εμείς δεν να πούμε ότι εμείς, οι ακροατές μας ξέρουν, δεν επιμένουμε να μιλάμε για ηλεκτρικά. Δεν είναι αυτό. Όμως απασχολούν πολύ τις ειδήσεις της αυτοκίνησης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αυτός είναι και ο λόγος που αναφερόμαστε συχνά.
2: Να σου πω, για Κίνα θα μιλήσουμε.
1: Η Κίνα δεν είναι πάντα. Μιλάς λίγο Ευρώπη, κάτι έχει να πει η Κίνα.
2: Και τι έχει γίνει τόσο πια.
1: Η Κίνα.
2: Θέμα συζήτησης. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπομπή δική μας η οποία να μην ασχοληθεί τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, να το πω έτσι, με κάτι κινέζικο. Τόσο πολλοί έχουν κατορθώσει οι Κινέζοι να μπουν μέσα μας.
1: Θεωρώ πως ναι, αφού και με το κινητό σου όταν περπατάς, τα στοιχεία αυτά, δηλαδή του πόσο περπάτησες και τα λοιπά, όταν τα μοιράζεσαι με τον κατασκευαστή του κινητού ή με το app, είναι μετρήσεις. Μετρήσεις έχουν και τα αυτοκίνητα, μετρήσεις έχουν τα πάντα. Από τις μετρήσεις αυτές, ένα τμήμα marketing ή ένα τμήμα εξέλιξη έχει να βγάλει πάρα πολλά πράγματα.
2: Δηλαδή, αυτό που λένε οι Κινέζοι όταν πάνε στις εκθέσεις στις ευρωπαϊκές, καλημέρα σας, ήρθαμε για τους πελάτες σας.
1: Έχεις κολλήσει με αυτό τώρα. Καλημέρα, ήρθαμε για τους πελάτες μας. Εντάξει, ναι, καλησπέρα, ναι. Καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τι ήρθανε. Okay. Προσπαθούν.
2: Ισχύει.
1: Τι αν ισχύει, εσύ αν ήσουν μια χώρα η οποία υποστηρίζει τη μαζική κατασκευή αυτοκινήτων και την ανάπτυξη νέων μαρκών και νέων αυτοκινήτων συνέχεια, τι θα προσπαθούσες να κάνεις? Να μην πάρεις τους πελάτες κάποιου άλλου.
2: Okay.
1: Πάμε. Μα όχι, δεν απάντησε, ναι ή όχι.
2: Κοίταξε να δεις, αν βάλεις ότι στην Κίνα υπάρχουν πάνω από 100 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων.
1: Δεν είναι τα εργοστάσια, οι μάρκες είναι. Δεν ναι, είναι υπάρχει, 100 εργοστάσια.
2: Εντάξει,
1: μπορεί αλλά τα εργοστάσια στο τέλος να είναι 10.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Κάθε μάρκα έχει και ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Για να μην σου πω ότι υπάρχουν από μία μάρκα πολλά εργοστάσια που παράγουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
1: Ξεφύγαμε. Περίμενα τόση ώρα να με ρωτήσεις πώς πάει η αγορά και έχεις αρχίσει για την
2: κάτσε
1: Κίνα.
2: Κάτσε λίγο.
1: Και στη Σανγκάη, στον τάδε δρόμο κτλ. Okay.
2: Όχι, επειδή να επανέλθω σε αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι σε κάθε μας εκπομπή και σε κάθε μας κουβέντα και μεταξύ μας και με φίλους κλπ. Μοιραία η συζήτηση καταλήγει στα κινέζικα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι το θέμα της εποχής, είναι το θέμα.
1: Να σου πω κάτι. Δες το απλά. Είχες μέχρι στιγμής 20-25 μάρκες αυτοκινήτων
2: στην ελληνική αγορά.
1: Ναι. Μέχρι και πριν από 4 χρόνια, 3
2: αυτές
1: χρόνια.
2: Αυτές οι οποίες πουλούσαν το 90%.
1: Ναι, και ήταν αυτές οι οποίες τις γνώριζες τα τελευταία 30 χρόνια. Mm-hmm. Και ξαφνικά μέσα σε 3 χρόνια έχεις άλλες 30. Και ακούσω ότι υπάρχουν και άλλες 70 που δεν έχουν έρθει και μπορούν να έρθουν.
2: Τις οποίες και τις 30 δεν τις καλογνωρίζω και τις 70 δεν τις ξέρω καθόλου.
1: Ναι, δεν θα είχες την περιέργεια. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Καλός είναι αντικείμενο συζήτηση.
2: Ξέρεις, επειδή έρχομαι τώρα τελευταία με την ευκαιρία της δουλειάς που κάνω το καραβάνι αυτό, το road show της Maxus, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και από την Κρήτη μέχρι τώρα στη Φιότιδα που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν τοπικό εδώ άρχοντα και παράγοντα της περιοχής, τον Πανουριά Πανουριά. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και βλέπω ότι ξέρουν τα πάντα γύρω από τα κινέζικα και πάρα πολλά γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν είναι το διαδίκτυο, είναι οι εκπομπές, είναι τα περιοδικά, είναι. Τι είναι αυτό, αλλά ο κόσμος, όπως ήταν παλιά ενημερωμένος για το αν το χ μοντέλο έχει πεντάρι σασμάν ή τεσάρι ή εξάρι αργότερα ή αν έχει δύο κεντροφόρους και όλα αυτά που ήταν της εποχής μου, τώρα ο κόσμος είναι τόσο ενημερωμένος για τα κινέζικα αυτοκίνητα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για το πόσο γρήγορα φορτίζουν, για τα πόσα χιλιόμετρα καλύπτουν. δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν και εμείς μοιραία μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις κάθε φορά που ξεκινάμε να μιλήσουμε γενικότερα για την αγορά, για αυτοκίνητα, για...
1: Κοίτα να δεις τώρα τι έγινε το πρώτο τρίμηνο, το έχουμε ξανασυζητήσει, οπότε θα το θυμίσω γρήγορα. Έτσι, ότι η ευρωπαϊκή αγορά ανέβηκε περίπου 4% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.
2: Γενικά και... λες, έτσι, γενικά ανέβηκε 4%.
1: Ναι, γενικά.
2: Ναι,
1: δεν θα πάω ειδικά.
2: Ηλεκτρικά, θερμικά, τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω όμως ότι σχεδόν 1 στα 5 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ευρώπη στο πρώτο τρίμηνο του 26 ήταν αμιγώς ηλεκτρικό.
2: Στην Ελλάδα.
1: Εσύ με πήγες.
2: Ναι.
1: Εσύ με πήγες. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερα και να μπούμε στην Ελλάδα κτλ. Τώρα δεν έχει σημασία. Απλώς επιδέληξε όλο αυτό. Υπήρχε μια θεωρία ότι οι καταναλωτές κουράστηκαν. Και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που ξαναζητήσαμε ένα θέμα που έχουμε ζητήσει πολλές φορές και εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα γιατί. Γιατί τι νόημα έχει, ρε παιδί μου. Το εξαντλήσω, οκ. Okay. Σε ενδιαφέρει, πήγαινε δες το. Κάτσε σε ένα τραπέζι, συζήτα το. Άλλοι λένε ότι το κοινό θα επιστρέψει στα θερμικά. Α, στοιχεία δείχνουν άλλο πράγμα. Εγώ νομίζω ότι το να έχεις πολλές επιλογές, το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο καθένας μπορεί να βρει κάτι πιο κοντά σε αυτό το ιδανικό που είχε στο μυαλό του.
2: Αφού και η Ferrari υπέπεσε στον πειρασμό.
1: Άντε πάλι.
2: Τα λέγαμε στα χθες.
1: Ferrari, τη Λούτσε. Έχουν ξεκινήσει όλοι. Περίμεναν ότι η Ferrari, η Λούτσε θα έπρεπε να είναι ένα διαστημόπλιο. Και δεν ήταν ένα διαστημόπλιο γιατί είχε 4 ρόδες. Και αρχίσαμε τώρα όλοι και συζητάμε γιατί η Ferrari έκανε αυτό και ότι αν το κάναμε εμείς θα το κάναμε καλύτερα. Μέσα σε αυτό δεν είναι το λογίδριο.
2: Όχι.
1: Εγώ σε πληροφορώ ότι η Ferrari μελέτησε όλα τα αυτοκίνητα του ανταγωνισμού, τα είχε στη διάθεσή της, υπήρχαν με πινακίδες Μαρανέλο όλα τα αυτοκίνητα Κίνας κτλ. Εξελίσσαν αυτό το αυτοκίνητο 2 χρόνια, αποκλείται να είναι κακό, είναι σίγουρα η εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε μια Ferrari. Τίποτα λιγότερο.
2: Φίλε, αυτό που κάνανε οι Κινέζοι παλιά, δηλαδή πηγαίνανε στις εκθέσεις με φωτογραφικές μηχανές, με μπλοκάκια σημειώνανε, αντιγράφανε, φωτογραφίζανε, κάνανε. Το κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Μου λες ότι είχαν στο Μαρανέλο όλα τα κινέζικα ηλεκτρικά και τα ψάχνανε και τα ψηρίζανε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Jim Farley, ξέρεις ποιος είναι, να σου θυμίσω?
2: Όχι, με ξέρει.
1: Δεν ξέρω αν σε ξέρει.
2: Όχι, για πες μου.
1: Είναι ο CEO της Ford παγκοσμίως, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλο της Ford παγκοσμίως. Ο οποίος είχε δηλώσει πέρσι ότι οδηγώ ένα Xiaomi, αν δεν κάνω λάθος, ΤΑΔΕ, το οποίο είναι πολύ μπροστά από τα δικά μας και θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερα αυτοκίνητα κτλ. Θα μιλήσουμε αργότερα για τη Ford και θα δεις πώς η Ford προσπαθεί να επαναφέρει το V8 κινητήρα. Εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο και κάτι που δεν έχει εξετάσει ακόμα η αυτοκινητομηχανία. Είναι μια έρευνα που κάνω τις τελευταίες μέρες και θα επανέλθω με στοιχεία μόλις μπορέσω. Θα σου πω όμως ότι ο CEO της Ford έχει ταξιδέψει, γιατί αυτά τα στοιχεία μπορείς να τα βρεις για τους διευθύνοντες συμβούλους και τους πρόεδρους των εταιριών των Fortune 500, μπορείς να τα βρεις σε μια σελίδα στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Από την αυτοκινητομηχανία έχει ταξιδέψει στην Κίνα τα τελευταία 2 χρόνια 60% περισσότερο από το δεύτερο. Προφανώς για εμπορικές συμφωνίες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Και σίγουρα δεν έχουν το σήμα της Ford. Και σίγουρα είναι δίπλα μας και κοντά μας. Και σίγουρα είναι μερικές από αυτές τις εταιρείες που μιλάς εκείνας. Κάποια στιγμή θα τα μάθουμε όλα. Μέχρι τότε μπορείς απλά να κοιτάς αυτοκίνητα, να συγκρίνεις τεχνικά, γιατί έχουν περάσει, θεωρώ εγώ, κινητήρια σύνολα και διάφορα άλλα. Έτσι, είτε υπό τη μορφή license είτε κάτι άλλο. Μένει να το δούμε τι σημαίνει
2: να
1: αυτό.
2: Να σου πω ένα πράγμα και να μου πεις αν αυτό ισχύει.
1: Ναι.
2: Έτσι, μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι και οι Ιαπωνέζοι έδιναν φασόν στην Κίνα μέρη αυτοκινήτων, κινητήρες, δεν ξέρω, διάφορα πράγματα. Έτσι. Και ενδεχομένως και ολόκληρα αυτοκίνητα. Αυτή την τεχνολογία οι Κινέζοι τη βρήκαν έτοιμη. Που για να την κάνουν...
1: Την πληρώσαν και ακριβά. Όχι απλά τη βρήκαν, την έχουν πληρώσει ακριβά.
2: Πώς την πληρώσαν, πού την πληρώσαν?
1: Δεν υπάρχει ουσιαστικά εταιρεία στον πλανήτη η οποία να μην λειτουργεί για το κέρδος. Το R&D λοιπόν το δικό σου, το οποίο είναι προδεκαετίας, όταν το δίνεις στην Κίνα,
2: ναι,
1: σίγουρα θα το πληρωθείς.
2: Συγγνώμη, και αν ο Κινέζος αντιγράψει, δεν το κάνει ακριβώς ίδιο, αλλά σου πάρει το βασικό κορμό της τεχνολογίας.
1: Ξέρεις πολύ καλύτερα
2: αυτής.
1: Και από μένα ενδεχομένως,
2: ναι,
1: ότι για να πετύχει καλή αντιγραφή χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο από το να το αντιγράψεις με την άδεια του κατασκευαστή. Ό,τι και να κάνεις. Όσες φορές και αν πιάσεις να το διαλύσεις και να το ξανακατασκευάσεις, έχει υπάρξει ένα τμήμα R&D από πίσω, το οποίο το έχει δουλέψει και το έχει βγάλει στην αγορά.
2: Τότε τα κινέζικα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή παγκόσμια, όχι στη χώρα μας, παγκόσμια. Έτσι. Και παραδεχόμαστε όλοι ότι έχουν μια τεχνολογική εξέλιξη αντίστοιχη των ευρωπαϊκών και των αμερικάνικων αυτοκινήτων.
1: Σε πολλές περιπτώσεις καλύτερη.
2: Και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερη, ναι, εντάξει. Αυτό λοιπόν το έχουν εξελίξει οι Κινέζοι ή το έχουν πληρώσει ή το βρήκαν έτοιμο, είναι η ερώτηση που σου έκανα προηγουμένως. Λες ότι το πληρώσανε.
1: Θα σου απαντήσω, αλλά με ένα...
2: ψιλοδιαφωνώ.
1: Θα σου απαντήσω, αλλά από μια διαφορετική οδό. Οι Κινέζοι σου εξήγησα ότι είναι... Θα το πω στα αγγλικά, συγγνώμη, δεν μου έρχεται, θα το εξηγήσω αμέσως όμως. Είναι software driven. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουν ουσιαστικά τα data από το αυτοκίνητο και δημιουργούν το αυτοκίνητο ψηφιακά. Δηλαδή το ψηφιακό του κομμάτι πρώτα. Από πλευράς software. Έτσι. Mm-hmm. Από πλευράς προγραμμάτων και προγραμματισμού δηλαδή. Και μετά συνεχίζουν στο hardware. Έχουν ξεκινήσει από εκεί. Και εκεί είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί η Κίνα τι έκανε? Έκανε πάρα πολλά χρόνια φασόν που λες και εσύ ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Διάλειμμα. Διακοπή.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Στάρης και ο Αντώνης Σταχτάρης. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Και Αντώνη, πριν φύγουμε για το διάλειμμα μας, είχαμε τη συζήτηση για άλλη μια φορά. Χωρίς να το θέλουμε, κατευθύνθηκε εκεί στην Κίνα. Εγώ όμως θέλω να σου πω πολύ γρήγορα τι κρατάει πίσω τα ηλεκτρικά οχήματα, κατά τη γνώμη μου.
2: Κάτσε να κλείσουμε ένα λεπτάκι το προηγούμενο κομμάτι, έτσι. Να σου πω ποια είναι η δική μου η παρατήρηση.
1: Σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θα σου το πω. Ότι θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Για να εξελίξουν μια πόρτα το πώς κλείνει. Αυτός ο ήχος που κάνει το μπουκλούπ, ας πούμε, ο γεμάτος ο ήχος που κλείνει την πόρτα και λες πω τι αυτοκινητάρα είναι αυτή.
1: Αυτό που μόλις άκουσες.
2: Κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό λοιπόν που το γκουπ που κάνει η πόρτα, για να το πετύχει ένα εργοστάσιο, κάνει εκατομμύρια ανοικοκλεισίματα. Έχουν μηχανάκια τα οποία ανοικοκλίνουν πόρτες και αλλάζουν τσιμούχες, αλλάζουν μεντεσέδες, αλλάζουν πόμολα, αλλάζουν μέχρι να πετύχουν αυτό το γκουπ, το γεμάτο.
1: 30 δευτερόλεπτα.
2: Αυτό οι Κινέζοι δεν το πήραν έτοιμο. Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Το έχουμε ξαναπαντήσει αυτό.
2: Έτσι, αυτό και κατ' επέκταση σε πολλά άλλα θέματα αυτοκινήτου, οι Κινέζοι τα βρήκαν έτοιμα. Δεν ασχοληθήκανε. Ασχοληθήκανε όμως πολύ σε εξέλιξη ηλεκτρονικών, όπως είπες και εσύ, στο να προγραμματίζουν πρώτα και να κατασκευάζουν μετά. Όλα αυτά και
1: ξέρεις ηλεκτρονικά... τι άλλο έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ναι. Πήγαν ανάποδα. Πήγαν στην διαφήμιση. Τι εννοώ. Αν δεις όταν πηγαίνουν δημοσιογράφοι στην Κίνα. Τους πηγαίνουν σε κάτι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, μεγάλες, στις οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση δημοσιογράφοι από τους υπόλοιπους κατασκευαστές, γιατί άνοικαν στα τμήματα εξέλιξης και εκεί είχαν πάρα πολλά πρωτότυπα. Και επειδή για να βγει στη γραμμή παραγωγής ένα αυτοκίνητο χρειάζεται μια συνεχής και διαρκής εξέλιξη από πίσω για να φτάσει, δεν είχαν την πολυτέλεια και τον χρόνο να κάνουν αυτό. Οι Κινέζοι τι κάνανε, δημιουργήσανε τέτοιους χώρους που τους λένε εδώ κάνουμε εξέλιξη. Στην πραγματικότητα δεν είναι ο χώρος που κάνουν εξέλιξη, μπορεί να είναι ίδιος. Πηγαίνουν εκεί οι δημοσιογράφοι, γυρνάνε και σου λένε η Κίνα είναι 20 χρόνια μπροστά. Δεν είναι 20 χρόνια μπροστά.
2: Και να σου πω κάτι ακόμα. Μου λέγανε παιδιά δημοσιογράφοι που είχαν πάει στην Κίνα ότι πέρα από αυτά που βλέπουμε τα σύγχρονα εργοστάσια, τα ρομπότ και όλα αυτά, το σφυρί και το καλέμι πάει σύννεφο, λέει. Τώρα που το είδανε και τι εννοούν δεν ξέρω, αλλά μου είπαν ακριβώς έτσι ότι το σφυρί, λέει, πάει σύννεφο στα εργοστάσια τα κινέζικα. Και όλα αυτά με ένα κόστος δεν ξέρω πόσων δολαρίων.
1: Δεν έχω καταλάβει τι εννοείς το σφύρι πάει σύννεφο.
2: Ότι πέφτει πολύ χειρονακτική εργασία στα σύγχρονα αυτά εργοστάσια που είναι η βιτρίνα και βλέπεις στα διάφορα βίντεο που ανεβάζουν και στο promotion που κάνουν για την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία οι Κινέζοι. Σε κάποια άλλα κομμάτια, τμήματα, δεν ξέρω πού, η χειρονακτική δουλειά είναι πάρα πολύ έντονη και όχι με τόσο σύγχρονα εργαλεία που okay. Επειδή έχουν πολύ χαμηλό κόστος, κάπως έτσι ας πούμε. Ότι αυτό που είπαν ότι μη βλέπεις αυτά που βλέπεις, το σφυρί πάει σύννεφο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πούμε γρήγορα τι δική μας γνώμη κρατάει, τι κρατάει πίσω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να το πω πολύ. Τέσσερα σημεία βλέπω εγώ. Υποδομές, η έλλειψη, οι τιμές τους. Κάποιοι τα περιμένουν, τα θέλουν φθηνότερα.
2: Τα ηλεκτρικά ή τα κινέζικα. Τα ηλεκτρικά.
1: Τα ηλεκτρικά γενικότερα.
2: Η φόρτιση. Το είναι κινέζικα. Ναι.
1: Και η μεταπολιτική αξία που κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει. Ένα αυτοκίνητο θα το αγοράσει. Αν θα θέλει να το πουλήσει για οποιοδήποτε λόγο σε τρεις μήνες. Επειδή δεν του αρέσει.
2: Περίμενε, σου κάνει ερώτηση τώρα.
1: Σε δύο χρόνια τι θα γίνει.
2: Περίμενε.
1: Σε τέσσερα χρόνια τι θα γίνει.
2: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Θα αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί, θα αγόραζα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό σήμερα, γιατί θεωρώ ότι έχεις και πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να το παζαρέψεις, όπως λέμε.
2: Α, μόνο με αυτό το σκεπτικό.
1: Με το σκεπτικό ότι θα έπαιρνε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Έτσι, γνωρίζω ότι δεν χρειάζονται τίποτα. Θα κοιτούσε, το έχουμε ξαναεξηγήσει, το ιστορικό της μπαταρίας και την υγεία της μπαταρίας, δηλαδή να έχει ένα status report για την μπαταρία. Θα έπαιρνε ένα status report από τον κατασκευαστή, το οποίο έχω δει διάφορα βίντεο, δεν έχω όμως εγώ. Άποψη προσωπική δική μου. Κάποιοι λένε ότι δυσκολεύονται να τα πάρουν από τις εδώ εταιρείες για κάποια εισαγόμενα. Δεν το πιστεύω.
2: Εγώ θα το σκεφτόμουν. Δεν θα πήγαινα έτσι όπως το λες απλά. Θα έμπαινα σε πολύ μεγαλύτερη διαδικασία του να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Το μεταχειρισμένο ηλεκτρικό ανοίγει το δρόμο και για τους ιδιώτες να εισάγουν από το εξωτερικό εύκολα. Δεν έχουν δασμούς. Θέλεις ένα καλό εκτελονιστή. έναν άνθρωπο να βρεις, που υπάρχουν πολλοί που μιλάνε και ελληνικά.
2: Εννοείς να πας
1: στη Γερμανία. Όχι, δεν χρειάζεται να πας μόνος, γιατί πολλοί λένε θα πάω. Δεν πας μόνος σου. Βρίσκεις έναν διεκπεραιωτή που κάνει αυτή τη δουλειά στη Γερμανία, ή υπάρχουν και πάρα πολλοί εδώ στο TikTok που κάνουν βιντεάκια και εισάγουν αυτοκίνητα συνεχόμενα, και αυτοί θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν. Όλοι έχουν ένα οικονομικό αντάλλαγμα για την εργασία τους. Εγώ, εσύ, αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως, με ένα διαμεσολαβητή εκεί με λίγα λόγια και με έναν εκτελονιστή εδώ, δεν χρειάζεται κάτι. Μηδενικό. Δεν έχουν δασμό στα αυτοκίνητα αυτά. Και όταν στη Γερμανία μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο. Συγγνώμη που πήγα εκεί τώρα.
2: Εγώ,
1: αλλά κοιτώντας, ας πούμε, ευρωπαϊκά. Δηλαδή, κάποια, να πω ένα παράδειγμα, Audi Q8.
2: Κάτσε.
1: Διετίας αυτοκίνητο στην Ελλάδα έκανε 80, το παίρνει με 35.
2: Ναι, ρε φίλε, μεταχειρισμένο ηλεκτρικό, χωρίς να το δω από τη Γερμανία, sorry, δεν το παίρνω.
1: Μα γι' αυτό στέλνεις έναν άνθρωπο, ο οποίος τον πληρώνεις και σου πιστοποιεί ότι είναι 100% OK.
2: Αυτό, να σου το πιστοποιήσει.
1: Ναι, αυτό. Okay. Ναι, βέβαια. Okay.
2: Με πιστοποίηση, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν.
2: Αλλά να πάρω στον τι, στο χήμα αντράκα, να πω, φέρε μου ένα μεταχειρισμένο, να κάνει τι διαδικασίε όλε και να μου πει, έλα πάρτο. Όχι.
1: Όχι. Γι' αυτό είπα, βάζεις κάποιον διεκπεραιωτή που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Πάει και λέει,
2: θα το πιστοποιήσει.
1: Ναι. Κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Μεταπολιτική αξία όμως, εκεί είναι το κλειδί. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δυστυχώς θα πρέπει μετά να πάμε και στο επόμενο κομμάτι. Σε λίγο θα πάμε σε μια διακοπή. Να πούμε πολύ γρήγορα πού πιέζονται οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές και ποιοι είναι αυτοί. Ή δεν θέλεις. Θες να μας πεις κάτι εσύ και να κλείσουμε στα δύο λεπτά που έχουμε.
2: Όχι, δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι άλλο. Σου είπα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μένα και πιστεύω για τους ανθρώπους της ηλικίας μου είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Δεν θα έλεγα χρόνια, να περάσει ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, να το αφομοιώσουν.
1: Ωραία. Πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
1: Πώς βλέπεις εσύ το αυτοκίνητο του 2030 ή την αγορά, πώς θεωρείς ότι θα είναι σε 4 χρόνια από σήμερα?
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα.
1: Μπορεί να γίνει πρόβλεψη.
2: Ναι, τη δική μου την άποψη την είπα χθες, ότι το ηλεκτρικό είναι η μετάβαση στο υδρογόνο. Τώρα, πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα κρατήσει ένα τέρμινο που λένε. Έτσι.
1: Ποιο είναι
2: το τέρμινο, ναι. Το είναι τόσο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Όμως θεωρώ εγώ ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπήκε στη ζωή μας για να είναι η μετάβαση από τα θερμικά στο υδρογόνο. Δική μου θεωρία, όποιος θέλει την παίρνει σοβαρά, όποιος θέλει μπορεί να μου πει ότι δεν τα λες καλά, τα λες λάθος. Τα περί μόλυνσης του πλανήτη, τα περί κλιματικής αλλαγής, τα περί προβλημάτων που δημιουργούν τα θερμικά αυτοκίνητα, δεν τα υποστηρίζω εν θέρμος, δεν τα υποστηρίζω μάλλον καθόλου εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη.
1: Μην πηγαίνεις εκεί, δεν έχει νόημα τώρα.
2: Εντάξει. Και ως ετούτη λοιπόν αποτέλεσμα της δικής μου αυτής σκέψης είναι ότι τα ηλεκτρικά είναι το σημείο μετάβασης, όπως είπα και πρώτα, από τα θερμικά στα υδρογόνα.
1: Αλλά δεν μπορείς να μας απαντήσεις αν θα έχουμε υδρογόνο το 2030.
2: Όχι, αυτό δεν. Κοίταξε, το υδρογόνο θέλει διαδικασία, έτσι. Θέλει πρατήρια, θέλει παραγωγή, θέλει. Όμως ήδη τα πρώτα δειλά βήματα γίνονται. Τα πρώτα δειλά. Δηλαδή το ξέρουμε ότι αυτό είναι η λύση. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την κλιματική αλλαγή ξέρουν ότι η λύση είναι το υδρογόνο. Διότι και για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές,
1: δεν υποστηρίζει κάποιος την κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζει την όλη θεωρία που υπάρχει ότι η ρύπανση προκαλεί την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε ακραία και
2: φίλε, να σου πω κάτι άλλο τώρα για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι.
1: Οπα.
2: Αν δεν έχεις δικό σου φορτιστήρι στο σπίτι, πιο ακριβό είναι το ηλεκτρικό.
1: Και κάπως έτσι φεύγουμε για μια διακοπή. Φεύγουμε
2: έτσι,
1: για μια διακοπή.
2: Βάλεις το πόσο τα
1: αγόρασες. Δεν είναι πιο ακριβό. Δεν είναι. Φύγαμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης Σταχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και Αντώνη, σήμερα στο στούντιο έχουμε μαζί μας.
2: Έχουμε μαζί μας ένα φίλο, τον Πανουριά Πανουριά, στο γνωστό κατά κόσμο τον αγωνιστικό Ελνάκ Τζούνιορ, ο οποίος είναι κάτοικος μόνιμος της περιοχής της Φθιώτιδος, φυσικά από την Αθήνα, αλλά μένει εδώ τα τελευταία χρόνια και ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της περιοχής και εμείς, αφού βρισκόμαστε στην περιοχή της Φθιώτιδας με αφορμή το καραβάνι της Μάξους, το οποίο διατρέχει όλη την Ελλάδα και έχουμε μόλις έρθει εδώ μετά την Κρήτη και την Πελοπόννησο, θα μιλήσουμε με τον Πανουριά για πάρα πολλά θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, τους δρόμους, την κυκλοφοριακή αγωγή, την πολιτεία και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας φυσικά αυτό που όλοι τόσο πολύ αγαπάμε, τους αγώνες. Πανουριά, σε καλωσορίζουμε κοντά μας στον Αλφα Radio 989. Πώς περνάς εδώ πέρα, για πες μας.
3: Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι πως η επαρχία συνεχίζει να είναι ξεκάθαρα μια καλύτερη επιλογή από πλευράς ποιότητας ζωής. Παρ' όλα αυτά, ακόμα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να γίνει ακόμα καλύτερη.
2: Εσύ είσαι γέννημα θρέμα Αθηναίος, σωστά, και μένεις όμως στην περιοχή, ανεβοκατεβαίνεις φυσικά στην Αθήνα, γυρνάς και εσύ όλη την Ελλάδα με αγώνες, με δουλειές, πώς βλέπεις, κοίταξε στην Κρήτη, το συζητάγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο.
1: Οπα, όχι άλλο Κρήτη. Πώς βλέπει ο Πανουριάς.
2: Ένα λεπτό.
1: Έχεις αφιερώσει 4 Σαββατοκύριακα για τα όρια ταχύ. Δεν θέλουμε. Πανουριά, σε παρακαλώ. Πες μας λίγο στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας και όπου αλλού θες στην Ελλάδα. Πώς βλέπεις αυτό που θα σε ρωτήσει.
2: Θα το πω στον παπά μου, δεν με αφήνει να μιλήσω.
3: Λοιπόν, η Κρήτη. Η Κρήτη έχει πολλές ομορφιές, αλλά και η Φθιώτιδα έχει τις δικές της, όμως όπως και πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά σίγουρα είναι και η οδική ασφάλεια, στην οποία δυστυχώς, ενώ βλέπουμε στην Αθήνα, ακριβώς επειδή όπως είπες Αντώνη, περνώ το μισό μου χρόνο στην Αθήνα και το μισό στην επαρχία, η αλήθεια είναι πως ενώ η αστυνόμευση και κυρίως οι τροχονομικοί έλεγχοι έχουν ενταθεί στην Αθήνα και έχουν και καταπληκτικά αποτελέσματα, η επαρχία για άλλη μια φορά είναι σε μια δεύτερη μοίρα όσο αφορά όλα αυτά. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε να υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη.
2: Ρε φίλε, να σου πω ένα πράγμα. Έβλεπα προχθές εκεί στην ευθεία της Λαμίας, μετά τις Θερμοπύλες, που ήταν 4 περιπολικά σταματημένα σε ένα πάρκινγκ και γράφανε αυτούς οι οποίοι πηγαίνανε 131 αντί για 130 που είναι το όριο. Έτσι, και παράλληλα ακούω τον κόσμο να λέει εδώ πέρα ότι γίνεται χαμός από κλοπές στις ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές της Φθιώτιδας, στις Ράχες, στο Καραβόμηλο κτλ.
3: Αντώνη μου, να σε διακόψω. Ναι. Οι τροχονομικοί έλεγχοι που γίνονται στην Εθνική Οδό δεν έχουν να κάνουν
2: με την αστυνομία
3: ή και τους τροχονομικούς ελέγχους που γίνονται μέσα στη Φθιώτιδα.
2: Αλλά 4 περιπολικά, ρε φίλε.
3: Είναι μια διαφορετική δύναμη τελείως.
2: Ναι.
3: Εδώ έχουμε την αστυνομική δύναμη Φθιώτιδας, η οποία υπολείπεται τόσο σε προσωπικό κυρίως. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, και εκεί κοινώς τι λέμε, ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να αστυνομεύσουν σωστά. Είτε έχει να κάνει με τις κλοπές και τις ληστείες κλπ. Είτε έχει να κάνει με την τροχονόμευση, τα αλκοτέστ, τα κράνη, τις ζώνες κλπ.
2: Να πω ότι εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, δεδομένου του ότι ήσουν και υποψήφιος δήμαρχος Θηλίδας και έχεις εμπλακεί πάρα πολύ με τα κοινά και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου. Έχει μια ενεργό συμμετοχή στο γίγνεσθε του νομού Φθιώτιδος, έτσι.
3: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια μου αρέσει η ιδέα του να προσφέρω όσο περισσότερο μπορώ. Είτε αυτό είναι από... Δεν έχω υπάρξει ποτέ σε κάποια θέση, ούτε ο σκοπός μου ήταν μια θέση, αλλά τι ήταν το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να έχουμε λιγότερους θανάτους στην άσφαλτο. Για μένα ήταν πολύ βασικό. Έχω 2 παιδιά. Με νοιάζει να βλέπω τα νέα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια. Χαίρομαι που βλέπω ότι στην Αθήνα πλέον, στην παρέα της κόρης μου που είναι 19 χρονών, δεν τίθεται θέμα το θα πιω και θα οδηγήσω. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Από την άλλη, στα παιδιά θα πιω και θα οδηγήσω. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Από την άλλη, στα παιδιά της επαρχίας ακόμα δεν έχει περάσει αυτό.

0: και να οδηγήσει, γιατί ξέρει ότι το αλκοτέστ είναι δεδομένο. Αυτός ο φόβος, αν θέλεις, καλύπτει την έλλειψη οδικής παιδείας που έχουμε από τα σχολεία μας.
1: Ναι, να σου πω τι συμβαίνει. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές με τον Άρη, ότι με αυτό το φόβο βλέπεις πια αυτοκίνητα στην Αττική Οδό να κινούνται μέσα στη μέση με 50. Με φόβο μην είναι κάποιο περιπολικό με πολιτικές πινακίδες, με φόβο μην έχει μπει κάποιο κρυφό ραντάρ, επειδή δεν έχουν κοιτάξει ποτέ το όριο, απλά φοβόνται και βλέπεις τρίτη λουρίδα με 50.
2: Εντάξει, απλώς να πούμε ότι εκεί περνάς σε ένα άλλο τέτοιο. Όταν έχεις όριο 80 και 90 και αποφασίζει κάποιος να κινηθεί με 50, υπάρχει κάποιο πρόβλημα θεωρητικά.
1: Ναι, φόβος.
2: Και
1: φόβος,
2: πρακτικά φόβος, για το υπόλοιπο κοινωνικό συλλογιστήριο. Δεν μπορείς όμως, ναι, απλά είναι δύο πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πανουριά σε αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Ήθελα απλά για άλλη μια φορά να πω ότι πρέπει το θέμα της οδηγικής παιδείας να το δούμε σοβαρά και πρέπει να είναι από το δημοτικό, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, έστω με κυκλοφοριακή αγωγή, με κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν και τους γονείς. Γιατί είπε ο Πανουριάς ότι και στην Αθήνα πια δεν τίθεται θέμα. Το ακούω. Παρ' όλα αυτά, γιατί για την επαρχία να το συζητάμε ότι ακόμα είναι στο τραπέζι? Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία δύο ταχυτήτων.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Αθήνα ξαφνικά, ναι, δουλεύει σωστά. Δεν βλέπεις άνθρωπο χωρίς κράνος. Δεν βλέπεις άνθρωπο χωρίς ζώνη. Δεν βλέπεις παιδί το οποίο να μην είναι σωστά τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα. Το δεν βλέπεις εισαγωγικά φυσικά. Από εκεί και πέρα έχεις μια επαρχία που το να δεις κάποιον με κράνος σου κάνει εντύπωση.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
0: Προσωπικά κυκλοφορώ με τη μοτοσυκλέτα μου με κράνος και με κοιτάνε σαν εξωγήινο.
1: Ακριβώς.
0: Όταν πω σε έναν άνθρωπο, φίλε μου, μη βάζεις το παιδί σου να γίνει το μαξιλάρι σου ανάμεσα σε σένα και το ταμπλό, θυμώνει. Γιατί να υπάρχει ακόμα αυτό το 2026?
1: Και για να μην σου πω για τα μηχανάκια των deliveradon. Για να μην πω τίποτα για αυτούς.
0: Όλα αυτά τα νέα παιδιά, ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Θεωρούν ότι επειδή αυτοί δουλεύουν, όλοι οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται τις φίνες τους, να ανέχονται τις μαγκές τους, να ανέχονται. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συμπαθέσατε τα παιδιά κατά τα άλλα, αλλά μόλις καβαλάνε αυτό το μηχανάκι για να κάνουν το delivery του καφέ ή της πίτσας, μεταμορφώνονται σε άλλους ανθρώπους.
0: Αντώνη, το νέο παιδί θέλει καθοδήγηση.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει καθοδήγηση και θέλει και να ξέρει ότι πρέπει να σεβαστεί κάποιους κανόνες.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν, όπως σωστά είπε ο Άρης, δεν υπάρχει από μικρή ηλικία η σωστή εκπαίδευση, τότε δυστυχώς η μόνη μέθοδος είναι η τιμωρία. Γιατί μόλις δει την αστυνόμευση και μόλις μαθευτεί στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας, μόλις μαθευτεί ότι, όπ, παιδιά, ξεκινήσαν να γράφουν, τι γίνεται, ξαφνικά γίνονται όλοι νομοταγείς. Αν αυτό λοιπόν γίνει πιο σταθερό, θα γίνει και σταθερά σωστή η συμπεριφορά τους.
2: Η επανάληψη. Με λίγα λόγια, η επανάληψη είναι κάτι που πιθανότητα θα μας βοηθήσει και ελπίζουμε να μας βοηθήσει. Επειδή γκάζωσε ο Αντώνης πριν και πήγε λίγο σε επαγγέλματα διανομών κτλ., το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, και εκεί υπάρχουν εργοδότες, δηλαδή είναι ένα πλαίσιο που συνολικά θα πρέπει να το δούμε, αλλά ξεκινάει από την πολιτεία. Τώρα, από εκεί και μετά, σίγουρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα ότι σημεία έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο μάλλον είναι πλέον ανεπαρκές. Σωστά.
0: Ξεκάθαρα θα δώσουμε για παράδειγμα ένα από τους δρόμους που απασχολεί εδώ την περιοχή μας, ο εσωτερικός δρόμος του Λαμία στη Λίδα, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται έργα για διάφορους λόγους, φυσικό αέριο, αλλαγή καλωδίων, ίδρυυση κλπ. Είναι αυτή τη στιγμή ένα χάος, ένα επικίνδυνο χάος, το οποίο έχει να κάνει με πολλά διαφορετικούς παράγοντες.
1: Και στο οποίο περνάνε τα λίγες για να γλιτώσουν τα διόδια.
0: Ο ένας σοβαρός παράγοντας είναι ότι δεν υπάρχει πάλι αστυνόμευση, δεν σταματάει κανείς τα λίγες να τον χρησιμοποιούν το επαρχιακό δίκτυο για να γλιτώνουν τα διόδια. Κοινώς έχουμε πολύ επιφορτισμένη κίνηση.
2: Για να σας διακόψω, να σας πω το εξής. Ένα φορτηγό για να κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, αυτοκινητοφόρο θα σου πω σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται περίπου 250 ευρώ διόδια. Καταλαβαίνετε ότι για κάποιον που είναι δικό το φορτηγό, για ένα αυτοκινητιστή, ο οποίος, okay, ένα μεροκάμα το βγάζει το τέλος ημέρας, εδώ που έχουν φτάσει.
1: Ναι, το χρεώνει όμως. Το χρεώνει.
0: Το χρεώνει και να το χρεώνει περισσότερο αν χρειαστεί, γιατί η ασφάλεια η δική μου, της οικογένειάς μου, των ανθρώπων γύρω μας, είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο σημαντική από το αν θα χάσει ένα ποσό ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας οδηγός. Το καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν
0: που
1: το
0: λες.
1: Χρέωνε, αν όχι, δεν το χρέωνε, όχι, άντε και το δέχομαι.
0: Αντώνη,
1: αν δεν το χρέωνε.
0: Το καταλαβαίνω, δύσκολη καιρή, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο βασικό από τη ζωή μας.
2: Ναι. Συμφωνώ. Εγώ ήθελα να σας πω.

0: όμως ότι και εκεί είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πάλι συλλογικά και πρέπει να ξεκινήσει από το πρώτο σκαλοπάτι, το τι επιτρέπεται και το τι όχι. Και έρχεται συνόμευση, έρχονται πολλά πράγματα το αν θα πρέπει ή όχι, διότι όταν η πολιτεία εφαρμόζει τον νόμο, τότε και όλοι οι υπόλοιποι θα συμμορφωθούν και στο πλαίσιο το χρεώνει που είπατε και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ να σου πω αν το χρεώνει ή όχι εκεί που είναι ανταγωνισμός. Θεωρώ και εγώ ότι το χρεώνει. Παρ' όλα αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε όλα σωστά, να ισχύουν τα ίδια για όλους, για να μπορέσει και αυτή η κοινωνία σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι στην Αθήνα, στην επαρχία, να προχωρήσει μπροστά και να μένει στάσιμη.
1: Σωστό. Ευελπιστώ ότι στο πλαίσιο της συλλογικότητας έχεις απόλυτο δίκιο μεν, αλλά ελπίζω ότι θα δούμε και πιο γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις.
0: Να πάμε για μία διακοπή και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Αντώνη.
2: Ναι, πάμε. Αλφα Radio 989.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Μαζί μας σήμερα είναι και ο Πανουριάς Πανουριάς. Στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής συζητούσαμε λίγο για το κομμάτι οδική ασφάλεια, επαρχιακό οδικό δίκτυο, κυρίως για τη φτιότητα.
2: Είναι ένας τόπος που γνωρίζουμε, οπότε καλό είναι να μιλάμε για αυτά που ξέρουμε.
1: Σωστά. Για να κλείσουμε σιγά σιγά όμως αυτό, είναι κάτι άλλο, Πανουριά, που θα ήθελες, στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δει την περιφέρεια να είναι πιο ενεργή στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και όχι μόνο για τα τυπικά. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και σπόντα, γιατί ήλπιζα ότι θα έχουν γίνει περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, ενώ σέβομαι αυτό που λες, το συλλογικό κομμάτι, να δω άμεσες λύσεις, να δω από το Υπουργείο να καταλάβουν τις φωνές των αστυνομικών εδώ ότι δεν φτάνουν, να δούνε τα νούμερα, να δούνε πόσες οργανικές θέσεις είναι λυπείς, να δούνε πόσοι άνθρωποι από την αστυνομία έχουν αποσπαστεί στην Αθήνα και τι σημαίνει αυτό για την αστυνόμευση και τους τροχονομικούς ελέγχους. Θα ήθελα να δω σύγχρονες μεθόδους τροχονόμευσης και στη φτιότητα.
3: Να πω προσωπικό παράπονο, μου επιτρέπετε?
1: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, είμαι ίσως από τους μετρημένους στο ένα χέρι πιστοποιημένος εισηγητής οδικής ασφάλειας. Και επειδή έχω και εγώ την τύχη ή την ατυχία να ζω
1: πέντε έχω μετρήσει εγώ στο ένα χέρι, δεν ξέρω αν...
3: Πέντε, εγώ σου λέω ότι δεν μας τεκάνονται πέντε.
1: Okay, πάμε.
3: Επειδή περνάω και εγώ πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου στη φτιότητα, είπα κάποια στιγμή στο Δήμο τη Λαμιαίων, πέρσι αυτή η ιστορία, ότι υπάρχει ένα εγκατελειμμένο πάρκο οδικής κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, το οποίο καθαρό είναι, τα χορτάρια τα κόβουν, αλλά δεν το διαχειρίζεται κανείς. Και είπα ότι προσφέρομαι να κάνω δωρεάν, αφιλοκερδός, χωρίς μία δεκάρα, χωρίς κανένα χορηγό, να χαλάω ώρες από τη ζωή μου, για να φέρνω μικρά παιδάκια να τους λέω πέντε πράγματα, ό,τι εν πάση περιπτώσει ξέρω για την οδική ασφάλεια. Ναι.
1: Να το ξαναδείς και εσύ λοιπόν. Σου ευχόμαστε να το κάνεις. Όχι, κάτσε μισό λεπτό.
3: Δεν μπορώ.
1: Δεν
3: μετά
1: μπορείς.
3: Από ένα χρόνο.
1: Τώρα το ανέφερες, άρα οφείλεις να το ξαναδείς.
3: Μετά από ένα χρόνο.
1: Για να είμαστε συνεπείς.
3: Μετά από ένα χρόνο δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Εμένα η άποψή μου ότι για να είμαστε συνεπείς μπορείς να το ξαναδείς.
3: Ξέρω το τηλεφωνό μου, να πάρουν ένα τηλέφωνο. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και στην Περιφέρεια είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Σε όλη την περιφέρεια στερεάς Ελλάδος, χωρίς ένα ευρώ. Χωρίς ένα ευρώ. Τίποτα, καμία αποζημίωση. Όλα από την τσέπη μου. Περιμένω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, πάει αυτό.
1: Κάπου εκεί μπορεί να γίνει και το μπέρδεμα, παιδιά. Να το δούμε και να πάμε παρακάτω τώρα.
3: Εγώ έχω
1: μία βασική ερώτηση, και αν επιτρέπετε, θέλω να το κάνω και στους δυο σας. Συζητήσαμε, Αντώνη, στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, συζητήσαμε λίγο για το ιστορικό Ακρόπολης και είχε ήδη ανακοινωθεί ότι η αφετηρία θα γίνει σε διαφορετικό χώρο και σε ρωτούσαμε όμως ο τερματισμός θα γίνει κάτω από την Ακρόπολη, διότι θεωρώ και τόσο για τους Έλληνες αγωνιζόμενους, όμως και για όλους αυτούς που ακολουθούν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος ιστορικών, σωστά, έτσι, είναι σημαντικής αξίας, θα έλεγα, ο τερματισμός κάτω από την Ακρόπολη. Ήταν στο πρόγραμμα του αγώνα. Ο αγώνας είχε ξεκινήσει και το Σάββατο μαθαίθηκε ότι τελικά ο τερματισμός θα γίνει στη Θήβα. Και είναι κάτι το οποίο εμένα με στεναχώρησε ιδιαίτερα όταν είδα και τις φωτογραφίες από αυτόν τον τερματισμό. Που είχε μια ψίδα που έλεγε Ιστορικό Ακρόπολης και από πίσω είχε ένα ημιτελές κτίριο. Ένα γιαπί, όπως λέμε.
3: Πανουριά, εσύ είσαι πρωταθλητής δύο φορές. Ελνάκ Τζούνιορ είναι το ψευδώνυμο στους αγώνες. Πώς θα σου φαινόταν σαν διαδικασία το να έχεις τερματίσει ένα Ακρόπολης, να περιμένεις ότι θα βγάλεις φωτογραφία με φόντο τον Παρθενώνα και ξαφνικά να βρεθείς στο γιαπί, όπως λέει ο Άρης στη Θήβα?
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω ζήσει τη χαρά Ακρόπολης με τερματισμό και σωστή με την Ακρόπολη κλπ, θα έλεγα ότι μείωσε την αξία του αγώνα, μείωσε την προσπάθεια της οργάνωσης αυτός ο πολύ κακός τερματισμός όσο αφορά την τοποθεσία. Δεν έχω γνώση. Έχω καταλάβει ότι ήταν θέμα αστυνόμευσης. Διορθώστε με.
3: Δεν φταίει, περίμενε ένα λεπτό. Δεν φταίει η Ομοσπονδία όμως που διοργάνωνε τον αγώνα. Έτσι.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχω καταλάβει, χωρίς να έχω πληροφορίες επίσημες, ότι το πρόβλημα ήταν ότι από την Ελλάδα υπήρχε θέμα λόγω της διεξαγωγής του Final Four να μπορέσει να παρέχει και αστυνόμευση και άλλη αστυνόμευση για τον τερματισμό στην Ακρόπολη.
3: Το οποίο ήθελε κάποια δυνάμια.
2: Προφανώς έχει γίνει ένα μπέρδεμα εκεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο τερματισμός, οι εικόνες που είδαμε, μειώνει όλη την προσπάθεια που κάνανε και σίγουρα αν θέλω, αν μπορώ να μπω στα παπούτσια του αγωνιζόμενου, δεν θα ήθελα να έχω πληρώσει, να έχω συμμετάσχει σε έναν αγώνα τέτοιου κύρους, να έχω τερματίσει σε όποια θέση και αν είναι αυτή,
3: ναι,
2: και να τερματίζω δίπλα σε ένα γιαπί.
3: Ναι.
2: Γιατί το έχω ονειρευτεί αλλιώς, το περιμένω αλλιώς και γιατί όταν δήλωσα συμμετοχή, δήλωσα συμμετοχή με αυτούς τους παράγοντες.
3: Η φωτογραφία που έχω εγώ στο σπίτι μου για να μου θυμίζει τα αγωνιστικά μου νιάτα είναι τερματισμός στα Ακρόπολη με φόντα τον Παρθενώνα.
1: Είναι συνέχεια και του προηγούμενου θέματος, συγγνώμη, και θα πω μια λέξη συνέπεια. Στη χώρα μας δεν υπάρχει συνέπεια ούτε στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, ούτε στο κομμάτι αυτό που συζητήσαμε τώρα, που είναι η διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού αγώνα, στα πλαίσια ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Όταν δεν υπάρχει συνέπεια λοιπόν από την πολιτεία, πώς θα μπορέσεις να συνεχίσεις και να κάνεις το οτιδήποτε. Εγώ ακούω, λες, δεν φταίει η Ομοσπονδία, αλλά να σας πω και κάτι. Δεν γίνεται κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί, ο αγώνας έχει ξεκινήσει και τρέχει, δηλαδή είναι πλέον Σάββατο. Έχουν περάσει από ειδικές να ανακοινώνεις ότι τελικά δεν θα γίνει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι μαθεύτηκε το Σάββατο αυτό το πράγμα. Η αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση Αττικής, φαντάζομαι, ασχολήθηκε με αυτό, γνώριζε για το Final Four τουλάχιστον 15-20 μέρες πριν.
3: Ένα χρόνο πριν.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι με τις ομάδες που θα συμμετέχουν, γιατί αν δεν ήταν ελληνικές ομάδες μέσα στο Final Four, μπορεί να θεωρούσαν ότι χρειάζονται λιγότερους αστυνομικούς, ας πούμε, στον δρόμο. Δεν το ξέρω. Σκέφτομαι δυνατά. Παρ' όλα αυτά, έτσι, τι κάνουμε.
2: Άρη, θα μου επιτρέψεις. Καταρχήν, υπήρξε μόνο μία ελληνική ομάδα. Άρα δεν υπήρχε ο φόβος τόσο μεγάλος. Δηλαδή, περιμέναμε να δούμε μία ή δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Και στο Final Four τελικά υπήρξε μόνο μία ομάδα.
3: Μην παίζεις με τον πόνο μου.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, η διεξαγωγή του Final Four έχει οριστεί εδώ και ένα χρόνο. Έχουν κλειστεί οι ημερομηνίες. Αλίμονο, τα εισιτήρια έχουν διατεθεί εδώ και ένα χρόνο. Οπότε δεν ήταν
1: και για
2: κάτι.
1: Το ιστορικό Ακρόπολης.
2: Και για το ιστορικό Ακρόπολης υπήρχε πολύς χρόνος. Αλλά διαβάζουμε στον τύπο ότι ακόμα και οι έξι αστυνομικοί που χρειάστηκαν για την αστυνόμευση του Final Four, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι κάτι ακούγεται ότι κοιμηθήκανε σε λάθος ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν δωμάτια να τους κοιμήσουν. Συμφωνώ λοιπόν ότι υπάρχει ξεκάθαρα μια έλλειψη οργάνωσης εκεί και έλλειψη συνέπειας, όπως σωστά είπες.
3: Πάντως, για μένα το να σου πω κάτι. Τι έχει και ένα ράλι, σιγά τώρα μην διαθέσουμε. Κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε. Τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε πάντα το παραπέδι των αθλητικών.
1: Εντάξει, μπορείς να το παίξεις ο Βασιλάκης Καϊλάς αυτοκίνησης. Δεν έχει όμως ιδιαίτερο νόημα, έτσι.
3: Ναι,
1: γιατί μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα.
3: Πάμε παραπέρα.
1: Παραπέρα.
3: Πανουριά, με έχεις ξαφνιάσει με αυτό που μου είπες, γιατί εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με μοτοσυκλέτα. Και αυτό που το οποίο μου είπες για το νησί Μαν με έχει κάνει να νιώθω πολύ άβολα και περίεργα. Και
1: το νησί Μαν, όπως λέμε, Πούσε Μαν.
2: Ναι, είναι κοντά σε αυτό. Είναι το Isle of Man. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς αγώνες στον κόσμο μοτοσυκλέτας.
3: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ.
3: Πες αυτό που μου είπες. Αυτό που μου είπες.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα για άλλη μια φορά με σόκαρε δυσάρεστα αυτός ο αγώνας. Διαβάζοντας μια ανάρτηση του Δημήτρη Παπανδρέου. Είναι πολύ λυπηρό γιατί ο Ντάνιελ Ίνγχαμ, ο οποίος ήταν 33 χρονών, είναι το τελευταίο θύμα αυτού του αγώνα. Σκοτώθηκε πριν λίγες μέρες. Εδώ μιλάμε για έναν αγώνα που ξεπερνά τα όρια της λογικής. Όσοι έχουμε οδηγήσει μοτοσυκλέτα ή συμμετάσχει σε αγώνες, οι περισσότεροι ίσως από εμάς δεν καταλαβαίνουμε καν πώς γίνεται αυτό. Θα σας πω μόνο επιγραμματικά ότι μιλάμε για έναν αγώνα που γίνεται σε ένα νησί, το Isle of Man.
3: Όχι σε πίστα, νησί,
2: είναι,
3: σε δρόμους
2: σε ένα νησί το οποίο ουσιαστικά γίνεται ο κύκλος του νησιού. Ο κύκλος του νησιού είναι που γίνεται ο αγώνας. Περνάει μέσα από κατοικημένες περιοχές, ανάμεσα σε κτίρια. Είναι τρομακτικό και μόνο να το δείτε. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο παντού. Το τελευταίο ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, για να καταλάβουμε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε, ο Μακίνες, ο οποίος είναι πολυνίκης στο συγκεκριμένο αγώνα, φέτος έσπασε το ρεκόρ μέσης ωριάς ταχύτητας κινούμενος με 209 χιλιόμετρα.
3: Μέση
2: ωριά. Θέλω να το τονίσω. Δεν μιλάει ότι ο άνθρωπος έπιασε την τελική του ταχύτητα.
1: Μέση ωριά και η διάρκεια ποια ήταν, δηλαδή ο χρόνος.
2: Η διάρκεια του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στη 1,5 ώρα. Μέση ωριά, λοιπόν, 209 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Όσοι έχετε οδηγήσει μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ. στο χώρο του, όποιος δεν έχει οδηγήσει δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει.
3: Ο χρόνος μας πιέζει. Πες λιγάκι για τα στοιχεία του αγώνα, πόσο καιρό πρέπει να κλείσεις και τι έσοδα έχει και όλα αυτά.
2: Κοίταξε, εδώ μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος το Isle of Man αποτελεί ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα του αγώνα είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια λίρες το χρόνο, για να καταλάβουμε το μέγεθός του. Αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει, πρέπει να, για να μείνει καλά και να το απολαύσει, πρέπει να κλείσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια νωρίτερα για να μπορέσει να το ζήσει, εκτός αν θέλει να πάει με κάμπερ κλπ. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν το έχει παρακολουθήσει, ας το δει λίγο στο ίντερνετ. Μιλάμε για ίσως ανθρώπους οι οποίοι ξεπερνάνε τα όρια της λογικής, ξεπερνάνε αυτό που λέμε το νόημα του κοινός θνητός. Είναι ιερά τέρατα της ταχύτητας, όπως είπε και ο κ. Παπανδρέου.
3: Πανουριά, θα ήθελα να πούμε πολλά πράγματα. Ξέρεις το χώρο και του αυτοκινήτου και της οδικής ασφάλειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ καλά. Όμως δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα έχει τέλος. Και έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας ακούσατε. Άρη, θα ακούσεις στη συνέχεια του προγράμματος. Θα ακούσεις και εσύ τον κύριο Τριάντη.
1: Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης.
3: Εγώ τον παρακολουθώ κάθε φορά και μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ οι εκπομπές του. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα αύριο και προσοχή στους δρόμους, όπως θα πει και ο Άρης. Να είστε
1: καλά. Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
0: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Και μαζί μας πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Αποχαιρετώντας αυτόν τον παράδοξο φέτος Μάιο, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίοδο να είναι αυτό το πράγμα που είδαμε, δηλαδή ζέστη, αεράκι, βροχούλες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τον αποχαιρετούμε με Μάνο Χατζηδάκη, με Νικόλα Πιοβάνη, με Στέλιο Καζαντζίδη, με Θανάση Γκαϊφίλια, με βιολοντσέλα και πιάνα, με Βιμ Μέρτενς και λοιπούς. Θα μείνετε εδώ μέχρι τις 10 και αμέπως αμέργων. Ξεκινάμε αμέσως με την Παρθένα της γειτονιάς.

Φυσικά είναι από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Ο Χατζηδάκης δεν είπε της Τζοκόντα, είπε της Τζοκόντας. Πρόσθεσε αυτό το σίγμα, το ας πούμε εξελνισμένη η Τζοκόντα. Και έχουμε πει πολλές φορές αυτή την εκπομπή και στην Καθημερινή, εσχάτως υπάρχει μια δολοφονία του σίγμα του τελικού. Ακούς κάποιον και λέει η ασαφή αυτή. Ποια ασαφή, ασαφή συνάδελφέ μου, ή η λεωφόρο Κηφισίας. Τέλος πάντων, το χαμόγελο της Τζοκόντας δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε το 1965 από αυτόν τον εξαιρετικό κύριο Μάνο Χατζηδάκη, έναν τολμητία, ο οποίος μεταξύ άλλων στο πολύμορφο έργο του, και τι δεν έχει γράψει, και για θέατρο και για κινηματογράφο βραβεύτηκε, και ένα από τα παράσημά του ήταν και η δημιουργία του τρίτου προγράμματος.

Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό παράθεμα από το βιβλίο του «Τα σχόλια του Τρίτου», τότε που έκανε και εκπομπές βέβαια και πεντάλεπτα σχόλια καθημερινά ή τις Κυριακές, και λέει για το τρίτο πρόγραμμα. Διαβάζω. Το τρίτο είναι, θα έλεγα, σαν αγορά υποδημάτων για παιδιά που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί. Είναι σαν σμήνος πελαργών ή μελαγχολικών περιστεριών, σαν ακροβάτες που κινούνται σε φανταστικά σκηνιά, σαν κέντημα αγριάς από την Κρήτη. Είναι φωταγωγός, φωτός αγωγός, προαγωγός, άρχον, εξάρχον, ιδαλγός. Και όπως έλεγεν ο Σουρής επιτυχώς, το τρίτο τους ελέφαντες διώκει και τιμήν επιδιώκει. Πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι τότε, από το 76 μέχρι το 81, που δέχθηκε περισσότερα πειρά από φίλιες προς την Νέα Δημοκρατία εφημερίδες παρά από άλλους, αλλά ο Χατζηδάκης δεν μάσαγε, που λέμε. Και από το τρίτο παρήλασαν ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Ζαμπέτας, ο Γιώργος Χειμωνάς και πλήστοι άλλοι. Και βέβαια δεν είχε κανένα πρόβλημα αυτός, ας πούμε, ο λόγιος συνθέτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, να συνεργαστεί φυσικά και με την μεγάλη λαϊκή φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Το πέλαγο είναι βαθύ. Εδώ λείπει το σίγμα, γιατί είναι ποιητικότερο να πεις το πέλαγο, και είναι μουσική και στίχη δική του.

Είμαι βέβαιος το αναγνωρίσατε βέβαια. Νικόλα Πιοβάνι από την ταινία την περίφημη των αδελφών Ταβιάνι, το χάος. Και εδώ μας λέει για την αρρώστια της Σελήνης. Να μην το... δεν ξέρω πώς να το πω ιταλικά, δεν ξέρω ιταλικά. Αλλά σε αυτό αναφέρεται και εμείς το θυμηθήκαμε, παρότι το έχουμε ξαναπαίξει. Και μια χαρά μουσική σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνι που θαύμαζε το Μάνο Χατζηδάκη. Και το βάλαμε γιατί ο Μάιος αυτός ο παράδοξος μήνας που ποτέ δεν μου άρεσε, πρέπει να σας πω, όλο αυτό είναι προσωπικό θέμα. Δεν μου άρεσε γιατί οργώναν τα χωράφια και το καλοκαίρι θα είχαμε αυτή την δύσκολη περιπέτεια του καπνού, αλλά τέλος πάντων. Κάποιες φορές ο Μάιος έχει δύο φεγγάρια, δύο παράδοξες.

Λοιπόν, φθήνει ο Μάιος, έχει πανσέλινο, αλλά έχει και τριήμερο. Ήδη έφυγαν πολλοί από το κλινόν άστι. Είναι ώρα για εκδρομή, δηλαδή, για αυτούς που μπορούν οικονομικά. Δεν μπορούν όλοι. Ο μύθος λέει ότι αδειάζει η Αθήνα σε τέτοια τριήμερα. Έχω την αίσθηση ότι μια Αθήνα των 5 εκατομμυρίων, ναι, φεύγουν αρκετοί, αλλά οι περισσότεροι μένουν εδώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί τα οικονομικά είναι λίγο δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, μιας και μιλάμε για εκδρομές σε μικρές αποστάσεις ή σε μεγαλύτερες, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Εκδρομή». Είναι τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το έγραψε και τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος και το τραγούδισε το 2002. Αλλά αρκετά χρόνια αργότερα η Ελένη Τσαλιγοπούλου το αποθέωσε, κατά τη γνώμη μου. Νέα διασκευή και εξαίρετη ερμηνεία. Εκδρομή. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και η στίχη είναι της Ελεάνας Βραχάλη.

Μιας και περί εκδρομών ο λόγος, θυμήθηκα ένα εξαιρετικό τραγούδι του Θανάση Γκαϊφίλια. Αυτός ο ταπεινός, ήσυχος. Όταν λέμε ταπεινός, δεν αναφέρομαι σε ανθρώπους που επιτηδευμένα φαίνονται ταπεινοί. Ήταν ο Γκαϊφίλιας, κατέβηκε από τη Θράκη στην Αθήνα, στο Κύτταρο, συναυλίες και τα λοιπά. Ήταν πολύ συμπαθής και για τα τραγούδια και την εν γέννη παρουσία του. Ένας δίσκος με τίτλο «Ατέλειωτη εκδρομή». Θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, αλλά ας πω και μια ιστορία σύντομα, την οποία αφηγείται ο ίδιος. Πήγε φαντάρος, ήταν αριστερών φρονημάτων, μιλάμε για το 1968, είχαμε χούντα έτσι, και υπηρετούσε σε ένα κάτεργο, όπως λέει ο ίδιος, στο Εμμανουήλ Παπά, το στρατόπεδο, στις Σέρες. Κάποια στιγμή, πλησίαζαν Χριστούγεννα, έμαθε ότι η ιεραρχία, που δεν ήταν εκεί στο κάτεργο αυτό, θα έκανε μια γιορτή με τραγούδια και τα λοιπά. Και είπε ο ίδιος, γιατί ήταν μουσικάντης, έπαιζε κλαρίνο, κιθάρα και τα λοιπά, και λέει μήπως μπορώ να μετάσχω. Τον πήραν λοιπόν και ήταν στη γιορτή. Βγήκαν διάφοροι, ήταν μπροστά ο περίφημος Ζαγοριανάκος, στέλεχος της Χούντας, διάφοροι αξιωματικοί και τα λοιπά. Τραγούδησαν κάποιοι, βγαίνει και ο Γκαϊφίλιας με την κιθάρα του και είπε, θα σας πω ένα τραγούδι του Νέου Κύματος. Νέο Κύμα, ωραία λοιπόν, και αρχίζει και λέει το Βιετνάμ γεγέ, το Σαββόπουλου. Ένας υπολοχαγός, λέει ο Γκαϊφίλιας, ο οποίος τον συμπαθούσε το Γκαϊφίλια, δαγκώνονταν γιατί οι άλλοι είχαν παγώσει. Τώρα παίζει το τραγούδι του Σαββόπουλου για το Βιετνάμ και τα λοιπά. Τελειώνει η ιστορία, τον μπαίνει ο υπολογαγός, του λέει πήγαινε εξαφανίσου στην κουζίνα. Την άλλη μέρα το πρωί τον φωνάζει και του λέει ο υπολογαγός, ο οποίος τον συμπαθούσε όπως σας είπα, του λέει σε θέλει ο στρατηγός. Ωχ, είπε ο Γκαϊφίλιας, τι θα γίνει τώρα. Τον πάει στον Ζαγοριανάκο τον περίφημο, είναι αυτός που είχε πει το αποφασίζομεν και διατάσσομεν επί Χούντας. Όσοι παλιοί θα το θυμούνται. Τέλος πάντων του λέει, ρε παιδί μου, από το Νέο Κύμα, αυτό βρήκες να παίξεις. Αυτό ήξερα, αυτό ξέρω, στρατηγία, του λέει. Του λέει, καλά, μην το ξανακάνεις, αλλά να σου πω κάτι. Έμαθα ότι είσαι καλός στη μουσική. Πάρε το γιο μου να του μάθεις κιθάρα. Τέλος πάντων τον πήρα, λέει ο Γκαϊφίλιας. Δεν έμαθε ο γιος του κιθάρα, αλλά μας έμεινε η ατέλειωτη εκδρομή, ένα τραγούδι που είναι ετούτο εδώ που θα ακούσετε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Α989, η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα πεταχτούμε στο οδείο Ηρώδου του Αττικού. Γιατί εκεί, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, 5 και 6 Ιουνίου είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Υπόψη είναι ότι το οδείο Ηρώδου του Αττικού τελευταία χρονιά θα είναι στη διάθεσή μας, γιατί θα κλείσει για 3 χρόνια για τις επιβαλλόμενες εργασίες συντήρησης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, πολύ γνωστό βέβαια, ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, ό,τι και να πεις περισσεύει, ό,τι θετικό ή υπερθετικό πεις. Ήτανε μια φορά λοιπόν, σε στίχους του Κώστα Φέρη, και ποιος το λέει, ο Νίκος Ξυλούρης βέβαια.

σύνοψη της συναυλίας στο Ηρώδιο, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, ο Σταύρος Ξαρχάκος προχτές είπε μερικά πραγματάκια. Λίγα, γιατί είναι λιτός και στο λόγο του. Είπαμε 5 και 6 Ιουνίου είναι η συναυλία στο Ηρώδιο. Είπε λοιπόν, στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν, όπως λέει το τραγούδι. Και τι είναι το παρόν στη μουσική? Είναι η μουσική που αντέχει στο χρόνο, η μουσική που γεννιέται μπροστά μας, η μουσική που περνά από γενιά σε γενιά. Εδώ το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Δίχτυ, πολύ γνωστό. Είναι από το Ρεμπέτικο, την ταινία του Κώστα Φέρη, η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, αλλά θα το ακούσουμε με ένα δίδυμο ερμηνευτικό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή από τον ίδιο τον Σταύρο Ξαρχάκο και από τον εξαιρετικό Μανώλη Πάπο που παίζει μπουζούκι και είναι και συνθέτης. Απολαύστε το.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο όπως αρχίσαμε. Με Μάνο Χατζηδάκη.

προσωπογραφία της μητρός μου είναι ο τίτλος αυτής της σύνθεσης, που είναι πάλι από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Και έχω την αίσθηση, αυτή είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική μου, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης επηρεάστηκε, Θρακιώτης και ο Μάνος Χατζηδάκης, η οικογένειά του από εκεί, επηρεάστηκε από το σπουδαίο διήγημα του Γιώργου του Γεωργίου Βυζίνου, το αμάρτημα της μητρός μου. Νομίζω, δεν είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική μου. Το διήγημα αυτό παρουσιάστηκε στο περιοδικό Εστία το 1883.

ότι επηρεάστηκε ο Μάνος Χατζηδάκης από τον τίτλο του διηγήματος. Το αμάρτημα της μητρός μου, η προσωπογραφία της μητρός μου είναι η σύνθεση.

και ήταν επί 10 χρόνια τα βασανιστήρια κυριολεκτικά αυτής της γυναίκας. Προχτές έγινε το δικαστήριο και καταδικάστηκε, νομίζω, σε ισόβια κάθειρξη αυτό το κτηνόδες υποκείμενο. Ο θήτης δηλαδή. Δημιουργείται μια εύλογη απορία. Επί 10 χρόνια δεν θα μπορούσε να αντιδράσει αυτή η γυναίκα. Όταν συνευρίσκονταν, όπως είπε η ίδια, στις αυλές σούπερ μάρκετ, στην εξοχή και να πάει στην αστυνομία, οι δικηγόροι της έδωσαν μια εξήγηση η οποία φαίνεται λογική. Ήταν εγκλωβισμένη η γυναίκα αυτή σε αυτό το φρικώδες σπήλαιο που είχε κατασκευάσει ο άντρας της. Και ήταν ένας ψυχολογικός μηχανισμός που δεν της επέτρεπε να πάει να ζητήσει βοήθεια. Και μπορεί να το καταλάβει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το τι υπέστη αυτή η γυναίκα και όλη η Γαλλία συγκλονίστηκε. Και πώς να μην συγκλονιστείς. Αυτό μου έδωσε την αφορμή να σκεφτώ αν βοηθάει η ψυχανάλυση σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, προσωπικά τάσομαι εναντίον της ψυχανάλυσης. Θα μου πεις, πρόβλημά σου, και δεν μπορεί να ξέρεις τις ανάγκες των ανθρώπων. Σεβαστές. Αλλά τάσομαι επί της αρχής εναντίον της ψυχανάλυσης. Επικαλούμε εκείνον τον περίφημο αυστριακό συγγραφέα, ποιητή, κριτικό με την αιχμηρή πένα, τον Καρλ Κράους. Ψάξτε. Υπάρχει ένα βιβλίο του ή δύο, αν δεν απατώμε, με τους αφορισμούς του για όλους, για τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς και τα λοιπά. Ο Καρλ Κράους λοιπόν είπε ότι η ψυχανάλυση είναι η μόνη θεραπεία που επινοεί την αρρώστια της. Βαριά κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτόν τον αφορισμό του Κράους, ο Τζορτζ Στάινερ, ένας από τους αγαπημένους μου, ήταν ίσως ο καλύτερος κριτικός βιβλίου στην Ιφίλιο. Ο Στάινερ έχει απέλθει βέβαια. Έγραψε το εξής σε αυτό το βιβλιαράκι που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχει τίτλο «Ένα μακρύ Σάββατο». Καταφεύγω συχνά σε αυτό, από τις εκδόσεις Δώμα είναι. Με αφορμή λοιπόν την ψυχανάλυση και τον αφορισμό του Κράους, ο Στάινερ σημειώνει τα εξής. «Για μένα η αξιοπρέπεια του άνδρα και της γυναίκας, παρένθεση, σε αυτή την ιδέα βασίζεται και το βιβλίο μου για την Αντιγόνη», λέει ο Στάινερ. «Η αξιοπρέπεια λοιπόν του άνδρα και της γυναίκας συνίσταται στο να έχεις τη δύναμη να κουβαλάς μέσα σου το προσωπικό σου βάσανο, την προσωπική σου αγωνία. Κατά τη γνώμη μου, η ιδέα του να παραδίδεις την αγωνία αυτή στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου εναντί αμοιβής είναι παράλογη».

Mademoiselle de Paris, μας είπε η Ζακλίν Φρανσουά. Τα γαλλικά μου δεν ξέρω αν ύπαρκτα είναι. Εγώ ξέρω να λέω Ζητάν και Σιτροέν, μην νομίζετε. Αλλά πάμε να ακούσουμε, να σας πω μια μικρή ιστοριούλα. Γιατί είδα μια εκπομπή στο Earth News της Σοφίας Παπαϊωάννου, λέγεται 365 στιγμές. Μια εξαιρετική εκπομπή για τη Δήλο, την Μύκονο, κυρίως για τη Δήλο, και τη Ρήνια, ένα νησάκι δίπλα στη Δήλο.

Αυτή είναι η μουσική του Wim Mertens. Συνήθως αναγνωρίζεται, με λίγη εξοικείωση μπορείς να αναγνωρίσεις ότι είναι του Mertens. Λοιπόν, κάνοντας ζάπτη τη νύχτα, έπεσα πάνω σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ήταν σε επανάληψη, αλλά δεν έχει σημασία. Τη Σοφία Παπαϊωάννου. 365 στιγμές. Και πήγε στη Δήλο και στη Μύκονο, έκανε ένα πληρέστατο ρεπορτάζ. Παρουσίασε ανθρώπους που ήταν από τη Μύκονο και πήγαν στη Δήλο, σε αυτό το νησί που είναι σχεδόν ολόκληρο ένα αρχαιολογικό έβριμα. Εκεί όμως υπήρχαν και άνθρωποι που μένανε, φτιάξαν τα σπιτάκια τους, ζούσανε υπό σκληρές συνθήκες. Δεν ήθελαν να πάνε στη Μύκονο ή πήγαιναν το χειμώνα, απέφευγαν δηλαδή αυτό το πολυάνθρωπο της Μυκόνου και τα λοιπά. Και είχε κάποιες δηλώσεις, είτε χωρικών δηλαδή που είχαν μείνει εκεί από παιδιά, ή κάποιον άλλον που είχαν γίνει αρχαιοφύλακες στη Δήλο, μεταξύ αυτών και ένας διαιτητής ποδοσφαίρου, εγώ το θυμάμαι, Τσίκινης. Αλλά όλοι τους μιλούσαν με τέτοια τρυφερότητα για αυτή την μοναξιά, την υπέροχη μοναξιά, την ησυχία της Δήλου που μου έκανε εντύπωση.

ρωτούσε η συνάδελφος, ήσουν από μικρό παιδί εδώ και πώς? Δεν υπήρχαν πολλά παιδιά, υπήρχαν οικογένειες. Είχαν τα πρόβατα, είχαν τα σπαρτά τους και τα λοιπά. Και πώς περνούσατε? Πηγαίναμε, λέει, με τους φίλους μου, μικρά παιδιά έτσι. Τώρα αυτός που μιλούσε ήταν 70's και. Πηγαίναμε με τους φίλους μου στην παραλία, παίζαμε παιχνίδια, παίρναμε μαζί και το σκύλο μας και μια πάπια που δεν ήξερε να κολυμπάει, εμείς τη μάθαμε. Δηλαδή ήταν μια εκπομπή που σου άνοιγε την καρδιά και έλεγες, υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής εκτός από αυτόν που ζούμε εμείς στις πόλεις.

Αυτά λοιπόν, εντυπωσιασμένος τα λέω και μπράβο στην συνάδελφο, εξαιρετική δουλειά. Πάμε όμως να δούμε μια άλλου είδους μοναξιά από ένα τραγούδι που έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική η Χάρης Αλεξίου. Ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός, «Ο άνθρωπος του κάβου».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι τις 10 και ακούμε μια σύνθεση της Πολωνέζας ή Πολωνής Χάνια Αράνη, που είναι πιανίστα, συνθέτης και τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με την Ντουμπρόβα Τσόχερ, ελπίζω να τα λέω καλά τα ονόματά τους, η οποία παίζει βιολοντσέλο.

Με δύο τραγούδια ερωτικά θα αποχαιρετήσουμε αυτόν τον Μάιο. Το πρώτο είναι ένα τραγούδι που θα μας πει η Φωτεινή Βελεσιώτου. Είναι τραγούδι, στίχη και μουσική, της Εύας Λουκάτου. Τίτλος, λίγο βαρύγδουπος, αλλά «Η μεγάλη χωρισμή», αυτός είναι ο τίτλος.

Ξανά μαζί μας λίγο πριν το τέλος, οι δύο Πολωνέζες, η Χάνια Ράνη και η Ντομπράβα Τσόχερ. Ελπίζω να μην αδικώ τα επώνυμά τους. Σε μια σύνθεση που έχει τίτλο «Τακ-τακ του Γιά».

Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε. Αρχίσαμε με Μάνο Χατζηδάκη. Στην αρχή του Δευτέρου ημιώρου, επίσης Μάνος Χατζηδάκης, και θα κλείσουμε με μια σύνθεση που έχει τίτλο «Έφυγε το τρένο». Μας το είπε η ζωή Φυτούση με μια ιδιότυπη χαρακτηριστική φωνή. Είναι από την Οδό Ονείρων, φυσικά, του Μάνου Χατζηδάκη, στίχη του Νίκου Γκάτσου. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος, και σήμερα είχαμε τον τελικό του Champions League, έχει πανσέλινο αύριο, όλα τα καλά μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο τραγούδι της Ελευθέρας Βαντάκη, Ζωή Κλεμμένη, και τη σκητάλη παίρνει Άλκης Πρωτοψάλτης, σε μουσική Στέφανο Κορκολή και στίχους Νίκο Μωράιτη, Ο Άγγελός μου.

Εδώ είμαστε, ακούτε Alpha 99 και τις μουσικές του Νότου, η Pop Magica ρυθμίζει τον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος είναι στο μικρόφωνο και στις επίλυσεις των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Και αφού ακούσαμε τον Άγγελό μου, πάμε να κάνουμε την βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο με Led Zeppelin και Stairway to Heaven και σε πιο λυρικούς μουσικούς τόνους, ο Dean Martin με το Volare.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, αυτό το χαρακτηριστικό ντουέτο με τον γιο του, Χάρη Βαρθακούρη, στο «Πιο καλή μου να ξεχά» ή αλλιώς το τραγούδι του Χάρη, και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τα Ανίποτα, ένα υπέροχο κομμάτι σε δικούς στίχους και μουσική, και στη συνέχεια θα αλλάξουμε κλίμα, θα ταξιδέψουμε πίσω στο 1972 για να ακούσουμε το «Hello, it's me».

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν το Bang Bang από τους Monophonics και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι ακούμε την άλκηστη πρωτοψάλτη στο Διθέσιο, αυτό το υπέροχο και πολύ δημοφιλές τραγούδι του Νίκου Αντίπα και της Ελένης Βαλακοπούλου, και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη σε μια μοναδική ερμηνεία στο Δύο Μέρες Μόνο.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στο Δύο Μέρες Μόνο και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και ύφος μετά από αυτό το υπέροχο λυρικό τραγούδι που είχε συνδεθεί και με την ομώνυμη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ταξιδεύουμε στο διεθνές ρεπερτόριο σε πιο ροκ μουσικούς τόνους με το Eve the Tiger.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Shine bright like a diamond.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μία από τις πιο ωραίες λαϊκές στιγμές, λαϊκές και λυρικές ταυτόχρονα, στο τραγούδι Βήμα-Βήμα. Και αμέσως μετά σκητάλη παίρνει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σε υπέροχη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και σπουδαίους στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.

Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης στο «Κι αν τα μάτια σου», ένα πολύ ωραίο λυρικό κομμάτι σε μουσική του Μάνου Λοΐζου, αυτού του σπουδαίου, τον επανάληπτο Μελωδού και σε λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου. Και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, έρχονται οι Deep Purple με το «Smoke on the Water», και αμέσως μετά σε πιο Latin μουσικούς ρυθμούς θα μεταφερθούμε στον κόσμο του Μάλλο.

Ήταν το Μάλλο και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, γυρνάμε και πάλι στα δικά μας με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Σαν των Ματιών Σου τις Βαφές, μία από τις πιο ωραίες μπαλάντες, στη σύγκρουση μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη που ερμήνευσε ο σπουδαίος τραγουδιστής, και αμέσως μετά Σταμάτης Κραουνάκης και Μάνος Ελευθερίου σε ένα από τα τελευταία μεγάλα τραγούδια που μας χάρισε αυτός ο σπουδαίος στιχουργός και λογοτέχνης. Χρόνια στα Τριαντάφυλλα, λόγια Μάνου Ελευθερίου, μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές. Κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν το Amor Amor και ακούτε Αλφα Radio 989. Ακούτε τις μουσικές του Νότου. Η Pop Ματζίκα είναι στον ήχο. Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών. Και μένοντας πιστή στο δήλωση της εκπομπής, μένοντας στον Νότο, σε μεσογειακό κλίμα, μετά από τους πιο έτσι ρυθμούς που παραπέμπουν σε ισπανική και γενικότερα σε μεσογειακή μουσική, αφού ακόμα και το Latin στοιχείο είναι σε άμεση επαφή και επιρροή από το κλίμα του μεσογειακού Νότου, συνεχίζουμε σε πιο γαλλικούς έτσι λυρικούς μουσικούς ρυθμούς με Ζακ Μπρέλ και Νεμικίτεπα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

και πολύ ιδιαίτερου τραγουδοποιού, και συνεχίζουμε με Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Θηβαίο σε μια πολύ δημοφιλή επανεκτέλεση του σπουδαίου τραγουδιού του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, τη Μικρή Πατρίδα.

Ήταν ο Γιώργος Δαλάρας, ο Χρήστος Τιφέος, με τη μικρή πατρίδα και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι. Έρχεται ο σπουδαίος Elton John στο Sorry Seems to Be the Hardest Word και αμέσως μετά είναι η σειρά του απολυσχεδούς και πολυτάλα του David Bowie στο The Man Who Sold the World.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Ελένη Τσαλεγοπούλου και οι Χίλιες Σιωπές, αυτό το υπέροχο τραγούδι, σε στίχους και μουσική Νίκου Ζούδιαρη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος από την μας μουσικής διαδρομής, στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Υπόπιμαντζικά ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών. Κλείνουμε για απόψε με την Κέτη Χωματά, μια ερμηνεύτρια που ταυτίστηκε με το νέο κύμα και όχι μόνο, στο τραγούδι Να διώξω τα σύννεφα. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε κλίμα και ύφος με το Wicked Game. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζω να μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε

μια. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

θα λέγαν μια ρολονή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.